0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Χριστιανισμός και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Να είμαστε πάλι μαζί για να διδαχτούμε από τις σπουδαίες και σοφές αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Μαζί μας, όπως πάντα, ο σεβαστός μας γέροντας, ο πατήρ Σπυρίδων της Μεταμορφώσεως. Γέροντα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γέροντα, αρχίζουμε αμέσως τις ερωτήσεις μας, που είναι σχετικές με το γενικό θέμα μας, κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μάλιστα.
0: Το ερώτημα που απασχολεί και εμένα και πολλούς ακροατές μας είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και για να γίνω πιο απλός και πιο αναλυτικός στο ερώτημά μου, σας παρακαλώ να μου δώσετε λίγο χρόνο να σας πω όλα όσα έχω μέσα μου. Γίνεται?
1: Μα, βεβαίως. Σε ακούω. Άλλωστε, και εσύ με ακούς με πολύ υπομονή όταν ομιλώ και σου το οφείλω να σε ακούσω κι εγώ.
0: Λοιπόν, έχω σημειώσει σε ένα χαρτάκι μερικά πράγματα. Μπορώ να τα διαβάσω?
1: Μα βεβαίως, σε ακούω.
0: Καταρχήν, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Ο κόσμος, όπως είπαμε, είναι τεράστιος. Οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα, τα ψάρια, τα πουλιά, οι επίγεια φύσης, τα άστρα του ουρανού, οι δυνάμεις της φύσεως,
1: ναι,
0: οι κοσμικές σκοτεινές δυνάμεις, οι πειρασμοί και ένα σωρό άλλα, είναι κομμάτια που αποτελούν τον κόσμο. Μπορεί άραγε να βρεθεί μια απάντηση στο ερώτημα αυτό που αφορά ένα σύνολο τόσο μεγάλο?
1: Ναι, εννοείς το σύνολο του κόσμου.
0: Του κόσμου.
1: Ναι.
0: Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Εμείς οι άνθρωποι είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας. Άλλος άνθρωπος είναι η γυναίκα, άλλος ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Άλλος άνθρωπος το παιδί,
1: το παιδί,
0: άλλος ο νέος.
1: Ναι.
0: Άλλος ο μεσόκοπος, άλλος ο ηλικιωμένος.
1: Και ο γέρος.
0: Και ο γέρος. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτές οι διαφορές μας. Διαφέρουμε ως προς το επάγγελμα, ως προς τη μόρφωση, ως προς τις ικανότητες, ως προς τον χαρακτήρα, ως προς την κατοικία κλπ.
1: Ως προς το έθνος στο οποίο ζούμε, στο χώρο
0: στο της χώρο
1: γης.
0: Της γης.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν άραγε να υπάρξει μια αντιμετώπιση η ίδια από όλους προς τον τεράστιο κόσμο? Πώς πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Υπάρχουν καλούπια συμπεριφοράς και αντιμετωπίσεως? Υπάρχουν γενικές και ειδικές οδηγίες? Υπάρχουν σχετικά βιβλία και συγγράμματα? Πού θα βρούμε την απάντηση?
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, αγαπητέ μου, σου απαντώ. Και σου λέγω ότι και απαντήσεις υπάρχουν και οδηγίες στο ερώτημά σου. Υπάρχουν και διδάσκαλοι και συγγράμματα. Βέβαια, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιούμε τις λέξεις που είπες προηγουμένως, αν υπάρχουν καλούπια συμπεριφοράς. Αυτά δεν ταιριάζουν στην Ορθοδοξία μας, η Ορθοδοξία δεν έχει καλούπια. Αλλά επειδή μίλησες για οδηγίες, να πούμε για οδηγίες. Και όπως είπα, υπάρχουν οδηγίες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Εδώ, όταν ένα εργοστάσιο βγάζει ένα μηχάνημα, παραδείγματος χάρη, τι να πούμε, ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο ρούχων.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί του λοιπόν, όταν το αγοράζουμε, παίρνουμε και ένα μικρό βιβλίο, έτσι. Το εργοστάσιο έχει εκτυπώσει και ένα μικρό βιβλίο, μέσα στο οποίο πρώτον μεν περιγράφει το μηχάνημα, το πλυντήριο ας πούμε που είπαμε, και τις δυνατότητές του, και δεύτερον υποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του και μαζί τον τρόπο χειρισμού του. Και ακόμα μας διδάσκει και τους χειρισμούς εκείνους που θα λέγαμε ότι δεν χρειαζόταν να μας τους διδάξει γιατί είναι ευνόητοι. Μας διδάσκει λοιπόν το εργοστάσιο με το βιβλιαράκι αυτό λεπτομερώς και αναλυτικώς πώς να αντιμετωπίζουμε το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το ίδιο όμως έκανε πολύ πιο πριν ένας άλλος κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής του κόσμου, ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός. Στο θεϊκό του εργοστάσιο έφτιαξε τον κόσμο και έπειτα μας τον προσέφερε. Και μαζί του λοιπόν μας έδωσε το βιβλίο λειτουργίας και χειρισμού του κόσμου. Μας έδωσε τις οδηγίες και τους νόμους της χρήσεως του κόσμου. Πώς φάνηκε το παράδειγμα?
0: Πραγματικά, ωραίο και πετυχημένο το παράδειγμά σας. Όμως, πού βρίσκεται άραγε αυτό το βιβλίο οδηγιών, το προσπέκτους αυτό για τη χρήση και την αντιμετώπιση του κόσμου?
1: Το βιβλίο αυτό, παιδί μου, των οδηγιών και των κανόνων χρησιμοποίησεως του κόσμου, Ο Θεός το τοποθέτησε στην αρχή της δημιουργίας μέσα στη συνείδησή μας. Ναι, και μόνο μέσα στη συνείδησή μας. Όπως εμείς σήμερα βάζουμε μέσα στα κομπιούτερ τις διάφορες εντολές. Και τα κομπιούτερ, με βάση αυτές τις έμφυτες πλέον εντολές, κάνουν αυτό ή εκείνο, εκτελούν ό,τι πρέπει να εκτελέσουν. Εφόσον βέβαια λειτουργούν καλά, ε.
0: Βέβαια.
1: Αν χαλάσει ένα κομπιούτερ, τότε κάνει άλλα αντάλλον. Έτσι έγινε και με τον άνθρωπο. Ο Θεός έβαλε μέσα στο σχεδόν τέλειο αυτό έμψυχο κομπιούτερ που λέγεται άνθρωπος, έβαλε μέσα στη συνείδησή του τις εντολές με τις οποίες θα αντιμετώπιζε τον κόσμο. Όμως, το σχεδόν τέλειο αυτό κομπιούτερ που λέγεται άνθρωπος, επειδή είχε και ελευθερία επιλογής, έκανε πολλές φορές του κεφαλιού του και χάλαγε. Έτσι, ως προς τον κόσμο, έκανε και κάνει άλλαν τάλλον. Η Αγία Γραφή μας λέγει καθαρά το ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτο μέσα στη συνείδησή του τον τρόπο αντιμετωπίσεως του κόσμου που του χάραξε ο Θεός. Δηλαδή τις εντολές και τις οδηγίες του κατασκευαστή Θεού, του δημιουργού Θεού, τους νόμους, όπως τα λέγαμε, του δημιουργού του κόσμου. Και λέγει λοιπόν στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι απόδειξη αυτού είναι οι ειδωλολάτρες. Αυτοί, παρόλο που δεν έχουν γραμμένες σε βιβλία τις εντολές του Θεού, εντούτοις πράττουν πολλές φορές το σωστό, διότι καθοδηγούνται από τον έμφυτο νόμο. Μέσα τους είναι οι οδηγίες. Οι εντολές του Θεού είναι γραμμένες μέσα στις καρδιές τους και η συνείδησή τους τους καθοδηγεί τι να κάνουν και πώς να αντιμετωπίζουν το ένα ή το άλλο θέμα της ζωής του κόσμου αυτού.
0: Πολύ ωραία προσαρμόσατε, Γέροντα, το παράδειγμά σας με την καρδιά του ανθρώπου και τις οδηγίες εντολές του Θεού. Ας κάνουμε όμως εδώ το πρώτο μουσικό διάλειμμά μας και, έπειτα θα συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ.

0: Μας είπατε προηγουμένως, Γέροντα, ότι οι οδηγίες του Θεού είναι γραμμένες μέσα στις καρδιές μας.
1: Ναι.
0: Και ασφαλώς αυτό είναι έτσι από τότε που πλάστηκε ο πρώτος άνθρωπος.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, ο Αδάμ και η Εύα τα γνώριζαν όλα από την πρώτη στιγμή.
1: Πολύ σωστά. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν σωστά τις σχέσεις τους με τον κόσμο. Πριν πέσουν βέβαια στην αμαρτία.
0: Ναι.
1: Και τον αντιμετώπιζαν σωστά με βάση τις έμφυτες οδηγίες και εντολές του Θεού. Όμως, όταν έκαναν την αμαρτία, θόλωσαν τα πράγματα μέσα τους και έχασαν την καθαρότητα της εσωτερικής τους καταστάσεως. Θα λέγαμε, για να το πω απλά, λερώθηκαν οι σελίδες του βιβλίου που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του και δεν μπορούσαν να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσεως του κόσμου. Και ενώ άλλα έλεγε ο κατασκευαστής Θεός, άλλα έκαναν οι χειριστές του κόσμου οι άνθρωποι.
0: Το ίδιο άραγε γίνεται σε κάθε αμαρτωλό άνθρωπο, τι λέτε?
1: Το ίδιο ακριβώς. Χάνει την καθαρότητα το βιβλίο της συνειδήσεως και δεν μπορεί να βρει στις σελίδες του τι πρέπει να κάνει τώρα και τι έπειτα. Πώς να αντιμετωπίσει τον κόσμο, πώς να αντιμετωπίσει τους άλλους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα, τη φύση, τα προβλήματα και τους κινδύνους. Και για να ξαναέρθω στο παράδειγμα που είπα, αν αγοράσεις, παιδί μου, ένα πλυντήριο και μαζί του σου δώσουν και ένα βιβλίο με τις οδηγίες χρήσεως, πρέπει ή δεν πρέπει να φυλάξεις καθαρό το βιβλίο?
0: Βεβαίως.
1: Να μπορείς να διαβάζεις τις οδηγίες. Διότι αν βρωμήσει, παραδείγματος χάρη, η σελίδα στην οποία γράφει ο κατασκευαστής ότι δεν πρέπει να πέσει νερό εκεί που λειτουργεί το πρόγραμμα, ο εγκέφαλος του πλυντηρίου, όπως λέγεται, τότε αυτό δεν θα το διαβάσει ποτέ. Και απρόσεκτα μπορεί να ρίξεις νερό σε εκείνο το σημείο του μηχανήματος. Αμέσως τότε θα γίνει βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές συνδέσεις και πάει το πλυντήριο, το κατέστρεψες. Και να λες και δόξα τω Θεώ, αν δεν σε χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν σε σκοτώσει. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Πρέπει οπωσδήποτε, σύμφωνα με αυτά που είπατε, να διατηρώ το βιβλίο των οδηγιών καθαρό και να το διαβάζω για να ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το πλυντήριό μου.
1: Ωραία. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να γίνει και με το βιβλίο των οδηγιών που έβαλε εδώ μέσα στην καρδιά μας ο Θεός, στο οποίο γράφει πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι καθαρή, τότε και το βιβλίο των οδηγιών θα είναι καθαρό και η συνείδησή μας θα διαβάζει εύκολα τις οδηγίες του Θεού και θα αντιμετωπίζει έτσι σωστά τον κόσμο. Αν όμως η καρδιά μας, παιδί μου, είναι γεμάτη από τα μαύρα κάρβουνα της αμαρτίας και τις βρωμερές ακαθαρσίες των παθών, τότε και το βιβλίο των οδηγιών του Θεού θα βρωμήσει, θα λιγδιάσει, θα μαυρίσει και δεν θα μπορεί η συνείδηση να διαβάσει τις οδηγίες του Θεού. Και τότε θα δίνει οδηγίες κάποιος άλλος.
0: Εννοείται το διάβολο?
1: Βεβαίως το διάβολο.
0: Μάλιστα.
1: Δίνει οδηγίες ο διάβολος που καιροφυλαχτεί και κατευθύνει τις λερωμένες καρδιές και συνειδήσεις σε κακή συμπεριφορά προς τον κόσμο. Σε καταστροφή του κόσμου από τον άνθρωπο και σε καταστροφή του ανθρώπου από τον κόσμο. Λοιπόν, στο ερώτημά σου πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, η πρώτη απάντηση είναι: διάβασε τις οδηγίες που είναι γραμμένες στην καρδιά σου, μέσα σου, στο ειδικό βιβλίο που υπάρχει έμφυτο εδώ στο εσωτερικό σου. Επειδή όμως δεν μπορούμε να διαβάσουμε, διότι είναι λερωμένη η καρδιά μας και μαζί της το βιβλίο των οδηγιών του Θεού, των εντολών του Θεού, είναι ανάγκη να φροντίσουμε να καθαρίσουμε τα πάντα μέσα μας. Τις μαυρίλες και τις μουτζούρες των αμαρτιών και τις βρωμερές λίγδες των παθών μας. Πάση θυσία πρέπει να διαβάσουμε τις εσωτερικές πληροφορίες, τις εσωτερικές εντολές. Αυτές είναι δοσμένες τέλεια από το Θεό, ώστε να αφορούν ειδικά εσένα και ξεχωριστά κάθε άνθρωπο. Όπως έλεγες προηγουμένως, ξεχωριστά τη γυναίκα, ξεχωριστά τον άνδρα, το νέο, το γέρο, τον αγράμματο, το γραμματισμένο κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που έλεγες προηγουμένως. Λοιπόν, αδελφέ μου, διάβασε τις εσωτερικές σου οδηγίες. Είναι πλήρως εξατομικευμένες οδηγίες, καθώς πρέπει για τον κάθε ένα και για την κάθε μια, με τέλειες αναλογίες, ανάλογα με τις δυνάμεις, ανάλογα με τα χαρίσματα του καθενός και ανάλογα με την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο. Διάβασε λοιπόν τις εσωτερικές σου οδηγίες. Είναι πλήρως εξειδικευμένες οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσεις εσύ ή και οποιοδήποτε άλλος το οποιοδήποτε κομμάτι του κόσμου, του όντως τεράστιου αυτού κόσμου, όπως είπες, με την ποικιλία των μορφών, των ειδών, των αντιθέσεων και με το πλήθος των προβλημάτων και των κινδύνων. Λοιπόν, διάβασε τις εσωτερικές σου οδηγίες. Είναι το πρώτο και βασικότερο που έχω να σου συστήσω. Ψάξε εδώ μέσα σου.
0: Και αν είναι σκοτεινά και δεν βλέπω?
1: Ωραία το είπες. Και αν είναι σκοτεινά και δεν βλέπεις, τότε πάρε φως στα χέρια σου, όπως κάνεις όταν πρόκειται να μπεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Πάρε το φως και το λιχνάρι του Θεού να σε φωτίσει. Και κάνε πραγματικότητα για σένα αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Θυμάσαι τα λόγια που λέει? Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου
0: και φως
1: της τρίβης μου. Πολύ ωραία. Που σημαίνει, να το πούμε με απλά λόγια, ότι ο νόμος σου, Κύριε, είναι σαν λιχνάρι αναμένο μπροστά στα πόδια μου και φως στον τρόπο της ζωής μου μέσα στον κόσμο.
0: Δηλαδή η λύση στο πρόβλημα είναι η Αγία Γραφή?
1: Ναι. Πάρε την Αγία Γραφή. Πάρε όμως και τους Αγίους Πατέρες να σου την ερμηνεύσουν, να την καταλάβεις, γιατί είναι καλοί ερμηνευτές. Πάρε και την Ορθόδοξη Παράδοση. Αυτά όλα είναι λιχνάρια φωτεινά. Τι λέγω? Είναι προβολής δυνατή. Τι είπα? Είναι ύλη λαμπερή που διαλύουν τα εσωτερικά σου σκοτάδια και θα σε κάνουν να βρεις γραμμένες τις εσωτερικές σου, τις προσωπικές σου εντολές και οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσεις τον κόσμο. Κι αν εκτός από τα εσωτερικά σκοτάδια σου έχεις και καρβουνιές στην καρδιά και βρωμιές στην ψυχή και δεν μπορεί να διαβάσει καθαρά, πλύνε το εσωτερικό σου με τα πιο δυνατά απορρυπαντικά και καθαρίσου.
0: Απορρυπαντικά?
1: Ναι.
0: Τι είδους απορρυπαντικά είναι αυτά? Αλλά μη μου δώσετε ακόμα απάντηση. Να κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα και μετά μου απαντάτε.
1: Ναι, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Γέροντα, μιλήσατε για απορρυπαντικά που καθαρίζουν το εσωτερικό μας. Τι είδους απορρυπαντικά είναι αυτά?
1: Ναι, μίλησα για απορρυπαντικά, πράγματι. Λοιπόν, τα απορρυπαντικά που καθαρίζουν, παιδί μου, το εσωτερικό μας είναι το δάκρυ και το κλάμα της μετανοίας σου. Είναι ακόμα το αίμα του Χριστού. Είναι ακόμα ο λόγος του Κυρίου και οτιδήποτε άλλο υποδεικνύει και προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον εσωτερικό καθαρμό. Έτσι λοιπόν, φωτισμένος εσωτερικά και καθαρισμένος καρδιακά, θα ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις τον κόσμο. Σωστά, αληθινά, σοφά, θεϊκά. Η περίοδοι των 40 και των νηστειών αποβλέπουν ακριβώς σε αυτό τον εσωτερικό φωτισμό και σε αυτή την εσωτερική κάθαρση, με τη μετάνοια και με τη χάρη του Θεού, και χαρά σε εκείνους που θα επιτύχουν να φωτιστούν και να καθαρθούν κατά τη διάρκεια τους. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έχεις ιδέα ασφαλώς τις παραμονές της Λαμπρής, το τι κάνουν οι νοικοκυρές. Ανοίγουν όλα τα παράθυρα του σπιτιού και φωτίζονται έτσι όλες οι σκοτεινές γωνιές. Ανασκουπώνονται και αρχίζουν μια πλατιά καθαριότητα του σπιτιού και σε βάθος. Γιατί αυτό το κάνουν?
0: Για να υποδεχθούν το Πάσχα.
1: Ακριβώς, για να υποδεχθούν το Πάσχα. Λοιπόν, αυτό βεβαίως που κάνουν είναι συμβολικό. Συμβολίζει και εκφράζει τις πνευματικές διεργασίες που έγιναν όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή για άνοιγμα των παραθύρων της ψυχής στο φως του ήλιου του Χριστού και καθαρισμό σε βάθος της καρδιάς. Για να υποδεχθούν σωστά το Πάσχα. Για να διαβάσουν μέσα τους τις οδηγίες και τις οντολές που αποβλέπουν στη σωστή αντιμετώπιση του κόσμου, του θανάτου, της άλλης ζωής κλπ. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη και βασική απάντηση στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο?
0: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Το διάβασε τις εσωτερικές οδηγίες, ή καλύτερα φωτίσου, καθαρίσου εσωτερικά και διάβασε τις εσωτερικές οδηγίες.
1: Πολύ σωστά. Διάβασε τις εσωτερικές σου οδηγίες αφού φωτιστείς και καθαριστείς εσωτερικά. Αυτή είναι η πρώτη και βασική απάντηση. Όμως θα σου πω και κάποιες άλλες απαντήσεις και βοηθητικές οδηγίες που είμαι σίγουρος ότι θα τις βρεις και εσύ μέσα σου, μετά όμως από το φωτισμό και τον καθαρισμό της καρδιάς σου. Διότι όλα αυτά που θα ακούσεις στη συνέχεια είναι γραμμένα από το Θεό και στις καρδιές μας, αλλά είναι γραμμένα και στα Άγια Κείμενα και στα βιβλία της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας. Θα σου παρουσιάσω λοιπόν 40 γενικές οδηγίες, αυτές που νομίζω βασικότερες και που αποτελούν μία ακόμα απάντηση στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
0: 40 οδηγίες.
1: Πολλές σου φαίνονται?
0: Όχι βέβαια, πολλές για την αντιμετώπιση του τεράστιου κόσμου, αλλά πολλές για τη μνήμη μου. Φοβούμαι ότι δεν θα τις θυμάμαι. Μπορώ να κρατήσω σημειώσεις?
1: Βεβαίως.
0: Μισό λεπτό σας παρακαλώ να βρω χαρτί και στυλό, και εν τω μεταξύ όμως ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Εντάξει, γέροντα βρήκα.
1: Εντάξει, έλα λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Γράφε. Γράφε στις σημειώσεις σου. Πρώτον, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με θαυμασμό. Καθένας που βλέπει το θαυμάσιο αυτό κόσμο, παιδί μου, το υπέροχο αυτό δημιούργημα του Θεού, καθένας που καταλαβαίνει τη σοφία που προϋποθέτει ένα τέτοιο κατασκεύασμα, δεν μπορεί παρά να νιώθει έναν απέραντο θαυμασμό μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του κόσμου και το υπερμεγαλείο του Θεού, και ξεσπάει μαζί με τον ψαλμωδό Δαβίδ σε έναν ύμνο μεγαλοσύνης, δοξολογίας και θαυμασμού και λέγει: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δεύτερον, με αγάπη. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με αγάπη. Γιατί καθένας που αγαπάει το Θεό, αγαπάει και τον κόσμο. Διότι ο κόσμος είναι ο αγαπητός του Θεού. Και όποιος αγαπάει το Θεό, αγαπάει και οτιδήποτε αγαπάει και ο Θεός. Όλα τα αγαπητά του Θεού. Και ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, τόσο πολύ αγαπάει τον κόσμο, ώστε για χάρη του κόσμου έδωσε τον Υιό του τον αγαπητό να θυσιαστεί για να σωθεί ο κόσμος. Αλλά να πούμε την αλήθεια, και ο κόσμος, αυτός καθεαυτός ο κόσμος, είναι αξιαγάπητος. Έχει τόσα και τέτοια χαρίσματα που καθένας λογικός και σωστός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να τον αγαπήσει τον κόσμο. Και λέει το ποίημα: «Αγαπάτε τα άνθη, αγαπάτε τα δάση, κάθε αγνό λουλουδάκι, κάθε πράσινο φύλλο, στη ζωή δεν θα βρείτε πιο πιστότερο φύλλο». Και μόνη της η ψυχή στρέφεται και αγαπάει τον κόσμο. Τον αγαπάει πολύ.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι το παρακάνει πολλές φορές. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Τόσο που κινδυνεύει να τον αγαπήσει υπερβολικά και μάλιστα εις βάρος της αγάπης προς το Θεό.
1: Ναι, σωστά μιλάς. Πολύ σωστά. Γι' αυτό άλλωστε φτάνει η Αγία Γραφή στο σημείο να φωνάζει προληπτικά και να προτρέπει να μην αγαπήσουμε τόσο τον κόσμο, διότι τότε θα γίνουμε εχθροί του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Έχεις γράψει δύο μέχρι
0: τώρα. Στο τρίτο.
1: Το τρίτο. Λοιπόν, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Καθένας που θαυμάζει και αγαπάει κάτι, σίγουρα το σέβεται. Όποιος θαυμάζει και αγαπάει το Θεό, σέβεται το Θεό. Και όλα όσα ανήκουν στο Θεό. Και ο κόσμος ανήκει στο Θεό. Δεν είναι ανεξάρτητος ο κόσμος. Δεν ανήκει σε εμάς. Και πολύ περισσότερο δεν ανήκει στο διάβολο. Ο κόσμος ανήκει στο Θεό. Είναι θεϊκό μεγαλούργημα. Και το σεβόμεθα, διότι ανήκει στο Θεό, όπως σεβόμεθα όλα τα πράγματα του Θεού. Τέταρτον, γράψε. Αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με προστασία. Είναι ανάγκη να τον προστατεύουμε τον κόσμο, όσο βέβαια περνάει από το χέρι μας. Πρώτον, διότι είναι ένα θαυμάσιο καλλιτέχνημα αυτός ο κόσμος. Και δεύτερον, διότι είναι ένα τέλειο εργαλείο, μια τέλεια μηχανή που λειτουργεί αδιάκοπα για την εξυπηρέτησή μας. Και για τους δύο αυτούς λόγους πρέπει να τον προστατεύουμε να μην καταστρέφεται. Παραδείγματος χάρη, με πόση χαρά ακούω μεγάλους να λένε σε παιδιά: «Μη

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, εδώ και μισή ώρα συζητούμε με τον σεβαστό μας Γέροντα Σπυρίδωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, πάνω στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, Γέροντα, έχουμε σημειώσει 7 απαντήσεις στο ερώτημα, 7 τρόπους πώς να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Πες μας την 8η οδηγία.
1: Ναι, λοιπόν, σημειώνησε,
0: ναι.
1: 8η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σωστή γνώση. Πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σωστά. Και τον αντιμετωπίζουμε σωστά όταν γνωρίζουμε σωστά όλα τα υπέρ και τα κατά. Όταν γνωρίζουμε την αλήθεια για τα καλά και την αλήθεια για τα κακά του κόσμου. Τότε βέβαια μπορούμε να φροντίσουμε ελεύθερα και για το καλό του κόσμου και για το καλό το δικό μας. Ο Κύριος μας έδωσε εντολή να γνωρίζουμε την αλήθεια για το κάθε τι. Και αυτή η αλήθεια θα μας δίνει αυτή την ελευθερία κινήσεως μέσα στον κόσμο και σωστής αντιμετωπίσεως του κόσμου. Και είπε, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς.
0: Τι εννοείτε όταν λέτε να γνωρίσουμε την αλήθεια για τον κόσμο? Μήπως εννοείτε τις επιστήμες?
1: Όταν λέω να γνωρίσουμε την αλήθεια για τον κόσμο, δηλαδή να έχουμε γνώση, εννοώ και την κατά Θεό γνώση και σοφία, αλλά και την κατά κόσμο γνώση και σοφία και επιστήμη, την οποία η Ορθοδοξία ουδέποτε απέρριψε, αφού πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν γνώστες των διαφόρων επιστημών. Γενικά, παιδί μου, πρέπει να πούμε ότι η γνώση και η σοφία είναι η πηγή του κόσμου, αφού, όπως λέει ο Ψαλμός προς τον Κύριο, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δηλαδή, όλα τα κατασκεύασες με σοφία. Έτσι. Επομένως, και η αντιμετώπιση του κόσμου πρέπει να γίνεται με γνώση και σοφία. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Προχωρούμε λοιπόν. Όγδον.
0: Με συγχωρείτε, ένατον.
1: Ένατον,
0: ναι.
1: Α, εντάξει, ένατον. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με τάξη. Τον κόσμο, αγαπητέ μου, τον διακρίνει τάξης. Το σύμπαν υπάρχει, κινείται και λειτουργεί εξαιτίας της τάξεως την οποία καθόρισε ο Κύριος. Ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως. Και η Αγία Γραφή μας δηλώνει κατηγορηματικά για το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν είναι ο Θεός μας Θεός ακατάστατος. Είναι από την 1η προς Κορινθίους, το 14ο κεφάλαιο. Διότι, όπως πάλι λέγει αλλού, όπου υπάρχει ακαταστασία, εκεί υπάρχει και παν φαύλων πράγμα. Τον κόσμο λοιπόν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με τάξη.
0: Όταν λέτε τάξη, εννοείται να βάζουμε το κάθε πράγμα στη θέση του.
1: Ναι, ναι, αλλά αφού πρώτα βάζουμε τον εαυτό μας σε τάξη. Έπειτα, όπως είπες, αφού βάλουμε τον εαυτό μας σε τάξη, να προσπαθούμε να βάλουμε το κάθε πράγμα στη θέση του και να τακτοποιούμε όλα τα γύρω μας με τάξη. Και όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, πάντα γινέστο κατά τάξην και ευσχημόνος. Είναι από την 1η προς Κορινθίους πάλι, από το 14ο κεφάλαιο. Όλα θα πρέπει να γίνονται

0: και να λειτουργούν με τάξη μέσα στον κόσμο αυτό.
1: Και για να βάλουμε και την εκπομπή μας σε τάξη, να ακούσουμε λίγη μουσική και έπειτα συνεχίζουμε.
0: Ωραία, ναι, εντάξει.

0: Γέροντα, συνεχίζουμε. Μας είπατε 9 οδηγίες. Μας μένουν μέχρι τις 40 άλλες 31 οδηγίες. Ας προχωρήσουμε στην 10η απάντηση στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι. Λοιπόν, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με μέτρο και με διάκριση. Όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο είναι χαρισμένα στον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Είναι χαρισμένα να τα γευτεί και να τα απολαύσει όλα. Αυτό δεν λέει και ο ουμανισμός της Δύσεως?
1: Ναι, ο ουμανισμός της Δύσεως λέει αυτό που είπες εσύ. Να τα γευτεί και να τα απολαύσει όλα. Αλλά όμως, παιδί μου, αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι ότι όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο είναι χαρισμένα στον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ασίδωτα. Όχι, όχι. Η ασιδοσία οδηγεί στην καταστροφή του κόσμου. Ναι, θα γευθούμε, θα χαρούμε, θα απολαύσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε όσα μας είναι αναγκαία. Αλλά και αυτά με μέτρο. Για χρήση και όχι για κατάχρηση. Η εντολή του Θεού είναι σαφέστατη. Λέει στην Αγία Γραφή: «Οι χρώμενοι των κόσμων ως μη καταχρώμενοι». Που σημαίνει ότι όσοι και όταν χρησιμοποιούν τον κόσμο, να μην κάνουν κατάχρηση στα πράγματα του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, ποτά, φαγητά, γλυκά, αλμυρά, ειδονές, απολαύσεις κλπ. Κλπ. Θέσεις, χρήματα, εξουσίες. Ούτε καν στις εκκλησιαστικές θέσεις δεν χωράει κατάχρηση εξουσίας. Όπως καθορίζει η Αγία Γραφή, χρησιμοποιώντας τη φράση «Εις το μη καταχρήσαστε τη εξουσία εν το Ευαγγελίο». Αυτό, βέβαια, το τελευταίο θα πρέπει να το ακούσουμε περισσότερο εμείς οι κληρικοί και ιδιαίτερως εκείνοι που ευρίσκονται ψηλότερα και που έχουν στα χέρια τους εξουσία. Είναι απαγορευτική η κατάχρηση της εξουσίας εν το Ευαγγελίο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στην 11η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με διάκριση. Αλίμονο εκείνον που έχει αδιάκριτες σχέσεις με τον κόσμο. Αλίμονο. Ο κόσμος, παιδί μου, είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, όπως και ο άνθρωπος επικίνδυνος για τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να τον αντιμετωπίζουμε με διάκριση. Να μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιες είναι οι αξίες και ποιες οι απαξίες. Να διακρίνουμε το πότε, το πού, το πώς, το με τι, το πόσο. Με όλα αυτά να βλέπουμε πώς θα χρησιμοποιούμε και πώς θα δεχόμεθα ή θα αρνούμεθα το κάθε πράγμα του κόσμου. Δεν πρέπει να περιφρονούμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Ούτε πάλι όμως να τα υπερτιμούμε και να τα αγαπούμε με λατρεία τα πράγματα του κόσμου. Πρέπει να φτάσουμε στο σωστό σημείο. Δηλαδή να διακρίνουμε σωστά, όπως έκαναν πάντοτε όλοι οι σωστοί και άγιοι χριστιανοί. Διότι όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, οι σωστοί χριστιανοί έχουν εξασκήσει και συνηθίσει τα αισθητήριά τους στο να διακρίνουν το καλό από το κακό. Άνοιξε στην προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και θα τα βρεις αυτά που λέω.
0: Ωραία. Τώρα το μουσικό μας διάλειμμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, προχωρούμε στη συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Απάντηση υπαριθμών 12.
1: 12. Ωραία. Λοιπόν, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με κύρος. Ναι, με κύρος. Με το κύρος του άρχοντος και βασιλέως του κόσμου. Καθένας μας πρέπει να νιώθει ότι πλάστηκε να είναι βασιλιάς του κόσμου και όχι δούλος του κόσμου. Καλός βέβαια άρχοντας και βασιλιάς και όχι τύραννος και δικτάτορος, αλλά πάντως άρχοντας και βασιλιάς. Και είναι απαράδεκτο να βλέπεις τον άρχοντα και βασιλέα άνθρωπο να ξεπέφτει στη θέση του δούλου. Να σέρνεται υπόδουλος στα του κόσμου. Να πω παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, παράδειγμα. Οι καπνιστές. Οι καπνιστές είναι υπόδουλοι στον κόσμο. Και μάλιστα σε ένα χορτάρι που λέγεται καπνός. Θες άλλο παράδειγμα?
0: Ναι.
1: Είναι οι αλκοολικοί, οι οποίοι είναι υπόδουλοι σε ένα φρούτο που λέγεται σταφύλι και στο ζουμί του που λέγεται κρασί. Και στο ινόπνευμα που έχει μέσα ή βέβαια στα άλλα...
0: συστατικά.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Στα άλλα είδη από τα οποία προέρχονται τα άλλα ινοπνευματώδη ποτά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά καρποί της γης είναι. Λένε ότι το ουίσκι παράγεται από κρεμμύδια. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, αλλά έτσι άκουσα. Λοιπόν, υπόδουλοι στο κρεμμύδι, αν είναι έτσι τα πράγματα. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν μπορεί εσύ που είσαι πλασμένος για βασιλιάς να είσαι δούλος στα φρούτα, στα χορτάρια ή ακόμα και στα ζώα. Και είναι αρκετοί που είναι δούλοι στα ζώα τους, υπόδουλοι στα ζώα τους. Θες να σου αναφέρω ένα παράδειγμα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτοί που είναι υπόδουλοι στις επαρχίες, στις κατσίκες τους, στα πρόβατά τους, στις κότες τους, στις αγελάδες τους και που δεν μπορούν να πάνε ούτε στην εκκλησία. Μάλιστα. Δεν μπορείς να είσαι δούλος στη φύση, στα χωράφια σου, στα δέντρα σου, στα κυπευτικά σου και να μην μπορείς να πας ούτε στην εκκλησία. Είσαι κύριος και αφέντης του κόσμου. Και με το κύρος λοιπόν του αφέντη, του βασιλέως, θα πρέπει να αντιμετωπίζεις τον κόσμο. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός σε έβαλε στη θέση του βασιλέως και πρέπει να κυβερνήσεις καλά τον κόσμο και όχι βέβαια να κυβερνηθείς κακώς από αυτόν. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Στο 13. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με προσοχή. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην πορεία μας μέσα στον κόσμο. Σου θυμίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα ναρκοπαίδιο.
0: Γιατί ναρκοπαίδιο?
1: Ναρκοπαίδιο, βεβαίως ναρκοπαίδιο. Ναρκοπαίδιο του διαβόλου. Σε κάθε μας βήμα είναι δυνατόν να πατήσουμε μια νάρκη από αυτές που έχει τοποθετήσει ο διάβολος για να μας τεινάξει στον αέρα. Και αν την πατήσουμε, θα τυναχτούμε στον αέρα και θα κομματιαστούμε. Η Αγία Γραφή μας φωνάζει: «Βλέπετε ουν πώς ακριβώς περιπατείτε», που σημαίνει «κοιτάτε καλά πώς ακριβώς περπατάτε». Και ένα πλήθος φορές μας συμβουλεύει: «Προσέχετε, προσέχετε από αυτό, προσέχετε από εκείνο, προσέχετε από τους ανθρώπους», λέει στο κατά Ματθαίον, «προσέχετε τον ίδιο τον εαυτό σας», λέει στο κατά Λουκάν. Αλίμονο λοιπόν σ' όσους περπατούν μέσα στον κόσμο απρόσεκτα, επιπόλαια, ανόητα. Αλίμονο σε αυτούς που με τολμηρό θράσος βαδίζουν στους δρόμους της κοσμικής ζωής. Θα τους τεινάξει στον αέρα ο διάβολος με τις νάρκες του και θα τους καταποντήσει τελικά ο κόσμος. Αλλά ας προχωρήσουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι το 14.
1: Το 14. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σύνεση. Χρειάζεται σύνεση. Χρειάζεται περίσκεψης. Χρειάζεται η κατά Θεόν σοφία. Πρέπει να είμαστε σοφοί και όχι άσοφοι. Διότι έτσι λέει η Αγία Γραφή: «Μίος άσοφοι, αλλός σοφοί». Χρειάζεται να είμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως λέει ο Κύριος, συνετοί και έξυπνοι σαν τα φίδια και ακέραιοι σαν τα περιστέρια. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέγω τώρα, ε? Το λέει η Γραφή, ο Κύριος το λέει. Να είμαστε συνετοί και έξυπνοι σαν τα φίδια και ακέραιοι σαν τα περιστέρια. Να σκεπτόμαστε πολύ πριν ενεργήσουμε και να προσευχόμαστε πολύ πριν κινηθούμε. Να μελετούμε και το Λόγο του Θεού και των Αγίων και να ερευνούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός από μικρό παιδί εντυπωσίαζε τους πάντες με τη σύνεσή του. Κάποτε μάλιστα, μας διηγείται το Ευαγγέλιο, όταν ήταν 12 ετών, στάθηκε ανάμεσα στους σοφούς και τους διδασκάλους των Εβραίων στο ναό του Σολομώντος και τους εδίδασκε. Και λέγει στο Καταλουκάν: «Και εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού, επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού». Που σημαίνει όλοι είχαν μείνει έκθαμβοι καθώς τον άκουγαν να μιλάει με τέτοια σύνεση και να αποκρίνεται με τέτοια σύνεση. Λοιπόν, χαρά σε εκείνους που έχουν σύνεση. Σύνεση χριστιανική βέβαια, σύνεση πνευματική. Αυτή που εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει ότι δεν πάβει να προσεύχεται για όλους μας για να γεμίσουμε από την επίγνωση του θελήματος του Θεού, από όλη τη σοφία του Κυρίου και από πνευματική σύνεση. Λοιπόν, ας ζητά ο καθένας μας σύνεση από τον Κύριο και ας είναι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Λέει, θα σου δώσει ο Κύριος σύνεση σε όλα. Και έτσι θα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον κόσμο πλέον με σύνεση.
0: Ας κάνουμε όμως εδώ άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έπειτα συνεχίζουμε.

0: Είναι πολύ πρακτικές οι οδηγίες, Γέροντα, που μας δίνετε μέχρι τώρα για το πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Χρήσιμες για όλους, μικρούς και μεγάλους, και παρακαλώ το Θεό να μας ακούνε πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή, διότι είναι άκρος αναγκαίες για αυτούς. Όμως συνεχίστε, Γέροντα, στην 15η οδηγία.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Η 15η οδηγία για το πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο είναι η προφύλαξη. Βέβαια, πρέπει να φυλαγόμαστε, να αυτοπροστατευόμαστε. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται ο εχθρός μέσα στον κόσμο. Δεν ξέρουμε που είναι κρυμμένες οι παγίδες του. Ο κόσμος είναι χάος, έλεγε κάποιος. Θυμάστε, έλεγε, πού να ξέρω εγώ πού μπορεί να κρύβεται ο διάβολος. Λοιπόν, να ερευνούμε καλά τα πάντα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι κρύβεται κάτω από εκείνο. Εδώ στην περιοχή μας κάναμε πολλά χρόνια μέχρι σήμερα και κάνουμε βέβαια τις κατασκηνώσεις για την νεολαία. Σε αυτές λοιπόν τις κατασκηνώσεις ερχόντουσαν και παιδιά από την πόλη, αλλά και παιδιά από τα χωριά. Πόση εντύπωση μου έκανε το ότι τα παιδιά από την πόλη καθόντουσαν απρόσεκτα όπου να είναι. Στις πέτρες, στα βράχια, στο έδαφος. Όμως τα παιδιά από τα χωριά πρώτα κοίταγαν καλά αν εκεί που θα καθίσουν ήταν κάποιος σκορπιός ή κάποιο φίδι. Και όταν επρόκειτο να σηκώσουν μια πέτρα, δεν έβαζαν αμέσως τα χέρια τους από κάτω για να τη σηκώσουν. Αλλά πρώτα τη γυρνούσαν προσεκτικά να ειδούν μήπως έχει τίποτα από κάτω και τους δαγκώσει. Ενώ τα παιδιά από την πόλη δεν υπολόγιζαν τι μπορεί να κρύβεται κάτω από την πέτρα. Η άγνοια του κινδύνου τα έκαμε να μην φυλάγονται. Ενώ τα παιδιά των χωριών, η γνώση του κινδύνου τα έκαμε να φυλάγονται. Λοιπόν, παιδί μου, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με προφύλαξη. Πίσω από έναν ωραίο άνθρωπο μπορεί να κρύβεται ο διάβολος. Όπως πίσω και από ένα ωραίο ένδυμα μπορεί να κρύβεται δαιμόνιο. Μα και πίσω από τον καθρέφτη σου μπορεί να κρύβεται. Να φυλάγεσαι λοιπόν. Μπορεί κάτω από το μαξιλάρι σου να έχει φωλιάσει ένα φίδι, μια οχιά, ιδίως το καλοκαίρι στην εξοχή. Αλλά εξίσου κάτω από το μαξιλάρι σου μπορεί να έχει φωλιάσει χειμώνα καλοκαίρι ένα δαιμόνιο για να σου φέρνει στον ύπνο σου όνειρα κακά και αισχρά. Να φυλάγεσαι λοιπόν από όλα, από ανθρώπους, από ζώα, από πράγματα, από δαιμόνια, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Το 16ο
0: που
1: έχω να πω τώρα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με θάρρος. Είπα προηγουμένως να προφυλαγόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε θάρρος. Αυτά που είπα δεν σημαίνουν ότι πρέπει να είμαστε οι φοβισμένοι της ζωής αυτής και οι δειλοί του κόσμου τούτου. Όχι, κάθε άλλο. Τον κόσμο θα τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με θάρρος. Δεν ταιριάζει σε εμάς τους χριστιανούς η δειλία και ο φόβος του κόσμου. Δεν τον φοβόμαστε τον κόσμο, ούτε καν τον διάβολο. Διότι ο Κύριος λέγει, θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και άλλοτε πάλι ο Κύριος λέει στον καθένα μας, μη φοβού, μόνον πίστευε. Αλλά και σε όλους μας, λέει ο Κύριος κατ' επανάληψη μέσα στα Ευαγγέλια, μη φοβήστε. Κρατώντας λοιπόν τον Κύριο από το χέρι, πιστεύοντας ακλόνητα στην αγάπη που έχει για μας, πιστεύοντας την παντοδυναμία του, έχουμε θάρρος, έχουμε αφοβία. Κάνουμε το σταυρό μας και προχωρούμε στις δουλειές μας, στη ζωή μας, στις πράξεις μας, στα έργα μας, άφοβοι, θαραλέοι, τολμηροί. Και λέμε, ή ο Θεός υπέρ ημών,
0: ουδείς
1: καθημών. Ωραία. Ας στείνει παγίδες ο διάβολος. Ας μας διώκουν τα όργανά του. Ας μας συκοφαντούν, ας μας διαβάλουν και ας μας δυσφημούν οι πονηροί και ύπουλοι συκοφάντες τα όργανα του διαβόλου. Δε φοβόμαστε. Προχωρούμε στη ζωή με θάρρος. Και αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου εκείνο το παιδικό τραγούδι που λέγαμε παιδιά στο κατηχητικό. Δεν ξέρω αν το έμαθες εσύ ποτέ στο κατηχητικό. Εγώ το θυμάμαι, δεν το ξεχνώ. Έλεγε, όταν είσαι εσύ κοντά μου, πες μου τι να φοβηθώ. Όταν σε έχω συντροφιά μου, φύλακά μου, βοηθώ. Τι να φοβηθώ, τι να φοβηθώ. Λοιπόν, τι να φοβηθούμε. Εάν έχουμε τον Χριστό κοντά μας, Εάν έχουμε τον Χριστό προστάτη μας, βοηθό μας, συμπαραστάτη μας, φρουρό και φύλακά μας. Στα αυτιά μας, παιδί μου, ηχούν τα λόγια του Χριστού που είναι δίπλα μας, κοντά μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και λέει «Θάρση τέκνων» στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Θάρση θίγατερ» πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Θαρσίτε, εγώ είμαι» πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λοιπόν, θάρρος αδελφέ μου, ο κόσμος μας θέλει θαραλέους, άφοβους, ανθρωπρεπείς. Αν μας δει φοβισμένους, πάει μας έφαγε.
0: Γέροντα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αν δεν έχετε αντίρρηση, θα πρέπει να σταματήσουμε για τώρα. Να διακόψουμε για σήμερα τις απαντήσεις στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και να συνεχίσουμε στην επόμενη συζήτηση και εκπομπή μας. Έχετε αντίρρηση?
1: Όχι, όχι, καμία. Άλλωστε, εσείς γνωρίζετε πού τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής και τότε πρέπει να διακόπτουμε.
0: Βεβαίως. Θέλω να εκμεταλλευτώ το λίγο χρόνο που μας απομένει για να θυμίσω σε όλους ότι όσοι θέλουν μπορούν να προμηθευτούν τις μέχρι τώρα εκπομπές μας πάνω στο γενικό θέμα κόσμος και ορθοδοξία από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και ιδιαιτέρως από την αδελφότητα μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Στα ίδια βιβλιοπωλεία κυκλοφορούν και τα τεύχη βιβλία που είναι γραμμένα τα θέματα κόσμος και ορθοδοξία. Όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο στην αδελφότητα και θα του τα στείλουν στο σπίτι επί αντικαταβολή. Στο τηλέφωνο της αδελφότητος που είναι 0634 22 324. Επαναλαμβάνω, 22 324. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη. Ως τότε, σας ευχόμεθα υγεία και χαρά Χριστού. Ο Κύριος ας σας ευλογεί όλους. Χαίρετε.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

σοφά και πάντα επίκαιρα διδάγματα του Οσίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Δεν γνωρίσαμε εμείς τον Θεό για τη δικαιοσύνη μας, αλλά ο Θεός μας γνώρισε διαμέσου της αγάπης Του. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι είναι αναρρύθμιτες οι ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός για να τελειοποιηθούμε. Ο Θεός δίνει τη δύναμη που χρειάζεται στον άνθρωπο, στους κόπους και τους αγώνες του για την αρετή. Από την μνήμη των παρελθόντων και από την πείρα των παρόντων διδασκόμαστε για το μέλλον. Όποιος γεύτηκε την γλυκύτητα του Λόγου του Θεού και τον πρόδωσε, μοιάζει με εκείνον που άλλαξε το πολύτιμο διαμάντι με ένα χρωματιστό γυαλί. Μια έφοδος του εν Θεού δεν μπορεί να φέρει κακό, αν εμείς έχουμε όπλο την πίστη. Η Θεία Βοήθεια από τη μία και η θέλησή μας από την άλλη φέρνουν την νίκη κατά του πονηρού.

Ο Θεός δεν εξετάζει τον άνθρωπο μερικώς, αλλά συνολικώς, για να σου διδάξει την αμεροληψία. Η μολυσμένη ατμόσφαιρα και η κακία έχουν ένα κοινό σημείο. Η μία μολύνει το σώμα και η άλλη την ψυχή. Διατήρησε αγνή την ψυχή σου σαν το πολυτιμότερο κεφάλαιο στη ζωή σου. Οι μέλισσες ούτε σε όλα τα άνθη πλησιάζουν, ούτε προσπαθούν να τα σηκώσουν ολόκληρα, αλλά παίρνουν ό,τι τους είναι χρήσιμο και φεύγουν. Η ψυχή μας εξομοιώνεται με όσα σπουδάζει και πράττει και με όσα αισθάνεται, σύμφωνα με την κατεύθυνση που της δώσαμε. Όπως οι ληστές κρύβονται στα σκιερά μέρη για να ληστέψουν τους περαστικούς, έτσι και ο διάβολος κρύβεται στις απολαύσεις για να κυριεύσει την ψυχή μας. Η κακία μοιάζει πολύ με την ατμόσφαιρα που μολύνει όταν έχει δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις. Η πραγματική χαρά συμβαδίζει ουσιαστικά με την λύπη και τα δάκρυα. Ο Θεός δεν έχει πάντοτε ανάγκη υπενθυμίσεως για τις ανάγκες μας, αλλά τις ειλικρινούς διαθέσεώς μας. Οι ημέρες της ζωής μας βιάζονται και δεν περιμένουν τον οκνηρό να διορθωθεί. Το κακό και η αμαρτία ξεκινούν από τη δική μας προαίρεση.

Όταν ικανοποιείται η ανάγκη του φαγητού, δεν πρέπει να λησμονείται η ευεργεσία του Θεού. Όπως οι βαφείς βάφουν με χρώματα ανεξίτηλα, έτσι ανεξίτηλο πρέπει να μείνει μέσα μας το καλό. Μην αφήνεις να διαμορφώνονται πονηρές ιδέες στο μυαλό σου τις ώρες της αναπαύσεως. Η αποβολή μιας συνήθειας είναι δύσκολο, αλλά όχι και ακατόρθωτο έργο. Τίποτε από τα γύρω μας δεν μένει αμετάβλητο, ούτε και εμείς οι ίδιοι. Δεν πρέπει να επιδιώκουμε την θεραπεία του κακού με το κακό. Τα πράγματα του βίου αλλάζουν εύκολα, δεσπότη. Η αρετή μόνο είναι αναφέρετο κτήμα. Δώσε πρώτη κληρονομιά στα παιδιά σου την αρετή και ύστερα μοίρασέ τους και την περιουσία σου. Η ψαλμωδία για τα παιδιά είναι άνεση και ευχαρίστηση, αλλά και αναφορά στον Θεό. Όπως η φύση παίρνει λαμπρό χρώμα από τον ακτινοβόλο ήλιο, έτσι και η ψυχή μας από τα διδάγματα των πατέρων. Να μην δίνεις άφθονο πλούτο στις ανέσεις σου, αλλά στην ψυχή σου. Όπως ο όγκος του σώματος δημιουργεί πρίξιμο και φλόγωση, έτσι και τα πάθη φλογίζουν την ψυχή. Όταν βλέπεις κάποιον να κλαίει για τα αμαρτήματά του, συμπάθησέ τον και μιμήσου τον. Να αποφεύγουμε την αμαρτία, όπως και τα άλογα ζώα, την δηλητηριώδη τροφή. Να αποφεύγεις την αμαρτία όπως το ελάφι το σκοινί και το πτηνό την παγίδα. Από όποιο πράγμα αμαρτάνουμε ευκολότερα, πρέπει να προφυλασσόμαστε περισσότερο. Προσπάθησε να περισυλλέγεις τους ναυαγούς της αμαρτίας, δείχνοντάς τους σανίδα σωτηρίας, την ελπίδα του Θεού. Όταν μας περιτριγυρίζει η φωτιά του κακού ή τα λιοντάρια της αμαρτίας, να ελπίζουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Να μην υπερπαχύνεις το σώμα σου, γιατί εξασθενείς την ψυχή σου. Να μοιράζεις τα εφόδια προς το σώμα και την ψυχή, ανάλογα με την ανάγκη του καθενός.

παράβλεπε τη σάρκα που είναι φθαρτή και επιμελού της ψυχής που είναι αθάνατη. Ο Θεός μας σώζει από τους κινδύνους και όταν ακόμη χαθεί κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η θλίψη είναι φυσικό φαινόμενο και η μετάνοια θαυμάσια πράξη. Όπως οι ιατρικές συμβουλές αποδεικνύονται ωφέλιμες όταν τηρούνται, το ίδιο και οι πνευματικές. Από το πλήθος των ανομιών μας και η φύση ακόμα στενάζει και γι' αυτό έφυγαν από τα φυσικά τους όρια οι περιοχές του χρόνου. Φύλαξε την πίστη σου προς τον Κύριο όπως το κοχύλι το σώμα του από τον κίνδυνο. Όπως τα αρπακτικά πουλιά έγιναν τροφοδότες και φύλακες του ηλιού, έτσι και οι ασθένειες μας τροφοδοτούν την ελπίδα της αιώνιας ζωής.

δεν μου επιτράπηκε να θρηνήσω. Της Vera Faith Lord. Η παρακάτω μαρτυρία δεν έχει ανάγκη από εξηγήσεις. Είναι μία από τις πιο εύγλωτες καταθέσεις των τελευταίων ετών πάνω στο κρίσιμο ζήτημα των αμβλώσεων και αξίζει την απερίσπαστη προσοχή μας.

Χαίρετε. Ονομάζομαι Βέρα Faith Lord. Διευθύνω την Alpha Omega Life, την Ορθόδοξη Αδελφότητα για την Προστασία της Ζωής. Καθώς σας μιλώ σήμερα, έχω την τιμή να αντιπροσωπεύω εκατομμύρια αδελφές μου. Η δική μας αδελφότητα δεν είναι κάποια χαρούμενη συντροφιά. Είμαστε μητέρες που έχουμε διαπράξει άμβλωση και είμαι εδώ σήμερα για να σας διηγηθώ την ιστορία μου. Η κοινωνία ένα πράγμα μόνο μας λέει. Πρόκειται για το σώμα σας και έχετε το δικαίωμα να κάνετε την επιλογή σας. Κανείς δεν μας λέει τι θα μας συμβεί μετά από την επιλογή όταν το παιδί μας θα είναι νεκρό. Ελάτε μαζί μου τώρα μέσα από ένα μαγικό καθρέφτη και ας προχωρήσουμε στα μετά την άμβλωση. Πριν από 17 χρόνια, το μυριάκριβο αγόρι μου ο Γαβριήλ κλωτσούσε και πιπίλιζε το δάχτυλό του και έκανε όλα όσα κάνει ένα αγέννητο παιδί την 21η εβδομάδα της ζωής του. Δεν κατάφερε να φτάσει στην 22η, πέθανε. Επί 17 χρόνια μετά το θάνατο του μωρού μου, δεν μου επιτράπηκε να θρηνήσω, να πενθήσω ή ακόμα και να αναγνωρίσω ότι είχε πεθάνει. Πραγματικά, ενώ ζούσα με την αγωνία του θανάτου του, ποτέ δεν μου επιτράπηκε ούτε καν να παραδεχτώ ότι είχε κάποτε ζήσει. Τη φοβερή αυτή καταδίκη μου επέβαλε και ο εαυτός μου, αλλά και η πολιτικά ορθή κοινωνία μας. Διότι βλέπετε, ήμουν εκεί όταν ο Γαβριήλ πέθανε. Εγώ πλήρωσα για να πεθάνει.

Το μητρικό ένστικτο είναι ισχυρότερο και από αυτό της επιβίωσης. Υπάρχουν χιλιάδες διηγήσεις για μητέρες που θυσιάστηκαν για να σώσουν τα παιδιά τους. Λοιπόν, αυτό το μητρικό ένστικτο, το ισχυρότερο, το πιο ακαταμάχητο που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα, είναι ζωντανό και παρόν σε όλες τις γυναίκες, είτε το θέλουμε είτε όχι. Το τι πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, απλά δεν έχει καμιά σημασία. Κάποια μέρα μετά την άμβλωση, το μητρικό ένστικτο εμφανίζεται παντοδύναμο. Έρχεται μία στιγμή, μία φοβερή στιγμή, που όλα μέσα μας γνωρίζουν ακριβώς τι έχουμε κάνει. Άσχετα με το πολιτικά ορθό όνομά του, άσχετα πίσω από ποιον εφημισμό το έχουμε κρύψει, εκείνη τη στιγμή ξέρουμε ότι έχουμε πάει κόντρα στον Θεό και σε όλη τη φύση και έχουμε σκοτώσει το ίδιο μας το βλαστάρι. Είναι σαν να βάζεις το χέρι σου στη φωτιά. Κάθε κομμάτι του εαυτού σου θέλει να τυναχτεί και να το βάλει στα πόδια. Και αυτό κάνουμε. Το βάζουμε στα πόδια. Μερικές από μας περνάμε την υπόλοιπη ζωή μας τρέχοντας. Είναι το μετεκτροτικό σύνδρομο το χειρότερο αίσθημα στον κόσμο. Γιατί αν μπορούσαμε να ξεφύγουμε θα ήταν εύκολο, αλλά δεν μπορούμε. Και ο λόγος είναι ότι έχουμε ένα νεκρό μωρό. Ακριβώς όπως μια γυναίκα που το μωρό της πεθαίνει στην κούνια του από το σύνδρομο του ευνίδιου βρεφικού θανάτου. Το γεγονός ότι συμμετείχαμε και εμείς στο φόνο δεν κάνει το μωρό μας λιγότερο νεκρό. Αν κάποιος δικό σας πεθάνει, ειδικά ένα βρέφος, και δεν μπορείτε να αποδεχτείτε το θάνατο και να πενθήσετε, έχετε σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Η σιωπηλή κραυγή είναι ένα βίντεο για το βρέφος που πεθαίνει καθώς εκδιώκεται από τη μήτρα. Η κραυγή του δεν ακούγεται καθώς σιγά σιγά πεθαίνει μέσα στην αγωνία. Είμαστε μετεκτροτικές μητέρες και ζούμε κι εμείς μέσα στην αγωνία. Μόνο που εμείς δεν είμαστε απλά σιωπηλές, είμαστε αόρατες. Και κάποιες από μας διπλά αόρατες, γιατί φαινομενικά είμαστε μια χαρά. Κάθε μια μας επέλεξε απρόθυμα την άμβλωση για χίλιους δυο λόγους, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και τι ηρωνία, από τη στιγμή που το μωρό πέθανε, η ζωή μας με χίλιους δύο τρόπους δεν είναι πια η ίδια. Βρισκόμαστε παντού, είμαστε γύρω σας. Αποτελούμε το 43% των γυναικών, ηλικίας κάτω των 45 στη ΣΥΠΑ σήμερα. Είμαστε οι μητέρες και οι αδελφές σας, οι αδελφές και οι γυναίκες σας, οι συνάδελφοι και οι φίλες σας. Είμαστε τόσο πολλές και εδώ μαζί σας σήμερα. Γνωρίζετε οπωσδήποτε κάποιαν που έχει κάνει έκτρωση και οι στατιστικές λένε ότι πιθανότατα ξέρετε περισσότερες από μία. Αν νομίζετε ότι δεν ξέρετε μία γυναίκα που να έχει κάνει έκτρωση, είναι γιατί δεν ξέρετε ακόμη ποια είναι.

Όταν κάποιος καταδικαστεί σε ισόβια φυλάκιση, το γεγονός ότι μπήκε φυλακή τα αλλάζει όλα για πάντα, για τον ίδιο και για τους δικούς του. Κάθε μια που επιλέγει να πάει κόντρα στη φύση και να σκοτώσει το ίδιο της το παιδί, καταδικάζει τον εαυτό της ισόβια στο κελί της απομόνωσης που λέγεται μετεκτροτικό σύνδρομο. Με το να αρνείται ότι είναι φυλακισμένη, δεν σημαίνει ότι και τα σίδερα της φυλακής δεν υπάρχουν. Μία μόνον είναι η έξοδος, η αιματική διαδικασία που τελικά μας ελευθερώνει. Ένα από τα σπουδαιότερα βήματα στη μετεκτροτική θεραπευτική διαδικασία είναι το να ονοματίσεις το παιδί που πέθανε και τελικά να μπορέσεις να πενθήσεις το θάνατό του. Ονόμασα τον δικό μου γιο Γαβριήλ και θα περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μιλώντας τον κόσμο για αυτόν και για μένα και για εκατομμύρια γυναίκες σαν και μένα. Ένα χρόνο αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία της δικής μου ίασης, είδα μία νεαρή γυναίκα που περνούσε δίπλα από μια πόρτα κρατώντας την αγκαλιά του αγοράκι της, ενός χρόνου περίπου. Πήγαινε πολύ κοντά στην πόρτα και το παιδί χτύπησε το κεφάλι του. Έβαλε τα κλάματα. Η μητέρα του τον ακούμπησε κάτω όρθιο, γονάτισε δίπλα του και τρίβοντας το κεφαλάκι του τον έσφιγγε στην αγκαλιά της και του έλεγε: «Η μανούλα στενοχωριέται που χτύπησε στο κεφάλι σου». Το πιτσιρίκι σταμάτησε αμέσως. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα τίποτε. Μου εντυπώθηκε όμως η σκηνή. 8 ώρες αργότερα βρισκόμουν γονατιστή στο πάτωμα του σπιτιού μου. Ο γοερός μου θρήνος τράνταζε το σώμα μου. Μιλούσα στο γιο μου και έλεγα: «Γαβριήλ, η μαμά λυπάται. Η μαμά λυπάται τόσο πολύ». Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Τώρα λοιπόν ξέρετε το μικρό βρώμικο μυστικό που κρύβεται πίσω από τη λέξη επιλογή. Το μωρό δεν είναι το μόνο που πεθαίνει. Μαζί του πεθαίνουν μεγάλα κομμάτια από την ψυχή της μητέρας.

φαίνομαι σήμερα να στέκομαι μόνη μου εδώ ενώπιόν σας. Δεν είμαι όμως μόνη. Αν κοιτάξετε με τα μάτια της καρδιάς σας, θα δείτε και ένα ψηλό, όμορφο 19χρονο παλικάρι να στέκεται δίπλα μου. Λέγεται Γαβριήλ και είναι ο νεαρός που θα είχε γίνει μόνο και μόνο αν η μητέρα του του είχε επιτρέψει να ζήσει. Τα λόγια μου είναι το μνημόσυνο που κάνει η μητέρα του, που θα τον αγαπά για μια αιωνιότητα.

απόσπασμα από το βιβλίο του Ορθοδόξου Πρεσβυτέρου Πατρός Ιωάννου Μπρέκ «Στα χέρια του Θεού. Κείμενα πίστεως και ελπίδος». Εκδόσεις Εν Πλώ, Αθήνα, 2009.

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια σπουδαία διδασκαλία τάξεως και υπευθυνότητος μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Μας διδάσκουν νεοφώτιστοι της Αφρικής. Πολλοί θεωρούν τους ανθρώπους αυτούς όχι τόσο πνευματικούς ή ακόμη και ορθοδόξους εξαιτίας κάποιου συμφέροντος κλπ. Τα παραδείγματα αυτά μας αποδεικνύουν πως υπάρχουν πολλοί νεοφώτιστοι οι οποίοι διακρίνονται από υψηλή πνευματικότητα και γνήσιο ορθόδοξο φρόνημα, πολλές φορές σπάνιο στα καθημάς.

Ήταν Κυριακή 17 Φεβρουαρίου του 2010, όταν μια ομάδα 18 ανθρώπων από την Αθήνα και τη Λάρισα, καθοδόν προς την Μπουκόμπα της Τανζανίας, εκκλησιάζονται στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Καμπάλα, πρωτεύουσας της Ουγκάντα. Λειτουργός ήταν ο Σεβασμιότατος Ιωνάς. Το ταξίδι ήταν αρκετά κουραστικό, αφού μεσολαβεί και μία νύχτα με ελάχιστο ύπνο. Η είσοδος στο ναό, τι περίεργο, διώχνει κάθε κούραση. Για μερικούς από την ομάδα όλα είναι πρωτόγνωρα, για άλλους επανάληψη παλαιών εμπειριών στον ίδιο ναό. Η συγκίνηση όμως είναι η ίδια. Η Θεία Λειτουργία προχωρεί. Οι πιστοί συμμετέχουν με υπέροχες φωνές, με κατάνοιξη και προσοχή. Κάποιος από την ομάδα στρέφει το βλέμμα του από το ιερό λίγα μέτρα μπροστά του στους πιστούς. Και να, αθελά του, μένει για ώρα σε μία εικόνα. Είναι ένα κοριτσάκι 11-12 ετών που κρατάει αγκαλιά ένα αδελφάκι του, ενός 2 μηνών. Στέκεται όρθιο μπροστά-μπροστά, κάνει προσπάθειες να κρατήσει το αγοράκι ήσυχο, το αγκαλιάζει, το χαϊδεύει, του μιλάει σιγανά. Όταν δεν του μιλάει, ψάλλει, σιγοψιθυρίζει ανοιγοκλίνοντας το στόμα του, ενώ τα χέρια του στηρίζουν τον μικρό πάνω στο ξύλινο διαχωριστικό του ναού. Ο μικρός, που κάποια στιγμή δείχνει ανησυχία, θέλει να κλάψει. Η αδελφή του τον βγάζει έξω, γιατί δεν πρέπει να ενοχλούνται όσοι προσεύχονται. Γυρνάει ξανά μέσα στο ναό μόνον όταν ο μικρός είναι ήσυχος. Όμως όχι για πολύ. Η σκηνή της αποχώρησης και επιστροφής επαναλαμβάνεται 3-4 φορές, αθόρυβα, προσεκτικά. Έφτασε όμως η ώρα, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθεται. Τα δύο αδελφάκια μπαίνουν στη σειρά. Και είναι μεγάλη αυτή η σειρά των παιδιών που θέλουν να μεταλάβουν. Όμως γι' αυτό ήρθαν. Και να, κοινώνησαν, φεύγουν. Όμως η εικόνα τους δεν έπρεπε να χαθεί. Η εικόνα ενός κοριτσιού της Αφρικής που φροντίζει τον μικρό της αδελφό, που τον οδηγεί στο Χριστό, σε αυτόν που το ίδιο ήδη γνωρίζει, που παίζει το ρόλο της μητέρας, η οποία ίσως έχει τη φροντίδα άλλων παιδιών. Έπρεπε να αποτυπωθεί κάπου η έκφραση της χαράς και του θριάμβου του προσώπου του μικρού κοριτσιού, αφού εκπληρώθηκε τελικά ο σκοπός της παρουσίας τους στον ναό του Θεού. Ο Χριστός κατοίκησε στην ψυχή και στο σώμα τους. Έπρεπε να γίνει παράδειγμα, έλεγχος, αφορμή για συγκρίσεις.

από το περιοδικό «Ορθόδοξη Ιεραποστολική Πορεία Αγάπης», Ιανουάριος-Απρίλιος, Λάρισα 2010.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 14 του μηνός Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες άθλησαν στη Ρώμη μετά την τελείωση των Αγίων Αποστόλων επί Αυτοκράτορος Νέρονος, ο οποίος από το 64 μέχρι το 68 κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες οδηγήθηκαν στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Άγιος Ναζάριος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του διερχόταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο οδήγησε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Μετά από 10 έτη έφτασε στην Πλακεντία και στα Μεδιόλανα, στο Μιλάνο δηλαδή, όπου βρήκε φυλακισμένους από τον άρχοντα της πόλεως Ανούλιο τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο. Επειδή όμως συνέχισε και εκεί να κηρύσει την πίστη στον Χριστό, τον έδιωξαν βιαίως από την πόλη αυτή. Απομακρυνθείς δε ο Άγιος από τα Μεδιόλανα, πήγε σε μια άλλη πόλη ονομαζόμενη Κύμελη, στην οποία και εξακολούθησε να κηρύττει τον Χριστό. Εκεί παρέλαβε ως συνακόλουθό του τον Άγιο Κέλσιο, που ήταν τότε παιδάκι μόλις 3 ετών. Αμέσως όμως τότε ο Άγιος συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Δινόβιο και φυλακίστηκε. Έπειτα ο Άγιος Ναζάριος, αφού απολύθηκε από τη φυλακή, έφυγε από εκεί μαζί με τον Κέλσιο και πήγε στις πόλεις Τιβερίου, όπου και συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να προσελκύει στην πίστη του Χριστού πλήθη ανθρώπων. Ενώ δε ο Άγιος κήρυτε στα πλήθη, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες ύστερα από προσταγή του Νέρονος και αφού το έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τον έριξαν στα σαρκοβόρα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν και έτσι ο Άγιος εσώθη. Διασωθείς δε ο Άγιος Ναζάριος έφυγε από τις πόλεις Τιβερίου και πήγε πάλι στα Μεδιόλανα, όπου βρήκε τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο να είναι ακόμη μέσα στη φυλακή. Εκεί τον συνέλαβε ο Ανούλιος και τον παρέπεμψε στον Έρωνα στη Ρώμη. Αλλά ο Άγιος Ναζάριος δεν ετελειώθη στη Ρώμη. Οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά στα Μεδιόλανα και αποκεφαλίστηκε εκεί μαζί με τους Αγίους Γερβάσιο, Προτάσιο και Κέλσιο. Έτσι λοιπόν τελειωθέντες και οι 4 Άγιοι Μάρτυρες ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία του Θεού.

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, έμεινε ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία. Για τον λόγο αυτό τον πήρε και τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Επειδή δε αυτός ήταν πάμπλουτος και επιπλέον είχε μεγάλη κοσμική δύναμη και δόξα, προσέλαβε ως διδάσκαλο του φυσικού και του θετού του Ιού κάποιον από τους ιδιαιτέρους γραμματείς, που και αυτός έφερε το όνομα Κοσμάς και ήταν άνδρας πολυμαθής και σοφός. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννου του Δαμασκηνού παρέδωσε στον διδάσκαλο αυτόν τον Ιωάννη και τον Κοσμά και του ανέθεσε να τους διδάξει με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια όλη την θεία και ανθρώπινη σοφία. Οι νέοι δε αυτοί, διακρινόμενοι για την ευφυΐα τους, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διδάχθηκαν όλη τη γραμματική και τη φιλοσοφία, ενώ επιπλέον εξασκήθηκαν στην αστρονομία και στη γεωμετρία. Έτσι ανεδείχθησαν σε όλους αξιοσέβαστοι. Αν δε κάποιος επιθυμεί να μάθει για την τελειότητά τους τα πάντα, μπορεί να μελετήσει τα συγγράμματά τους και αμέσως θα την διαπιστώσει. Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, πήγαν και οι δύο τους, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, στη Λαύρα του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα και έγιναν μοναχοί. Μετά από αυτά, ο μεν μακαριστός Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Πέμπτο. Ο δε αείδημος Κοσμάς, ύστερα από πολλές παρακλήσεις όλης της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Όσιος Κοσμάς διακρίθηκε κυρίως ως μελωδός της Εκκλησίας μας. Από το γεγονός δε αυτό προήλθε και η προσωνυμία του Μελωδός. Ανήκε στη χωρία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποιήσεως και ήταν πολύ ευαίσθητος ποιητής. Η ποιησή του είναι βιβλική και το περιεχόμενο των ύμνων του διακρίνεται για τον θρησκευτικό παλμό. Ο Κοσμάς δεν συνθέτει μόνο τα ποιήματα, αλλά και τα μελοποιεί ο ίδιος. Είναι δηλαδή συγχρόνος υμνογράφος και μελωδός. Γι' αυτό και το κύριο χαρακτηριστικό των ύμνων του είναι ο άψογος ρυθμός. Τα θέματα του Άγιος Κοσμάς τα αντλεί από την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και από τα εορταζόμενα γεγονότα. Πηγή σχετικά με την εκφραστική του ύλη αποτελούν οι πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προς τον οποίο και συγγενεύει από την άποψη της ψυχικής ιδιοσυγκρασίας. Ας σημειωθεί ότι ολόκληρες φράσεις των κανόνων του στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια και στην Πεντηκοστή προέρχονται από αντίστοιχες ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου. Ο Άγιος Κοσμάς συνέταξε και μελοποίησε πλήθος ύμνων σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μερικούς Αγίους. Σώζονται κανόνες του σε 7 δεσποτικές εορτές, γνωστότεροι από τους οποίους είναι οι χρησιμοποιούμενοι ακόμα και σήμερα στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια και στην Πεντηκοστή. Βεβαίως, δεν σώζονται μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι κανόνες του στα διάφορα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι ο Άγιος Κοσμάς έγραψε και ιαμβικούς κανόνες και ιδιόμελα τροπάρια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έζησε καλός και θεοφιλός, οδήγησε το πίμνιο της επισκοπής του σε νομές σωτήριες και αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον περί το έτος 750 μετά Χριστόν.

Την ίδια μέρα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Γάζα της Παλαιστίνης. Ήταν άνθρωπος πράος, καθώς επίσης ακέραιος και σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Όντας αρχικά στρατιωτικός, χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας της Εκκλησίας της Γάζας. Ο Άγιος Σιλβανός λοιπόν συνελήφθη σε γεροντική ηλικία και οδηγήθηκε στον άπιστο λαό της Κεσάριας της Παλαιστίνης. Εκεί όρμησαν κατά πάνω του και αφού τον έδιραν ανελέητα, του κατεξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα τον καταδίκασαν να εργάζεται στα μεταλλεία του Χαλκού στους τόπους τους ονομαζομένους Ζωώρους. Ενώ δε ο Άγιος εργαζόταν στα καταναγκαστικά αυτά έργα, αξιώθηκε από το Θεό να γίνει επίσκοπος των κατοίκων των Ζωώρων. Μετά όμως από λίγο καιρό, όντας ο Άγιος κάτισχνος από το βαθύ γύρας και την ασθένεια, τον απεκεφάλισαν οι ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο Στέφανο του Μαρτυρίου. Επίσης την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος καταγόταν από τα μέρη της Ελευθερουπόλεως, από μια κομμόπολη ονομαζόμενη Ανέα. Ήταν ανδρείος και γενναίος στην ψυχή, νέος δε και ρωμαλαίος στο σώμα. Ο Πέτρος λοιπόν στους αγώνες του για την πίστη του στο Χριστό υπέμεινε με άκρα γενναιότητα πλείς τα όσα βασανιστήρια και καταφρόνησε όλα τα επίγεια αγαθά. Τελικά δε κατά το 6ο έτος της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, δηλαδή το 292 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, τελειωθής διαπυρός, έγινε θύμα ευπρόσδεκτο στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου.

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας εορτάζει επίσης τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των Εξεγύπτου και Παλαιστίνης, της Οσίας Μητρός Σιμών Παρασκευής της Νέας και του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιγνατίου του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μηθύμνης του Θαυματουργού. Εστον Αγίων Σου Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

η απλότητα και η καθαρότητα. Το πρώτο παιδί της ταπεινώσεως είναι η απλότητα. Και όταν υπάρχει στον άνθρωπο απλότητα, υπάρχει και αγάπη. Θυσία, καλοσύνη, φιλότιμο, ευλάβεια. Ο απλός άνθρωπος έχει καθαρότητα ψυχής και μία απερίεργη εμπιστοσύνη στο Θεό. Η απλότητα ήταν η κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσεως, που τα έβλεπε όλα αγνά και καθαρά, γιατί ήταν ντυμένος με τη χάρη του Θεού. Γέροντα, όταν λένε «εν τη απλότητη η χάρις», εννοούν τη Θεία Χάρη? Φυσικά. Ο απλός και απονήρευτος άνθρωπος, επειδή έχει ταπείνωση, δέχεται τη χάρη από το Θεό, ο οποίος είναι απλός και φύση αγαθός. Γέροντα, μπορεί κανείς να κινείται απλά και να έχει περηφάνεια? Αυτό δεν γίνεται. Στον άνθρωπο που έχει πραγματική απλότητα δεν υπάρχει περηφάνεια. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να μιμείται μερικές εκδηλώσεις του απλού ανθρώπου χωρίς να έχει πραγματική απλότητα? Ναι, και κάνοντας τον απλό να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Όποιος παριστάνει τον απλό για να πετύχει κάτι, μέσα σε αυτή την απλότητα υπάρχει η πιο χονδρή πονηριά. Είναι σαν να φοράει ένας γέρος καλτσάκια μικρού παιδιού για να του κάνουν τα χατήρια που κάνουν σε ένα παιδί. Ενώ όποιος έχει πραγματική απλότητα, έχει και ευθύτητα και διάκριση.

Γέροντα, μερικές φορές νομίζω ότι κινούμε με απλότητα, αλλά μου λένε ότι κινήθηκα με ανέδεια. Πώς θα ξεχωρίσω την απλότητα από την ανέδεια? Άλλο απλότητα και άλλο ανέδεια. Η ανέδεια αναπαύει τον άνθρωπο κοσμικά. Φέρεται κανείς με ανέδεια και ικανοποιεί τον εγωισμό του. Σου λέει, τον έβαλα τον άλλον στη θέση του. Αυτό δίνει μια ικανοποίηση κοσμική που δεν αναπαύει τον άνθρωπο πραγματικά, ενώ η απλότητα αναπαύει πνευματικά. Αφήνει στην καρδιά μια απαλάδα. Γέροντα, μου λένε ότι φέρομαι με επιπολαιότητα. Εγώ όμως νομίζω ότι κινούμε απλά. Κοίταξε. Όταν λέμε απλότητα, δεν εννοούμε να φέρεται κανείς ανόητα. Εσύ τα μπερδεύεις. Μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι και νομίζεις ότι κινείσαι απλά. Έχεις λίγη φυσική απλότητα, σου λείπει όμως η σύνεση. Και ενώ στα μυαλά δεν είσαι παιδί, φέρεσαι σαν παιδί. Ευτυχώς που οι αδελφές σε γνωρίζουν και δεν σε παρεξηγούν. Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος να είναι πραγματικά απλός και όμως η συμπεριφορά του να πειράζει τους άλλους? Αν κάποιος λέει ή κάνει με πραγματική απλότητα και παρεξηγήσιμο να είναι, δεν παρεξηγεί το άλλος, γιατί ο απλός έχει χάρη Θεού και δεν προκαλεί. Ενώ κάποιος που δεν έχει απλότητα και σου μιλάει με ευγένεια κοσμική, σου σπάζει τα κόκαλα. Γέροντα, ποια είναι η φυσική απλότητα? Η φυσική απλότητα είναι η απλότητα που έχει ένα μικρό παιδί. Το παιδί όταν κάνει μια ταξία, το μαλώνεις και κλαίει. Αν μετά του δώσεις ένα αυτοκινητάκι, πάει, τα ξεχνάει όλα. Δεν εξετάζει γιατί προηγουμένως το μάλωσες και ύστερα του έδωσες το αυτοκινητάκι, επειδή ο μικρός δουλεύει με την καρδιά, ενώ ο μεγάλος δουλεύει με τη λογική. Γέροντα, υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν στη φύση τους μια απλότητα. Αυτό είναι αρετή? Ναι, αλλά η φυσική απλότητα, όπως και όλες οι φυσικές αρετές, χρειάζεται λαμπικάρισμα. Ο φύση απλός άνθρωπος έχει ακακία, καλοσύνη κλπ. Έχει όμως και τις παιδικές πονηρίες. Μπορεί λόγου χάρη να μην σκεφτεί κακό για το διπλανό του, αλλά αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα, θα πάρει το καλύτερο για τον εαυτό του και θα αφήσει το χειρότερο στον άλλον. Είναι σαν ένα κομμάτι χρυσός που έχει σε μικρό ποσοστό και άλλα μείγματα και χρειάζεται να περάσει από το χωνευτήρι για να μείνει χρυσός καθαρός. Πρέπει δηλαδή να καθαριστεί η καρδιά του από κάθε πονηρία, ιδιοτέλεια κλπ. Και τότε θα φτάσει στην κατάσταση της τελείας απλότητος. Μέσα στην αληθινή αγάπη του Χριστού, στην κατάσταση εκείνη της απλότητας και καθαρότητας, αναπτύσσεται η καλή παιδικότητα, την οποία ζητά ο χριστιανός να αποκτήσουμε. Γίνεστε ως τα παιδεία, λέει. Στην εποχή μας όμως, όσο προχωράει η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται η απλότητα, η αληθινή χαρά και το φυσικό χαμόγελο. Θυμάμαι ένα γεροντάκι από τη Σκήτη των Ιβύρων, το γερο Παχώμιο. Όσο μεγάλη στεναχώρια κι αν είχες, μόνο να τον έβλεπες έφευγε η στεναχώρια από εκείνη τη στιγμή. Έφευγε από μόνη της. Κι αν πήγαινες με σκοπό να του πεις πολλά, τα ξεχνούσες όλα, περνούσαν όλα. Είχε κάτι κόκκινα μάγουλα και γελούσε σαν παιδάκι. Ήταν γέρος με όψη μικρού παιδιού. Να χαλούσε ο κόσμος, γελούσε. Πανηγύρι. Ούτε γράμματα ήξερε, ούτε από ψαλτικά ήξερε. Εκτός από το Χριστός Ανέστη που έψαλε το Πάσχα. Όταν ερχόταν στο Κυριακό της Σκήτης για να εκκλησιαστεί στις γιορτές, ποτέ δεν καθόταν στο στασίδι, αλλά στεκόταν πάντα όρθιος, ακόμη και στις ολονυχτίες, και έλεγε την ευχή. Είχε αγωνιστικό πνεύμα και πολύ φιλότιμο. Αν τον ρωτούσες, «Γεροπαχώμιο, πού βρίσκεται η ακολουθία?», απαντούσε, «Ψαλτήρια, ψαλτήρια, λένε οι πατέρες». Όλα ψαλτήρια τα έλεγε. Ήταν πολύ απλό το γεροντάκι αυτό και πολύ ευχαριστημένο. Είχε απαλλαγή από τα πάθη. Γι' αυτό ήταν σαν άκακο παιδί. Ενώ όταν ο άνθρωπος δεν αποβάλλει από μικρός τον παιδικό εγωισμό, την παιδική υπερηφάνεια, το παιδικό πείσμα και παραμείνει σε μια νηπιώδη κατάσταση, φτάνει στα γεράματα να έχει απαιτήσεις μικρού παιδιού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζεται».

Μυστήριο Μέγα. Φεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

0: ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύρι λάστι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας θυμίας ημών, ένεκιν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Νάτων ημών των υπηρούς, δώσε με σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αυχήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας του πονηρού. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, ο εξορθής εν το σταυρό εκουσίως την υπονοίμου σκηνή πολιτεία, τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφραν δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αεί των τρόπεων, και νύν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεται μη παρήγης αγαθή της ηγεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλυσας βασιλεύειν και χορήγη αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι αίτηκε στον Θεόν μόνο ευλογημένη.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγαλε, όσοι δόμεθά σου υπάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι υπέρ των και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου.
3: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και

0: Αντώνη.
1: Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ένα ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ένα ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα να ψήσεις Θεό και πηγής ειρήνη, ένα ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Κύριε, τι πληθύνει σαν θλίποντές μου. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέω στη ψυχή μου, ουκ έστει σωτηρία αυτόν τον Θεό αυτού. Σε δε Κύριε, αντιλήπτωρ μου, δόξα μου και ψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραση, και πήγωσέ με εξώρους Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε με. Πού φοβηθήσω μου μοιραία των λαού, των κύκλων συμφημένων μου. Ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου. Ότι εσύ επάτεξας πάντες ο θρέοντάς μου, ατέως, οδότες αμαρτωλών συνέλθουσες. Και Κύριος σωτηρία και από τον λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθη και ύπνωσα, εξηγέρθη ότι Κύριος αντιλήψετε με. Κύριε, μην το θυμώσω, ελέγξε με. Ιδέ τη οργή σου παιδεύσει με. Ο εντεβέλσιο να πάει σαν και υποστήριξε με τη χείρα σου. Ο και στην ίεση τη αρκή μου, άπρο όπου τη οργή σου. Ο και στην ειρήνη τη οστέη μου, άπρο όπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου περιρένει την κεφαλή μου, ω σε φορτίο βαρύ, ευαρύ τη εμπνέ. Προσώρησαν και σάβησαν οι μετοπέ μου, άπρο όπου τη αφροσύνη μου. Τελεπόρσε και κατεκάθινε ω τέλο, όλη την ημέρα σκερπάζουν παραπόμενοι. Και ψώμα πλήστην απογμάτων, και και στην ίεση τη αρκή μου. Κακόθη και ταπεινώθη να σπόδα, οριόμουν προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα καθημία μου και στον αγμό μου που σου καπετρίβει. Καρδία μου ταράχει, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστειμε τεμού.

0: Οι φίλοι μου και πλησίων μου εξαντίζουν, μίγκησαν και έστησαν. Και γιστά μου μακρόθεν έστησαν. Ξεβιάωστε εις τότε στην ψυχή μου. Και εις τότε στα κακά μου, ελάλη σωματώτε. Και δολιώτε όλη την ημέρα μελέτησαν. Πότε ω οίκο φως ο κύκων. Και ω άλλο όσο πανίγον το στόμα αυτού. Και γινόμουν σε άνθρωπο κακούν. Και φτιάχνω το στόμα του αυτορευμού σου. Ότι πιστή κυρία ελπίσα, εσύ είσαι ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι υπονοούν πότε επιχαρώσει με αυτή μου και τη σοφή επόδοση μου που με έμεγα ρημώνησαν. Τι γόρι μα άδειασε έτοιμο και λιγδόνουμε να πιώνουμε στη διαπαντό. Ότι τη ζένα μία μου έναν καιλό, που με ρευνέει σε πάρτι τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατάω το περαιμέ. Και απευθύνεται σαν μισούδε με ρίκο. Γιατί αποδόντε με τα κάτια αγαθών εμβιβαλώνουν. Επίκατε δύο τον αγαθό σημείο. Μία καταλήπτη μου, κύριο Θεό μου, μία αποστρέφω μου. Πρόσεχε βοήθειά μου, κύριε τη ζωτηρία μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της Ζωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσαγωρτρής. Δίψε σε ψυχή μου, πως απλώς άρψουν, εν κερί μου και αβάτη και νύχτα. Ούτως όντα γιώθησε, τη δίνει την αμύση και τη δόξη σου. Ότι κρίσον το ελό σου προσβάς, τα χείλη με πανέρουσεις. Ούτως ευλογήσω τη ζωή μου, και τον ονοματίσω όλα τα σκύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος επιστή ψυχή μου, και χίλια γαλιάζουν νέα στο στόμα μου. Διέμνη μονευόν σου από τις τρομνείς μου, και τις όρθες σε μελέτω εσέ. Πηγενήθης βοηθός μου, και τις σκέπτω του τρίγου σαν γαλιά σου. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβω το δεξιά σου. Αυτή η δεισμά την ρίδισαν την ψυχή μου, σε λεύτε στο κατώτατα της γης. Προδοθήσω της χειρίας τροφέας, μερίδες αλλοπέκων έρωτα. Μου δε βασιλεύσε, εφραδίστε από το Θεό. Επενεθίστε πάσο μου έναν αυτό, ότι είναι φράγιο στόμα, αλλά λόγω τον άδικο. Με τις όρθρες σε μελέτω εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπτη του τρίγου σαν γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, αφού τα αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα του, και νυν και αή και σώνα στο μόνο να μείνει. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα δό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα δό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα δό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα του, και νυν και αή και σώνα στο μόνο να μείνει. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, που μέρασαν και έκραξαν, και είναι και την αδειό σου. Σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ούστο τη δέησή μου. Την πλήστη κακόν ψυχή μου, και η ζωή μου τα αδίγησε. Προσολογήστε μετά το κατεβενό των Ισλάδων. Γεννήθηκαν σε άνθρωπο αβοήθητο, ένα κρύο ελεύθερο. Όσοι τραυματίε καθέφτασαν τάφο, όνο καμνίστη έτσι, και αυτοί τη σειρό σου απόστησαν. Έθεν το όμιλα από πατωτά του, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επέ με έπεστη ρίχνει το θυμό σου, του πάντα στον δοσμό σου, επίγαγε το μήνυμα. Εμάκρα μου στο μαύρο μου, έδωσε τον δέλεγ με ευθύ. Παραδόθηκε και ξεπορευόμενη, η θόρυ μου σταίνει σαν αποτυχία σου. Μητέ έκρασα από σε κύριο όλη την ημέρα, διαπέτασα από σε τα σκύρα μου. Νίκη νεκρή πηγή θαυμάσια, ή ατρίνα στήσου και ξεμπολίσοντε. Μη διηγήσατε έτσι από το τάφο το λαό σου, την αλήθειά μου σε το πολύ. Μη γνωστή ήταν το σκόρ τα θαυμάσια σου, και δικαιοσύνη σου εν γη τρελισμένη. Εγώ όπωσα κύριε και έκρασα, και το πρωί προσευχή μου προφράζεσαι. Να τι κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου από μου. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόψω τον απειτός μου. Σωθείς δε ταπεινώθη μου και εξπορήθημαι. Επεμέδειλθα εν οργία σου, φοβερσμίσου ξεταραξά μου. Η κύκλωσά μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρασα με μου φίλων και πλησίων, τους γνωστούν μου ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασα και έκρασα και νικτή με δίωση. Σε αυτόν τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγησε ψυχή μου τον Κύριον και μου επιλαθάνω πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στον ομίο σου, τον νεόμενο πάστα στον ομίο σου. Τον λυτρούμενο του θωρά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σαν ελέη και εκτριμής. Τον εμπλόντερα καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστείς το σωητή μου νεόδιο. Ποιον ελιμοσύνος ο Κύριος και κρίμα πάσης ειδικουμένης. Εγνώρισε το σώθος αυτού το Μωυσή, της έσης ρεβέλη τα θελήματα αυτού. Ηχτήρ μου και λέει μου ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, που και στέλος οριστήσεται ουδέης των αιώνων μην είναι, που κάθε σανομίες μόνο επίησε να μείνει, που δε γάτα τα σαμαρτίες μόνο τα πέδε και να μείνει. Ότι κατέβησε στο τρόνο από τις γης, σε κρατέωσε ο Κύριος το όλος αυτού, επί τους φοβμένους αυτών. Καθώς τον απέχουσαν το λέω ποτισμόν, εμάκρυνε εφημάτως σανομίες ημών. Καθώς εκτήρη πατηρίους, οκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών, μνήστε τη χούσα μένα. Άνθρωπος η χόρτωση η μέρη αυτού, ως άνθρωπος το αγρότος εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και όχι υπάρξει, και όχι επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου όποτε αιώνας και ως του αιώνας όποτε τους φοβόμενους αυτών και δικαιοσύνη αυτού επί Ιησιών της φυλάων στην θήκη αυτού και μεμνημένη σαν τελών αυτού του ποιήσης αυτάς. Κύριος τον τερανό, ετοίμασε τον θρόνο αυτού και ο βασιλείς αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, να επίσκει υπούνται στον λόγο αυτού, το ακούσα τις φωνίες των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, απαντεί τόπο της πρωτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Απαντεί τόπο της πρωτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, γνώρισε τα ίσια με τη λυθία σου, εισάκουσαν με δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθεις εις κρίση με του δούλου σου, ότι ήδη καθίστε νόπιο να σου παζώνει. Του κατεδίωξαν χρόνο στην ψυχή μου, ενταπείνωσε με γη τη ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή ίσω νεκρό όνο, και κηδίσε με το πνεύμα μου, εν μη ταράχη καρδιά μου. Εμνήστε με έναν αρχαίον, εμελέτησε με πάση έργη σου, επίμαστε γυρώνω σου μελέτη. Διαπέθασα πάσα τα σκύρα μου, ψυχή μου γίνει τόση. Ταχύ εισάγουσαν με κύριε, εξέλβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέφει το πρόσωπό σου από μου και μυθίσω με τη καταπέμπτη στον Ζάκο. Εγώ στον πίσω με το πρωί το λόγο σου την επισήλξα. Γνώρισα μου, κύριε, να μην λιπορεύσουμε, του προσέρε την ψυχή μου. Ξελού μου δεν με θρώνει, κύριε, προ εγκατέπειτα. Δίδαξό μου, το πίνει το θέλημά σου, τη σιωθώ. Νέο στο αγαθό να οδηγήσει με λίγη ευθεία. Ένα και εν τω σου, κύριε, ζήσε. Με τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτρίψει την ψυχή μου και εν το λέει σου εξωθρέφει του ανθρώπου. Και πολλοί πάντα σου λείπονται στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο είμαι. Σάκουσα μου, κύριε, δικαιοσύνη σου, μη σε έλθεσαι κρίσιμα του δούλου. Σάκουσα μου, κύριε, δικαιοσύνη σου, και μη σε έλθεσαι κρίσιμα του δούλου. Πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με λίγη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητο. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητο. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξητο. Σαφίσαι μου, κύριε, δόξα σου.
1: Κύριε ελέησον,
2: εαρτησόν αυτήν την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊχόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: εαρ τη ειρήνη του σήματο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊχόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: εαρ του Αγίου ήχου τούτη κατά μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεοησιών των εναυτό του Κυρίου Δεϊχόμεν.
1: Κύριε ελέησον,
2: εαρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊχόμεν. Επισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Πάντος του Κλήρου και του Λόγου του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάστης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστηκονταν εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων ότι φορούν των οσούν των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλάβουν σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν Θεός Κύριος και επέφανε ημών.

Σαν σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηθάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: ξύπνησον, ο εκούσιος τα πάθη υπέρ ημών καταδεξάμενος.
1: Αφλοφόρη Κύριο Μακαρία, η γη, η ποιανθήσε της αίμασιν ημών και Άγιε.

0: και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την αναμία με εγώ γινώσου και αμαρτία με ένα βιό μου σε λίπαδος. Σύμφωνο ήμαρτον και τον πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και η δική σου την εστέση. Εδώ γάρα να μη σε ενηθεί και να αμαρτήσει και είσαι έπιτρη μου. Εδώ γάρα να την ηγάψεις τα άδρα και τα κρύφια της σοφίας σου δεν εσάζουν. Ραντιείς με σώμα και καθαριστείς μου, πληνείς με και υπέρχε όλα την αρχή σου. Απαιτείς με αγαλίες και προσύνη να βαλιάσεις τέτοια δυναμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα μνείς με ξάλισον. Καρδία είναι καθαρά να πτήσω ένα νιωθός και πνεύμα αυτές οι γέννης της εγκάτης μου. Μια φορή μου από το πρόσωπο και το πνεύμα σου το άγγιμα για την αρχή μου. Απόδος με την αγαλία σου και κρύσου και πνεύμα την λιμανικό στήριξό μου. Υπάρχουσα νόμους εσύ τους ή της βίσης και στέλνει στρέψου. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός ο Θεός ο Κυρίας μου βαλιά στη γλώσσα του δικαιοσύνη σου. Κύριε, δεν έχει μου ανοίξει και το στόμα να κυβερνήσει σου. Ό,τι θέλει, σε θυσία δεν το κάνω. Όλο το αυτό μου το κυβερνήσει. Εσύ το δω πνεύμα σε τριμμένο. Καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη να δώσει του ζωντανού. Αγάπη, κύριε, δεν δοκίσει σου θυσία να δοκίσει και οικονομική τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε δοκίσει θυσία να κουζίσει σαν βράδυ το αυτό μου. Τότε ανήσου με το θυσία στηριό σου μόνο.
1: Μάρτυρος του Χριστού Χριστουέστη περιμόν. Χριστός εναθλήσεντες και τον αγώνα τελέσεντες της νίκης των Στέφανων, συνανεβίσταστε θύ μάρτυρες, την θείαν ημών μνήμη, όθεν εορτάζομαι επαγαλώμενοι. Μάρτυρος του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν. Ιστίο πτερούμενοι πνεύμα του Θείου το Πέλαγος, αυρώθος διήλθετε. Μάρτυρες ένδοξη των κολάσεων, γεννήν προς θείων όρμων της άνω λαμπρότος κατασκηνώσετε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστη περιμόν. Σταυρών όσπερ θώρακα ενδεδειμένη μακάρι, εχθρών των ασώματων κατεπαλέσετε με τα σώματος βασάνους πολυπλόχους και θάνατον άδικων καθυπομείναντες. Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς, την μόνην χωρίσασαν των προαιώνιων Κύριων, εν μήτρα πανάμωμον κόρη μνήσωμεν ότι γεύωνε ουρανών πλατέρα, Θεόν σωματός αδιαγαθώτα. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν. Επ όμον άρα σοφέ τον του Κυρίου σου σταυρών έπαιζες. Κόσμο καγό εσταύρωμε, σάρκα καθυλώσας του φόβου σου. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμόν. Ως χήμαρος της τρυφής πάση προχέστες τα ανάματα, άρδον αεί όσοι φρένας και ψυχάς τον υμνούντουσε. Όσοι του Θεού πρέσβη, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Η χάρις εν του Θεού επισκιάσασαν εν συμπάνσοχε, άλλον ημίν έδειξε θείον χρυσορώαν της εφεύμας υπέρ, τιμή και αίκης αιώνας των αιώνα μην. Κυρίως και αληθώς σε Θεοτόκον πιστή σέβομαι, σίγαρ Θεόν τέτοκας ασάρκα γεγονότα

Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Σύ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό.

μελωδόν ηθουή και το μέλος ο Τρισάγιος είναι αυτόν βοήσουμε ο Πατήριος και Θείο Πνεύμα των κόσμων σου ειρήνευσον και θεμ σατάν

0: Κυρία σου αυτή, δίησε σωσά στα των ακράτων χειρών σου, η κτήρμων πλαστούργημα.
1: Μάρτυρος του Χριστού πεζεύστε περιμόν. Υπέρ έννοιαν ο πόθος των Αγίων Μαρτύρων σου υπερβαίνει πάντα λόγια λογισμών τα παλέσματα και οι ανδροί αγώνες και τα έπαθλα απαρέσχες νομίμως αυτής εν αυτής ασύν. Μάρτυρος του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Μίαν γνώμη διαφόρης εκιζόμενη σώμασιν η Χριστού οπλείται υπερβολικός ευεδείξεστο ένα Θεό εν σταυρή ομολόγησαν και πολύθεν πλάν σαφώς εξυφάνισαν. Μάρτυρος του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου, Κελσίου τε των σεπτών μαρτύρων άγγελοι την πάλιν θαύμασαν. Πως εν σαρκή το ασάρκο συμπλεκόμενοι κατηδάφσαν τούτον εις υγιήν ανδρικότατα. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περ ημών. Ως γενναίοι στρατιώτε, ως αήθη μάρτυρες η Χριστού οπλείτε, ως της ευσεβίας υπέρμαχοι της ουρανίου σκηνός εκπληρώσαστε και χωρίς των αγγέλων αή επαγάλεστε. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μη κενώσα στους πατρώους ο υπέρθεος άχανε Θεοτό και κόλπους, κόλπη σου αχράνης καθέζεται, θείαν καθέδρων της πάσης αγαθότη, ετοιμάζουν και δόξαν αή διαμένουσαν. Όσιο του Θεού πρέσβε περιμόν, εσέ πορεία εν είδαση, σύ όσπερ πομφαΐς εως φόρος ανέτειλας, σύ ρήμαση καταβγάζεις των πιστώντας καρδίας, βολήσει των ρημάτων σου. Όσιο του Θεού πρέσβε περιμόν, σύ όσπερ αριστεύς της φεδόν χρυσάμενος, των λόγους σε θεομάκαρτα των αιρετιζόντων κατέβαλες φριάγματα. Όσιο του Θεού πρέσβε περιμόν, της όντως εξυπήν τους σους πόνους αδυνήσετε, αγώναστε και υδρώτας εκουσίως ου ους έτλης σαρκός έξω γενόμενος. Παραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Νους ουκ αγγελικός ουκ ανθρώπινος δύναται, το άφρωστον ερμηνεύσε και παράδοξον φαύμα του τόκου σου παράχραντε. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν. Εσέ πορεία εν είδασιν εγένατο πομάκαρ Ναζάρια κι ουκ εγνώστη σου τούτης τα ίχνη εν πνεύματι ούτη δυνάμει πάντας εχθρούς κατήσχυνας. Μάρτυρες του Χριστού πρέσβε περιμόν. Σωμάτων πάθη ανίατα τη θεία θεράπτους χάρτη μάρτης Ναζάριε, μύρων ευώδες πηγάζετε της το σεκτό λιψάνου σου προσπελάζουσι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, σοφός ο Θείος Προτάσιος, ο μέγαστες εν τούτο γερβάσιος, πλούτων επίκυρων και δυναστείων πατήσεντες της αιωνίου δόξης κατηξιώθησαν. Και νυν και αίκιους αιώνας των αιώνων αμήν, τους νόμους κόρη εκένησας, της φύσεως παρθέν οικίησα Θεών αθάνατον, σάρκα θνητήν αντισάμενον, ειν θνητούς Θεώσι διαγαθότητα.
0: Εγώ είσαι πρωτυπών την ταφήν την τριήμερον, ο προφήτης Ιωνάς εν το κήτη δεόμενος, εκθώρας μερίσαι Ιησού βασιλεύτων δυνάμεων.
2: Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Τον
2: λόγο όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
3: Της
2: Παναγίας ακράντη υπερευλογημένης εν δόξω δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σήμερα βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Μαρτύρων του Χριστού την τετράριθμον δόξαν υμνήσομεν πιστή εφημίες σασμάτων, Ναζάριων, Προτάσιων, Γερβάσιων, Κέλσιων, ούτε ήθρισαν μέχρι τομής και θανάτων, ούτε στέφανον αντί της αυθασίας λαβώντες. Ετούσι σωθήνε ημάς.
3: Ετούσι σωθήνε ημάς.
4: Των αθροφόρων την άθληση τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων δεύτε φιλέω διάπαντε ύμνης εγκομείων και οδές εφημίσομεν την τετράριθμα φάλαγγα των σοφών προτάσεων συντού των γερβάσεων και των θείων Ναζάριων άμα και λυσίου των θεηγόρων και νέο πεφινότη. Ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγαν πρώτων αιώνων βασιλεύοντα συμπαθή και πνεύματι. Νύν δε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς.
3: Ετούσι σωθήνε ημάς.
4: Ειδικά την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου, των Ναζάριων και συνάθλους τρεις άμα, Θεό προσήξε Ναζαρινό το ξύφος, συν τρισή Ναζάριος τιμήθη Δεκάτη και Τετάρτη. Τη αυτή μέρα μνήμη του ο Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊωμάτου Αγιοπολίτου. Απήρθε Κοσμάς ένθα πάσα τερπνότης μέρη λοιπόν τέρποντα την Εκκλησίαν. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Μετήρθε να αυχήν Σιλβανού το μόν ξύφος, καντεύθεν όφθη Σιλβανός το μες πλάνης. Η αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Το πήρε υπερθόν εν Θεό ζήλο Πέτρος, το της πλάνης πήρ σβενή της Θεού. Οι Άγιοι τεσσαράκοντα μάρτυρες εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξεπικελιούνται. Είναι και διπλή μαρτυρονικάς ξύφος Αίγυπτος, ούς είναι και Παλαιστίνη. Μνήμη της ουσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας. Παρασκευή ως σκεύος εκλελεγμένων Χριστών τίθηση είναι εν ταμείου του πόλου. Μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Ιγνατίου του Αγγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού, Αγίων Ιγνάτιε ζηλώσας βίων, Αγίων Ισότιμος εν δίκος όφθης, τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, επί το όρος ανελθών πάτερ αρετών εκομίσω, νόμων Θεού και ως Μωσής, πλανηθέντας εφήλκη σας έφθετα, μελωδόν αξιάγαστε, ο Θεός του των Πατέρων ευλογητώσει. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, λίμην αιρέσως δεινήν αίσθησες φαρμάκο των λόγων, των σών δογμάτων μελωδών επινίκιον ύμνων το κτίσαντι. Υπερήμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ευλογητώσει. Όσοι του Θεού πρέσβε περιμόν, πηγή Θεόβρητος εσύ Πάτερ αναδέδεικτε γλώσσα, φλογιζόμενες εκπαθώντες ψυχές επί ούσε κραυγάζουσι, υπερήμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ευλογητός ή. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, ως σκυβωτώνσε και σκηνήν κλείνεται του λόγου ημνούμεν, κήπον ανθούνα των Χριστών τελπνή ευωδίαν ο ψάλλομεν, υπερήμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ευλογητός ή. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, ορθρίζοντες προς τον εκπαρθένο εκλάμψτα παραδόξους μέγαν ήλιον, μάρτυρες αήθη φως εχρηματίσετε και το της πλάνης χάρη της σκότος ελύσατε. Τον Κύριον υμνήντε βόντες και περιψούτε εις πάντος τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, Ρώμησο υπάλετσο αγώνας κηρύττει Ναζάρια πολύαθλε, η Κωνσταντινούπολης άδυτα τεράστια των ιερών σου λείψανων, πίστη κατέχουσα και Κύριον υμνείτε βόσα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, ο Θείος Ναζάριος πηγάζων τα μοίρα της χάρτης προτρέπετε, πάντας τους προστρέχοντας πίστη απαρίσαστε, εις φωτισμόν και κάθαρσιν ανακραυγάζοντας. Τον Κύριο υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύστε περιμόν, ημάς τους γενναίους αθλοφόρους, Ναζάριων, Κέλσιων, Προτάσιων, άφθης των Γερβάσιων, πρέσβης προς τον Κύριο δυνατοτά τους έχοντες, πόθο κραυγάζομεν. Τον Κύριο υμνείτε τα έργα και περιψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, σελκή ενωθήσει κατ' ουσίαν, ο πάση το είναι παρεχόμενος, όλων με ανέπλασεν, όλων ανακαίνισε, παλαιοθέντα πάναγνε, τες παραβάσεση, διώσε την παρθένων υμνούμεν και περιψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρεσβεύστε περιμόν, ιδούν ειν επέλαμψεν ημίν εφρόσινος, θεία μνήμη και πανάγαθος πάντας εφραίνους αξίως, κοσμάτου θαυμαστού και θεόφρονος, του θείου μελωδού και τρισμάκρος ειν επαξίως εφημίσομεν. Όσοι του Θεού πρέσβει περιμόν, χάριν η αμάτων η λυφός πανόλβη, εν μεθέξη θείου πνεύματος, λύσον των ζώφων της ψυχής μου, τα νέφη των παθών αποδίωξον, προστρίβους ευθυπορεί με ευόδωσον, τα σουρανίους αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νόμις καθεπόμενη της εσείς, μακάρι εξυμνήσε προεθέμεθα, σύν προς τα άνω εκδημίαν, βεβαίες αντιδόσεις ελπίζοντες λαμβάνειν παρασού αξιύμνητε τον στεφα. Το στεφοδότη νικετεύοντος και νυν και αεί και σε αιώνας τον αιώνα μην. Νεύρος των ημών της ψυχής ασθένειαν Θεομήτρο τη δυνάμη σου. Λύσον το βάρος Παναγία των επιτεμένων της δούλης σου. Η κόσμο δικαιοσύνης των ήλιων ανερμηνεύτως ανερμηνεύτως.

0: Ήτος των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκού, ότοκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψε μη ταπείνωση της δούλης.

0: Λάθηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσος ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε ένωση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξα αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την τετρακτήν χωρίαν των άθλοφόρων, Ναζάριον γερβάσιον

0: Είναι τον Κύριο των Ουρανών, είναι το αυτόν τη ψήση, είναι το αυτόν πάντα σε άγγελοι αυτού, είναι το αυτόν πα σε δυνάμει αυτού. Είναι το αυτόν ήλιο και σελήνη, είναι το αυτόν πάντα τα άστρα και το φω. Είναι το αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ίδρυ του υπεράνω των ουρανών. Ένε άτουσαν το όνομα Κύριου, ότι αυτό είπε και γεννήθησαν, αυτό είναι δίλατο και εκτίθησαν. Έσαι να φτάσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του όνο πρόσταγμα έθετο και ο παραλέψετε. Είναι τον Κύριο τη γη, δράκοντε και πα σε άβυση. Πήρ χάλα ζαχιών, κρίσταλο πνεύμα καταγίδο, τα ποιούνται των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντα συμφωνεί, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια ερπετά και πετεινάπτερο, τα βασιλή τη γη και πάντε λαοί. Άρχοντε και πάντε κριτέ γη, νένη και παρθένη, νέ, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων. Ενεσάντωσαν το όνομα Κύριο, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γη και ουρανού και υψώση κέρα λόγω αυτού. Ύμνος πάση της οσίας αυτού της Ιης Ισραήλ, το λαό εγγύζει δι' αυτό. Άσε το Κύριο άσμα και νόν, η άνεση αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Ευρανθεί το Ισραήλ επί το ποιείς αντί αυτό και η Ιης Ιώνα γαλιάσον επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάδωσαν το όνομα αυτού η χωρό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάδωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξια γαλιάζονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάργη αυτών και ερωμφέδει του με τη σχερσίν αυτών. Το ποιήσει εκδίκηση είναι τη έθνη είναι λεγμού εν τη λαή. Το δύση του βασιλεί αυτών επέδε και του εν δόξα αυτών χειροπέδε σιδηρέ. Το ποιήσει εν αυτή κρίμα έγκρα από τον δόξα αυτή εστεπάζει τη ουσία αυτού. Ενίτων θόνων τη αγίε αυτών, είτε αυτών εστερεώματε δυνάμεων αυτού. Εν είτε αυτόν επί τη δυναστήρια αυτών, είτε αυτόν κατά το πλήθο τη μεγαλοσύνη αυτού. Εν είτε αυτόν είναι ήχο άλπιγκο, εν είτε αυτόν είναι ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν είναι τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν είναι χορδέ και οργάνο. Εν είτε αυτόν είναι κυβάλι σε βήχη, εν είτε αυτόν είναι κυβάλι σε αλλαγμού. Πάσα πνοή είναι σαν τον Κύριο.
1: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεό, ημών και στην δόξα να πέμπει με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τη. Νίκαια η και στου αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα να ψήσει στα όρια και πηγή ειρήνη να ανθρώπισε από το Κύριο. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέα, θα πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτου, Κύριε Ιεμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεό, ο αμνό του Θεού, ο ιό του Πατρό, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον εμά, ο αίρον τη αμαρτία του κόσμου. Πρόσεξε την ιδέα Σίμων, ο καθήμενο δεξιά του Πατρό και ελέησον εμά. Σίμωνο Άγιο, Σίμωνο Κύριο Ιησού Χριστό, ει δόξαν Θεού Πατρό, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω και νέσω το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε, καταφύγε γεννήθη σε μην, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίεσαι την ψυχή μου, ότι είμαι αυτόν σου. Κύριε, προ εγκατεύθυνον, δίδαξόν με, του πριν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεό. Του παρασύπηκε η ζωή σαν το φωτίσω ψώματα φω. Παράτηνον το έλεγχο σου τη γνώση που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτη, αναμαρτύρω φυλαχτή είναι εμά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεό των πατέρων ημών. Και είναι τόν και δοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το λόγος του μας και θα παρελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέδησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τη συγγένασή σου. Κύριε, το λόγος του ναών, έργα το χειρό σου με παρήγο. Συ πρέπει ένας, πρέπει ένας, το εξωτέτη. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα. Μην και η και σου όνας τον νόμο.
3: Πληρώσουμε την Αθηνή δέησιν ημών του Κυρίου. Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν η βάσου Θεός της η χάρη την. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσει. Σε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
4: Συ Κύριε.
3: Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

Κύριε Άγιον υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρου σώματι επιβλέπουν επί πάσαν την κτήση, Συ εκκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιε Αγίον έκτηνον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, δρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον καριστεί το ελέην και σώζην ημάς ο Θεός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και

0: Χριστός σταυρό προσήλωσε.
1: Προθόν το εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλειν το όνομα της σου, ύψιστε το Ευαγγέλιο το πρωί του λαού σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα, και νύ και οίκιο αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριά ελέησον μας. Κύριε Λάστα, τα αμαρτία ημών. Δέσποτα σκότωσον τα ανομία ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαστα ασθενεία ημών. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα, και νύ και οίκιο αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών, αιώνα της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ευθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερα και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και μη σ' αφήνει με τις οφειλέτες ημών και μη συνέχισε μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
3: Πάτε σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύ και αεί.

0: εξελίξαν πάση, λύσαντες διαγώνων την πόλη θεών πλάνη. Αυτόν Χριστέ ηγεσίες, πάντα σε λέησο.
1: Ξαρτήκη ο Αγίου Πνεύματι, ουράνιο να μιλάν δια την πόνεν σαρκή, επίγειον έμεσιν το έμιψής της Θεό.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμευστα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πιστήκουντων εν αυτές του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούν των οσούν των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δε ηθόμεν. Υπέρ του ρηστή νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δε ηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ημών το κράτος ανήκαστον και η δόξα ακατάληπτος ού το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την ευσπλαχνία σου επίβλεψεν εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποιήσον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ

αντιλαγούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

Θεός όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς ο κεδησί και τρισί συμφωνούς είναι επί το όνομα Τίσου τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελά.

Πανσόφος ημίρμωσας, σίγαρος περ κιθάρα της ευσύμου σοφίας, είναι σας η ψυγόρος του σωτήρου στην δόξεν, βιώσε.

0: Κύριος ατόνιτος της Εκκλησίας Χριστού και λίγνος αήφωτος της οικουμένης οφέλη της χαράλαμπες έλαψασε το κόσμο δια του μαρτυρίου έλυσας και ειδόλων εις σκοτώμενα μάκα διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς.
1: Προστασία των χριστιανών ακατέστηνε με συνεία προστασία

Θεός, ο Άγιος, ο Εναγής, αναποβόμενος, ο Τρισαγίου Φωνή, υπό τον Σεραφείμ ανυμνούμενος και υπό τον Χερουβείμ δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, ο εκ του μειόντος εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατοικών ασύν και ομοίωσιν και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούσε τούτη σοφίαν και σύνεσιν και μη παρορών αμαρτάνων δελαθέμενος επί σωτηρία μετάνοιαν, ο καταξιώσες ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτης την εκατενόπιον της δόξης του Αγίου σου της Ιαστηρίου και την οφειλωμένης προσκύνησιν και δοξολογίαν προσάγιν, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εξ στόματος ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων και επίσης

Σκέψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντι και ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύυνση πάσας τας ημέρας της ζωής ημών. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων των Απαιών οσύ ευαρεστής άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ,

Έβλεψαν επί ταπείνωσιν της δούλης αυτού. Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, πέπειθα εν Κυρίω ότι και αυτός ταχαίως ελεύσουμε. Αναγκαίων δε υγιής άμυνε επαφρόδιτων των αδελφών και συνεργών και συνστρατιώτη μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου,

Και είπε προς αυτούς, διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης και ανοίχτησαν, λεόντων δε αυτόν αφύπνωσε και κατέβη λέλαψαν έμου εις τη λίμνη

Ουδέ γερθείς επετίμησε το ανέμα και το κλείδωνι του ύδατος και επάξαντο και γένετο γαλήνι. Είπε δε αυτής που εστιν η πίστη ημών, φοβηθέντες δε θαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους, της αραούντος εστίν ότι και της ανέμα.

πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομέν. Κύριε Παντοκράτορα, Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημών σου Θεός κατά το μέγελιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ότι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν του ιεράμων η ταύτη, των συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ότι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αότου το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή Ταύτη. Κύριε Θεός ημών, την εκτενή ταύτην ηκεσίαν πρόσδειξε παρά των σών δούλων και ελέησον ημάς κατά το πλήθος του ελέους και τους ικτυρμούς σου κατάπεμψεν εφ' ημάς και επί πάντα των λαών σου των απεκδεχόμενων το παρασού πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Ευχαριστούμεν Συ Κύριο Θεός των δυνάμεων το καταξιώσευε ημάς παρά στην εκενήν το Αγίου Σου θυσιαστηρίο και προσπεσήν της εκτιρμής Σου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού Σου και ικάνωσον ημάς ως έθις την διακονία Σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνευματός Σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο ή να εις ακούον ημών ήλαιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ηκαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Σοφία. Πάλιν και πολλάκι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μην ανένοχων και ακατάκριτων την παράσταση του Αγίου Σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπή βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επορανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνη. Όπως υπό του κράτου Σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Του Αγίου οικουτού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ριστίν ειμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούσασον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ιη χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

Όλοιπον χρόνων τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μόνος Άγιος, ο δεχόμενος θυσίαν εν έσω παρά τον επικαλουμένο σε εν όλη καρδία, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών την δέηση και προσάγαγε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και ικάνωσον ημάς προς εν εγκίνση δώρατη και θυσίας πνευματικάς, υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάριν ενωπιών σου, του γενέστηση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα των λαών σου. Δια των νυχτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ,

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατώνται πάντων και ουράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δύο μας τους ανθρώπους και δια την Μητέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσοντα. Σταυρωθέντα τη περί μόνο επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και επάλλην ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρού σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και εις Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, προλύσαν δια των προβλητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάθος με εισάφους θεματιών, προσδοκών άστας νεκρών και ζωήν

άξιον και δίκαιον, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου, σοι γαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν σοι και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκτομοιώντας εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε σοι και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρσια πτερωτά.

Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοώμεν και λέγομεν Άγιος ή και Πανάγιος εσύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου ούτως η αγάπη σας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε. Ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μία απόλυτα λέγει ζωήν αιώνιον. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής, λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμωμή της χερσήν, ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλά σας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνίσε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη τίνη του σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του σταυρού του τάφου της τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσι και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσουν τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δε εν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ο στεγενέστη της μεταλαμβάνουσιν εις νύψη ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν την προσεμή εις κρίμα ή εις κατάκριμα, έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένων. Εξαιρέτως της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου

πάντων, ένα μνημονεύσιμο είναι και η Αγία και η Ιερά Προθέση και ανάπαυση να αφήσει ο Θεός ημών, ο Επισκοπή το φως του προσώπου σου, έτη παρακαλούμεν, σε μνήστη τη Κύριε. Πάση Επισκοπή Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων τη Ει Αληθεία, παντό του Πρεσβυτερίου τη Εν Χριστώ Διακονία και παντό Ιερατικού και Μοναχικού Τάγματο, έτη προσφερομένη σε την λογική ταύτη λατρεία, υπέρ της Οικουμένης, υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, όν χάρισε τις Αγίες Σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έντιμον υγειά μακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και όν έκαστος κατά διάνοιαν έχει

0: Χρήστη την Κύριε της Ιεράς Μονής Ταύτης εν υπαρικούμεν και πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές. Μνήστη την Κύριε πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστη την Κύριε των καρποφορούντων εν της Αγίας Σου Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων και επιπάντες ημάς τα ελέη Σου εξαπόστερα. Και δώσει μην εν ενή στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά Σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού ένα πάντο ημών
1: του Πνεύματος Σου
0: πάντων των Αγίων μνημάτων.

0: Προσεπιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη, μην την Θεία Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, υπερδουριστήν εϊμάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετησάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατεθέμεθα την ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επορανίων σου και φρικτών μυστηρίων ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος εις άφεσιν αμαρτιών εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέμι εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιαν Θεών Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημί σοφία με τις οφειλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών. Αλλά
0: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Και το πνεύμα τη σου.
0: Τα σκεφαλά σημών το Κυρίο κλείνομεν. Ευχαριστούμε εσύ βασιλέφα όρατε ότι αμετρήτως η δυνάμη τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελέους εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότες ήτα σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλυναν σαρκή και αίματι αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν. Της πλέωσης σύμπλεψον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτη και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωτιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της βασιλείας σου, και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών. Και καταξίωσαν την κρατεά σου χειρήματα δούνε ημίν το ακράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό.

Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι είσαι αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Αγδόνης τον κόσμο να μαρτωλούσε όσον πρώτο σημείο εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό είσαι το άφθο του σώμα σου και τούτο αυτό είσαι το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όνου σου ελέη σώμα και συγχωρησώ με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα λόγω, τα ενέργο, τα γνώση και αγνία. Και αξίω σώμα κατακρίτης με τα σύνορα χράτου σου μυστήριων, εισάφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μεδουσία. Πύργαρ υπάρχει στου εναξίου φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσει με κοιλίδε. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε, ο φίλη μα ειδό ο καθάδερο Ιούδα. Άλλο ο ληστή ομολογό, η μνήση τι μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπουν, άνθραξ γαριστεί του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενού τρέφει ξένος. Έθλιξας πόδο με Χριστέ και ηλίουσες το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξον περιέλυδες αμαρτίες μου και εμπληστήνετης εν συντριφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήν αγαθέ παρουσίασον. Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου πόσους ελεύσουμε ονάξιος. Εν γαρ τολμήσους είναι σε ελθύνης των εικόνων αχητών μελέγχην, ότι ουκ έσαι του γάμου και δέσμες εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσιμο ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη ίσκριο μη γέννητο τάγια ταύτα δια του ανάξεων είναι με. Άλλης κάθεσιν και αγιασμό ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δεν το προσκολάς το Θεό αγαθώνεστη. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος

0: σώσον ο Θεός το λαό σου και ευλόγησον την πυρανό.
1: Σου δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
2: Συ Κύριε.

0: Αφλήσαν των μαρτύρων την θεία και σε την εορτάζουμε μνήμη. Τρυφώνται στα θαύματα, κάθε καστίν ως νάματα απερβρίουσιν. Εκ των τιμίων υψανών αποπάβοντες, τα στον πιστών ασθενίας δύναμη του πνεύματος.
1: Ο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η λύρα της Επτής και Αγίας Τριάδος, Κοσμάς ο Ιερός, μελωδόν ιδού είκε το μέλος το Τρισάγιον, συν αυτόν βοήσομεν. Ο Πατήριος και Θείο Πνεύμα των κόσμων σου ειρήνευσον, και τον Σατάν υποπόδας ημών ταχύ συντρίψου.
0: Την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ορώσα σε Χριστέ υπανάμος μου, υπανάμωμος μήτυρ νεκρών επί σταυρού, υπλωμένων ευώα, η αίμου συνάναρχε το Πατρί και το Πνεύμα την. Τι είσαι άφατος, οικονομία σου αυτή δισέσωσα στο των ακράντων χειρών σου, ικτήρμων πλαστούργημα.
1: Ευώησε προτύπων την ταφήν την τριήμερον, ο προφήτης Ιώνας, εντοκίτη δεόμενος.

0: Αμήν. Μαρτύρων του Χριστού τη τετράλεσμον δόξαν λιμνήσομερ πιστή εφημίες ασμάτων, ναζάριων, προτάσιων και γερβάσιων κέλσιων, ούτε ήθλησαν μέχρι τιμής και θανάτου, ούτε στέφανον της αφερσίας λαβώντες ετούς ισοθήνε ημάς.
1: Ετούς ισοθήνε ημάς.
0: Των αθροφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων, δεύτε φιλέορτι άπαντες ύμνης εγκομείων και οδές εμφημίσομεν την τετράριθμον φάλαγγα των σοφών προτάσεων συν τούτο γερβάσιων και των θείων ναζάριων άμα κυλσίω το θεηγόρο και νέο πεφινότη, ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγαν, προαιώνων βασιλεύοντα συν πατρί και πνεύματι, νυν δε με τα θάνατον ετούς ισοθήνε ημάς.
1: Ετούς ισοθήνε ημάς.
0: Τη 14η του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Ο Άγιος Ευθύμιος ο Νέος ον Θεσσαλονίκη, υπέρ των Αγίων εικόνων αγωνισάμενος τελειούται. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα μάρτυρες οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξύφη τελειούται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Εσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Τες τον Αγίο σου πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κυρίον, λυτρωτά του παντός παντοδύναμε, τους εμπέσου φλογός ευσεβήσαντα, συγκατά βάσε δροσίσας και δίδαξας με ελπίν πάντα τα έργα.

0: ακούσαν την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψε να παιδί ταπεινώσουν της δούλης αυτή του γαραποτούνιν μακανιούσι με πάσα έγενε την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφόρος Θεων λόγων τεκούσαν

0: Αντεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Επίσης κράτος εμβρακίων η αφρουδία σκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών. Την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, εν όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Καθήλε δυνάστης αποθρώπων.

0: Κύτος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
1: Εύαμεν το της παρακοής νοσήματι, την κατάραν ισοκίσατο, σύ δε Παρθένε Θεοτόκε, το της χειοφορίας ναστήματι, το κόσμο την ευλογίαν εξήθησας, όθε σε πάντες μεγαλύνομαι.
0: Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόνητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την

0: αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την τετρακτών χωρίαν των άθροφόρων, Ναζάριον γερβασίων συγκερσίων, ύμνης εγκομείων καταστέψομεν και των κλινών προτάσιων, υπέρ του κόσμου γαρούτη εξηλαιούται το Θεό.

0: αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν ψήστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου σε ευδοκία, ευνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν σοι. Δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, κουράνη Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός σου αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς όλων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση εν μόνο καθήμενο στην δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι είσαι ήμωνος Άγιος, ήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκά στην ημέρα ευλογήσω σε και νέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφύγει γεννήτη σημείνει εν γενναία και γενναία εγώ είπα Κύριε ελέησον με. Ήασε την ψυχή μου ότι είμαι αρτών σε Κύριε προς εκατεύχουμε δόξουμε του πίνη το θέλημά σου ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή σου να φωτίσω ψώμε θα φως παρά την εντολέως της γνώσης είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τα θένα μαρτύρ του λαχθήνη εμάς ευλογητός η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου σε αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' εμάς καθά περιποίησαμε επίσης ευλογητός η Κύριε δόξου με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτσο με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισσό με τη δικαιωμασία σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Άγιο, εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν, σύ εκλίναμεν τον αυχένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την αόρατον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτωμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: Λογιέστε τους λίγους και τη λογιέστε όντως. Η μελούργος κυθώρα είναι βρά των ευσίμων. Του πνεύματος λογίων πως είναι οι μήντες αυτού παραντίθεται. Μελωδικές ευοχία σχεδία αυτών κατεφραίνει τους θεόφρονες.
1: Τιμίως εναντίον κυνιών.

Ως της εκκλησίας αντιτερνός εκδιδάσκουν τα πέρατα εν θεοπνεύστης της ύμνης δοξολογήν την τριάδα την υπέρθεο.

εικόνα πέδο και νύμιν, συνδεσά ύλης ουσίες ως παριστάμενης. Τότων απάντων κτίστη και θεώθηε πάτερ, κοσμάτων εκτελούντων μνήμην ποιού τη φεδράση πανηγύρι του

να μην. Ο του παράδοξου θαύματος, ο μυστηρίου καινού, ο φρικτής εγχειρησαίος, η Παρθένος έλεγε, εν σταυρώσεως έβλεψε, εν μέσω δίωλης των κρεμάμενων, ο νανοδίνος πληκτός εκείσε, έκλε εκράζωσα, ημι τέκνων φιλτατών, πως εδίνος, δήμος και αχάριστος,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ομοιοποίησης ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένεκη του νοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν Πάτρι ημών, εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, να άρτον ημών την επιούσια να δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, και η μη σαφία με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον πόνο.

0: Τι αθλησί αυτών Στεφάνου σε κομίσαντο τη αυθαρσία εξού του Θεού ημών. Σκόντε γαρ την ισχύ σου, του τυράννου καθήλων. Έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτώντε ηγεσίε, Χριστέ ο Θεό, σώσοντα ψυχά σημών.
1: Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Ορθοδοξία σωδίγε, ευσεβία διδάσκαλοι και εσέμνοτη. Της οικουμένης σοφός την αρχιερέων Θεόπνευστον εγκαλόπισμα Θεόφανε σοφέ, τες κοσμά σοφέ τες διδαχές σου πάντα σε φώτισες λίδα του πνεύματος πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τα σπίβασιμου
0: κινήν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο καρπός της κοιλίας σου άχρανται το προφητόν υπάρχει. Του νόμου το πλήρωμα δύο σε Θεοτόκον. Εν επιγνώση δοξάζοντες εσεβώ.

0: Κύριο Θεός ημών,
1: αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε.
0: Τες
1: πρεσβείες της Θεοτόκου,
0: κατά την εκπλασμία σου, επίβλεψον εφημάς.
2: Να γίνει το πρωί του έλεος σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
0: Τες
2: πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι έφρανάς με Κύριε της ποίημασής σου και της έργης του χειρός οργανιός σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Διευθύς Κύριος Θεός ημών και ο Κέστης.

0: Ο Κύριος σε βασιλεύσαν ευπρέπει ανενεδίσατο, ενεδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, σβήρες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Τους άλλες θεδέωσε την οικουμένη τη σου σαλευθήσετε, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
0: Ψυχό σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς Κύριε.
1: Μαρτυριά σου επιστώθησαν σπόδρια, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημέρων, πρεσβείες των Αγίων σου σώσον ημάς

0: του Κυρίου Δήθου μεν Κύριε Ελέησου Δέσποτα Κύριο Θεός
1: Δεύτε αγανία σώμασα το Κύριο
0: και στρατιά σου αγγέλων και αγγέλων
1: το Θεό
0: της λειτουργία της εις δόξης πίσων συν τη εισόδο ημών είσοδον Αγίων Αγγέλων γενέστε συλλειτουργούντων ημίν και συνδοξολογούντων την συναγαθότητα ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή.

0: Δύο θρησίωθον στεφάνους εκομίσα του της αφρασίας εξού του Θεού ημών σόντες για την ισχύ σου τους θυρώνους καθήλων έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυνα φράση αυτόν τες ηκεσίες Χριστέ ο Θεός σώσοντες ψυχάς ημών.
1: Ορθοδοξία οδηγεύσε βίας διδάσκαλε και σεμνότητας της οικουμένης ο φως την αρχή ιερέω Θεόπνεστον έγκαλο πείσμα κοσμά σοφέν της διδάκης σου πάντα σε φώτισας λυρά του πνεύματος πρέσβε

0: δείξας καταπέμψες αυτοί στο πνεύμα του Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Ξητή σου εικόνα πορταή της αδεσποινά η διαθάνασης επέστη θαυμαστός εν την ποινή σου θυμόμενος Αγίας μας επτών και σκηνώμα της δόξης σου πίστος εξ αυτής γανά να βρίσεις τας δωρεάστη της πόθο εκβώσης. Δόξα τη θαυμασία σου αγνή, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου πλουσία Χριστότητη.
1: Όλα σου αγίαν ελευθερώτρια άφραντε, νυν πανευλαβώς που σκυνούνται, σκελέρω με παρθένε. Επέστη γασκεύει προσήμα σου, λαβεύουσα θαυμάτων προχώει.
2: Και δώσει με νομίσου.
1: Εκ παντίων κινδύνων και νόσων μας απαλλάτουσα ευχαρίστους μόμεν. Δόξα το σε δοξάς αντιθέω, δόξα το σε μεγαλήν αντι, δόξα το ελευθερός αντί μας, δια του το

0: οι δωρήσαστε και τεστί και σήμον το μέγα έλεος.
1: Αποστόλων των ζήλων επιδειξαμένων, επί τας χώρας των Σάββων Ευαγγελίου το φως, διηγάσατε να μπλωστεί ο κηρύγματι Θεσσαλονίκης η βλαστή και αστέρες φαΐνη Μεθόδιε σου Κυρίλο. Αυτά αδελφοί θεοί γόνοι,

0: Αρετής φιλογνησίων, εκτάνιον τιμήσω με πιστίος εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλή ζυγαριάσεις πάντοδα πάστης ευλαβός κραυγάζουσι. Δόξα το σε δόξα σαντι Χριστό, δόξα το σε θαυμαστό σαντι. Δόξα το ενεργούν τη δία σου πασινιάματα.
1: Συνόδο της πρώτης ανεδείχθης υπέρμαγος και θαυματουργός Θεοφόρες πυρίδων παντήλημων, δύο νεκράσι εν τάφο προσφώνεις και όφημις χρυσούν μετέβαλες και εν το μέλπιντας Αγία σου εύχας αγγέλους έσχες συλλειτουργώντας ιερότατε. Δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, δόξα Πατρί.

Διότι ακούσατε ότι σθένησε και γαρισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλά ο Θεός αυτόν είναι εις εν ουκ

Προσδέχες Θεούν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαρός και τους Θεού τους εν τίμους έχετε ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ήγγισεν.

Ευχαριστούμε εσύ Κύριε ο Θεός των δυνάμεων το καταξιός αντί ημάς. Παραστήνε και νυν του Αγίου σου θυσιαστηρίο και προσπεσίν της εκτιρμήσου. Υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών. Ποιήσον ημάς αξίους γενέστε του προσφέρειν συνδεήσεις και ηκεσίας και θυσίας ανεμάκτους υπερπαντός του λαού σου και ικάνουσον ημάς ους έθου εις την διακονίαν σου ταύτην εν τη δυνάμει του Πνεύματός σου του Αγίου ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών επικαλείστεσαι εν παντή καιρό και τόπο ή να εισακούον ημών ήλαιος ημίν ήης εν το πλήθη της εις αγαθότητος ότι πρέπει

Πάλιν και πολλάκις, σύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράστασιν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και της συνευχομένης ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μεταφόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

Πάσαν είναι βιωτική να ποθόμεθα με τον Βασιλέα, τον Λόγο, υπορέξομενη της Αγγελικές Ωρά. Και τις ζώπη.

προσελεγγύρισε χώρατε και θυσίας πνευματικάς υπέρ των ημετέρων αμαρτιών και των πειραματών και καταξίωσον ημάς υπέρ των ηθοποιών στο γενέστησι εφόσον δεκτών την θυσίαν ημών και επισκηνώσει.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτες βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό, συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

απαντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείων, ως αυτόσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου το Αγίο. Υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και της υπαρεστήκασι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολιώματα

σου θεούσιμον, έτι προσφερομέν σοι την λογικήν ταύτην και ανέμαχον λατρείαν, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν

άφεσιν αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσε, μη εις κρίμα, μη εις κατάκριμα, έτι προσφερομένση,

Σύπαρα κατά τη θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν, καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα, και κάτω

0: Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
1: Ότι

ευχαριστούμεν σοι βασιλέφα όρατε, ότι αμετρήτω σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσα και το πλήθη του ελαίου σου, εξού κόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπιδε επί τους υποκεκλικότασι τα σε αυτόν κεφαλάς. Ούγαρ έκλειναν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνης αγαθών εξομάλισον κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέους εισύμπλευσον, της οδηπορούς εισυνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το αγιάσαι ημάς, ο άνωτο Πατρίς συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά Σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και διημών παντί το λαό, ο Θεός ημάς. Θεός ημάστε, Θεός ημάστε, υψώσωση ο Θεός μου, ο Βασιλεύς μου.

παρελθόν εις τον κόσμο να μας δώσουν. Ον πρώτος είμαι εγώ, έτσι πιστεύω, ότι το πάθος μέσα από το σώμα σου και το αυτό εις τη μνήμα σου δεωμένους ένας ο Θεός. Τα παραπώτα μου έγνωσε και τα ακούσε, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξιοσύνη.

Τίμιον και Πανάγιο. Ισάφεσιν αμαρτίον.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 14 του μηνός Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες άθλησαν στη Ρώμη μετά την τελείωση των Αγίων Αποστόλων επί Αυτοκράτορος Νέρονος, ο οποίος από το 64 μέχρι το 68 κήρυξε σκληρότατο διωγμό εναντίον των χριστιανών. Οι Άγιοι αυτοί μάρτυρες οδηγήθηκαν στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Πέτρο. Ο Άγιος Ναζάριος κατά το 20ο έτος της ηλικίας του διερχόταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο οδήγησε πολλούς στην πίστη του Χριστού. Μετά από 10 έτη έφτασε στην Πλακεντία και στα Μεδιόλανα, στο Μιλάνο δηλαδή, όπου βρήκε φυλακισμένους από τον άρχοντα της πόλεως Ανούλιο τους Αγίους Προτάσιο και Γερβάσιο. Επειδή όμως συνέχισε και εκεί να κηρύσει την πίστη στον Χριστό, τον έδιωξαν βιαίως από την πόλη αυτή. Απομακρυνθείς δε ο Άγιος από τα Μεδιόλανα, πήγε σε μια άλλη πόλη ονομαζόμενη Κύμελη, στην οποία και εξακολούθησε να κηρύττει τον Χριστό. Εκεί παρέλαβε ως συνακόλουθό του τον Άγιο Κέλσιο, που ήταν τότε παιδάκι μόλις 3 ετών. Αμέσως όμως τότε ο Άγιος συνελήφθη από τον άρχοντα της πόλεως Δινόβιο και φυλακίστηκε. Έπειτα ο Άγιος Ναζάριος, αφού απολύθηκε από τη φυλακή, έφυγε από εκεί μαζί με τον Κέλσιο και πήγε στις πόλεις Τιβερίου, όπου και συνέχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο και να προσελκύει στην πίστη του Χριστού πλήθη ανθρώπων. Ενώ δε ο Άγιος κήρυτε στα πλήθη, τον συνέλαβαν οι ειδωλολάτρες ύστερα από προσταγή του Νέρονος και αφού το έδεσαν τα χέρια με αλυσίδες, τον έριξαν στα σαρκοβόρα θηρία να τον κατασπαράξουν. Εκείνα όμως δεν τόλμησαν να τον πλησιάσουν και έτσι ο Άγιος εσώθη. Διασωθείς δε ο Άγιος Ναζάριος έφυγε από τις πόλεις Τιβερίου και πήγε πάλι στα Μεδιόλανα, όπου βρήκε τους Αγίους Γερβάσιο και Προτάσιο να είναι ακόμη μέσα στη φυλακή. Εκεί τον συνέλαβε ο Ανούλιος και τον παρέπεμψε στον Έρωνα στη Ρώμη. Αλλά ο Άγιος Ναζάριος δεν ετελειώθη στη Ρώμη. Οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά στα Μεδιόλανα και αποκεφαλίστηκε εκεί μαζί με τους Αγίους Γερβάσιο, Προτάσιο και Κέλσιο. Έτσι λοιπόν, τελειοθέντες και οι τέσσερις Άγιοι Μάρτυρες ανήλθαν στεφανιφόροι στην ουράνια βασιλεία

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Ο Άγιος Κοσμάς, ο Μελωδός, έμεινε ορφανός σε πολύ νεαρή ηλικία. Για τον λόγο αυτό τον πήρε και τον υιοθέτησε ο πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Επειδή δε αυτός ήταν πάμπλουτος και επιπλέον είχε μεγάλη κοσμική δύναμη και δόξα, προσέλαβε ως διδάσκαλο του φυσικού και του θετού του Ιού κάποιον από τους ιδιαιτέρους γραμματείς, που εκεί αυτός έφερε το όνομα Κοσμάς και ήταν άνδρας πολυμαθής και σοφός. Ο πατέρας λοιπόν του Ιωάννου του Δαμασκηνού παρέδωσε στον διδάσκαλο αυτόν τον Ιωάννη και τον Κοσμά και του ανέθεσε να τους διδάξει με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια όλη την θεία και ανθρώπινη σοφία. Οι νέοι δε αυτοί, διακρινόμενοι για την ευφυΐα τους, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα διδάχθηκαν όλη τη γραμματική και τη φιλοσοφία, ενώ επιπλέον εξασκήθηκαν στην αστρονομία και στη γεωμετρία. Έτσι ανεδείχθησαν σε όλους αξιοσέβαστοι. Αν δε κάποιος επιθυμεί να μάθει για την τελειότητά τους τα πάντα, μπορεί να μελετήσει τα συγγράμματά τους και αμέσως θα την διαπιστώσει. Όταν τελείωσαν τις σπουδές τους, πήγαν και οι δύο τους, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς, στη λαύρα του Αγίου Σάβα κοντά στο Ιεροσόλυμα και έγιναν μοναχοί. Μετά από αυτά, ο μεν μακαριστός Ιωάννης χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη τον Πέμπτο. Ο δε αείδημος Κοσμάς, ύστερα από πολλές παρακλήσεις όλης της Συνόδου του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, δέχθηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Όσιος Κοσμάς διακρίθηκε κυρίως ως μελωδός της Εκκλησίας μας. Από το γεγονός δε αυτό προήλθε και η προσωνυμία του Μελωδός. Ανήκει στη χωρία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποιήσεως και ήταν πολύ ευαίσθητος ποιητής. Η ποιησή του είναι βιβλική και το περιεχόμενο των ύμνων του διακρίνεται για τον θρησκευτικό παλμό. Ο Κοσμάς δεν συνθέτει μόνο τα ποιήματα, αλλά και τα μελοποιεί ο ίδιος. Είναι δηλαδή συγχρόνως υμνογράφος και μελωδός. Γι' αυτό και το κύριο χαρακτηριστικό των ύμνων του είναι ο άψογος ρυθμός. Τα θέματα του Άγιος Κοσμάς τα αντλεί από την Αγία Γραφή και τους βίους των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και από τα εορταζόμενα γεγονότα. Πηγή σχετικά με την εκφραστική του ύλη αποτελούν οι πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προς τον οποίο και συγγενεύει από την άποψη της ψυχικής ιδιοσυγκρασίας. Ας σημειωθεί ότι ολόκληρες φράσεις των κανόνων του στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια και στην Πεντηκοστή προέρχονται από αντίστοιχες ομιλίες του Αγίου Γρηγορίου. Ο Άγιος Κοσμάς συνένταξε και μελοποίησε πλήθος ύμνων σε δεσποτικές και θεομητορικές εορτές, καθώς και σε μερικούς Αγίους. Σώζονται κανόνες του σε 7 δεσποτικές εορτές, γνωστότεροι από τους οποίους είναι οι χρησιμοποιούμενοι ακόμα και σήμερα στα Χριστούγεννα, στα Θεοφάνεια και στην Πεντηκοστή. Βεβαίως, δεν σώζονται μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι κανόνες του στα διάφορα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Ας σημειωθεί δε εδώ ότι ο Άγιος Κοσμάς έγραψε και ιαμβικούς κανόνες και ιδιόμελα τροπάρια. Ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός έζησε καλός και θεοφιλός, οδήγησε το πίμνιο της επισκοπής του σε νομές σωτήριες και αφού έφτασε σε βαθύ γύρας, εξεδίμησε εν ειρήνη προς Κύριον περί το έτος 750 μετά Χριστόν.

Την ίδια μέρα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Ο Άγιος αυτός καταγόταν από τη Γάζα της Παλαιστίνης. Ήταν άνθρωπος πράος, καθώς επίσης ακέραιος και σταθερός στην πίστη του στο Χριστό. Όντας αρχικά στρατιωτικός, χειροτονήθηκε αργότερα ιερέας της Εκκλησίας της Γάζας. Ο Άγιος Σιλβανός, λοιπόν, συνελήφθη σε γεροντική ηλικία και οδηγήθηκε στον άπιστο λαό της Κεσάριας της Παλαιστίνης. Εκεί όρμησαν κατά πάνω του και αφού τον έδιραν ανελέητα, του κατεξέσχισαν τις πλευρές. Έπειτα τον καταδίκασαν να εργάζεται στα μεταλλεία του Χαλκού στους τόπους τους ονομαζομένους Ζωώρους. Ενώ δε ο Άγιος εργαζόταν στα καταναγκαστικά αυτά έργα, αξιώθηκε από το Θεό να γίνει επίσκοπος των κατοίκων των Ζωώρων. Μετά όμως από λίγο καιρό, όντας ο Άγιος κάτισχνος από το βαθύ γύρας και την ασθένεια, τον απεκεφάλισαν οι ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Ιερομάρτης Σιλβανός ετελειώθη και κοσμήθηκε από τον Κύριο με τον άφθαρτο Στέφανο του Μαρτυρίου. Επίσης την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος καταγόταν από τα μέρη της Ελευθερουπόλεως, από μια κομμόπολη ονομαζόμενη Ανέα. Ήταν ανδρείος και γενναίος στην ψυχή, νέος δε και ρωμαλαίος στο σώμα. Ο Πέτρος λοιπόν στους αγώνες του για την πίστη του στο Χριστό υπέμεινε με άκρα γενναιότητα πλείς τα όσα βασανιστήρια και καταφρόνησε όλα τα επίγεια αγαθά. Τελικά δε κατά το 6ο έτος της βασιλείας των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, δηλαδή το 292 μετά Χριστόν, ο Άγιος Μάρτης Πέτρος, τελειωθής διαπυρός, έγινε θύμα ευπρόσδεκτο στο Θεό και έλαβε τον αμάραντο Στέφανο του Μαρτυρίου.

Την ίδια ημέρα η Εκκλησία μας εορτάζει επίσης τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων των Εξεγύπτου και Παλαιστίνης, της Οσίας Μητρός Ιμών Παρασκευής της Νέας και του Εναγίης Πατρός Ιμών Ιγνατίου του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού. Εστον Αγίων Σου Πρεσβείης Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικό συναξάρι.
1: Μια αναφορά στη θαυμαστή ζωή των Αγίων που η Εκκλησία μας εορτάζει.

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Η απλότητα και η καθαρότητα. Το πρώτο παιδί της ταπεινώσεως είναι η απλότητα. Και όταν υπάρχει στον άνθρωπο απλότητα, υπάρχει και αγάπη. Θυσία, καλοσύνη, φιλότιμο, ευλάβεια. Ο απλός άνθρωπος έχει καθαρότητα ψυχής και μία απερίεργη εμπιστοσύνη στο Θεό. Η απλότητα ήταν η κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσεως, που τα έβλεπε όλα αγνά και καθαρά, γιατί ήταν ντυμένος με τη χάρη του Θεού. Γέροντα, όταν λένε «εν τη απλότητη η χάρις», εννοούν τη Θεία Χάρη? Φυσικά. Ο απλός και απονήρευτος άνθρωπος, επειδή έχει ταπείνωση, δέχεται τη χάρη από το Θεό, ο οποίος είναι απλός και φύση αγαθός. Γέροντα, μπορεί κανείς να κινείται απλά και να έχει περηφάνεια? Αυτό δεν γίνεται. Στον άνθρωπο που έχει πραγματική απλότητα δεν υπάρχει περηφάνεια. Μπορεί, γέροντα, κάποιος να μιμείται μερικές εκδηλώσεις του απλού ανθρώπου χωρίς να έχει πραγματική απλότητα? Ναι, και κάνοντας τον απλό να πετυχαίνει αυτό που θέλει. Όποιος παριστάνει τον απλό για να πετύχει κάτι, μέσα σε αυτή την απλότητα υπάρχει η πιο χονδρή πονηριά. Είναι σαν να φοράει ένας γέρος καλτσάκια μικρού παιδιού για να του κάνουν τα χατήρια που κάνουν σε ένα παιδί. Ενώ όποιος έχει πραγματική απλότητα, έχει και ευθύτητα και διάκριση.

Γέροντα, μερικές φορές νομίζω ότι κινούμε με απλότητα, αλλά μου λένε ότι κινήθηκα με ανέδεια. Πώς θα ξεχωρίσω την απλότητα από την ανέδεια? Άλλο απλότητα και άλλο ανέδεια. Η ανέδεια αναπαύει τον άνθρωπο κοσμικά. Φέρεται κανείς με ανέδεια και ικανοποιεί τον εγωισμό του. Σου λέει, τον έβαλα τον άλλον στη θέση του. Αυτό δίνει μια ικανοποίηση κοσμική που δεν αναπαύει τον άνθρωπο πραγματικά, ενώ η απλότητα αναπαύει πνευματικά. Αφήνει στην καρδιά μια απαλάδα. Γέροντα, μου λένε ότι φέρομαι με επιπολαιότητα. Εγώ όμως νομίζω ότι κινούμε απλά. Κοίταξε. Όταν λέμε απλότητα, δεν εννοούμε να φέρεται κανείς ανόητα. Εσύ τα μπερδεύεις. Μιλάς χωρίς να σκέφτεσαι και νομίζεις ότι κινείσαι απλά. Έχεις λίγη φυσική απλότητα, σου λείπει όμως η σύνεση. Και ενώ στα μυαλά δεν είσαι παιδί, φέρεσαι σαν παιδί. Ευτυχώς που οι αδελφές σε γνωρίζουν και δεν σε παρεξηγούν. Μπορεί, γέροντα, ένας άνθρωπος να είναι πραγματικά απλός και όμως η συμπεριφορά του να πειράζει τους άλλους? Αν κάποιος λέει ή κάνει με πραγματική απλότητα και παρεξηγήσιμο να είναι, δεν παρεξηγεί το άλλος, γιατί ο απλός έχει χάρη Θεού και δεν προκαλεί. Ενώ κάποιος που δεν έχει απλότητα και σου μιλάει με ευγένεια κοσμική, σου σπάζει τα κόκαλα. Γέροντα, ποια είναι η φυσική απλότητα? Η φυσική απλότητα είναι η απλότητα που έχει ένα μικρό παιδί. Το παιδί όταν κάνει μια ταξία, το μαλώνεις και κλαίει. Αν μετά του δώσεις ένα αυτοκινητάκι, πάει, τα ξεχνάει όλα. Δεν εξετάζει γιατί προηγουμένως το μάλωσες και ύστερα του έδωσες το αυτοκινητάκι, επειδή ο μικρός δουλεύει με την καρδιά, ενώ ο μεγάλος δουλεύει με τη λογική. Γέροντα, υπάρχουν και μεγάλοι που έχουν στη φύση τους μια απλότητα. Αυτό είναι αρετή? Ναι, αλλά η φυσική απλότητα, όπως και όλες οι φυσικές αρετές, χρειάζεται λαμπικάρισμα. Ο φύση απλός άνθρωπος έχει ακακία, καλοσύνη κλπ. Έχει όμως και τις παιδικές πονηρίες. Μπορεί λόγου χάρη να μην σκεφτεί κακό για το διπλανό του, αλλά αν πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα, θα πάρει το καλύτερο για τον εαυτό του και θα αφήσει το χειρότερο στον άλλον. Είναι σαν ένα κομμάτι χρυσός που έχει σε μικρό ποσοστό και άλλα μείγματα και χρειάζεται να περάσει από το χωνευτήρι για να μείνει χρυσός καθαρός. Πρέπει δηλαδή να καθαριστεί η καρδιά του από κάθε πονηρία, ιδιοτέλεια κλπ. Και τότε θα φτάσει στην κατάσταση της τελείας απλότητος. Μέσα στην αληθινή αγάπη του Χριστού, στην κατάσταση εκείνη της απλότητας και καθαρότητας, αναπτύσσεται η καλή παιδικότητα, την οποία ζητά ο Χριστιανός να αποκτήσουμε. Γίνεστε ως τα παιδεία, λέει. Στην εποχή μας όμως, όσο προχωράει η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται η απλότητα, η αληθινή χαρά και το φυσικό χαμόγελο. Θυμάμαι ένα γεροντάκι από τη Σκήτη των Ιβύρων, το γερο Παχώμιο. Όσο μεγάλη στεναχώρια κι αν είχες, μόνο να τον έβλεπες έφευγε η στεναχώρια από εκείνη τη στιγμή. Έφευγε από μόνη της. Κι αν πήγαινες με σκοπό να του πεις πολλά, τα ξεχνούσες όλα, περνούσαν όλα. Είχε κάτι κόκκινα μάγουλα και γελούσε σαν παιδάκι. Ήταν γέρος με όψη μικρού παιδιού. Να χαλούσε ο κόσμος, γελούσε. Πανηγύρι. Ούτε γράμματα ήξερε, ούτε από ψαλτικά ήξερε. Εκτός από το Χριστός Ανέστη που έψαλε το Πάσχα. Όταν ερχόταν στο Κυριακό της Σκήτης για να εκκλησιαστεί στις γιορτές, ποτέ δεν καθόταν στο στασίδι, αλλά στεκόταν πάντα όρθιος, ακόμη και στις ολονυχτίες, και έλεγε την ευχή. Είχε αγωνιστικό πνεύμα και πολύ φιλότιμο. Αν τον ρωτούσες, «Γερο Παχώμιο, πού βρίσκεται η ακολουθία?», απαντούσε, «Ψαλτήρια, ψαλτήρια, λένε οι πατέρες». Όλα ψαλτήρια τα έλεγε. Ήταν πολύ απλό το γεροντάκι αυτό και πολύ ευχαριστημένο. Είχε απαλλαγή από τα πάθη. Γι' αυτό ήταν σαν άκακο παιδί. Ενώ όταν ο άνθρωπος δεν αποβάλλει από μικρός τον παιδικό εγωισμό, την παιδική υπερηφάνεια, το παιδικό πείσμα και παραμείνει σε μια νηπιώδη κατάσταση, φτάνει στα γεράματα να έχει απαιτήσεις μικρού παιδιού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, «Μη παιδεία γίνεστε τες φρεσίν, αλλά τη κακία νηπιάζεται».

Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Διαβάζει ο Κώστας Δαντήλης.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

άλλην παραβολήν τους εδίδαξε και είπεν: «Έγινε νομία η βασιλεία των ουρανών, η εκκλησία δηλαδή, που θα κατακτήσει τον κόσμο ολόκληρον, και ο διαυτής κηρυττώμενος εις όλων των κόσμων λόγων της αληθείας, προς άνθρωπον που έσπηρε καλών σπόρων εις το χωράφι του. Έτσι και ο Κύριος σπήρει πάντοτε εις τον κατακτώμενον υπό της εκκλησίας κόσμων των καλών της σωτηρίου αληθείας σπόρων. Την ώρα όμως που εκοιμώνται οι άνθρωποι του, ήλθε ο εχθρός του, ο διάβολος δηλαδή, και έσπηρεν ήραν ανάμεσα εις τον σύτον και έφυγεν. Όταν δε ευλάστησαν τα στάχια και έκαμαν καρπών, τότε εφάνισαν και τα ζυζάνια. Και τότε οι δούλοι του οικοδεσπότου ήλθαν προς αυτόν και του είπαν: «Κύριε, δεν έσπηρες καλών σπόρων εις το χωράφι σου? Από πού λοιπόν έχει τούτο ζυζάνια?» Εκείνος δε είπεν: «Εχθρός άνθρωπος το έκαμε». Και οι δούλοι του είπαν: «Θέλεις λοιπόν να πάμε να το μαζεύσομεν?» Εκείνος όμως είπεν: «Όχι, διότι η ρίζα των ζυζανίων είναι μπλεγμένη μέσα εις το χώμα με τα ρίζας του σίτου, και υπάρχει φόβος μήπως όταν θα συλλέγετε τα ζυζάνια ξεριζώσετε μαζί με αυτά και των σίτων. Αφήσατε να μεγαλώνουν και τα δύο μέχρι της εποχής του θερισμού, και κατά των καιρών του θερισμού ή της εσχάτης κρίσεως θα είπω εις τους θεριστάς αγγέλους μου: μαζεύσατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα σε χειρόβολα για να τα κατακάψετε, δηλαδή ξεχωρίσατε τους πονηρούς ανθρώπους και ρίψατε τους όλους μαζί στο πύρι της αιωνίου κολάσεως. Των σίτων δε, του τέστη τους αγαθούς και εναρέτους, μαζεύσατε τον εις την αποθήκη μου, δηλαδή εις την ουράνιον βασιλείαν. Άλλην παραβολήν τους εδίδαξε λέγον: η αύξησης και η εξάπλωσης της επιγής εκκλησίας μου και του λόγου της αληθείας που κηρύτεται εν αυτή ομοιάζει προς τον μικρόν σπόρον του συναπιού, που τον επήρε κάποιος άνθρωπος και τον έσπηρε εις το χωράφι του. Ο κόκκος αυτός είναι μεν μικρότερος από όλους τους σπόρους, όταν όμως μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος από τα λάχανα και τους θάμνους και γίνεται δέντρον, ώστε να έλθουν τα πετεινά του ουρανού και να φωλιάζουν εις τους κλάδους του. Έτσι και αρχέ της αυξήσεως και της εξαπλώσεως της εκκλησίας μου και του σπυρωμένου υπ' αυτής εις τας ψυχάς των ανθρώπων λόγου μου είναι αφανής και ασήμαντη, αλλά βαθμιδών εκατακτήσεις των γίνονται καταπληκτικέ. Ο λόγος δε του Ευαγγελίου, ο δια της ολονέν εξαπλουμένης εκκλησίας κηρυττώμενος, όταν καλλιεργηθεί από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δημιουργεί τεράστια και καταπληκτικά αποτελέσματα και φέρει προστασίαν και ανάπαυσιν εις τας ψυχάς. Άλλην παραβολήν είπεν εις αυτούς, για να τους διδάξει ότι η βασιλεία του δεν θα επιβληθεί δι' εξωτερικής δυνάμεως και βίας, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι την βασιλεία του Μεσσίου, αλλά δι' εσωτερικής, ειρηνικής και βαθμιαίας επιδράσεως και αφομοιώσεως. Ομοιάζει, είπεν, η βασιλεία των ουρανών και το κήρυγμα αυτής προς προζήμιον, το οποίον επήρε μια γυναίκα και το έκρυψεν εις μεγάλην ποσότητα αλεύρου, και έμεινεν εκεί κρυμμένον το προζήμιον έως ότου εζυμώθη ολόκληρον το ζυμάρι του αλεύρου. Έτσι και η επιγής βασιλεία των ουρανών με το κήρυγμα της πίστεως σαν άλλο προζήμι θα εισχωρήσει σιγά σιγά και θα αναζυμώσει όλην την μάζαν της ανθρωπότητος. Όλα αυτά ελάλησεν ο Ιησούς με παραβολάς εις τα πλήθη του λαού.

Τότε, αφού αφήκε το πλήθος του λαού, ήλθεν εις το σπίτι που εφιλοξενεί το και προσήλθον εις αυτόν οι μαθητέ του και είπαν: «Εξήγησέ μας την έννοια της παραβολής των ζυζανίων του αγρού». Ο δε Κύριος απεκρίθηκε τους είπεν: «Εκείνος που σπέρνει των καλών σπόρων είναι ο Υιός του Θεού, που εσαρκώθη και έγινε ο Υιός του ανθρώπου. Ο δε αγρός είναι ο κόσμος των ανθρώπων και ο καλός σπόρος αυτή είναι τα παιδιά της ουρανίου και αιωνίου βασιλείας που θα την κληρονομήσουν. Τα δε ζυζάνια είναι τα παιδιά του πονηρού που ομοιάζουν προς τον πατέραν τους διάβολον. Ο εχθρός δε που έσπηρε τα ζυζάνια είναι ο διάβολος. Και ο θερισμός σημαίνει το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Οι δε θεριστές σημαίνουν τους αγγέλους που θα είναι εκτελεστέ των διαταγών του υπερτάτου Κρητού. Καθώς λοιπόν μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίονται με φωτιά, έτσι θα είναι και κατά το τέλος της παρούσης περιόδου του κόσμου. Θα αποστείλει τότε ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, τους αγγέλους του, και θα μαζεύσουν από τον κόσμο, επί του οποίου θα κυριαρχεί πλέον η βασιλεία του, όλους εκείνους που έγιναν και εις τους άλλους αιτία να αμαρτήσουν και εκείνους που παραβαίνουν τον νόμο του. Και θα τους ρίψουν εις το καμίνι της φωτιάς, δηλαδή εις το πύρι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαφθμός και το τρίξιμο των δοντιών. Τότε οι δίκαιοι θα δοξαστούν και θα λάμψουν σαν τον ήλιον εις την βασιλεία του ουρανίου πατρός των. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει με ενδιαφέρον και εγκολπώνεται την αλήθειαν, ας ακούει. Πάλιν, η πολύτιμος διδασκαλία και τα ανεκτήμητα αγαθά της βασιλείας των ουρανών ομοιάζουν προς θησαυρών κρυμμένων και χωμένων εις το χωράφι, το οποίο σαν ήβρε κάποιος άνθρωπος τον έκρυψεν εις το αυτό χωράφι και από την μεγάλη του χαράν πηγαίνει και πολλοί όλα όσα έχει και αγοράζει το χωράφι εκείνο. Έτσι και εκείνος που εξετίμησε τον πλούτον της θείας διδασκαλίας και τους θησαυρούς της επουρανίου βασιλείας απαρνείται και περιφρονεί και πετά όλα τα επίγεια για να κατακτήσει τα επουράνια. Πάλιν είναι ομοία η ανυπολόγιστος αξία της βασιλείας των ουρανών προς άνθρωπον έμπορον που ζητεί να αγοράσει καλά και πολύτιμα μαργαριτάρια. Αυτός, όταν ήβρεν ένα σπάνιον και μεγάλης αξίας μαργαριτάρι, έτρεξε και επόλυσε όλα όσα είχε και το ηγόρασε. Έτσι και ο καλός και αφοσιωμένος χριστιανός, σαν καλός έμπορος, θυσιάζει με προθυμία τη ματαιότητα της παρούσης ζωής για να κατακτήσει την αιωνιότητα της μελούσης βασιλείας. Πάλιν είναι όμοια η βασιλεία.

κοιλία των ουρανών προς δίκτυον, το οποίον ερήφθη στην θάλασσαν και το οποίο εμάζευσε από κάθε γένος ψαριών. Έτσι και με το δίκτυο του Θείου Κηρύγματος ελκύονται εις την Εκκλησία πάσης προαιρεύσεως και προελεύσεως άνθρωποι. Το δίκτυον αυτό όταν εγέμισε το έσυραν και το ανέβασαν από το βάθος της θαλάσσης εις την ομουδιάν της παραλίας και αφού εκάθισαν εμάζευσαν τα καλά ψάρια μέσα εις αγγεία, τα δε ακατάλληλα και επιβλαβίδια φαγητών τα επέταξαν έξω. Έτσι θα γίνει και εις την συντέλεια του κόσμου. Θα βγουν οι άγγελοι από τον ουρανόν και θα χωρίσουν τους πονηρούς και θα τους πάρουν από το μέσον των δικαίων με τους οποίους τώρα είναι ανακατεμένοι και θα τους ρίψουν εις το αναμένο καμίνι της αιωνίου κολάσεως. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και το τρίξιμο των δοντιών.

Λέγεις αυτούς ο Ιησούς. Τα εκαταλάβατε όλα αυτά? Λέγουν εις αυτόν, ναι Κύριε. Ο δε Κύριος τους είπε, καλά λοιπόν, αφού ενιώσατε τας παραβολάς αυτάς, σας λέγω ότι κάθε εντριβής εις των μωσαϊκών νόμων που εδιδάχτη συγχρόνως και τας αληθείας της βασιλείας των ουρανών ομοιάζει προς άνθρωπον οικοκύριν, ο οποίος από το θησαυροφυλάκιον του βγάζει καινούρια και παλαιά. Έτσι και αυτός, όταν θα διδάσκει, θα χρησιμοποιεί κατά τας παρουσιαζομένας ανάγκας γνώσεις από την Παλαιάν Διαθήκην και από την Νέαν Διδασκαλίαν μου. Στίχοι 53 έως 58. Ο Ιησούς διδάσκει στην Ναζαρέτ. Και συνέβη, όταν ο Ιησούς ετελείωσε τας παραβολάς αυτάς, ανεχώρησεν από εκεί. Και αφού ήλθεν εις την πατρίδα του Ναζαρέτ, εδίδασκε τους κατοίκους της εις την συναγωγήν των με τόση σοφίαν και δύναμην, ώστε να εκπλήττονται αυτοί και να λέγουν, από πού ήλθε εις τούτον αυτή η σοφία και τα θαύματα? Δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού? Δεν ονομάζεται η μητέρα του Μαριάμ και οι αδελφοί του Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας? Και οι αδελφοί του δεν είναι όλοι μαζί μας? Από πού λοιπόν του ήλθαν όλα αυτά? Και δυσπίστουν εις αυτόν και τον παρικολούθουν με φθόνον και υποψίαν. Ο δε Ιησούς τους είπε, πουθενά αλλού δεν περιφρονείται προφήτης περισσότερον παρά εις την πατρίδα του και εις τους ανθρώπους του σπιτιού του. Και δεν έκαμεν εκεί πολλά θαύματα εξαιτίας της απιστίας των. Κεφάλαιον 14, στίχοι 1 έως 12. Η αποκεφάλιση του βαπτιστού. Κατ' εκείνον των καιρών ήκουσεν ο Ηρώδης ο Αντύπας, ο τετράρχης της Γαλιλαίας και Περαίας, την φήμην του Ιησού και είπεν εις τους αυλικούς του, αυτός είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής. Αυτός ανέστη εκ νεκρών με νέαν αποστολήν από τον Θεόν και δι' αυτό οι υπερφυσικοί αδυνάμεις ενεργούν διαμέσου αυτού. Είπε δε ο Ηρώδης περί του Ιωάννου ότι αναισθήθη εκ νεκρών, διότι ο Ηρώδης τον είχε θανατώσει. Αφού δηλαδή συνέλαβεν τον Ιωάννην, τον έδεσε και τον έβαλε εις την φυλακήν εξαιτίας της Ηρωδιάδος, η οποία ήταν σύζυγος του Φιλίππου του αδελφού του και συνέζει τώρα με τον Ηρώδην. Διότι του έλεγεν ο Ιωάννης, δεν σου επιτρέπεται από τον νόμον του Θεού να έχεις αυτήν σύζυγον. Και ενώ εις τας αρχάς παρακινούμενος από την Ηρωδιάδα ήθελε να τον φωνεύσει, εφοβήθη τα πλήθη του λαού, διότι εθεώρουν και εσέβοντο αυτόν ως προφήτην. Αλλά όταν εορτάζοντο τα γενέθλια του Ηρώδου, εχόρευσεν η κόρη της Ηρωδιάδος εις το μέσον των προσκεκλημένων εις το τραπέζι και ήρεσεν ο χορός της εις τον Ηρώδην. Δι' αυτό της υπεσχέθη με όρκον να της δώσει κάθε τι που θα του εζήτη. Αυτή δε οδηγηθήσα από την μητέρα της, δώσμη είπεν εδώ επάνω εις το πιάτο την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ελυπήθη ο βασιλεύς για τους όρκους, όμως και δι' εκείνους που εκάθυντο μαζί στο τραπέζι, εις τους οποίους ήτο εκτεθειμένος και δεν ήθελε να παρουσιαστεί ότι η θέτη των λόγων του και των όρκων του, έδωκε διαταγήν να δοθεί η κεφαλή του Ιωάννου. Και αφού έστειλε δίμιον, απεκεφάλισε τον Ιωάννην εις την φυλακήν και εφέρθη η κεφαλή του επάνω εις πιάτο
και δόθη στο κοράσιον και την έφερε εκείνο εις τη μητέρα του.

Και πήγαν οι μαθητές του Ιωάννου εις την φυλακή και σήκωσαν το σώμα του και το έθαψαν. Και μετά την ταφήν ήλθαν και ανήγγυλαν εις τον Ιησούν το συμβάν. Στίχοι 13 έως 21. Ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων εις την έρημον. Όταν δε ήκουσε ταύτα ο Ιησούς, ανεχώρησεν απ' εκεί, διαπλείου εις έρημον τόπον, ώστε να μείνει μόνος με τους μαθητάς του. Και όταν ήκουσαν τα πλήθη του λαού, ότι απεχώρησεν εις έρημον τόπον, τον ακολούθησαν πεζοί από τας πόλεις. Και ο Ιησούς, όταν ευγήκε από το ερημικόν καταφύγιον του, είδε πολλήν λαόν και του συνεπάθησε πολύ και θεράπευσε τους αρρώστους των. Όταν δε πλησίαζε να βραδιάσει, προσήλθον εις αυτόν οι μαθητές του λέγοντες: «Είναι έρημος ο τόπος και η ώρα πλέον επέρασε. Δώσε διαταγή να διαλυθούν τα πλήθη του λαού για να υπάγουν εις τα χωριά και να αγοράσουν για τους εαυτούς των τροφάς». Ο Ιησούς όμως τους είπε: «Δεν έχουν ανάγκη να απέλθουν για να αγοράσουν τρόφιμα. Δώσατε τους σεις να φάγουν». Αλλά εκείνοι του είπαν: «Δεν έχουμε εδώ παρά πέντε ψωμιά και δύο ψάρια». Ο δε Κύριος είπε: «Φέρετε τα μου εδώ». Και αφού παρεκκίνησε τα πλήθη του λαού να εξαπλωθούν εις την πρασινάδα, επήρε τα πέντε ψωμιά και τα δύο ψάρια και αφού εσήκωσε τα μάτια του εις τον ουρανόν, ευχαρίστησε και επεκαλέστη τον πατέρα του και αφού έκοψε τα ψωμιά, τα έδωκε στους μαθητάς και οι μαθητές τα πλήθη του λαού και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και εσήκωσαν ό,τι επερίσευσαν από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Εκείνοι δε που έφαγαν ήσαν περίπου 5.000 άνδρες, χωρίς να συνυπολογίζονται εις τον αριθμόν αυτών γυναίκες και παιδιά. Στίχοι 22 έως 36. Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης. Και αμέσως ο Ιησούς, για να μην παρασυρθούν οι μαθητές του από τον ενθουσιασμό του πλήθους που ήθελε να τον ανακηρύξει η βασιλέα, ενάγκασε αυτούς να έμβουν εις το πλοίον και να περάσουν πρωτύτερα από αυτόν εις το απέναντι μέρος της λίμνης έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβη εις το βουνόν για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν δε βράδιασε καλά, ή το εκεί μοναχός. Το δε πλοίον είχε προχωρήσει πλέον εις το μέσον της λίμνης και συνεταράσε το από τα κύματα, διότι ή το εναντίος ο άνεμος. Κατά δε το τελευταίον τρίωρον της νυχτός, οπότε παρελάμβανε την στρατιωτική φρουράν το τέταρτον τμήμα των σκοπών, έφυγε από το όρος και ήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επάνω εις την θάλασσαν, σαν να είτο αύτη ξηρά. Και όταν τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί επάνω εις την θάλασσαν, εταράχθησαν λέγοντες ότι αυτό που έβλεπαν είναι φάντασμα. Και από τον φόβο τους αφήκαν κραυγήν. Αμέσως όμως ομίλησε εις αυτούς ο Ιησούς και είπεν: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Απεκρίθη δε εις αυτόν ο Πέτρος και είπε: «Κύριε, εάν είσαι εσύ, διέταξέ με να έλθω προσέ επάνω εις τα νερά». Ο δε Κύριος είπεν: «Ελθέ». Και αφού κατέβη από το πλοίον ο Πέτρος, περιεπάτησεν επάνω εις τα νερά για να έλθει προς τον Ιησούν. Αλλά όταν είδε τον αέρα,
ότι το δυνατός εκλονίστη η πίστη του και εφοβήθη, και σαν έρχισε να βουλιάζει εφώναξε δυνατά και είπε: «Κύριε, σώσε με, διότι κινδυνεύω να πνιγώ». Αμέσως δε ο Ιησούς ύπλωσε την χείρα του, τον έπιασε και του είπε: «Ολιγόπιστε, γιατί εδίλιασες?» Και όταν ο Χριστός και ο Πέτρος εμβήκαν εις το πλοίον, ησύχασε ο άνεμος. Αυτοί δε που ήσαν από πρωτήτερα εις το πλοίον, ήλθαν και τον επροσκύνησαν με πολλήν ευλάβιαν, λέγοντες: «Αληθινά, είσαι Υιός του Θεού». Και αφού επέρασαν από το εν μέρος της λίμνης εις το άλλον, ήλθαν εις την χώραν Γενισαρέτ. Και όταν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου τον αντελήφθησαν, έστειλαν απεσταλμένους εις όλην την περιφέρειαν εκείνην, για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους της περί της αφήξεώς του, και του έφεραν όλους τους ασθενείς και τον παρεκάλουν να τους αφήσει να εγγύσουν μόνον το άκρον του εξωτερικού του ενδύματος. Και όσοι το έγγυσαν, εθεραπεύθησαν τελείως.

Ακούσατε την εκπομπή «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο». Ερμηνευτική απόδοση από τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

τα γερμανικά αεροπλάνα ύπτανται τακτικά πάνω από το Λονδίνο, σκορπίζοντας τον τρόμο και την αβεβαιότητα στους κατοίκους της αγγλικής πρωτεύουσας. Οι βομβαρδισμοί, εκτός από τα καταστροφικά αποτελέσματα σε κτίρια, υποδομές και ανθρώπινες ζωές, είχαν και έναν ακόμα πολύ βασικό στόχο. Να βάλουν το ηθικό των κατοίκων της πόλης. Να διαλύσουν κάθε αίσθηση καθημερινότητας και κανονικότητας. Κάθε ιδέα ότι η ζωή ρέει σε φυσιολογικούς ρυθμούς. Κάθε αντίληψη ότι μπορείς να κρατηθείς μακριά από τον όλεθρο του πολέμου, ο οποίος έχει πλέον παρισφρήσει στις αυλές, αλλά κυρίως στις καρδιές των ανθρώπων.

Υπάρχει όμως μια φωνή που αντιστέκεται. Μια φωνή που εκφέρεται καθαρά, με πάθος και δίχως καμία αμφιβολία. Μια φωνή αμφισβήτησης του ίδιου του θανάτου. Μια φωνή που επιμένει να μιλήσει για κάτι ή μάλλον για κάποιον τόσο σημαντικό. Μια φωνή στο ραδιόφωνο της Αγγλίας μιλάει απλώς για τον Χριστό. Ο Clive Staples Lewis εκφωνεί σειρά εκπομπών στο ραδιόφωνο με θέμα το χριστιανισμό. Κάθε φορά που εισέρχεται στο στούντιο δεν μπορεί να γνωρίζει αν η εκπομπή θα φτάσει στο τέλος της. Και όμως ο ίδιος συνεχίζει να μιλάει για αυτόν που υπερβαίνει τα πάντα, όπως κάθε χριστιανός οφείλει να κάνει.

Για τον ίδιο το Λιούις τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι, καθώς επί αρκετά χρόνια υπήρξε συνειδητά άθρησκος. Σε κάποια από τα έργα του μάλιστα αναφέρεται στον Λουκρίτιο, προτάσσοντας μια φράση του ως ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα του αθεϊσμού. Αν ο Θεός είχε δημιουργήσει τον κόσμο, τότε ο κόσμος δεν θα ήταν τόσο φθαρτός και γεμάτος λάθη. Ο Λιούις φαίνεται λοιπόν να αποστρέφεται τον ίδιο τον κόσμο από πολύ νεαρή ηλικία και όπως ο ίδιος δήλωσε αργότερα, υπήρξε ένας υπερβολικά θυμωμένος νέος με το Θεό για την ανυπαρξία του. Κι όμως, 30 περίπου χρόνια αργότερα και εν μέσω του ιδίου αυτού κόσμου που απεχθανόταν και ενώ αυτός ο κόσμος έδειχνε στην ανθρωπότητα ολόκληρη το χειρότερο του πρόσωπο, ο Λιούις έχει μεταστραφεί και αποτελεί έναν τολμηρό ομολογητή του χριστιανισμού. Έναν άνθρωπο που πιστεύει ακράδαντα στη ζωή και μάλιστα μια συγκεκριμένη ζωή, αυτή του χριστιανού. Του πιστού στο Θεό ανθρώπου που δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τον κόσμο και συνεχίζει να κοιτάει το μέλλον με ελπίδα και αντοχή.

Όπως δήλωσε η πορεία του προς τον χριστιανισμό, δεν ήταν εύκολη. Η συνάντηση με τον Θεό ήταν κάτι που διαρκώς ήθελε να αποφύγει. Γράφει ο ίδιος. Πρέπει να με φανταστείτε μόνο μου σε ένα δωμάτιο στο κολέγιο της Μαγδαληνής, νύχτα μετά τη νύχτα, αισθανόμενο κάθε φορά που το μυαλό μου αποσπόνταν, έστω και για μια στιγμή από τη δουλειά μου, τη σταθερή, ανυποχώρητη προσέγγιση αυτού που τόσο ειλικρινά επιθυμούσα να μη συναντήσω. Το τρίτο τρίμηνο του 1929 παραδόθηκα και παραδέχτηκα ότι ο Θεός είναι ο Θεός και γονάτισα και προσευχήθηκα. Πιθανόν εκείνη τη νύχτα να ήμουν η πιο απεγνωσμένη και διστακτική μεταστροφή σε όλη την Αγγλία.

Δεν είδα τότε αυτό που τώρα είναι το πιο λαμπρό και προφανές, τη Θεία Ταπεινοφροσύνη, η οποία θα κάνει αποδεκτή μία μεταστροφή ακόμα και υπό αυτούς τους όρους. Ο άσωτος Υιός επιτέλους γύρισε σπίτι. Αλλά όποιος μπορεί με συνέπεια να λατρέψει αυτή την αγάπη, η οποία θα ανοίξει τις υψηλές πύλες στον άσωτο Υιό, που φέρεται κλωτσώντας, παλεύοντας, πικραμένος, στρέφοντας τα μάτια του σε κάθε κατεύθυνση, αναζητώντας μία ευκαιρία διαφυγής. Οι λέξεις «έρχεστε», «ότι ήδη έτοιμα εστί», που θα πει «ελάτε», όλα πια είναι έτοιμα. Έχουν τόσο πολύ καταχραστεί από κακόβουλους ανθρώπους που καταλήγουμε να τρέμουμε ακούγοντάς τες, αλλά αν κατανοηθούν σωστά, βυθομετρούν το Θείο Έλεος. Η σκληρότητα του Θεού είναι πιο τρυφερή από την καλοσύνη των ανθρώπων και ο εξαναγκασμός του είναι η απελευθέρωσή μας. Απίστευτο κι αν είναι το φαινόμενο, τα λόγια αυτά περιγράφουν απλώς τη στροφή του Λούις από τον αθεϊσμό στο θεϊσμό. Χρειάστηκαν 2 ακόμα χρόνια για την πλήρη μεταστροφή στο χριστιανισμό. Το γεγονός αυτό μάλιστα συνέβη μετά από μία μακρά συζήτηση σε ένα περίπατο με 2 καλούς του φίλους, τον Ντάισον και τον Τόλκιν, η οποία έλαβε χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου του 1929.

Γεννημένος στις 29 Νοεμβρίου του 1898 στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας, ο Λιούις υπήρξε και έγινε γνωστός ως μυθιστοριογράφος, ποιητής, ακαδημαϊκός, κριτικός λογοτεχνίας, δοκιμιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και χριστιανός ομολογητής. Κατήχε ακαδημαϊκές έδρες τόσο στο Πανεπιστήμιο της Οκφόρδης από το 1925 έως το 1954, όσο και στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ από το 1954 έως το 1963. Είναι γνωστός κυρίως για τα έργα φαντασίας που εξέδωσε, όπως το περίφημο χρονικό της Νάρνια, αλλά και βιβλία για τον χριστιανισμό, όπως το «Χριστιανισμός απλός», «Θαύματα», «Το πρόβλημα του πόνου», «Εξεπλάγιν από τη χαρά», αλλά και την τακτική του διαβόλου. Ο Λιούις βέβαια δεν υπήρξε ορθόδοξος, αλλά χριστιανός προτεστάντης.

Το έργο του Λιούις διακρίθηκε χάρη στην απαράμιλλη ευχέρεια λόγου, γραπτού και προφορικού, που τον διέκρινε συνδυάζοντας την ευκρίνεια με την εφράδια. Κατάφερνε να επεξηγεί το θέμα του αλλά και να διατυπώνει αυτές τις ίδιες παντοτινές αλήθειες του χριστιανισμού με τρόπο απόλυτα προσιτό.

Χαρακτηριστικές οι ομιλίες στις οποίες αναφερθήκαμε πριν και οι οποίες αποτέλεσαν το πυρήνα του βιβλίου του «Χριστιανισμός απλός». Ενδεικτικό απόσπασμα παραθέτουμε εδώ. Παραδέχομαι όμως ανεπιφύλακτα ότι ο πραγματικός χριστιανισμός, ως κάτι διαφορετικό από τον χριστιανισμό του γλυκού νερού, πλησιάζει πολύ περισσότερο το δεισμό από όσο γενικά πιστεύουν οι άνθρωποι. Ένα από τα πράγματα που με εντυπωσίασαν όταν πρωτοδιάβασα σοβαρά την Καινή Διαθήκη ήταν το γεγονός ότι μιλούσε τόσο πολύ για μια σκοτεινή δύναμη μέσα στο σύμπαν. Ένα πανίσχυρο κακό πνεύμα που παρουσιάζεται ως η δύναμη που κρύβεται πίσω από το θάνατο, την ασθένεια και την αμαρτία. Η διαφορά έγκυται στο γεγονός ότι ο χριστιανισμός πιστεύει ότι η εν λόγω σκοτεινή δύναμη δημιουργήθηκε από τον Θεό, ήταν αγαθή όταν δημιουργήθηκε και στη συνέχεια έσφαλε. Ο χριστιανισμός συμφωνεί με το διεισμό όσον αφορά στη θέση ότι το σύμπαν βρίσκεται σε κατάσταση πολέμου. Δεν πιστεύει όμως ότι πρόκειται για έναν πόλεμο μεταξύ αυτόνομων δυνάμεων. Πιστεύει πως είναι ένας εμφύλιος πόλεμος, μια εξέγερση, καθώς και ότι ζούμε σε ένα κομμάτι του σύμπαντος που το έχει καταλάβει ο Επαναστάτης.

ελεγχόμενη περιοχή. Κάτι τέτοιο είναι ο κόσμος. Ο χριστιανισμός είναι η ιστορία του πώς κατέφθασε, μεταμφιεσμένος θα λέγαμε, ο αγαθός βασιλιάς και τις κλήσεις που μας απευθύνει να πάρουμε μέρος σε μια μεγάλη εκστρατεία δολιοφθοράς. Όταν πας στην εκκλησία, ακούς πράγματι το μυστικό ασύρματο των φίλων μας. Αυτός είναι και ο λόγος που ο εχθρός θέλει τόσο απεγνωσμένα να μας αποτρέψει από το να πηγαίνουμε. Και τα καταφέρνει, εκμεταλλευόμενος την έπαρση, την τεμπελιά και το διανοητικό μας συνομπισμό.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μεταστροφή του Λούις στο χριστιανισμό υπήρξε και αποτέλεσμα μιας σημαντικής φιλίας που μοιραζόταν με τον Τόλκιν, ο οποίος χαρακτηρίζεται συχνά ως ο μεγαλύτερος παραμυθάς του 20ου αιώνα. Διόλου τυχαία λοιπόν και ο ίδιος ο Λούις δημιουργεί μεταξύ άλλων ένα έργο γεμάτο με έντονα παραμυθικά στοιχεία. Ίσως τελικά το πιο δημοφιλές του έργο στο αναγνωστικό κοινό αποτελεί το χρονικό της Νάρνια.

Στο έργο αυτό, ο Λιούις εμπνέεται από το χριστιανισμό, τις βιβλικές διηγήσεις, τα ιδανικά και τις αξίες που αναδεικνύονται σε αυτές και δημιουργεί έναν δικό του κόσμο στον οποίο διαδραματίζεται το ανθρώπινο δράμα από την αρχή. Το μέλλον αυτού του κόσμου και των δημιουργών που το κατοικούν διακυβεύεται καθώς οι δυνάμεις του κακού και του καλού έρχονται σε σύγκρουση, μην αφήνοντας σε κανέναν την επιλογή να μείνει αμέτωχος. Ταυτόχρονα όμως ο Λιούις φροντίζει μέσα από τις ιστορίες αυτές να αναδείξει την περιπέτεια που είναι τελικά η ανθρώπινη ζωή, γεμάτη νίκες και ήττες και απογοητεύσεις, χαρμόσυνα γεγονότα αλλά και αναπόφευκτο πόνο.

Αδιαμφισβήτητα, ο πόνος είναι ένα θέμα με το οποίο οι άνθρωποι δεν θα πάψουν να ασχολούνται ποτέ, καθώς είναι τόσο άμεση η επίδρασή του και τόσο συνηθισμένη, αν και απρόσκλητη, η παρουσία του στη ζωή μας. Με αυτό το ζήτημα καταπιάνεται ο Λούις στο βιβλίο του «Το πρόβλημα του πόνου», στο οποίο υποστηρίζει ότι ο Θεός εν σοφία επίησε τον πόνο, προσπαθώντας να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους.

Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ο Θεός μας ψιθυρίζει στις ειδονές μας, μιλάει στη συνείδησή μας, αλλά φωνάζει στους πόνους μας. Είναι το μεγάφωνό Του για να εγείρει έναν κόσμο που κοφεύει. Ένας ευτυχισμένος κακός άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος δίχως την ελάχιστη ιδέα για το ότι οι πράξεις του δεν ανταποκρίνονται, ότι δεν είναι σύμφωνες με τους νόμους του σύμπαντος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πόνος ως μεγάφωνο του Θεού είναι ένα τρομερό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε μια τελική και αμετανόητη ανταρσία. Όμως δίνει τη μόνη ευκαιρία την οποία θα μπορούσε να είχε ο κακός άνθρωπος για να κάνει μια διόρθωση. Αφαιρεί το πέπλο, στείνει τη σημαία της αλήθειας μέσα στο φρούριο μιας επαναστατημένης ψυχής».

Σε άλλο σημείο του έργου του, ο Λιούις αναφέρεται στη χριστιανική πίστη. «Ξέρω ότι οι λέξεις αφήνω στα χέρια του Θεού μπορούν να παρεξηγηθούν, αλλά θα πρέπει έστω και για λίγο να τις δεχτούμε. Η έννοια με την οποία ένας χριστιανός τα αφήνει όλα στα χέρια του Θεού είναι ότι εμπιστεύεται τον Χριστό. Έχει πίστη ότι ο Χριστός με κάποιο τρόπο θα μοιραστεί μαζί του την τέλεια ανθρώπινη υπακοή που επέδειξε από τη γέννηση μέχρι τη σταύρωσή του. Ότι ο Χριστός θα τον κάνει όμοιο με τον εαυτό του και ότι από μία έννοια θα καλύψει τις ελλείψεις του. Στη χριστιανική γλώσσα λέγεται ότι ο Χριστός θα μοιραστεί μαζί μας την ιότητά του. Θα μας κάνει και εμάς ιούς του Θεού».

Αν θέλετε να το θέσουμε έτσι, ο Χριστός προσφέρει κάτι δίχως να ζητά τίποτα. Ακόμα καλύτερα, προσφέρει τα πάντα και δεν ζητά τίποτα. Υπό μία έννοια, η όλη χριστιανική ζωή συνίστασε το να αποδέχεσαι αυτήν ακριβώς την απίστευτη προσφορά. Η δυσκολία όμως έγκυται στο να φτάσει κανείς στο σημείο που θα αναγνωρίζει ότι όλα έσαι έχει κάνει και μπορεί να κάνει είναι ένα τίποτα. Αυτό που θα επιθυμούσαμε θα ήταν ο Θεός να μετρήσει τα καλά μας και να μην λάβει υπόψη του τις άσχημες στιγμές μας.

χριστιανοί έχουν συχνά προβληματιστεί πάνω στο εάν αυτό που οδηγεί στη σωτηρία είναι τα καλά έργα ή η πίστη στο Χριστό. Εγώ βέβαια δεν έχω το δικαίωμα να μιλήσω για ένα τόσο δύσκολο ζήτημα, αλλά έχω όντως την αίσθηση πως κάτι τέτοιο μοιάζει με το ερώτημα ποια από τις δύο λεπίδες του ψαλιδιού είναι πιο απαραίτητη. Η σοβαρή ηθική προσπάθεια είναι το μόνο πράγμα που θα σας οδηγήσει στο σημείο όπου θα παραδεχτείτε την ήττα σας. Η πίστη στο Χριστό είναι το μόνο πράγμα που θα σας σώσει από την απόγνωση που θα νιώσετε σε αυτό το σημείο. Άλλωστε, μέσα από αυτήν την πίστη στο πρόσωπό του είναι που έρχονται αναπότρεπτα τα καλά έργα.

Μια φωνή που είχε σε δυνατά μέσα από το βασίλειο του εχθρού, όπως ο ίδιος θα ισχυριζόταν, ο Λιούις συνεχίζει μέσα από τα έργα του να αποτελεί μια φωνή που ηχεί στα χρόνια μας με προοπτική να συνεχίσει να ηχεί και στους αιώνες που έρχονται. Η αλήθεια που βίωσε σε συνδυασμό με το πηχαίο ταλέντο του και την αχαλήνωτη φαντασία του κατάφερε να δημιουργήσει μια κληρονομιά ικανή να μιλήσει στην ψυχή και στο μυαλό των ανθρώπων, στο συνείδητο και στο ασυνείδητο, θέτοντας τις βάσεις για μια πορεία ανάλογη με αυτήν που διένυσε ο ίδιος από την αθεία στο θεϊσμό και από εκεί στο χριστιανισμό, για να καταλήξει ένας από τους μεγαλύτερους απολογητές του Χριστού στον ταραγμένο αιώνα που μας πέρασε. Σε ένα κεράκι, μια μικρή φλόγα πίστης, ικανή να νικήσει όλες τις βόμβες του κόσμου.

0: αγαπητοί ακροατές, ακόμα μια εκπομπή των ρατοκαταγραφών έφτασε στο τέλος της. Από την Ευδοκία
1: και τον Αλέξανδρο
0: και τον Άγγελο που είχαμε στον ήχο, ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό». Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα.
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Υπάρχει αγάπη στην κόλαση. Μας απαντά ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Εγώ πάντως λέω πως αυτοί που τιμωρούνται στην κόλαση τιμωρούνται με την αγάπη. Και πόσο πικρό και δυνατό είναι το κολαστήριο της αγάπης. Θέλω να πω ότι όσοι αισθάνθηκαν πως έφταξαν ενώπιον της αγάπης του Θεού, περνούν χειρότερη κόλαση από αυτήν που θα μπορούσαν να φοβηθούν. Γιατί η λύπη που πλήττει την καρδιά από την αμαρτία που διαπράχθηκε ενώπιον της αγάπης προκαλεί μεγαλύτερο πόνο από κάθε άλλη τιμωρία. Είναι παράλογο να νομίζουμε πως στην κόλαση οι αμαρτωλοί στερούνται την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία, κατά κοινή ομολογία, δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δίκαιους τους γεμίζει με χαρά. Αυτή είναι, κατά τη δική μου άποψη, η τιμωρία της κόλασης. Η μεταμέλεια για την προδοσία της αγάπης του Θεού. Ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία.

όσο πουλιέται ο ουρανός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος απαντά: «Όσο έχεις, τόσο κάνει. Έχεις ένα οβολό μόνο να δώσεις στο φτωχό, αγοράζεις τον ουρανό τον ίδιο. Όχι γιατί είναι φτηνός ο ουρανός, αλλά γιατί ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Δεν έχεις χρήματα, δώσε ένα ποτήρι κρύο νερό. Όποιος δώσει ένα ποτήρι κρύο νερό για χάρη μου, σε αυτούς τους καταφρονεμένους, θα λάβει την αμοιβή του», μας λέει ο ίδιος ο Κύριος. Ο ουρανός πουλιέται και αγοράζεται και εμείς αδιαφορούμε. Δώσε ψωμί και πάρε παράδεισο. Δώσε μικρά και πάρε μεγάλα. Δώσε θνητά και πάρε αθάνατα. Δώσε φθαρτά και πάρε άφθαρτα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης: «Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος σπέρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Η Άννα Μαρίνα γεννήθηκε απολύτως υγιής. Είμαι μητέρα 4 μικρών παιδιών. Όταν έμεινε έγκυος το 4ο παιδί μας, η χαρά όλων και ιδιαίτερα των 3 μεγαλύτερων παιδιών μας ήταν πραγματικά μεγάλη. Και οι 3 τους περίμεναν το μωρό μας πώς και πώς. Κάθε μέρα πέφταν στην κοιλιά μου και ρώταγα τον πατέρα τους «Πόσο είναι τώρα το μωρό μας?». Μέρα με τη μέρα η κοιλιά μεγάλωνε και μαζί και η χαρά μας. Ένα όμως απρόσμενο γεγονός, μια εξέταση ρουτίνας, πάγωσε το χαμόγελό μας. Προς το τέλος του 5ου μήνα η εξέταση β' επιπέδου στο ειδικό και εξειδικευμένο τμήμα υπερήχων ιδιωτικού μαιευτηρίου της Αθήνας έδειξε τα χειρότερα για το μωρό μας. Μεγαλοκαρδία, μετάθεση αγγείων, μικροκεφαλία, υδρονέφρωση, συνδακτυλία. Με λίγα λόγια, σύμφωνα πάντοτε με τους γιατρούς, το μωρό πρέπει να έπασχε από κάποιο βαρύ σύνδρομο. Κάποιο σύνδρομο που όταν θα γεννιόταν το παιδί, προφανώς δεν θα μπορούσε να επιβιώσει και ενδεχομένως να μπορούσε να ζήσει από ώρες έως το πολύ 2 με 3 μήνες. Και μετά τη διάγνωση πέφτει και η πρόταση. Θέλετε να το βγάλουμε? Η πρόταση φυσικά δεν συζητήθηκε από την πλευρά μας και με τη χάρη του Θεού ούτε για δευτερόλεπτα δεν μπήκαμε σε αυτό τον πειρασμό.

Οι μήνες που ακολούθησαν όμως ήταν πολύ δύσκολοι για όλους μας. Για εμάς, για τους γονείς μας και δυστυχώς ακόμη και για τα παιδιά μας, αφού το μυαλό έπαιζε τα δικά του περίεργα παιχνίδια για το αβέβαιο μέλλον μας. Και επειδή οι ανθρώπινες δυνάμεις μας δεν ήταν επαρκείς για να μας κρατήσουν και να αντέξουμε τέτοια δοκιμασία, όλη η ελπίδα μας στράφηκε στο Θεό. Στο Θεό και τους Αγίους Του. Έτσι βρήκαμε παρηγοριά στην προσευχή και στη Θεία Κοινωνία, προσπαθώντας να θυμόμαστε πως ο Θεός είναι Αυτός που κανονίζει τις ζωές μας και αν θέλει, Αυτός που μας έστειλε αυτό το παιδί, Αυτός μπορεί και να μας το πάρει ή να μας το δώσει άρρωστο ή διαφορετικό από τα άλλα μας παιδιά ή και αν θέλει να μας το δώσει ακόμη και γερό. Μεγάλη όμως παρηγοριά βρήκαμε και στο μοναστηράκι της Αγίας Μαρίνας της Άνδρου. Σε έναν τόπο ταπεινό που η παρουσία της Αγίας είναι πραγματικά ζωντανή, ζητήσαμε κι εμείς μαζί με τα τρία μικρά μας αγγελούδια και τους γονείς μας τις πρεσβείες και τις μεσητείες της. Καθώς ο καιρός πλησίαζε, κάποιες τελευταίες εξετάσεις, αλλά και όλος ο ιατρικός κόσμος απέκλειαν κάθε πιθανότητα και μαζί και ελπίδα να γεννηθεί το παιδί υγιές. Τέλος, η δύσκολη ώρα του τοκετού φτάνει. Και ενώ όλο αυτό το διάστημα, παρόλη τη στήριξη και την αγάπη του συζύγου μου, η στεναχώρια, η πίκρα αλλά και η απορία πώς θα καταφέρω να γεννήσω ήταν διάχυτες στην ψυχή και το μυαλό μου, την ώρα που με πιάνουν οι πόνοι το σκηνικό αλλάζει. Αρχίζω να νιώθω μέσα μου χαρά και ένα αίσθημα νίκης. Ξαφνικά δεν με νοιάζει τίποτε και έχω την αίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά, χωρίς καλά-καλά να καταλαβαίνω κι εγώ αυτό το καλά τι σημαίνει. Και μια προσευχή ανεβαίνει στα χείλη μου. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με αξίωσες να φτάσω μέχρι εδώ. Τώρα πραγματικά καταλαβαίνω πως οι προσευχές όλων δώσαν εκείνη την ώρα τους καρπούς τους.

Μετά από λίγες ώρες, στις 23 Σεβδόμου του 2006, με τη βοήθεια του Θεού και της Αγίας Μαρίνας, γεννιέται η Άννα Μαρίνα. Και μετά από σειρά εξετάσεων και ελέγχου στο μωρό πλέον, οι γιατροί δεν βρίσκουν απολύτως τίποτα. Σήμερα ζούμε όλοι μια ίσχυ και φυσιολογική ζωή, δοξάζοντας το Θεό για το μεγάλο του δώρο. Και βέβαια δεν ξεχνούμε ποτέ πως ό,τι και να πούν οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί οι μορφωμένοι άνθρωποι, την τελευταία λέξη τη λέει πάντα αυτός.

μετά τιμής Έφη Ψαρογιώργου Αδαμίδου. Από το περιοδικό «Μερικά παιδιά σε χρειάζονται».

Μια πνευματική εγκύκλιο με πολλά μηνύματα εξέδωσε ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής κύριος Νικόλαος σχετικά με την εξάπλωση του ιού της γρίπης των Χείρων και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η εγκύκλιος του Μητροπολίτου Μεσογείας προς τον ευσεβή λαό της Μητροπόλεως έχει ως εξής.

Αγαπητοί μου αδελφοί, πρόσφατα, με αφορμή την ενσκύψασα πανδημία της γρίπης των χείρων, ανεφίως μειώφιλε και το θέμα του ενδεχομένου της μεταδόσεως ασθενειών μέσω της Θείας Κοινωνίας. Δυστυχώς, συχνά, με διάλεκτο ασεβή, ύφος ηρωνικό και επιχειρηματολογία όχι καλοπροαίρετη, έγινε ακόμη μια προσπάθεια αποδόμησης της πίστης μας σε μέρες που δεν μας έχει μείνει κανένα άλλο στήριγμα να κρατηθούμε. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, θεωρώ πως καλό θα ήταν να πούμε κάποιες αλήθειες, αναγκαίες για να περισωθεί ο πολύτιμος θησαυρός της πίστης μέσα μας. Η Εκκλησία μας, 2000 χρόνια τώρα, μεταδίδει τη χάρη των μυστηρίων της με τον γνωστό, τόσο ανθρώπινο και ταυτόχρονα ευλογημένο τρόπο προσίασιν και θεραπείαν ψυχής και σώματος. Ποτέ δεν προβληματίστηκε με τη σύγχρονη λογική της ασεβούς αμφισβήτησης, αλλά καθημερινά ζει με την εμπειρία της επιβεβαίωσης ενός μεγάλου θαύματος. Είναι δυνατόν η κοινωνία του Θεού να γίνει αιτία ασθένειας ή παραμικρής βλάβης? Είναι δυνατόν το σώμα και το αίμα του Κυρίου και Θεού μας να μολύνει το σώμα και το αίμα μας? Είναι δυνατόν καθημερινή εμπειρία 2000 χρόνων να συντριβεί από τον ορθολογισμό και την ψυχρή ρηχότητα της εποχής μας? Από αιώνες μεταλαμβάνουν οι πιστοί, υγιείς και ασθενείς, από το ίδιο Άγιο Ποτήριο και από την ίδια Αγία Λαβίδα, που ποτέ δεν πλένουμε, που ποτέ δεν απολυμένουμε και ποτέ δεν παρατηρήθηκε κάτι. Οι ιερείς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ακόμη και των λοιμωδών, μεταλαμβάνουν τους πιστούς και με ευλάβεια καταλύουν τη Θεία Κοινωνία και μακροζωούν.

Η Θεία Κοινωνία είναι ό,τι ιερότερο ως Εκκλησία και άνθρωποι έχουμε, το μεγαλύτερο φάρμακο ψυχής και σώματος. Αυτό είναι και διδασκαλία και εμπειρία της Εκκλησίας μας. Όσοι δυσπιστούν στο θαύμα της Αναστάσεως του Κυρίου, όσοι ειρωνεύονται την εκπαρθένου γέννησή Του, όσοι αρνούνται την ευωδία των Αγίων Λειψάνων, όσοι περιφρονούν τα ιερά και όσια, όσοι βυσοδομούν κατά της Εκκλησίας μας, όσοι ζητούν να εξαφανίσουν και το ελάχιστο ίχνος πίστης από τις ψυχές μας, φυσικό είναι να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να προσβάλλουν και το ιερότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το γεγονός ότι οι Αγγλικανοί και οι Καθολικοί αποφάσισαν για προληπτικούς λόγους τη διακοπή της μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας στην Αγγλία και τη Νέα Ζηλανδία αντίστοιχα, αν αληθεύει, δεν φανερώνει, όπως μερικοί υποστηρίζουν, σύναση και ελευθερία, αλλά καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο την τεράστια απόσταση της Εκκλησίας μας, που είναι ευχαριστιακή στη θεολογία και ζωή της, που ζει, πιστεύει και κηρύττει το μυστήριο από τις υπόλοιπες χριστιανικές ομάδες που έμεσα ομολογούν την απουσία της χάριτος και των σημείων του Θεού από τα λεγόμενα μυστήριά τους και την απώλεια της εκκλησιαστικής ταυτότητάς τους. Ζωή χωρίς μυστήριο μοιάζει με σοβαρή ασθένεια χωρίς φάρμακο. Δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ο ιός της γρίπης, όπως διατείνονται τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, ούτε ο ιός του παγκόσμιου πανικού, όπως υποστηρίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι, αλλά ο ιός της ασεβίας και το μικρόβιο της ολιγοπιστίας. Και το καλύτερο εμβόλιο είναι η μετακαθαρού συνειδότος και ακατάκριτος συχνή συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Η απάντησή μας στην ανίερη αυτή πρόκληση των ημερών είναι η δική μας ζωή. Καλό θα είναι η πνευματική μας μεταδιακρίσεως, όπου κρίνουν ότι δεν υπάρχουν πνευματικά κολλήματα, να προτρέπουν τους πιστούς να μεταλαμβάνουν συχνότερα τούτες τις δύσκολες μέρες. Όσοι δε έχουμε την ευλογία τους, να προσερχόμαστε συχνά στο ποτήριο της ζωής, πάντοτε όμως με τα φόβου Θεού, πολλής πίστεως και ειλικρινούς αγάπης. Προς Θεόν ευχέτης, ο Μεσογέας και Λαβρεωτικής Νικόλαος.

Η λεβεντιά στον άνθρωπο είναι το άλλο όνομα της ψυχικής ελευθερίας. Και η ελευθερία της ψυχής είναι συνώνυμη με την αγωγή του ανθρώπου. Και αυτή πάλι πηγάζει από τις ιστορικές του καταβολές και από την εθνική του περιουσία. Ήρωας κανείς δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, εάν στα βάθη της ψυχής του δεν έχει αντιμετρηθεί με το τίμημα του μεγαλείου που κλείνει μέσα της η υπέρτιμη πράξη, την οποία διεθνώς αποδίδει η έννοια που ονομάζεται θυσία. Αλλά η θυσία είναι περιουσία των εκλεκτών, αυτών που ξέρουν να προσφέρονται στις απαιτήσεις του χρέους. Γιατί τα λέμε αυτά? Για να φτάσουμε στον πυρήνα του μεγαλείου. Γιατί βέβαια κρύβει μεγαλείο η ιστορία μιας ζωής που προσφέρεται ελεύθερα και υπερήφανα στην ανάγκη μιας αναπόφευκτης προσταγής. Ποια είναι αυτή η αναπόφευκτη προσταγή? Να μείνει ο άνθρωπος ελεύθερος και αληθινός, όπως τον έφτιαξε ο Θεός και τον διατήρησε η παιδεία της οικογενειακής του συμβολής και τέλος της εθνικής του ιστορίας, με τον πλούτο των δωρεών και των παραδόσεων που τον καλλιέργησαν από παιδάκι ακόμη και τον πρικοδότησαν ως πολίτη της ιδιαίτερης του πατρίδος. Ξακουστής ή ασήμαντης, δεν έχει αυτό σημασία, πάντως με τη διακριτή του ταυτότητα που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να του την αλλοιώσει ή να την αφαιρέσει. Τον άνθρωπο μπορείς να τον παιδαγωγήσεις, μπορείς να τον αλλοιώσεις, μπορείς και να τον χαλάσεις ακόμα. Δεν μπορείς όμως να τον καταργήσεις. Και τον καταργείς όταν τον κάνεις σκλάβο. Γιατί του κόβεις την αναπνοή όταν του επιβάλλεις πώς να σκέπτεται, πώς να ενεργεί, πώς να αναπνέει. Μπροστά σε τέτοιες ανάγκες, δύο είναι οι δρόμοι. Ή να υποδουλωθείς στον αφέντη τύρανο ή να επαναστατήσεις, όμως αψηφώντας το ενδεχόμενο να συντριβείς. Αν είσαι ήρωας, προτιμάς το να θυσιαστείς.

Ας προσεγγίσουμε λοιπόν τη ζωή ενός ήρωος, ενός αξίου τέκνου της πατρίδος και γιατί όχι ενός αξίου, όπως και πολλοί άλλοι άλλωστε, πρωτοπόρου της ανθρωπότητος, του θρυλικού Παύλου Μελά. Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1870. Ήταν γιος του Μιχαήλ Μελά, μέλος της ομώνυμης μεγάλης και ιστορικής οικογενείας των Ιωαννίνων και ο οποίος γεννήθηκε στη Σύρα το 1833 και κοιμήθηκε στην Αθήνα το 1897, αφού προηγουμένως υπηρέτησε την πολιτεία ως βουλευτής Αττικής, εξελέγει το 1890, και δήμαρχος Αθηναίων που εξελέγει το 1891. Το 1886 ο Παύλος Μελάς έγινε δεκτός στη στρατιωτική σχολή των Ευελπίδων, από όπου αποφύτησε 4 χρόνια αργότερα με το βαθμό του ανθιπολογαγού του πυροβολικού. Η γνωριμία του και ο γάμος του το 1892 με την Αταλία Δραγούμη, κόρη του Μακεδόνος πολιτικού Στέφανου Δραγούμη, η οικογένεια Δραγούμη καταγόταν από το Βογατσικό Καστοριάς και αδελφή του Ίωνα Δραγούμη, στάθηκε καθοριστική για την μετέπειτα πορεία του Παύλου Μελά, ο οποίος οπωσδήποτε είχε ανδρωθεί σε ένα περιβάλλον με έντονο τον εθνικό παλμό, καθώς αυτήν βρήκε μια εξαίρετη σύντροφο και συνεργάτιδα με την οποία μοιραζόταν την ίδια αγάπη για την πατρίδα. Η τραγική ήττα της Ελλάδος στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, στον οποίο και ο ίδιος συμμετείχε, πλήγωσε βαθιά τον Παύλο Μελά. Πιστεύοντας όμως ότι η χώρα θα ξαναβρει το δρόμο της, αντέδρασε μέσα στο κλίμα της γενικής απογοητεύσεως που τότε κυριαρχούσε. Την ίδια εποχή, τα γεγονότα στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία προκαλούν την Ελλάδα να πάρει θέση απέναντι στις βιοπραγίες Τούρκων και Βουλγάρων, ενώ η Ελλάς περιορίζεται για την ώρα σε διαβήματα προς τις άσπονδες φίλες της, μεγάλες δυνάμεις. Το 1902 ο Ιων Δραγούμης διορίζεται υποπρόξενος στο μοναστήρι. Αμέσως κηρύσσει ιερή εκστρατεία στην ευρύτερη περιοχή. Κατηχεί και εμψυχώνει το λαό της Δυτικής Μακεδονίας. Ορίζει διοικητικές επιτροπές σε πόλεις και χωριά. Ιδρύει και οργανώνει την Μακεδονική Άμυνα. Το 1903 η βουλγαρική προπαγάνδα αποφασίζει να παρουσιάσει στην Ευρώπη το δήθεν μακεδονικό ζήτημα. Στόχος, η ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο βουλγαρικό κράτος, όπως λίγα χρόνια πριν έγινε με την Ανατολική Ρωμιλία.

Την άνοιξη του 1903 σχηματίζεται στην Αθήνα μια επιτροπή, η Μακεδονική Φιλική Εταιρεία, από τον Αργύριο Ζάχο, τον Θεόδωρο Μόδη και τον Θεόδωρο Καπετανόπουλο, που έχει σαν σκοπό να πιστεί η ελληνική κυβέρνηση να ενισχύσει την ένοπλη άμυνα των καταδυναστευομένων από Τούρκους και Βουλγάρους Ελλήνων στη Μακεδονία. Στις 20 Ιουλίου 1903 λαμβάνει χώρα η βουλγαρική ψευδοεπανάσταση του Ίλιντεν, με προεπιλεγμένους στόχους τα ελληνικά βλαχόφωνα χωριά Νεβέσκα, Νυμφαίο και Κρούσοβο, η οποία όμως σβήνει σαν πυροτέχνημα από την άμεση αντίδραση των Τούρκων. Όμως οι Βούλγαροι πετυχαίνουν να γεμίσει περιοχή με τα ένοπλα βουλγαρικά σώματα, τους κομιτατζίδες, που τρομοκρατούν τους Έλληνες κατοίκους. Στις 24 Φεβρουαρίου 1904, με διαταγή της ελληνικής κυβερνήσεως, έρχονται μυστικά για πρώτη φορά στη Μακεδονία για να μελετήσουν την κατάσταση και να υποδείξουν πρακτικά μέτρα 4 αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Οι λοχαγοί Αναστάσιος Παπούλας και Αλέξανδρος Κοντούλης και οι ανθιπολοχαγοί Γεώργιος Κολοκοτρώνης και Παύλος Μελάς. Στις 22 Μαΐου 1904 στην Αθήνα ιδρύεται μυστικά το Μακεδονικό Κομιτάτο με ιδρυτή και πρόεδρο τον Καλαποθάκη, διευθυντή της εφημερίδος Εμπρός. Ανάμεσα στα πρώτα μέλη του Μακεδονικού Κομιτάτου και ο Παύλος Μελάς. Ώσπου όμως να πιστεί η ελληνική κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και την υπεράσπιση του μακεδονικού ελληνισμού, συγκέντρωσαν μόνοι χρήματα και άρχισαν τον μεγάλο τους αγώνα. Αποφασίζουν να δράσουν άμεσα, οργανώνοντας ένοπλα σώματα εθελοντών, τα οποία και στέλνουν στη Μακεδονία μαζί με οπλισμό για τους Μακεδόνες και την υπεράσπισή τους από τις εναντίον τους ληστρικές και φωνικές επιθέσεις Βουλγάρων και Τούρκων. Στις 10 Ιουλίου του ίδιου έτους, ο Παύλος Μελάς ξαναήρθε, μόνος αυτή τη φορά, στη Μακεδονία, στην Κοζάνη και τη Σιάτιστα, με σκοπό να συγκεντρώσει στοιχεία και να μελετήσει προσωπικά την κατάσταση, κυκλοφορώντας σαν ζωέμπορος και φέροντας το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες, αναλαμβάνοντας την οργάνωση του πρώτου ένοπλου σώματός του. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση στη Μακεδονία.

Ο Παύλος Μελάς ξαναήρθε για τρίτη και τελευταία φορά στη Μακεδονία, περνώντας αυτή τη φορά τα σύνορα από τη μεριά της Κοζάνης στις 18 Αυγούστου 1904. Κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας, σύνθεση των ονομάτων των παιδιών του. Διοικούσε ένα σώμα 35 ανδρών, Μακεδόνων και Ηπειρωτών, Λακώνων και Κρητικών. Ουσιαστικά όμως ήταν αρχηγός όλων των ανταρτικών σωμάτων που δρούσαν στις περιφέρειες Μοναστηρίου και Καστοριάς. Ο μακεδονικός αγώνας έχει αρχίσει. Ένας αγώνας που παρατάθηκε ως το καλοκαίρι του 1908, οπότε θεσπίστηκε το νέο τουρκικό σύνταγμα. Ένας ευγενής αγώνας για την ελευθερία. Όμως, συγχρόνως ένας αγώνας σκληρός, γιατί οι εθελοντές του ελληνικού ένοπλου σώματος του Παύλου Μελά ούτε δοκιμασμένους οδηγούς είχαν, ούτε εύκολα μπορούσαν να τροφοδοτηθούν, ενώ οι αδιάκοπες βροχές τους δυσκόλευαν πολύ, ακόμα και στις μετακινήσεις τους. Εκτός αυτών, οι τουρκικές αρχές είχαν πληροφορηθεί το πέρασμα από τα σύνορα αυτού του ελληνικού σώματος και το καταδίωκαν με ενισχυμένο στρατιωτικό απόσπασμα. Ο Παύλος Μελάς άρχισε αμέσως τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων κομιτατζίδων για να ξεκαθαρίσει την περιοχή, αλλά και για να οργανώσει την τοπική άμυνα. Κέντρο των επιχειρήσεών του ήταν τα χωριά Νεγοβάνη, Φλάμπουρο της Καστοριάς και Λέχοβο της περιοχής Φλωρίνης. Όμως ο αγώνας του τερματίστηκε στις 13 Οκτωβρίου 1904, ημέρα Τετάρτη, στο χωριό Στάτιστα, το οποίο σήμερα προς τιμήν του ονομάζεται Μελάς, όπου βρισκόταν εκείνη την ημέρα όταν η συμμορία κομιτατζίδων του Μήτρου Βλάχου τον πρόδωσε. Οπότε τουρκικό στρατιωτικό απόσπασμα κύκλωσε το χωριό και το σπίτι στο οποίο βρισκόταν ο Παύλος Μελάς και τον φώνευσε, αφού έπειτα από γενναία άμυνα 2 ωρών αποφάσισε ο ίδιος και οι άνδρες του έξοδο. Πρώτος όρμησε ο Παύλος Μελάς, που πληγώθηκε θανάσιμα όταν κάποια σφαίρα τον βρήκε στη μέση και ξεψύχησε έπειτα από μισή ώρα. Για να μην πέσει η σωρός του Παύλου Μελά στα χέρια των Τούρκων, ο Ντίνας, ένα από τα πρωτοπαλίκαρά του, έκοψε με το σπαθί του την κεφαλή του ήρωος, έθαψε το ακέφαλο σώμα σε ένα πρόχειρο τάφο, εκεί όπου είχε σκοτωθεί, και έπειτα, περνώντας μέσα από τις γραμμές του τουρκικού αποσπάσματος, έφτασε στο χωριό Ζέλοβο, όπου σε ένα σπίτι στην άκρη του χωριού έθαψε και την κεφαλή του Παύλου Μελά. Το ακέφαλο σώμα του Παύλου Μελά βρήκαν οι Τούρκοι και μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί μεταφέρθηκε αργότερα και η κεφαλή του και μαζί τάφηκαν από το Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη σε αντίδραση Τούρκων και Βουλγάρων στο Πισοδέρι Καστοριάς, σε αφανή τάφο κάτω από την Αγία Τράπεζα.

Η είδηση του ηρωικού θανάτου του Παύλου Μελά συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Ολόκληρη η Αθήνα πένθησε για το χαμό του ευγενούς άνδρα, ο οποίος στάθηκε ο πρωτομάρτυρας του αγώνος για την απελευθέρωση και την ένωση της Μακεδονίας με την Ελλάδα έπειτα από 5 αιώνες δουλείας. Ο θάνατος του Παύλου Μελά τον έκανε ήρωα και σύμβολο του μακεδονικού αγώνος και έγινε αφορμή να τρέξουν στη Μακεδονία πολλοί Έλληνες αξιωματικοί. Ο μακεδονικός αγώνας οργανώθηκε, απλώθηκε, γιγαντώθηκε για να καταλήξει με τους νικηφόρους πρώτο και δεύτερο Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 να πραγματοποιήσει το μεγάλο όνειρο του ελληνικού έθνους, απελευθέρωση της Μακεδονίας και ενώσεώς της με την Ελλάδα.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

προσέχετε μήπως καμία ρίζα πικρά βίου διεφθαρμένου και διδασκαλίας πλανημένης που μπορεί να δηλητηριάσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα φυτρώνει προς τα επάνω και προκαλεί ενόχληση και με αυτήν μολυνθούν και βλαβούν πολλοί. Προσέχετε ακόμη μήπως είναι κανείς πόρνος ή βέβυλος και περιφρονητής των ιερών καθώς ο Ισάφ που δι' ένα φαγητόν επόλυσε το ιερόν προνόμιον των πρωτοτοκίων του. Με την πώληση όμως αυτήν έχασε για πάντα τα πρωτοτόκια του, διότι γνωρίζετε από την διήγηση της γραφής ότι και ύστερα όταν ήθελε να κληρονομήσει την ευλογία του πρωτοτόκου παιδιού απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε μέσον μετανοίας που θα επανόρθωνε τα συνεπίας της βεβυλώσιος του εκείνης και τη με δάκρυα ζήτησε την μετάνοια και επανόρθωσιν αυτήν. Στίχοι 18 έως 29. Η Καινή Διαθήκη ανωτέρα της Παλαιάς. Προσοχή λοιπόν. Προσέξατε λοιπόν και μη καθυστερήσετε και πέσετε έξω από την σωτηρίαν, διότι δεν επλησιάσατε το βουνόν που μπορεί να ψηλαφηθεί και που έχει καεί με φωτιά, όπως ήτο το Σινά. Ούτε πλησιάσατε εις σύννεφον μαύρο και εις σκοτάδι και εις ανεμοστρόβιλον και εις τρομακτικών ήχων σάλπιγκος και εις την φοβράν φωνήν λόγων που οι ακούσαντες εις το Σινά Ιουδαίοι ειρνήθησαν και παρητήθησαν να την ακούσουν και παρεκάλεσαν να μην προσθεθεί εις αυτούς κι άλλος λόγος. Διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν εκείνο που διετάχθη από τον Θεόν. Ήτι και ζώων ακόμη αν ακουμβήσει εις το βουνόν, θα λιθοβοληθεί. Και ήτο τόσον πολύ φοβερόν αυτό, που εφαίνεται στα μάτια των, ώστε και αυτός ο Μωυσής είπεν, «Είμαι γεμάτος φόβων και τρόμων». Δεν αντικρίσατε λοιπόν τα τόσα φοβερά και τρομακτικά περιστατικά υπό τα οποία έγινε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχετε προσέλθει εις το όρος της πνευματικής Σιών και εις την πόλη του Θεού του Ζωντανού, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων που πανηγυρίζουν και σκορπούν χαράν και όχι τρόμων. Έχετε προσέλθει και εις την σύναξη των εκλεκτών και προσφυλών τέκνων του Θεού που έχουν καταγραφεί πολίτε εις τους ουρανούς. Επλησιάσατε και εις τον Θεόν, ο οποίος είναι κριτής όλων. Επλησιάσατε και εις τα πνεύματα των δικαίων που έχουν γίνει τέλειοι. Προσήλθατε ακόμη εις μεσίτην νέας διαθήκης, τον Ιησούν, και εις το αίμα με το οποίο εραντίστητε και υγειάστητε και το οποίο λαλεί προς τον Θεόν, για την εξηλαίωσή μας, καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ που εζήτη εκδίκηση. Σεις λοιπόν που αξιώθητε να απολαύσετε τα θαυμαστά αυτά, προσέχετε να μην αρνηθείτε και απειθήσετε προς τον Θεόν που σας λαλεί. Διότι εάν δεν διέφυγαν την τιμωρίαν εκείνοι που υπήθησαν εις τον Μωυσήν, ο οποίος τους εφανέρωνε θείας εντολάς επί της γης, πολύ περισσότερον δεν θα ξεφύγωμεν εμείς που αποστρεφόμεθα τον Θεόν, ο οποίος μας ομιλεί από τους ουρανούς. Του Θεού δε αυτού η φωνή εσάλευσε και τότε εις το όρος Σινά την γην. Τώρα δε έχει δώσει υπόσχεση διαμέσου του προφήτου Αγκαίου και είπεν, ακόμη

Μίαν φοράν εγώ θα σύσω όχι μόνον την γην, αλλά και τον έναστρον ουρανών. Όταν δε λέγει ακόμα μίαν φοράν, φανερώνει την μετακίνηση εκείνων που σαλεύονται και μετακινούνται ως κτίσματα φθαρτά, έχοντα αρχήν και τέλος. Θα μετακινηθούν και θα φύγουν αυτά, για να μείνουν τα εν ουρανίσα σάλευτα και άφθαρτα. Δια τούτο, αφού επαρελάβαμεν διαμέσου της πίστεως εις τον Χριστόν Βασιλείαν που δεν σαλεύεται ποτέ, αλλά μένει αιωνία, και η Βασιλεία αυτή είναι εκείνη που εγκαθίδρυσε ο Χριστός δια της Εκκλησίας Του, ας αποδίδομεν εις τον Θεόν ευχαριστίαν και με ευγνωμοσύνην που θα δεικνύομεν δια της ευχαριστίας αυτής, ας λατρεύομεν τον Θεόν ευαρέστος μέτα σεβασμού και ευλαβίας. Πρέπει δε με φόβον και ευλάβεια να τον λατρεύομεν, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει και εξολοθρεύει κάθε ασεβή και ανευλαβή.

Κεφάλαιον 13. Στίχοι 1 έως 6. Κοινωνικέ υποχρεώσεις των χριστιανών. Ας ομιλήσουμε τώρα δια μερικάς άλλας υποχρεώσεις σας. Η προς τους χριστιανούς αδελφούς αγάπη ας είναι μόνιμος. Μην ξεχάνετε την φιλοξενία, διότι με αυτήν μερικοί, όπως ο Αβραάμ και ο Λότ, αξιώθησαν, χωρίς να εξεύρουν ποιους εδέχοντο, να φιλοξενήσουν αγγέλους. Να ενθυμίστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς μαζί των δεμένοι με τα αλυσίδας της φυλακής. Να ενθυμίστε τους ταλαιπωρουμένους και κακοπαθούντας, διότι κι εσείς έχετε σώμα φθαρτών και επόμενον είναι αυτά που υποφέρουν αυτοί σήμερον να συμβούν αύριον και εισάς. Ας είναι καθόλα τιμημένος ο γάμος και η κήτη του γάμου ας φυλάσσεται καθαρά από κάθε μολυσμόν. Διότι τους πόρνους και τους μοιχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Η εσωτερική διάθεση της ψυχής σας ας είναι αφιλάργυρος και να είστε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε κατά το παρόν. Εμπιστευόμενοι τους εαυτούς σας εις την θείαν πρόνοιαν. Διότι αυτός ο Θεός είπεν «Όχι, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Ώστε με το θάρρος που μας δίνει η πεποίθηση εις την υπόσχεση αυτήν του Θεού να λέγομεν «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ». Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Στίχοι 7 έως 19. Θρησκευτικέ υποχρεώσεις αυτών. Υποταγή εις τους πνευματικούς προϊσταμένους. Να ενθυμίστε πάντοτε το Άγιον παράδειγμα των πνευματικών αρχηγών και προϊστών σας, οι οποίοι σας εδίδαξαν των λόγων του Θεού. Αυτόν να αναλογίζεστε και να μελετάτε το Άγιον και θεάρεστον τέλος του βίου και της συμπεριφοράς και να μιμήστε την πίστη των. Ο Ιησούς Χριστός ή το χθες είναι και σήμερον ο Αυτός και θα είναι ο ίδιος και εις τους αιώνας. Όπως λοιπόν ενίσχυε τους προεστούς σας, έτσι θα ενισχύσει και εσάς εις την πίστην. Κρατήσατε την λοιπόν καλά κι εσείς. Μη σύρεστε εδώ και εκεί από διδασκάλους που είναι διαφορετικοί και ξένοι προς την αληθή διδασκαλίαν. Διότι καλόν και σωτήριον είναι να στερεώνεται και να πληροφορείται η καρδία με την χάρη του Χριστού. Όχι με την Ιουδαϊκή διάκριση φαγητών, από την οποία δεν ωφελήθησαν όσοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί έθεσαν τα φαγητά ως κανόνα της συμπεριφοράς των. Έχομεν εμείς οι χριστιανοί τράπεζαν και θυσιαστήριον, εις το οποίον μετέχομεν της σταυρικής θυσίας του Χριστού και από το οποίον δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν ουδαίοι ιερείς και αρχιερείς που λατρεύουν και υπηρετούν τον Θεόν εις την σκηνή του μαρτυρίου. Απόδειξης δε του ότι οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου δεν έχουν εξουσία να φάγουν από το θυσιαστήριό μας είναι και το ότι δεν έτρωγαν αυτοί ούτε από την θυσίαν εκείνην που περισσότερον από κάθε άλλη επροτύπωνε τη θυσία του Σταυρού. Διότι καθώς ορίζεται εις την γραφή τα σώματα των ζώων εκείνων των οποίων το αίμα εφαίρετο από τον αρχιερέα κατά την ημέρα του εξυλασμού μέσα εις τα Άγια των Αγίων ως θυσία περί αμαρτίας, δεν ετρώγοντο από τους ιερείς αλλά εκαίοντο ολόκληρα έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Γι' αυτό σύμφωνα με τον προφητικόν τύπον των περί αμαρτίας θυσιών και ο Ιησούς
για να γιάσει με το ίδιο του το αίμα των λαών του Νέου Ισραήλ, έξω από την πύλη της πόλεως Ιερουσαλήμ έπαθε. Λοιπόν, ας εξέλθομεν και εμείς προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδον. Ας απομακρυνθόμεν δηλαδή και ας κόψομεν κάθε σχέση με τον Ιουδαϊσμό και με τον κόσμο της αμαρτίας και ας πάρουμε επάνω μας τον ονειδισμό του Χριστού, έτοιμοι να περιφρονηθόμεν δι' Αυτόν όπως υβρίστη και περιφρονήθη Εκείνος. Μη διστάζετε να χωριστείτε από το Ιουδαϊκό κέντρο και από τον κόσμο, διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμον και διαρκή πατρίδα και πόλην, αλλά με πόθον πολύ ζητούμε την μέλουσα, την ουράνιον Ιερουσαλήμ. Χωριζόμενοι λοιπόν από την Λεβιτική Ιεροσύνη, ας προσφέρομεν προς τον Θεόν διαμέσου του Ιησού Χριστού ως αρχιερέως μας, πάντοτε και ακατάπαυστα θυσίαν ενέσεως και δοξολογίας. Όταν δε λέγω θυσίαν, δεν εννοώ θυσίαν ζώων και αιμάτων, αλλά θυσίαν που ως καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν θα βγαίνει από τα χείλη μας, τα οποία θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά Του. Μη λησμονείτε δε την αγαθοεργίαν και την μεταδοτικότητα με τα οποία συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σας. Μη λησμονείτε αυτάς, διότι ο Θεός ευχαριστείται εις τέτοιας θυσίας και όχι εις θυσίας αλόγων ζώων. Πείθεστε εις τους πνευματικούς προϊσταμένους σας και υποτάσσεστε τελείως εις αυτούς, διότι αυτοί αγρυπνούν δια τη σωτηρία των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον εις τον Χριστόν δι' αυτάς. Υπακούετε τους, δια να ενθαρρύνονται με την υπακοή σας, ώστε να εκτελούν το έργο αυτό με χαράν και όχι με στεναγμούς. Διότι το να στενάζουν εξαιτίας σας οι πνευματικοί προαισθοί είναι ασύμφορον εις σας, επειδή ο Θεός θα σας τιμωρήσει δι' αυτό. Προσεύχεστε υπέρ ημών. Το θάρρος δε του να ζητήσοντας προσευχά σας μου το δίδει η πεποίθησης που έχομεν ότι η συνείδησή μας δεν μας τύπτει εις τίποτε, αλλά μας μαρτυρεί αγαθά, επειδή θέλουμε πάντοτε και εις όλα να συμπεριφερόμεθα καλώς. Σας παρακαλώ δεν να πράξετε τούτο περισσότερον δι' εμέ, για να επανέλθω πλησίον σας το γρηγορότερον. Στίχοι 20 έως 25. Ευχέ και χαιρετισμοί. Ο δε Θεός που είναι χορηγός και νομοθέτης της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών τον μεγάλο ποιμένα των πνευματικών προβάτων, για να εισέλθει στον ουρανόν και προσφέρει εκεί εξυλαστήριον θυσίαν το αίμα του, με το οποίο ευεβαιώθη διαθήκη αιώνιος των Κύριών μας Ιησούν Χριστόν δηλαδή, ήθε να σας τελειοποιήσει εις κάθε έργον αγαθών, ώστε να κάμετε το θέλημά του. Ήθε αυτός να ενεργήσει στο εσωτερικό σας εκείνο που είναι αρεστόν ενώπιόν του δια της μεσητείας του Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να δεχθείτε με προθυμίαν των λόγων της προτροπής και παρηγορίας της επιστολής μου αυτής. Άλλωστε, δεν σας εκούρασα πολύ, διότι σας έγραψα με ολίγα λόγια. Μάθετε δια των αδελφών Τιμόθεων ότι είναι πλέον ελευθερωμένος. Θα σας είδω δε μαζί με αυτόν, εάν έλθει γρήγορα να με συναντήσει. Ασπαστείτε όλους τους προαιστούς σας και όλους τους πιστούς. Σας ασπάζονται οι αδελφοί που κατάγονται από την Ιταλία. Η εύνοια του Θεού, που μας παρέχει την σωτηρία και κάθε πνευματικών αγαθών, ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

Καθολική επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-4. Εθλίψεις μας ωφελούν πνευματικώς. Εγώ Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολήν ταύτην προς όσους από τα 12 φυλάς του Ισραήλ επίστευσαν και οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι εις όλων των κόσμων, και εύχομαι εις αυτούς να χαίρουν. Ως πρόξενον τελείας χαράς θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα εις δοκιμασίαν και θλίψεις διαφόρους. Θα χαίρετε δε εις τας θλίψεις και τους πειρασμούς αυτούς, όταν έχετε την γνώση ότι το να δοκιμάζετε η πίστη σας δια των θλίψεων δημιουργεί ως αποτέλεσμα ασφαλές και πλήρες σταθεράν υπομονήν. Η δε υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητος και έτσι ας παράγει πλήρη των καρπών της τελειοποιήσεώς σας, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, ώστε να μην σας λείπει τίποτε. Στίχοι 5-8. Αίτησης σοφίας παρά Θεού. Εάν δε κανείς από σας στερείται σοφίαν, δια της οποίας θα διακρίνει γιατί έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητεί την σοφίαν ταύτην από τον Θεόν, ο οποίος δίδει διαρκώς εις όλους με γενεοδορίαν και δεν εξευτελίζει τον ζητούντα. Ας ζητεί λοιπόν από τον Θεόν την σοφίαν αυτήν και ορισμένος θα του δοθεί. Να ζητεί δε με πίστην, χωρίς να διστάζει στο παραμικρόν, περί του ότι ο Θεός θα τον εισακούσει. Προσέχετε να μην εισχωρείς τας ψυχάς σας τι ούτως δισταγμός, διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει ομοιάζει προς κύμα θαλάσσης, το οποίο συνταράσσεται από τον άνεμον και καταντάει σ' αστάθειαν. Κατ' ουδέν αδελόγων επιτρέπεται τας αιτήσεις μας προς τον Θεόν και τας προσευχάς μας να παρακολουθεί η αστάθεια. Διότι ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα λάβει από τον Κύριον κάτι από αυτά που του εζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίβουλος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός εις μίαν απόφασιν, είναι ακατάστατος και ασταθής, εις όσα αποφασίζει και ενεργεί και εν γέννη εις όλην την συμπεριφοράν του. Άστατος θα είναι και εις εκείνα που ζητεί από τον Κύριον. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να εισακουστεί? Στίχοι 9-11. Η πτωχία δεν είναι κακόν και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Ως προς τον πειρασμόν και την δοκιμασίαν που δημιουργεί η πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός ο πτωχός και άσημος κατά κόσμον, ας καυχάται δια το ηθικόν ύψος, εις το οποίον με τον πειρασμό της πτωχίας και των στερήσεων τον αναβιβάζει ο Θεός. Ο πλούσιος δε αδελφός ας καυκάδε όχι δια τα πλούτη του, αλλά δια το ταπεινόν φρόνημα που γεννάται από την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματική αξία εις τον άνθρωπον και δεν είναι κάτι μόνιμον και αιώνιον. Διότι ως άνθος του αγρού θα παρέλθει ο πλούσιος ούτος. Λέγω ως άνθος χόρτου θα παρέλθει, διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καυστικόν λίβαν και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος του κατέπεσε μαραμένον και ευμορφάδα του σχήματος και του χρώματός του εχάθη. Έτσι και ο πλούσιος θα μαρανθεί
θα ξεπέσει στα σχέδια και τις επιχειρήσεις του. Στίχος 12. Η υπομονή θα ανταμυφθεί. Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που βαστάζει με υπομονή και καρτερίαν την δοκιμασία των θλίψεων, και είναι πανευτυχής διότι όταν δια της δοκιμασίας γίνει σταθερός και δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα λάβει τον λαμπρόν και ένδοξον στέφανον της αιωνίου ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις εκείνους που τον αγαπούν.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ορθόδοξος χριστιανός που να μην γνωρίζει τον Μεγάλο Άγιο Μέγα Βασίλειο. Όμως, πολύ φοβούμαι ότι λίγοι από τους ορθόδοξους χριστιανούς γνωρίζουν μια πτυχή πολύ σημαντική της ζωής του Μεγάλου Βασιλείου, ότι είναι ο κύριος οργανωτής του ορθοδόξου κοινοβιακού μοναχισμού. Το αφιέρωμα αυτό των εκπομπών μας στο Μέγα Βασίλειο αφορά τη σπουδή των όσων ο Μέγας Βασίλειος έζησε, δίδαξε, έγραψε και οργάνωσε για τον κοινοβιακό μοναχισμό. Αυτή η σειρά των εκπομπών είναι, πιστεύουμε, μια πολύ καλή ευκαιρία να τιμήσουμε τον Μέγα Βασίλειο σαν ασκητή και μοναχό και να μαθητεύσουμε στα θεόπνευστα κειμενά του. Σε αυτά μας παρουσιάζει και μας προτείνει το κοινόβιο μοναστήρι ως τον κατεξοχήν τρόπο βιώσεως της χριστιανικής ζωής, τρόπο ζωής τον οποίο καλούνται να ακολουθήσουν όχι μόνο οι μοναχοί, αλλά και οι έγκαμοι αδελφοί μας.

ασχολήθηκε με το μοναχισμό κατά ερασιτεχνικό τρόπο. Ο ίδιος έγινε μοναχός και έζησε επί αρκετά χρόνια το μοναχικό βίο. Ακόμα από την εποχή που σπούδαζε στην Αθήνα, σχεδίαζε μαζί με το φίλο του Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο να αποσυρθεί στην έρημο μετά τις σπουδές του. Αργότερα θα θεωρήσει σαν απώλεια χρόνου όλο τον καιρό που διέθεσε για τις σπουδές. Γράφει σε μια επιστολή του προς τον Ευστάθιο Σεβαστίας: «Εγώ δαπάνησα πολύ χρόνο στη ματαιότητα και αφάνισα όλη σχεδόν την αιότητά μου στη ματαιοπονία, στην οποία υπεδήθην ασχολούμενος με την πρόσληψη των διδαγμάτων της υπό του Θεού μορανθήσης σοφίας. Όταν δε κάποτε σαν να σηκώθηκα από βαθύ ύπνο, κοίταξα μεν προς το θαυμαστό φως της αληθείας του Ευαγγελίου, είδα δε το άχρηστο της σοφίας των αρχόντων του αιώνος τούτου, των καταργουμένων, θρύνησα για την ελεηνή ζωή και ευχήθηκα να μου προσφερθεί χειραγωγία για να εισαχθώ στα δόγματα της ευσεβίας. Και πριν απ' όλα φρόντισα να διορθώσω κάπως το ήθος μου, το οποίο είχε διαστραφεί από την συναναστροφή μου με τους φαύλους. Αφού λοιπόν ανέγνωσα στο Ευαγγέλιο, συνάντησα εκεί τη διδασκαλία ότι η σπουδαιότερη προϋπόθεση για την τελείωση είναι η πώληση των υπαρχόντων και η διάθεση αυτών στους πτωχούς αδελφούς και γενικά η αμεριμνησία για τον παρόντα βίο και η έλλειψη συμπαθίας της ψυχής προς τα πράγματα του κόσμου τούτου, και προσευχόμουν να βρω κάποιον από τους αδελφούς ο οποίος να είχε εκλέξει αυτήν την οδό της ζωής, ώστε να περάσω μαζί με αυτόν τη σύντομη αυτή τρικυμία του βίου.

Παρά τη συμφωνία που είχαν, δεν τον ακολούθησε στην έρημο, αυτός μόνος, αφού μοίρασε στους πτωχούς το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του, έφυγε το 360 στον Πόντο, στο πατρικό κτήμα, όπου ασκήτευαν οι αδελφοί του και η μητέρα του στον Ήρη ποταμό. Εκεί είχαν δημιουργηθεί δύο μικρές μοναστικές αδελφότητες, μία γυναικεία και μία ανδρική. Ο φίλος του Γρηγόριος, ο Ναζιανζινός, ζήτησε να πληροφορηθεί πώς διάγουν εκεί στην έρημο. Και ο Βασίλειος του απάντησε με μια επιστολή. Η επιστολή αυτή, μπορούμε να πούμε, περιέχει τους πρώτους μοναχικούς κανόνες του Αγίου. Γι' αυτό και θεωρούμε σκόπιμο να είναι ένα από τα κείμενα που θα παρουσιάσουμε.

Όταν ντρέπεται να γράψει τι κάνει στην έρημο, γιατί άφησε μεν τον κόσμο, αλλά όχι και τον εαυτό του. Γράφει χαρακτηριστικά. Εγώ, άμεν ποιό, αυτός, επί της εσχατιάς ταύτης νυκτός και ημέρας, γράφειν εσχύνομαι. Κατέλοιπον μεν γάρτα σενάστη διατριβάς, ως μυρίων κακών αφορμάς, εμ αυτόν δε ούπο απολυπήν ειδηνήθην. Ωστόσο στη συνέχεια τονίζει ότι ο σκοπός τους είναι να ακολουθήσουν τα ίχνη του Χριστού που έδειξε το δρόμο της σωτηρίας με το να πει «Όποιος θέλει να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Για το λόγο αυτό ο ίδιος και η συνοδεία του προσπαθούν να εφαρμόσουν όλα εκείνα που θα τους καταστήσουν ικανούς να ακολουθήσουν τον Χριστό. Και αυτά είναι. Πρώτον, ο νους πρέπει να κρατείται στην κατάσταση της ησυχίας. Όπως το μάτι, για να δει καθαρά μπροστά, δεν επιτρέπεται να περιφέρεται εδώ και εκεί, έτσι και ο νους, όταν περισπάται από μύριες κοσμικές φροντίδες, είναι ανίκανος να ατενίσει την αλήθεια. Όλες αυτές οι φροντίδες μπορούν να αποφευχθούν μόνο με την αναχώρηση από τον κόσμο. Και η αναχώρηση από τον κόσμο δεν σημαίνει απλώς σωματική μετακίνηση από αυτόν, αλλά απόσπαση της ψυχής από τη συμπάθεια προς το σώμα, τόσο ώστε να γίνει κανείς άπολης, άοικος, άφυλος, ακτίμων, χωρίς προσωπική περιουσία, χωρίς μέσα συντηρήσεως, αμαθής κατά τα ανθρώπινα διδάγματα, έτοιμος να δεχθεί στην καρδιά του τη Θεία Διδασκαλία. Και η ετοιμασία της καρδιάς είναι η απομάθηση των πονηρών διδαγμάτων. Γιατί ούτε στην κυρόπλακα είναι δυνατό να γράψει κανείς, αν δεν ισοπεδώσει τα γράμματα που είναι πιο μπροστά γραμμένα σε αυτή, ούτε στην ψυχή είναι δυνατό να εναποθέσει κανείς τα θεία δόγματα, αν δεν βγάλει από αυτή τις από τη συνήθεια προλήψεις της. Για το σκοπό αυτό, η ερημία ωφελεί πολύ, γιατί κατευνάζει τα πάθη και δίνει στο λογικό την ευχέρεια να τα ξεριζώσει εντελώς από την ψυχή. Γιατί όπως τα θηρία είναι ευκατάβλητα όταν ημερωθούν, έτσι και οι επιθυμίες, οι οργές και οι λύπες, τα ιοβόλα κακά της ψυχής, όταν με την ησυχία κατευναστούν και πάψουν να εξαγριώνονται με τον συνεχή ερεθισμό, γίνονται ευκαταγόνιστα με τη δύναμη της λογικής. «Ο τόπος πρέπει να είναι ακριβώς σαν τον δικό μας εδώ», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «απαλλαγμένος από την επικοινωνία με ανθρώπους, ώστε η συνοχή της ασκήσεως να μην διακόπτεται από κανένα εξωτερικό περισπασμό».

με την αυγή να ορμάσε προσευχή για να ευνήσει τον κτίστη με ύμνους και οδές. Ακόμα και της εργασίας της ημέρας να τις αρτεί με ύμνους σαν με άλλας, γιατί οι παρηγορίες των ύμνων δημιουργούν στην ψυχή κατάσταση χαράς και όχι λύπης. Η ησυχία λοιπόν, προσθέτει ο Άγιος, είναι αρχή της καθάρσεως της ψυχής. Γιατί εκεί ούτε η γλώσσα συζητάει τις ανθρώπινες υποθέσεις, ούτε τα μάτια κοιτάζουν ό,τι δεν πρέπει, ούτε η ακοή προσελκύει την ψυχή σε ανεπίτρεπτα ακούσματα. Έτσι ο νους, όταν δεν διασκορπίζεται προς τα έξω και δεν διαχέεται με τις αισθήσεις προς τον κόσμο, επιστρέφει στον εαυτό του και από τον εαυτό του ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Καθώς δε περιαυγάζεται και φωτίζεται από εκείνο το κάλος, λησμονεί και τη δική του φύση.

αγαθά έργα τους. Έτσι λοιπόν κάθε άνθρωπος, σ' ό,τι αισθάνεται τον εαυτό του ελλειπή, βρίσκει με τη μίμηση κάποιου παραδείγματος από την Αγία Γραφή το φάρμακο που ταιριάζει στην αρρώστια του. Μπορεί να μιμηθεί άλλος τον Ιωσήφ για τη σοφροσύνη, άλλος τον Ιώβ για την υπομονή, άλλος τον Μωυσή για την πραότητα και άλλος τον Δαβίδ για την ανδρεία και πραότητα μαζί. Την ανάγνωση τη διαδέχονται οι προσευχές, με τις οποίες η ψυχή κινείται από πόθο προς το Θεό. Καλή προσευχή είναι εκείνη που φυτεύει στην ψυχή καθαρή την έννοια του Θεού. Ενίκηση του Θεού είναι το να έχει κανείς το Θεό μέσα του με τη μνήμη. Τότε γινόμαστε ναοί του Θεού, όταν η συνοχή της μνήμης δεν διακόπτεται από γήινες φροντίδες και ο νους δεν διαταράσσεται από απροσδόκητα πάθη. Ο Φιλόθεος αναχωρεί στο Θεό, αποφεύγοντας όλα εκείνα που παρακινούν στην κακία και εν διατρίβει σ' όλα εκείνα που οδηγούν στην αρετή.

της φωνής να προτιμάται ο μέτριος. Να εξωτερικεύει δε το λόγο, αφού πρώτα εξετάσει μέσα του τι πρόκειται να πει. Να είναι ευπροσίγουρος στις συζητήσεις και γλυκής στις ομιλίες. Να αποβάλει την τραχύτητα πάντοτε, ακόμα και όταν είναι απαραίτητο να επιτιμήσει. Γιατί αν πρώτα δείξει μετριοφροσύνη και ταπεινοφροσύνη, θα γίνει ευπρόσδεκτος από αυτόν που έχει ανάγκη θεραπείας.

ιατρικές γνώσεις. Αλλά, τονίζει ο Μέγας Βασίλειος, προ και μετά το γεύμα, να γίνονται οι κατάλληλες προσευχές στο Θεό που δίνει τα υλικά αγαθά. Τελειώνοντας ο Άγιος, ομιλεί και για τον ύπνο. Αυτός πρέπει να είναι σύμμετρος με την τροφή. Είναι δε καλό να διακόπτεται σκόπιμα για την μελέτη των μεγάλων προβλημάτων. Η παράδοση στο βαρύ ύπνο οδηγεί σε πνευματικό θάνατο. Οι ασκητές εγείρονται το μεσονύκτιο, οπότε η νυχτερινή ησυχία χαρίζει στην ψυχή άνεση, γιατί τότε ούτε τα μάτια ούτε τα αυτιά μεταδίδουν στην καρδιά βλαβερά ακροάματα και θεάματα, αλλά ο νους μόνος του επικοινωνεί με το Θεό. Αυτό είναι περίπου, αγαπητοί ακροατές, το περιεχόμενο της επιστολής του Μεγάλου Βασιλείου και αναφέρατε, όπως είδαμε, στην αναχώρηση και ησυχία, στη μελέτη των γραφών, στην προσευχή, στις πνευματικές συζητήσεις, στη λιτότητα των ενδυμάτων και της τροφής και στη συντομία του ύπνου για την τελείωση του ανθρώπου.

Εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, ας σταματήσουμε το πρώτο μέρος της παρουσιάσεως του κοινοβιακού μοναχισμού, όπως τον οργάνωσε και μας τον παρέδωσε ο Μέγας Βασίλης.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

Όπου υπάρχει αγάπη, μπορεί κανείς όλα να τα αντέξει. Να προσπαθείτε να διατηρείτε με την ειρήνη που σας συνδέει μεταξύ σας, την ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Τι είναι η ενότητα που δίνει το Πνεύμα του Θεού? Μέσα στο σώμα, αυτό που συγκρατεί τα πάντα και ενοποιεί τα διαφορετικά μέλη είναι το Πνεύμα μας. Το ίδιο και ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό ακριβώς δόθηκε το Άγιο Πνεύμα, για να ενώσει αυτούς που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του Πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

απέραντη η αγάπη του Θεού για τον καθένα μας. Για αυτή την αγάπη αναφέρει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Το βρέφος, ακόμη και αν δεν έχει τη δύναμη να κάνει τίποτε και δεν μπορεί να πάει μόνο του στη μητέρα του, όμως τριφογυρίζει και φωνάζει και κλαίει, ζητώντας τη με πόνο και φωνή. Και με τα πολλά του παρακάλια, η ίδια η μητέρα που την κρατάει εχμάλωτη η αγάπη της για το παιδί της, πάει κοντά του, το παίρνει στην αγκαλιά της και με πολύ στοργή το φροντίζει και το ταΐζει. Αυτό κάνει και ο φιλάνθρωπος Θεός με την ψυχή που τον πλησιάζει και τον ζητάει με μεγάλη επιθυμία. Και πολύ περισσότερο ακόμη ο Θεός, που κινείται από τη δική του αγάπη και τη δική του καλοσύνη, δένεται με την ψυχή αυτή και γίνεται μαζί της ένα πνεύμα, όπως λέγει ο Απόστολος. Όταν η ψυχή προσκοληθεί στον Κύριο, τότε και ο Κύριος με το έλεος και την αγάπη του θα έρθει κοντά της και θα προσκοληθεί σε αυτήν. Και η σκέψη θα μένει από εκεί και πέρα αδιάλειπτα μέσα στη χάρη του Κυρίου. Τότε η ψυχή και ο Κύριος γίνονται ένα πνεύμα, μία ένωση, μία σκέψη. Και το σώμα του ανθρώπου βρίσκεται κάτω στη γη, αλλά η ψυχή του ζει ολόκληρη στην ουράνια βασιλεία.

Ποιος είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να πλησιάσουμε το Θεό? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Να πλησιάζουμε όσο μπορούμε όποιον άνθρωπο χρειάζεται σε οτιδήποτε τη βοήθειά μας και να μην τον αφήνουμε παραμελημένο και αβοήθητο. Με την προθυμία που πρέπει να δείχνουμε με πράξεις την εσωτερική μας διάθεση για το Θεό και για τον πλησίον. Οι πράξεις άλλωστε είναι που αποδεικνύουν την καλή μας διάθεση. Τίποτε δεν κάνει πιο εύκολο το δρόμο για να του μοιάσουμε, για να ενωθούμε με το Θεό και τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο για να τον πλησιάσουμε όσο το έλεος που προσφέρουμε από καρδιάς με ευχαρίστηση και χαρά σε εκείνους που το έχουν ανάγκη. Ο Χριστός μας έδειξε ότι είναι Θεός αυτός που έχει την ανάγκη μας. Λέγει στο Ευαγγέλιο: «Αφού τα κάνατε αυτά για έναν από τους άσημους αδελφούς μου, τα κάνατε για μένα». Και ο Χριστός που το είπε αυτό είναι Θεός. Άρα πολύ περισσότερο θα δείξει ότι αυτός που κάνει το καλό ενώνεται με το Θεό. Και αυτό γίνεται με τη χάρη του Θεού και με το δικό του προσωπικό αγώνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος μιμείται στην ευεργεσία τον ίδιο τον ευεργέτη Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Μάρκελου Καμπάνη με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Σας έχει δοθεί ήδη στα χέρια σας ένα φυλάδιο. Είναι το σχεδιάγραμμα της απόψινής μας ομιλίας. Θα κάνουμε την ανάλυσή μας. Η επιγραφή του θέματός μας έχει σχέση με το Σταυρό και την προσευχή. Η προσευχή, επειδή είναι μία κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό και για το συνάνθρωπο, είναι μια σταυροειδής κατάσταση. Δηλαδή, το σώμα του ανθρώπου έρχεται σε μία κατάσταση που ενώνεται με το Χριστό στους ουρανούς και με το συνάνθρωπο. Οπότε μιλάμε πάντοτε για μια σταυροειδή κίνηση. Από την άλλη, είναι σταυρός το να προσεύχεσαι. Δεν είναι μια εύκολη κατάσταση. Ίσως για λίγο καιρό, για λίγο ενθουσιασμό, για πολλή θλίψη ή και για πολλή χαρά. Ο νους του ανθρώπου δίνεται στο Χριστό. Αλλά μετά υπάρχουν οι υφέσεις, εκεί που λέμε πως κάνει κοιλιά η σχέση με τον Κύριο, όπως κάνει κοιλιά και η σχέση με τον συνάνθρωπο. Βλέπετε ότι μέσα στα ζευγάρια, ανάμεσα στα αδέλφια, ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε συγγενείς, δεν είναι πάντοτε οι σχέσεις όμορφες. Είναι και τεταμένες, είναι και χαλαρές και αδιάφορες και ξανά πάλι από την αρχή. Δεν μπορούμε να έχουμε μία κατάσταση συνεχόμενη ανωδική, όπως είναι η πτήση του αεροπλάνου ας πούμε, αλλά έχουμε πολλές μεταπτώσεις και πτώσεις. Και αυτή είναι η ανθρώπινη ψυχή. Να μην ανησυχείτε γι' αυτό. Επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος από γη και ουρανό, αυτές οι μεταπτώσεις και τα κενά θα υπάρχουν, γιατί είναι η γη έτσι που τραβάει κάτω και ο ουρανός που τραβάει απάνω και εμείς στη μέση και κλειδωνιζόμαστε, ταρακουνιόμαστε κλπ. Το θέμα λοιπόν απόψε του Σταυρού και της προσευχής νομίζω ότι είναι πολύ κατανοητό και θα το δείτε μετά όπως αναλύουμε το κείμενο αυτό. Το κείμενό μας απόψε είναι από τον Άγιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο, αυτόν τον μεγάλο ιεράρχη που 28 χρόνια έμεινε έγκλειστος και παραδόθηκε στην προσευχή, στη λατρεία του Χριστού μέσα στη μόνωσή του, αλλά και στο συνάνθρωπο, με το να γράφει επιστολές. Δεν είχε διαζώσεις άμεση επικοινωνία με κάποιον που ήθελε να τον πλησιάσει και να τον ρωτήσει και να εξομολογηθεί κλπ. Αλλά του γράφανε, του τα πήγαιναν στην πόρτα του και αυτός απαντούσε. Και ή εστάλλοντο με ταχυδρομείο ή ερχόντουσαν οι ίδιοι άνθρωποι να τα παραλάβουν έξω από την πόρτα του χωρίς να τον δουν ποτέ. Είναι ένα ακραίο είδος άσκησης αυτό που υπάρχει μέσα στους πατέρες μας και στις μητέρες και της ερήμου και των μονών και των γελιών και των σκήτεων και των ακραίων καταστάσεων όπως είναι η στήλη ή τα δέντρα. Ο μοναχισμός έχει πολλούς χώρους. Κατά τη φράση του Κυρίου, «Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εσύ». Στο σπίτι του πατέρα μου βρίσκονται πολλές μονές. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι, όπως είναι και η Βασιλεία του Θεού. Είναι πολλά τα επίπεδα που οι άνθρωποι μπαίνουν σε αυτή τη διάσταση και συμμετέχουν στο φως του Χριστού μας. Δεν είναι μόνο μία πλευρά, ανάλογα καθένας
με την αντοχή του, πόσο μπορεί να αντέξει το φως του Χριστού. Έχουμε λοιπόν πολλά επίπεδα και στην αποκή ζωή, στην αποκή διάσταση και κατάσταση του ανθρώπου. Να αρχίσουμε με το κείμενο για να συνειδητοποιήσουμε έτσι πιο καλά το τι σημαίνει προσευχή και σταυρός. Στους αγιασμένους ναούς ευαρεστείται ο πολυέλεος Θεός να κατοικεί εκεί όπου οι πιστοί επικαλούνται τη χάρη Του. Γι' αυτό οι ναοί ονομάζονται θεία σχηνώματα, τόποι μιας ιδιαίτερης παρουσίας του Θεού μεταξύ των ανθρώπων. Ελθέ και σκήνωσον εν εμήν. Έτσι, είμαστε μία σκηνή, μία τέντα, όπως στα κάμπινγκ ας πούμε. Μπαίνουμε μέσα στην τέντα αυτή, στη σκηνή αυτή και μιλάμε στον Χριστό και λέμε ελθέ και σκήνωσον εν εμήν. Στο πρόσωπο μάλλον του Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος. Το ελθέ και σκήνωσον εν εμήν είναι αυτό. Βλέπετε, πάει ο νους στην κατασκήνωση ας πούμε, όπως το λέμε στη Δημοτική, στη Νέα Ελληνική. Γράφει ο Παύλος στη Β' προς Κορινθίους επιστολή. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω. Θα κατοικήσω σε αυτούς και θα περπατήσω. Και έσω με αυτόν ο Θεός και θα είμαι για αυτούς Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Θα είναι για μένα ο λαός μου. Ανάμεσα λοιπόν στις σκηνές και μέσα στις σκηνές ο Θεός περπατάει και κατοικεί μαζί μας. Γιατί εμείς του λέμε έλα μέσα στη σκηνή μας. Και λέγεται αυτό γιατί τότε δεν υπήρχαν σπίτια όπως τα λέμε σήμερα. Κυρίως οι άνθρωποι όπως οι Εβραίοι μετακινούνταν. Όπως ξέρετε 40 χρόνια. Και πολλοί ψαλμοί είναι εμπνευσμένοι από τη στάση αυτή των Ισραηλιτών που μετακινούνταν και κάθε μέρα είχαν σκηνές. Αυτό κάνανε και οι μάγοι. 2 χρόνια ήταν πολύ. Δεν ήταν 3 που λένε οι καθολικοί, αυτά είναι παπικά παραμυθάκια. Ο Κρίνος, οι 3 μάγοι με τα δώρα, δεν ήταν 3. Τι γράφει ο Ματθαίος, μάγοι εξ Ανατολών. 80, 20, 125. Ήταν ένα καραβάνι ολόκληρο με τους υπηρέτες, με ζώα. Τι θα τρώγανε. 2 χρόνια από το Ιράκ στην Παλαιστίνη. Καταλάβατε. Να προσέχετε τις παραδόσεις αυτές γιατί πολλά πράγματα είναι λανθασμένα. Τώρα κάθονται γελάνε, ο Κρίνος λέει. Μα δεν γράφει για Κρίνο. Δεν κάταγε τίποτα ο άγγελος, ούτε της έδωσε τίποτα. Αυτά είναι παραμυθάκια της Ιταλίας και των καθολικών που ευρύνθηκαν. Όπως ο Θαδαίος που πάτε στις εκκλησίες του είδα του Θαδαίου. Ήρθε από το Μεξικό. Πίτες μέσω Ισπανίας έφτασε στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουμε κάτι, υπάρχει ο Απόστολος, αλλά δεν ξέρουμε κάτι. Προσέχετε πάρα πολύ. Τρέχετε. Ξέραμε εμείς για θαδαιόπιτες όταν ήμασταν 20 ετών και 40 και 50. Αυτά είναι τώρα. Αυτού είναι εκεί από το Λυκαβητό. Καινούργιες μόδες. Και τρέχουν οι γυναίκες. Αυτό, αυτή η αδιακρισία σας, αυτή η θρησκοληψία που κουβαλάτε, αυτή η μιζέρια. Πότε θα σταματήσει αυτό. Ματιάσματα, μάτια. Σταυρός και μάτι, εικόνα και μάτι. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση έτσι, πότε θα γίνουμε χριστιανοί. Έχουμε τόσους Αγίους, τόσους. Έχουμε την Πατρολογία, 161 τόμους. Έφτισαν αίμα, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Σιμεών. Ο Μάξιμος Ομολογητής, ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ποιος διαβάζει αυτός, τρέχεται. 3 ώρες που τρέχεται για τις πίτες. Γιατί δεν κάθεστε να διαβάσετε και να κάνετε την παράκλησή τους, να γονατίσετε, να προσευχηθείτε, να κάνετε κομποσχήνι. Μιλάτε ποτέ στο Λουκά τον Ευαγγελιστή? Έχετε μιλήσει ποτέ στον Άγιο Ματθαίο
τον Ευαγγελιστή? Έχετε μιλήσει ποτέ στον Άγιο Μάρκο τον Ευαγγελιστή? Έχουν γράψει. Εξαιτίας τους έχουμε την πίστη μας. Πήγατε ποτέ σε Σπερινό να δοξάσετε τον Άγιο Μάρκο τον Ευαγγελιστή, τον Άγιο Λουκά ή τον Άγιο Ματθαίο? Τρέχετε έτσι. Προσέξτε τη θρησκοληψία σας. Καθίστε κάτω με τα τηλέφωνα. Κλείστε τα τηλέφωνα. Εδώ τώρα. Αφήστε το αυτό το πράγμα από τα χέρια σας. Επιτέλους. Προσέξτε πολύ τη θρησκοληψία σας. Προσέξτε σας παρακαλώ πολύ, γιατί η βλακεία, η μορία, εκ της οποίας οι πέντε παρθένοι έμειναν έξω, είναι μπροστά μας. Και τι μας βάζει να λέμε η Εκκλησία μας πριν κοινωνήσουμε? Ούφιλοι μας ειδός ο καθάπερε ο Ιούδας, ο βλάκας, δεν μετενόησε μετεμελήφη. Συναισθηματικά δηλαδή πόνεσε, έκλαψε. Ενώ ο Πέτρος μετενόησε, δηλαδή άλλαξε νου. Άλλο μεταμελούμε, άλλο μετανοώ, άλλο μετανιώνω. Μετενόησε ο Πέτρος και απεκαταστάθη στο αξίωμά του, το αποστολικό. Προσέχετε πάρα πολύ τη στάση σας, τη στάση μας απέναντι στο Χριστό μας, παρακαλώ έτσι. Να προσέχετε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ενικήσω εν αυτές και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν ο Θεός και αυτή έσω ντέμι λαός. Ψέματα. Ποιος υπολογίζει το Θεό? Ποιος ξέρει ότι είμαστε λαός Του? Να έχουμε ησυχία, να έχουμε ασφάλεια μέσα σε αυτή την ανασφάλεια που πάντοτε υπήρχε. Δεν υπήρξε ποτέ μια ειρηνική περίοδος σε αυτόν τον πλανήτη. Πάντοτε ο ένας έσφαζε τον άλλον. Στους Ισραηλίτες εμφανιζόταν η δόξα του Θεού. Τώρα αυτό είναι ομιλία του Αγίου Θεοφάνου στο Εγγλής του. Πριν χωρίσει, πριν γίνει έγκλειστος, είναι σε μία μονή και κάνει ομιλία στις μοναχές. Από αυτά τα κατέγραφαν σαν άξεραν πως θα τους φύγει και έτσι διασώθηκαν. Και είναι αυτές εδώ οι επιστολές του στο βιβλίο αυτό προς τις αδελφές μοναχές από τη Μονή Παρακλήτου. Υπάρχουν και άλλα βιβλία του Αγίου Θεοφάνους που έχουν μεταφραστεί, του Εγγλής του. Ό,τι υπάρχει γι' αυτό να το έχετε και να διαβάζετε. Ούτε ειδήσεις να βλέπετε, ούτε να μιλάτε πολύ, ούτε να έχετε ψύχωση με το κινητό, με την πληροφορία, με την πληροφόρηση. Αφήστε τα αυτά τα πράγματα και τις τηλεοράσεις. Χρόνια η Εκκλησία μας με τόσους ιεράρχες φωνάζει, κλείστε τις τηλεοράσεις, κλείστε τες. Αλλά δεκαετίες από παιδί το θυμάμαι αυτό, δεκαετίες. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Τώρα έχουμε τα κινητά και τα μηχανήματα αυτά, τα ίντερνετ μέσα στο σπίτι, τις οθόνες. Ξεκινάει λοιπόν και τους λέει ότι στην πορεία τους, όσο προχωρούσαν αυτά τα 40 χρόνια, εμφανιζόταν η δόξα του Θεού ως νεφέλη που επεσκίαζε τη σκηνή του μαρτυρίου. Αυτή η νεφέλη άλλοτε προπορευόταν και άλλοτε σταματούσε, οδηγώντας τον περιούσιο λαό στη γη της επαγγελίας. Στους χριστιανικούς λαούς δεν βλέπουμε καμιά αισθητή νεφέλη, ωστόσο είμαστε βέβαιοι για τη ζωντανή παρουσία του Θεού. Εξάλλου με όσα τελούνται μέσα σε αυτούς, οι πιστοί οδηγούνται στην νοητή γη της επαγγελίας, την βασιλεία των ουρανών. Γιατί κάνετε το σταυρό σας όταν περνάτε έξω από ένα ναό που δεν το ξέρετε, αλλά καλά κάνετε? Γιατί στην Αγία Τράπεζα είναι πάντοτε σώμα και αίμα Χριστού. Επειδή είναι ο Χριστός προσκυνάμε. Δεν προσκυνάμε ούτε για να ευχαριστήσουμε, ούτε επειδή είναι εικόνες. Επειδή είναι ο Χριστός σε όλους τους ναούς, εγγενιασμένος και μη, υπάρχει ο Χριστός, το Άγιο Αρτοφόριο στην Αγία Τράπεζα.
Και επειδή ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι παρόν, γι' αυτό βλέπετε, χωρίς να το ξέρετε, αλλά σας έχει μείνει συνήθεια έστω από τις παλαιότερες γενιές, καλό είναι και αυτό, κάνετε το σταυρό σας. Μεγάλη υπόθεση. Και τι δηλώνει ο σταυρός? Το σταυρό του Χριστού. Εφόσον ο Χριστός σταυρώθηκε, και εγώ σταυρώνομαι. Εφόσον ο Χριστός σταυρώθηκε και νικήθηκε εντός εισαγωγικών από τον κοσμοκράτορα του κόσμου του αιώνος τούτος, τον Σατανά, και το κακό υπάρχει, και ο θάνατος και η βία και η ανομαλία και η ανισορροπία και η εκμετάλλευση, και εγώ σταυρώνομαι. Εφόσον ο Χριστός ο αρχηγός μου, της πίστεώς μου, σταυρώθηκε, αλλά και αναστήθηκε, και εγώ κάνω το σταυρό μου, γιατί είναι η προσευχή του σώματος. Ο σταυρός είναι η προσευχή του σώματος, όπως κάνουμε εμείς το κομποσχήνι μας. Κόμπος και σταυρός. Κόμπος και σταυρός. 1200 την ημέρα. Είναι ο κανόνας του μοναχού και της μοναχής αυτό. Τις Σαρακοστές γίνεται διπλάσιος. 2400. Αυτό σημαίνει, αυτή είναι η προσευχή του σώματός μας. Το σώμα συμμετέχει στην προσευχή. Δεν καθόμαστε μόνο να λέμε, αλλά και κάνουμε. Και έτσι το σώμα συμμετέχει στην προσευχή. Ο Ισραηλιτικός λαός στην πορεία προς τον Χαναάν προχωρούσε σύμφωνα με την εντολή του Θεού, χωρισμένος κατά φυλές. Εδώ θα αρχίσει το σχήμα που έχετε μπροστά σας. Τρεις φυλές αποτελούσαν την εμπροστοφυλακή. Τρεις την όπισθοφυλακή. Τρεις ευάδιζαν αριστερά και τρεις δεξιά. Στο κέντρο της παρατάξεως βρισκόταν η σκηνή του μαρτυρίου. Σαν να λέμε σήμερα μια Αγία Τράπεζα που την κουβαλούσαν. Κατά παρόμοιο τρόπο στην πορεία μας προς τον ουρανό, τρεις αρετές πρέπει να προπορεύονται, τρεις να ακολουθούν και ανά τρεις να μας συνοδεύουν στα πλάγια. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει στο κέντρο μια υψηλή πνευματική κατάσταση, ανάλογη με την ίδια τη σκηνή του μαρτυρίου. Θα λέγαμε σήμερα, ανάλογα με το νόημα και τη σημασία που έχει η Αγία Τράπεζα. Καταλάβατε. Οι τρεις αρετές που προπορεύονται είναι οι εξής. Μπορείτε να κοιτάξετε μέσα το σχεδιάγραμμα. Η πίστης, η ελπίδα και η αγάπη. Η πίστη στο ότι ο Κύριος κατοικεί στο ναό και εκδηλώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του προς τους πιστούς του. Στους πιστούς που τον επικαλούνται. Η ελπίδα του Κύριος θα εκπληρώσει όλα τα ωφέλη με αιτήματα των προσευχομένων, όπως ο στοργικός πατέρας ικανοποιεί όλες τις λογικές παρακλήσεις των παιδιών του. Η αγάπη προς τον ναό αποτελεί την αιτία της ευχάριστης παραμονής μέσα σε αυτόν. Στον οίκο του Θεού ηρεμεί και αναπαύεται το πνεύμα μας, όπως ησυχάζει το μικρό παιδί στην αγκαλιά της μητέρας του. Τι όμορφα πράγματα, από την οικογένεια χρησιμοποιεί στις μοναχές που μιλάει για το θέμα της προσευχής. Έτσι, η ελπίδα, όπως ο στουργικός πατέρας ικανοποιεί τις λογικές παρακλήσεις των παιδιών, η αγάπη που ξεκουράζει και αναπαύει το πνεύμα όπως ένα παιδάκι στην αγκαλιά της μαμάς του, η πίστη, αυτή η εμπιστοσύνη που ένα μωρό ή ένα παιδάκι αφήνεται στο γονιό του χωρίς να ξέρει ούτε ενός έτους, ούτε δύο ετών, ούτε τριών ετών, ούτε τεσσάρων, ποιος είναι ο μπαμπάς του ή η μαμά του, τι του προσφέρει ή τι δεν του προσφέρει. Έτσι μια αδιάκριτη, ένα αδιάκριτο άφημα. Αυτό ακριβώς έτσι είναι αυτή η πίστη που σημαίνει εμπιστοσύνη. Πιστεύω εις ένα Θεόν, δηλαδή εμπιστεύομαι ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης. Μεγάλη υπόθεση. Από εκεί πάει το Πάτερ ημών.
Ο κόσμος πάντοτε έλεγε στην προσευχή του, οι φυλές και τα έθνη προ και μετά Χριστόν, «Θεέ μου». Το «πατέρα» το λέει μόνον ένας πιστός χριστιανός. Είναι δικό μας προνόμιο. Όπως η χαρά. Όταν αναστήθηκε είπε στις συναντήσεις του «χαίρετε». Δεν είπε «γεια σας», ούτε «καλησπέρα», ούτε «γεια», ούτε «καλημέρα». Είπε «χαίρετε». Να χαίρεστε. Να χαίρομαι μετά το θάνατο. Να χαίρομαι μέσα στο σταυρό. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε πάντοτε. Και μετά το πήρε ο Παύλος και το έχει πια αναλύσει τελείως. Ο πιστοφυλακή της πνευματικής μας πορείας, να πάρετε ένα χαρτί, τελειώσαμε. Τελειώσαν τα χαρτιά. Δοθήκανε τα σχεδιαγράμματα. Έχετε το νου σας να δίνετε στους ανθρώπους που μπαίνουνε. Ο πιστοφυλακή της πνευματικής μας πορείας είναι η σωματική κόπη που καταβάλλονται στην προσευχή. Εάν σηκώσετε το σχήμα που σας έχει δοθεί, θα δείτε ότι αυτό από κάτω είναι η βάση του σταυρού. Ναι, μεν ο σταυρός όρθιος αντανακλά αυτά που είπαμε, τις τρεις αρετές, αλλά η βάση από κάτω είναι αλλιώς. Είναι οι τρεις σκόποι παραμονή και στήριξης του σταυρού μας. Της προσέλευσης στο ναό, της παραμονής. Έχει κόπο και να προσέλθεις στο ναό και να παραμείνεις. Και της ευλαβού συμμετοχής. Έχει κόπο να συμμετέχεις, να ξέρεις πως θα συμμετέχεις 2-3 ώρες μέσα στη λειτουργία, στην ακολουθία που θα πας. Ο κόπος της προσελεύσεως σε όλες τις ακολουθίες για τις μοναχές, για τις λειτουργίες θα λέγαμε εμείς, με το πρώτο κτύπημα της καμπάνας, χωρίς να δικαιολογούμε στον εαυτό μας, καμιά καθυστέρηση. Ο κόπος της παραμονής στο ναό από την αρχή της ακολουθίας μέχρι το τέλος της, χωρίς μετακινήσεις, χωρίς αλλαγές στα στασίδια, χωρίς χαλάρωση των μελών του σώματος. Κοιτάξτε πώς αυτά είναι για μας. Ούτε μετακινήσεις, ούτε χαλάρωση κτλ. Κτλ. Έχει θέσεις, ελάτε μπροστά. Έχει θέσεις. Τέλος, ο κόπος της ευλαβικής συμμετοχής χωρίς άτακτες κινήσεις, περίεργα βλέμματα, συνομιλίες και ρεμβασμούς. Οι τρεις σωματικοί αυτοί κόποι ενισχύουν το πνεύμα της προσευχής και αντίστροφα το πνεύμα της προσευχής τονώνει, ανακουφίζει και εμψυχώνει το σώμα στην αντιμετώπιση των κόπων. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδοση των αρετών, των ιδιωμάτων όπως λέμε. Γι' αυτό και για μας δεν υπάρχει μετεμψύχωσης ή μετενσάρκωσης. Αυτά τα πράγματα έτσι που διονύζονται. Βλέπετε ότι θρησκοληπτικό και αρρωστημένο συνεχίζεται και προσέξτε και με άλλες μορφές όπως έχουμε πει. Με πίτες, με ξόρκια, με ματιάσματα. Αυτά τα κάνουν οι Κινέζοι, τα κάνουν οι Ινδιάνοι, τα κάνουν οι Αφρικανοί. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε οι Χριστιανοί και μάλιστα οι Ορθόδοξοι. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντίδοση, δηλαδή αυτή η ψυχή που είναι σε αυτό το σώμα και αυτό το σώμα που έχει αυτή την ψυχή είναι μοναδικά, είναι ενωμένα. Πότε έχουμε τις ψυχικές καταστάσεις με το σώμα και πότε έχουμε τις σωματικές καταστάσεις με την ψυχή. Σωματοποιείται λέει το άγχος και γίνεται αρρώστια, γίνεται αυτοάνοσο. Έτσι. Φυσικά. Αυτή λοιπόν η συγκεκριμένη ψυχή
έχει και ανήκει διαμορφώσει το συγκεκριμένο σώμα. Και αυτό το συγκεκριμένο σώμα έχει διαμορφωθεί και έχει διαμορφώσει τη συγκεκριμένη ψυχή. Δεν μπορεί ο Τάκης να γίνει Σούλα, ούτε η Αντιγόνη να γίνει Περσεφόνη και Σοκράτης. Καταλάβατε. Είναι τα πράγματα σαφή. Άσε που το λέει, είναι και τα Ευαγγέλια βέβαια. Στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Ηλίας. Δεν ήταν ο Μωυσής ο Ιωήλ, ούτε ο Ηλίας ήταν ο Άγιος Σπυρίδων. Ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας. Και δια του Πνεύματος του Αγίου το γνώρισαν οι μαθητές. Βλέπετε, δεν υπάρχει χρόνος στη διάσταση του Θεού. Όταν μπεις στη διάσταση του Θεού, τα πάντα είναι μπροστά σου σαν ένα καρποστάλ. Πώς ένα καρποστάλ παλιά που υπήρχαν και αγοράζαμε στα ταξίδια έχουν τις φωτογραφίες απάνω. Εδώ είναι η Μαδρίτη, εδώ είναι η Λισαβόνα, εδώ είναι το Τολέδο, εδώ είναι η Ανδαλουσία. Τα βλέπεις σε μια κάρτα ξαφνικά. Έβλεπες τις περιοχές για να πας. 6 μικροεικονίτσες, 8 μικροεικονίτσες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τον Κύριο. Όταν μπεις στη διάσταση του Θεού, είτε έχεις ζήσει είτε θα ζήσεις, είναι ένα άπειρο παρόν, ένα συνεχές παρόν, ένα νυν παρόν. Αυτό το πριν ή το μετά. Καταλάβατε. Γι' αυτό οι Απόστολοι ήξεραν, εν πνεύματι Αγίου, αυτή είναι φέλη. Αυτή είναι φέλη, ήταν και εδώ, στη σκηνή του μαρτυρίου που την επισκίαζε. Και επισκίαζε και προστάτευε τον Ισραηλιτικό λαό. 1,5 εκατομμύριο. Πορεία. Του σκέπαζε από τον ήλιο. Και αυτή ήταν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου, όπως λένε οι Αγίοι μας. Και γνώρισαν ότι ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, 800-1000 χρόνια πριν από αυτούς. Καταλάβατε, ήταν ένα. Ήταν αυτοί. Δεν ήταν κάποιοι άλλοι που πήραν τη μορφή τους. Έτσι αυτές τις παρενθέσεις τις κάνουμε έτσι για λίγη συνέστηση και συνείδηση αυτής της πίστης μας. Αυτοί λοιπόν οι κόποι κρατάνε το σταυρό. Αν θα κάνετε το σχήμα αυτό όρθιο. Πάμε τώρα δεξιά. Στη δεξιά πλευρά της πνευματικής μας πορείας πρέπει να τοποθετήσουμε τρεις θετικές προσπάθειες. Η προσπάθεια να ζήσουμε την παρουσία του Θεού που δημιουργεί στην ψυχή δέος, νυφαλιότητα, ανδρεία, φωτισμό και που ανανεώνει την πνευματική μας ζωή όπως ο καθαρός πρωινός αέρας την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Τι ωραία που τα γράφει ο Άγιος Θεοφάνης που τα λέει και τα διέσωσαν οι μοναχές. Η προσπάθεια να κατανοούμε όσα διαβάζονται ή ψάλλονται ή τελούνται μέσα στο ναό με καρδιά έτοιμη να αποδεχθεί τα ευγενή αισθήματα, τις θείες αλλοιώσεις και τις ουράνιες σκέψεις που γεννά η προσευχή. Η προσπάθεια να ειρηνεύουμε με όλους τους ανθρώπους, ακόμα και με τους εχθρούς, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Αν θυμηθείς ενώ πας να προσφέρεις το δώρο σου πως κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, όχι εσύ εναντίον του, αυτό το αποκλείει. Δεν μπορούμε να έχουμε εναντίον κανενός, πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά και κατορθωτό, να το ξέρετε. Δεν λέει ο Χριστός πράγματα που δεν γίνονται. Αν λοιπόν θυμηθείς πως κάτι κάποιος έχει εναντίον σου, θα αφήσεις την προσφορά σου, δεν θα μπεις στο ναό και θα σηκωθείς να πας να διαλαχθείς με τον αδελφό σου και μετά να έρθεις να προσφέρεις το δώρο σου, τον εαυτό σου, να λάβεις τον Χριστό. Βέβαια στην Κοινή Διαθήκη δεν θέλει δώρο ο Θεός, αυτό ισχύει για την Παλαιά Διαθήκη, αυτό ισχύει. Έτσι το έγραψε ο Ματθαίος από το Λεβιτικό και το Δευτερονόμιο και την Έξοδο. Έτσι το έγραψε.
Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός σου δίνεται. Εσύ θα ζητάς τον Χριστό. Δεν σου ζητάει ο Χριστός. Σου δίνεται Αυτός. Σου ζητάει να ανοίξεις την καρδιά σου, να τον δεχτείς. Αλλά αυτή η καρδιά θέλει ένα καθάρισμα, όπως κάνουμε όταν περιμένουμε κάποιον στο σπίτι μας. Πόσες μέρες καθαρίζουμε, τακτοποιούμε. Και έτσι είναι το σωστό. Στα δεξιά λοιπόν είναι αυτές οι τρεις προσπάθειες, έτσι. Το βίωμα της παρουσίας του Θεού, η κατανόηση της ανάγνωσης των κειμένων, των ψαλωμένων και των τελουμένων και η ειρήνευση με όλους τους ανθρώπους. Βλέπετε, οι Άγιοι επιμένουν. Δεν γίνεται τίποτα χωρίς τον πλησίον. Μα τίποτα. Πόσες φορές έτσι υπάρχει αυτό μέσα στην πίστη μας, ε? Τίποτα. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου και τα λοιπά και τον πλησίον σου ως εαυτό. Πώς θα γίνει αυτό? Θα το μάθεις. Θα κόψεις το λαιμό σου και θα το μάθεις σιγά σιγά. Και εγώ πρώτος. Εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς δεν έχουμε ανθρώπους που αντιπαθούν, που σχολιάζουν, που περιγελούν, που κατακρίνουν. Προχωράμε. Ο Κύριος θα ανταποδώσει. Αν το κάνω εγώ, θα σου δείξω, άμα θα πέσει στα χέρια μου. Όχι, όχι. Από το Δευτερονόμιο ακόμα λέει, να τι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Εγώ ανταποδώσω. Εμένα είναι η ανταπόδοση σε αυτό που σε πλήγωσε, σε αυτό που σου έκανε κακό. Το αναθέτω στο Χριστό. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθ. Βλέπετε πώς κουμπώνουν το ένα με το άλλο. Όταν λοιπόν παραθέσεις την ψυχή σου στο Χριστό, θα κάνει αυτό σκουμάντο για σένα, ναι. Άσε. Άσε τη διεκδίκηση, την ανταπόδοση. Άστο. Όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει κάποιος να οδηγηθεί στο δικαστήριο ίσως. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν είναι εκμεταλλεύονται μόνον εμάς, αλλά και άλλους. Έχουμε πολλούς άρρωστους συνανθρώπους μας, και λαϊκούς και κληρικούς, που εκμεταλλεύονται τα χρήματά σας, τα σώματά σας, τις περιουσίες σας. Έχουμε πολλά πράγματα. Και ξέρετε, πάντοτε ακούγονται δυστυχώς για λαϊκούς και κληρικούς πολλά πράγματα, για ηγουμένους κι άλλα. Προσέχετε πάρα πολύ, όπως σας έχουμε πει κι άλλες φορές, πού πάτε τα παιδιά σας, πού δίνετε τα χρήματά σας. Προσέχετε πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπε πριν ο Άγιος του Θεού, λίγο πριν που σας διάβασα. Η προσπάθεια να ζούμε την παρουσία του Θεού δημιουργεί στην ψυχή δέος, νυφαλιότητα, ανδρεία, φωτισμό που ανανεώνει την πνευματική μας ζωή όπως ο καθαρός πρωινός αέρας την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Έτσι. Όλα αυτά που έχουν σχέση με τον Κύριο εντός και εκτός ναού, ανάλογα με τη δική μας τη στάση, δίνουν άνεση στη ζωή μας. Δίνουν άνεση στους σκόπους μας. Και θα δείτε ότι αυτή η βάση του Σταυρού δεν είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί έχουμε και τη δεξιά φτερούγα, τη δεξιά πλευρά και την αριστερή που θα πούμε τώρα. Και θα σας πω μετά πώς κλείνει αυτή την ομιλία ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Στην αριστερή τέλος πλευρά θα πρέπει να τοποθετηθούν αρνητικές προσπάθειες. Γι' αυτό έχουμε βάλει ένα πλήν. Όπως το κοιτάτε αριστερά και το γυρίζετε. Η προσπάθεια να μην επιτρέψουμε τον μετεωρισμό του νου. Δηλαδή αυτή τη χαλάρωση, να αφήνεται το μυαλό, ο νους, ο νους. Το έχουμε πει αυτό, τι είναι νους, άλλες φορές. Αλλά να τον συγκεντρώσουμε στην προσεκτική προσευχή, όσες φορές τον συλλαμβάνουμε να περιπλανάται σε ανοφελείς σκέψεις και να παραδίνεται σε ρεμβασμούς. Πόσες φορές έτσι όλοι το λέμε, φεύγει το μυαλό μου,
Θα δούμε παρακάτω κάτι άλλο. Η προσπάθεια της απαλλαγής από τις βιωτικές μέρημνες εν ώρα λειτουργίας ή εν ώρα ακολουθιών. Πας στην παράκληση, στους χαιρετισμούς. Που κατακτούν το χώρο της καρδιάς και δεν αφήνουν τον άνθρωπο να ασχοληθεί με τον ουρανό. Πάσαν νυν βιωτικήν αποθώμεθα ημέρημνα, λέμε στο χειροβικό. Όχι πάσαν την βιωτικήν, που λένε κάποιοι ψάλτες, είναι λάθος. Πάσαν νυν βιωτικήν, λένε τα κείμενα, αποθώμεθα. Γιατί με πεις, πάσα τη βιωτική, δεν πρέπει να πας σπίτι σου. Α, κάτσε το ναό. 24 ώρες το 24ωρο. Πάσαν νυν, τώρα, αυτή την ώρα που θα περάσουν τα Άγια, αυτή την ώρα που προηγήθηκε, αυτή την ώρα που ακολουθεί, πάσαν νυν βιωτική να αποθώμεθα ημέρημνα. Θα τα βρεις μετά.

μέσα σου και να φύγεις. Θα έρθεις πάλι μετά από 6-7 μέρες. Όπου γίνεται και λειτουργία κάθε μέρα δεν μπορείτε αφού εργάζεστε. Τουλάχιστον αυτή την Κυριακή ή αυτή την αγρυπνία να την απολαύσεις. Άστο, θα το βρεις μετά. Άστο. Και θα δεις ότι θα πας και θα δεις και ένα μικρό θαύμα. Το παιδάκι σου μπορεί να είναι καλύτερα. Η σύζυγός σου να σε αποδεχτεί καλύτερα. Την αυριανή ημέρα ή την ίδια ημέρα μας θα πας στη δουλειά σου να σου μιλήσει καλύτερα ο συνάδελφος ή ο προϊστάμενος. Και λοιπά και λοιπά. Άσε εσύ τον εαυτό σου να μπει μέσα ο Χριστός, να γεμίζεις συνέχεια, να μεταλάβεις με την άδεια του πνευματικού σου και όταν θα βγεις θα δεις κάτι άλλο. Να πιστεύετε σε αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά μικροθαύματα καθημερινά, όπως υπάρχουν και μικροσταυροί. Η προσπάθεια αποδέσμευσης από οποιαδήποτε δουλεία ή εμπάθεια που εχμαλωτίζει την ψυχή και δεν την αφήνει να φτερουγήσει προς τα άνω. Άντε πάλι, ο συνάνθρωπος. Έχουμε μια μανία, ας πούμε, να θυμόμαστε το κακό που μας έκανε ο άλλος. Προσπάθησε να το θεραπεύσεις με την προσευχή. Άφεσε μην τα οφειλήματα. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών. Απαλλάξου. Δεν λέει συγχώρεσε, γιατί μπορεί να μην μπορείς να συγχωρέσεις. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δεν μπορείς να μπεις στο χώρο του άλλου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος πολλές φορές να ανεχτεί τον άλλον. Του έχει κάνει πολλά πράγματα. Τι κάνουμε? Άφεση μην. Απάλλαξέ μας. Να μην θυμόμαστε. Απελευθέρωσέ μας. Αυτό σημαίνει το ρήμα αφήνη. Το θυμόμαστε από τα αρχαία. Στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Τα εισμή. Αφήνη. Άφες. Προστακτική. Απάλλαξέ με. Απελευθέρωσέ με. Από τη θύμης. Γι' αυτό και ο πνευματικός δίνει άφεση αμαρτιών. Πολλά αμαρτήματα μπορεί να μην μπορούν να συγχωρεθούν, αλλά μπορείς να απαλλαγείς από την επίδρασή τους. Άλλο θέμα αυτό μεγάλο για τη συγχώρεση και την άφεση. Άλλο συγχωρώ λοιπόν και άλλο αφήνει. Να μας απαλλάγει ο Θεός δια της λύθης από την πίκρα που μας δίνει ο άλλος, ο συνάνθρωπος. Και ειδικά όταν έρχεται μέσα, όταν είμαστε στο ναό, εν ώρα ακολουθίας ή λειτουργίας. Και τελειώνουμε και τελειώσαμε, αλλά τώρα θα πει κάτι άλλο ο Άγιος του Θεού. Αυτές είναι αιρετές που πρέπει να έχουμε και οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε για μια ολοκληρωμένη και ευάρεστη προσευχή μέσα στο ναό. Αυτές σαν ένα σταυρός που προεικόνιζε η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο, την πλαισιώνουν. Αυτές, γι' αυτό το έχουμε έτσι γύρω-γύρω στο σχήμα που έχετε, αυτές την παρομοιάζουν με ένα θαυμάσιο πουλί. Κοιτάξτε το αυτό. Η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη αποτελούν το κεφάλι του πουλιού. Η ευλαβής παράσταση ενώπιον του Θεού, η ανοιχτή καρδιά στις θείες εμπνεύσεις και η ειρηνική στάση απέναντι σε όλους τους ανθρώπους αποτελούν το δεξιόφτερο. Ο αμεταόριστος νους. Μετέωρο. Τα μετέωρα. Αυτά που είναι σαν να είναι στον ουρανό, σαν να αιωρούνται, σαν να είναι στη μέση έτσι κάπου. Ο μετεωρισμός του νου. Είναι και αυτό μια ασκητική, ιδίως από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας. Ο αμεταόριστος νους, η απελευθέρωση από τις βιωτικές μέρημνες και τις εμπάθειες αποτελούν το αριστερόφτερο. Ο κόπος των ακολουθιών αποτελεί την ουρά ή τη βάση, όπως είναι εδώ. Το πουλί μπορεί και πετάει άνετα, κοιτάξτε τώρα, όταν αναπνέει και φτερουγίζει ελεύθερα. Αλλά κι εμείς δεν μπορούμε να πετύχουμε την πνευματική μας ανάταση αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που αναφέραμε. Κάποια από αυτές σαν ελλείψη θα αναχαιτιστεί, θα παραμορφωθεί και θα σταματήσει τελικά το σωτήριο έργο της προσευχής, όπως σταματά το πέταγμα του πουλιού όταν υπάρξει κάποια έλλειψη
είτε στα φτερά.

είτε σε άλλα μέλη. Χωρίς προσευχή δεν υπάρχει αληθινή ζωή και σωτηρία. Υπάρχει χαμοζωή και απώλεια. Αυτή η μιζέρια, η θρησκοληψία που έχουμε και μας ταλανίζει. Αγαπήστε λοιπόν τους ιερούς ναούς που αναπτυρώνουν μέσα σας το πνεύμα της προσευχής. Αυτό σας ζωογονεί, σας ανυψώνει στον ουρανό και σας αξιώνει να προσγεύεστε την γλυκύτητα του παραδείσου. Είναι εχθρός του εαυτού του όποιος απομακρύνεται από τους ναούς, όποιος δεν επιδιώκει τον όσο το δυνατόν συχνότερο εκκλησιασμό και όποιος δεν προσεύχεται μέσα στο ναό όπως πρέπει. Πώς όμως συμβαίνει να εκκλησάζεται κάποιος επί πολλά χρόνια και να μην συναισθάνεται την προσευχή? Συμβαίνει αυτό γιατί η πνευματική του πορεία δεν έχει τη διάταξη που αναφέραμε. Οπότε λοιπόν κρατήστε το αυτό και για εξομολόγηση και για προσευχή, υπογραμμίστε ότι θέλετε σε ένα άλλο, σε μια άλλη σελίδα και να βλέπετε σε τι παραμορφωνόμαστε, σε τι μπαίνει η θρησκεία μέσα και χάνεται η πίστη, σε τι αντί για την αγάπη μπαίνει η ανάγκη. Πολλές φορές θα πάμε από ανάγκη στο Χριστό. Κάνε βρε την ανάγκη αγάπη. Μπήκε στην εκκλησία επειδή έπαθες το ατύχημα, επειδή σου πέθανε το παιδί, επειδή. Καλωσόρισες όπως είσαι. Σιγά σιγά με τον καιρό κάνε το αγάπη. Πώς το λέγανε η παροιμία μας, λέγανε οι μανάδες μας, κάνε λέει την ανάγκη φιλότιμο. Πώς το λέει αυτό? Έτσι. Και μας λέγανε ότι από τη στιγμή που χάθηκε το φιλότιμο, λέμε συγγνώμη. Τι ωραία, αυτή είναι θεολογία. Αυτή είναι θεολογία. Ήρθες λοιπόν στην εκκλησία, αρχίζεις μαθαίνεις. Κάνε αυτή την ανάγκη που ήρθες, αγάπη. Γιατί πολλές φορές, πολλοί παραμένουν στην ανάγκη, φεύγουνε. Ξαναπροσθέσετε ένα άλλο πρόβλημα, ένας πειρασμός, άντε πάλι Χριστέ μου, άντε πάλι τάματα. Ξαναφεύγουνε. Εδώ αυτό δόθηκε για να είμαστε συνέχεια σε αυτή την πορεία, εμπρός και άνω. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι είναι ανάγκη, είναι αυτή η βία, αυτή είναι η άσκησή μας. Έτσι, 2 ώρες στο ναό, 3 ώρες στο ναό, ξέρω εγώ, μια φορά τη βδομάδα είναι μεγάλη υπόθεση. Και μην πηγαίνετε 9,5 ώρα για να κοινωνήσετε στις 10. Για όνομα δηλαδή. Είναι να μεταλάβεις. Θα πας την ώρα που αρχίζει. Στη δουλειά σου πας και ό,τι ώρα θέλεις. Το παιδί σου στο σχολείο πάει ό,τι ώρα του γουστάρει. Τι έρχεσαι 9,5 ώρα στην εκκλησία και 10. Ξέρω εγώ. Εντάξει, έχω τη μάνα μου, έχω το παιδί μου άρρωστο. Ναι, πρέπει να διακονήσω, πρέπει, σωστά. Πρέπει να πάω να βρω φαρμακείο, πρέπει να ήρθα από το νοσοκομείο, σωστά. Πολύ να αργήσεις. Αλλά πάντοτε κάθε Κυριακή έχεις κάτι να κάνεις, κάτι άλλο επίγον. Η λαχτάρα στο Χριστό. Άντε πήγαινε πρωί πρωί. Κάτσε εκεί έτσι ακόμα ένα σκοτεινό σου ναό, σιγά σιγά θα αρχίσουνε. Θα ανεβαίνουν οι τόνοι και τα λοιπά. Όλο αυτό να μπει μέσα σου. Μεγάλη υπόθεση. Συμβαίνει λοιπόν αυτό γιατί η πνευματική μας πορεία δεν έχει τη διάταξη που αναφέραμε. Λυπηθείτε λοιπόν τον εαυτό σας και διορθώστε τα σφάλματά σας. Να έρχεστε πάντοτε νωρίς στο ναό και να ανυψώνετε την ψυχή σας προς τον ουρανό σαν τα πουλιά με σωστά φτερουγίσματα, με σωστές κινήσεις και προσπάθειες. Πόσο έμπρακτα ομιλεί ο Άγιος του Θεού. Να ελέγχετε μήπως κάποιο φτερό της προσευχής έχει τραυματιστεί ή τσακιστεί. Με εμπάθεια, με πικρία εναντίον του άλλου, με βρώμικες αναμνήσεις και καταστάσεις και λοιπά και υπενθυμίσεις. Να ελέγχετε λοιπόν μήπως κάποιο φτερό της προσευχής έχει τραυματιστεί ή τσακιστεί. Με την ίδια την προσευχή προσπαθήστε τότε να αποκαταστήσετε τη βλάβη. Το πουλί της προσευχής αυτοθεραπεύεται εφόσον βέβαια υπάρχει καλή προαίρεση και η διάθεση για πρόοδο. Αμήν.
3 Ιουνίου του 1860, η Ιερά Μονή σε Ζενόφσκι, επαρχία Σταμπόφ. Είναι ένα μοναστήρι που ισοπεδώθηκε. Όλες οι μοναχές βιάστηκαν και τους κόψαν τα κεφάλια. Ναι, η Ιερά Μονή σε Ζενόφσκι, επαρχία Σταμπόφ. Το Ταμπόφ είναι κοντά στη Μόσχα. Από το Ταμπόφ ήταν και ο Άγιος Σιλουανός, ο Αθωνίτης. Έτσι αυτές οι πόλεις που έβγαλαν Αγίους ισοπεδώθηκαν τελείως, μα τελείως. Αυτά έτσι είχα να πω στην αγάπη σας απόψε. Στο θέμα της αγάπης, της πίστος και ελπίδος, να προσθέσουμε το εξής από τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακας, από τον Άγιο Ιωάννη του Σιναίτη. Άκου τώρα. Εκείνος που αγαπά τον Κύριο έχει προηγουμένως αγαπήσει τον αδελφό του. Το δεύτερο οπωσδήποτε είναι απόδειξη στο πρώτο. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του ποτέ δεν θα ανεχτεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Εκείνος που λέγει ότι αγαπά τον Κύριο και συγχρόνως οργίζεται κατά του αδελφού του, μοιάζει με εκείνον που τρέχει στον ύπνο του. Και το δεύτερο που θέλω να σας διαβάσω, η δύναμη της αγάπης είναι η ελπής. Πάμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και τον πλησίο σου σε αυτόν. Α, εξ όλης της ισχύος σου, εξ όλης της δυνάμειός σου και τον πλησίον ως εαυτόν. Η ισχύς αυτή είναι η ελπίδα. Ότι εκεί που αγωνίζομαι να αγαπήσω με όλο μου το είναι, αυτό σημαίνει καρδία, διάνοια και νους που λέει ο Κύριος, και ψυχή, είναι η εσωτερική θάλαμη της ύπαρξής μας, τους ενώνει η ισχύς. Αυτή η ισχύς είναι η ελπίδα. Ότι γίνεται, τι μπορεί να γίνει, και τον πλησίον ως εαυτό. Η ελπής είναι ένας πλούτος, ενός πλούτου που δεν φαίνεται. Η ελπίδα είναι ασφαλής απόκτηση θησαυρού πριν από την απόκτησή του. Αυτή είναι ανάπαυσης και ανακούφισης από τους κόπους. Αυτή είναι η φύρα της αγάπης. Αυτή φωνεύει την απόγνωση. Πόσοι σήμερα δεν υποφέρουμε όταν η ψυχή μας κατεβαίνει στον Άδη από τον εσωτερικό πόνο, πόσο πολύ, πόσο δεν πέφτουμε σε κατάθλιψη. Είναι η φύρα της αγάπης όμως η ελπίδα και αυτή φωνεύει την απόγνωση. Αυτή εικονίζει μπροστά μας τα πράγματα που βρίσκονται μακριά. Έλλειψη της ελπίδας σημαίνει αφανισμός της αγάπης. Άκου. Δεν είναι τυχαίο που ο Παύλος τα συνδέει αυτά. Σε αυτήν είναι δεμένη η πόνη, σε αυτήν είναι κρεμασμένη η κόπη, αυτήν περικυκλώνει το έλεος του Θεού, την ελπίδα. Αυτή είναι η ψυχανάλυση πάνω του Σιναίτου. Να πάρετε την Κλίμακα, να τη διαβάζετε, θα σας δώσει πολλές απαντήσεις ψυχολογικά, ψυχιατρικά και σωματικά. Έτσι η Κλίμαξη του Αγίου Ιωάννου, η μετάφραση. Όποιος ξέρει και αρχαία, θα πέσει στην ποίηση και την αληθινή ψυχανάλυση, όποιος ξέρει τα αρχαία. Η Νέα Ελληνική αποδίδει. Αποδίδει. Αλλά όποιος ξέρει αρχαία, δηλαδή τη γλώσσα μας, αυτός είναι τριπλά ωφελημένος. Εν σώματι, εν πνεύματι και εν ψυχή. Ναι, έτσι για την ελπίδα που προηγούνται, για την αγάπη και για την πίστη που προηγούνται αυτής της σταυρικής θυσίας. Γιατί αν πλησιάζεις χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στον Κύριο, σχέση δηλαδή με το πρόσωπό Του, δεν έχεις ελπίδα, δεν ξέρεις τι είναι αυτό,
απελπίζεσαι και πονάς πολύ εύκολα και πικραίνεσαι. Πώς θα οδηγηθείς την αγάπη? Πίστης, ελπής, αγάπη. Τα τρία αυτά, λέει ο Παύλος. Το μεγαλύτερο από αυτό που μένει, γιατί όταν περάσεις στην άλλη διάσταση, δεν πιστεύεις αφού βλέπεις. Έχεις πια τη γνώση, όπως η γυναίκα η έγκυος. Δεν πιστεύει ότι έχει παιδί μέσα της, γνωρίζει ότι έχει παιδί. Και της πεις, είναι ψέματα αυτό, αφού βλέπει, φουσκώνεις, κινείται, γνωρίζει. Αυτή η γνώση είναι η πίστη. Όταν λοιπόν περάσουμε από εκεί μετά το θάνατο, που είναι ένα τίποτα, δεν χρειάζεται η πίστη, γιατί βλέπεις πια. Βλέπεις τα πράγματα πρόσωπο με πρόσωπο, τη δόξα του Θεού, όχι την ουσία του, ούτε ελπίδα. Δεν πάθεις πια να ελπίζεις. Τι μένει? Μόνο η αγάπη. Έτσι, πίστη και ελπίση. Μίζων δε τούτων η αγάπη. Όχι ως συνέστημα, αυτές οι βλακίες αγαπώ και θυσιάζομαι και με θα θυσιαστείς και άμα θα μου φύγεις θα πεθάνω και θα αυτοκτονήσω και αυτά. Πέθανε το παιδί μου, έχει φύγει η ζωή μου για μένα, ναι, ναι. Έτσι είχαμε κι εμείς περιστατικό, έτσι στο σώμα μας σκοτώθηκε ο ξαδελφός μου και η θεία μου αυτοκτόνησε με χλωρίνη. Χρόνια υπέφερε από κατάθλιψη. Έτσι δεν μπορούσε να αγαπήσει τον άντρα της, δεν μπορούσε να αγαπήσει το άλλο της το παιδί. Έμεινε εκεί η ψυχή της. Βλέπετε αυτή η αναπηρία. Λείπει η πίστη, η ελπίδα. Ποιος σου είπε πως το παιδί σου θα ζήσει και δεν θα το θάψεις? Πόσο δεν γίνονται. Να μην γίνονται. Αλλά αν γίνουν, που γίνονται, σου υπόγραψε κανείς πως το παιδί σου θα σε θάψει? Μεγάλη, πιο μεγάλος σταυρός. Αλλά γι' αυτό προετοιμαζόμαστε με την πίστη. Να μπορούμε να αντέξουμε αυτά τα είδη της απώλειας. Αυτές ήθελα να πω στην αγάπη σας. Να είσαστε καλά για τις υπόλοιπες μέρες. Εδώ, όπως ξέρετε, είναι ένα μικρό πανεπιστήμιο επί ένα μήνα. Μαθαίνετε πολλά, προσεύχεστε πολύ. Με τόσες αγρυπνίες και τόσες πρωινές στις λειτουργίες, έχετε την άνεση, εφόσον έχετε την άδεια, να κοινωνάτε σχεδόν κάθε μέρα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Τον άρωτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Κάθε μέρα θα έπρεπε κανονικά. Αλλά αυτό είναι και, και για εσάς δικό σας και του πνευματικού, και αυτό θα σας πει. Μεγάλη υπόθεση αυτό που γίνεται εδώ. Να υπενθυμίσουμε για το Σάββατο το απόγευμα θα είναι μαζί μας ένας φίλος μας, ο επίσκοπος πατήρ Ραφαήλ από το Εδιμβούργο, που τον ξέρουμε ακόμα από φοιτητή. Αυτό το παιδί πήγε στο Εδιμβούργο, βρήκε ένα πνευματικό που ήταν ο Father John O'More, ένας πρώην πρεσβυτεριανός παπάς. Εγώ το γνώρισα στο Έσεξ, που έγινε ορθόδοξος. Τα πέταξε, βαπτίστηκε και ξαναχειροτονήθηκε. Και όρογωσε τη Σκωτία. Όποια ενορία υπάρχει στη Σκωτία, από τη Γλασκόβη ως το Εδιμβούργο, είναι έργο δικό του. Πήγε λοιπόν εκεί ο πατήρ Ραφαήλ να εξομολογηθεί. Είδε αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ήταν ασκητής. Τώρα σου ήταν κολλημένο στα κοκαλά του. Ξένος τώρα, έτσι. Αυτά θα μας τα πει ο πατήρ Ραφαήλ το Σάββατο το βράδυ. Και έμεινε. Πήγε για μεταπτυχιακό και για ντοκτορά από εδώ από το Πανεπιστήμιο εκ Μυτιλήνης. Θα είναι και συμπατριώτης κάποιον από εδώ μέσα. Και έμεινε. Δεν γύρισε ποτέ Ελλάδα. Χειροτονήθηκε, σήμερα είναι επίσκοπος, έγινε πριν 5-6 χρόνια επίσκοπος για όλο αυτό το έργο του που έκανε, τον έκανε ο Πατριάρχης μας και διακονεί, συνεχίζει και θα είναι αυτός ο άνθρωπος το Σάββατο μαζί μας και την Κυριακή στη λειτουργία μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά.
Θα είμαστε έτσι όλοι εδώ πέρα, πρώτο Θεός, να τον τιμήσουμε. Θα σας πει για την Ορθοδοξία ανά τον κόσμο, αυτός ο άνθρωπος, και προπαντός για τη Βόρεια Ευρώπη, που βαπτίζονται εκατοντάδες. Στο Λονδίνο το Μεγάλο Σάββατο βαπτίστηκαν 450 μέλη. Μετά από δίτηκα τύχης. Πέρσι 600 Άγγλοι. Και έτσι προχωράει η Ορθοδοξία, και επειδή οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι δεν πάνε στην εκκλησία, τα καλά τα δικά μας εδώ, δεν πάνε τις Κυριακές, πάνε το Πάσχα. 10 λεπτά και θα φύγουν. Οι νέοι σιγά σιγά θα γίνουν από Άγγλους Ορθοδόξους, από Ιρλανδούς, από Σκοτσέζους. Γιατί οι Ελλαδίτες και οι Κύπροι, ούτε τα εγγόνια τους, ούτε τα παιδιά τους, ούτε οι γαμπροί τους, δεν έχουν σχέση με την Ορθοδοξία. Το Πάσχα. Κανένας γάμος, καμιά βάπτιση, καμιά κηδεία, κάθονται έξω, καπνίζουνε. Τα καλά τα δικά μας. Δεν έχουμε αυτή την αγάπη για τον ναό και για την ακολουθία. Για να δούμε τι είναι αυτά τα στέφανα. Γιατί το παιδί βαθίζεται 3 φορές στην κολυμπήθρα τόσο μωρό. Τι κάνουν που κοινωνάνε τόσοι άνθρωποι την Κυριακή, ας πούμε. Πάσχα. Όχι για να μεταλάβω, ούτε για να μείνουν. Όχι. Και έτσι σιγά σιγά η Ορθοδοξία περιέρχεται σε Σκοτσέζους και σε Άγγλους, οι οποίοι λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Οι οποίοι προσεύχονται όταν κάνουν τις ακολουθίες και τις λειτουργίες. Δεν τα κάνουν διεκπαιρεωτικά. Ούτε ψάλλουν οι ψάλτες οι ξένοι από τα μικρόφωνα. Πολλοί, οι πιο πολλοί ναοί σε όλη την Αγγλία και την Ιρλανδία δεν έχουν ηλεκτρικό. Έτσι ακούς πραγματικά τις φωνές και προσεύχεσαι. Βέβαια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ομιλία του πατρός Μάρκελου Καμπάνη με θέμα «Ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού και η προσευχή του Χριστιανού». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δημήτρια 2026 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: θα ακούσουμε την ομιλία του ιερομονάχου Εφρέμ Σιμονοπετρίτου με θέμα «Ο χαρισματούχος γέροντας Παπα Εφρέμ ο Κατουνακιώτης», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης στις 10 Φεβρουαρίου 2014.
1: Το θέμα που θα μας απασχολήσει, όπως γνωρίζετε και προανεφέρθη, είναι η πνευματική προσωπικότητα του γέροντος Εφρέμ του Κατουνακιώτη και προσωπικές μας εμπειρίες από την πνευματική σχέση μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, παρά τις πικρές περιπέτειες και τα φοβερά δεινά που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος και μάλιστα η μητέρα πατρίδα μας, δεν πάβει να αναζητά το ανώθευτο, το γνήσιο, το αμόλυντο και καθαρό δημιουργικό βίωμα. Αυτό το αυθεντικό βίωμα το εκπροσωπούν με το ακέραιον ήθος και το άσπυλον ύφος και το ανώθευτο φρόνημα κατεξοχήν οι αγιορείτες πατέρες, που γίνονται υποδείγματα ήθους υψηλού εν Χριστώ ζωής μοναχικής ακτινοβόλου πολιτείας, μαρτυρίας σοφής και αληθινής, για ουσιαστική βοήθεια αδελφών ψυχών αγωνιζομένων και ποθούντων την θείαν και ευαγγελικήν ζωήν και αρετήν. Μέσα στη σιωπή και την ασημότητα και την ταπεινότητα κηρύσσεται σε ένα κόσμο συγχύσεως πνευματικής, κρίσεως και ταραχής, η αξία της πολύτιμης αρετής. Αυτούς τους αγιασμένους γέροντες δεν τους βρίσκεις εύκολα, γιατί κρύβονται. Αλλά αν τους συναντήσεις, πρέπει να έχεις πνευματικά αισθητήρια για να τους αναγνωρίσεις και να επικοινωνήσεις μαζί τους. Πολλοί πατέρες δεν απεκάλυψαν τα βιώματά τους και την θεόσοφη διδασκαλία τους. Άλλοι όμως, για να βοηθήσουν νεωτέρους μοναχούς αλλά και των πιστών λαών του Θεού, έδιναν συμβουλές και απεκάλυπταν λίγα από τα βιώματά τους. Έτσι λοιπόν, μορφές σεμνών αγιοριτών, οσιοθέντων ανθρώπων με καθαρότητα καρδίας και φρόνημα ταπεινών φωτίζουν, νοηματοδοτούν και γίνονται αγωγή ευαγγελικής χαράς και ελπίδος. Ο Άγιος Νεκτάριος, όταν επισκέφθηκε τη Σιμονόπετρα, συνήντησε στο γυροκομείο της Μονής έναν γέροντα ασθενή και, όπως ήταν τότε συνήθεια, τον εισπάσθη στο στόμα. Δίπλα του ήταν ο ηγούμενος τότε νεόφυτος. Γυρίζει ο Άγιος Νεκτάριος και λέει στο σύνοδό του: «Αυτή είναι η πολύτιμότερη θησαυρή του Αγίου Όρους». Γιατί? Διότι από το στόμα του γέροντος έβγαινε ευωδία. Ένας τέτοιος πολυτιμότατος θησαυρός ήταν και ο γέροντας Εφρέμ ο Κατουνακιώτης, που έζησε τα τελευταία χρόνια στο Άγιον Όρος, τον ερημικότατο και ασκητικότατο απόκριμνο τόπο των Κατουνακίων. Στην οσιακή του ζωή θα ανατρέξουμε για λίγο για να δούμε από κοντά τα βιώματά του και να ωφεληθούμε από τη διδασκαλία του. Ο παπά Εφρέμ με τη βιβλική μορφή του δίδασκε και δίχως να θέλει φανέρωνε τη μυστική του εργασία, τη μεγάλη του αγάπη στον αενάως επικαλούμενον Ιησούν δια της ευχής. Αγωνίστηκε πολύ και αξιώθηκε μεγάλων χαρισμάτων. Ήταν ακριβής στηρητής της παραδόσεως των πατέρων και δι του γέροντός του, του πατρός Ιωσήφ του Ησυχαστού, του γνωστού σπηλαιότου. Αυτόν είχε πνευματικό γέροντα, γιατί γέροντας το κελί που έμενε στα Κατουνάκια ήταν ο γέροντας Νικηφόρος. Αλλά η σχέση του με τον Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη ήταν ουσιαστική και πνευματική. Και μάλιστα μας έλεγε ο παππούς ότι όταν τον πρωτογνώρισε τον Σπηλαιώτη και τον γνώρισε και ο Σπηλαιώτης τον παππού, του είπε «Έλα, εσύ γύρευες εμένα και εγώ γύρευα εσένα». Και το έλεγε αυτό ο παππούς. Η στάση του στο θεμέλιο της υπακοής υπήρξε αδιάλειπτος. Με το πρακτικό παράδειγμά του και τα προσωπικά του βιώματα, με την πνευματική του εμπειρία στην οδό της πατερικής παραδόσεως, μας προβάλλει πιστικότατα την σπουδαιότητα της υπακοής σαν πορείας αλάνθαστης για την συντριβή του παλαιού ανθρώπου, του εγωκεντρισμού και της φιλαυτίας. Με τη συνεχή βία και αυταπάρνηση, ο οσιότατος γέροντας Εφρέμ έγινε σύμβολο που μας καθοδηγεί στην καθημέραν άρση του Σταυρού, στη ζωή των μαρτύρων, στη Βασιλεία του Θεού που αρπάζουν οι βιαστές. Έτσι ο γέροντας Εφρέμ προκαλούσε την ενέργεια της Θείας Χάριτος που τον οδήγησε στην κάθαρση και το φωτισμό. Ακόμα χρησιμοποίησε ελεύθερα και αβίαστα κάθε τρόπο προσευχής, ιδίως τον εξομολογητικό τρόπο με τον οποίο κάθε αγωνιστής επικαλείται αυτοσχεδίως τον Θεό Πατέρα και έτσι δημιουργεί προσευχές για τα συγκεκριμένα θέματα που τον απασχολούν. Ο λόγος του γλυκύτατος και ενθαρρυντικός, βγαλμένος από τα υψηλά πνευματικά του βιώματα, μας παρακινεί να καταφεύγουμε στην προστασία του γλυκυτάτου σωτήρος μας Ιησού Χριστού και της υπεραγίας Μητρός Του και πάντων των Αγίων. Η παντελής αμεριμνησία για τα συμβαίνοντα στον κόσμο, η υπομονή και ευχαριστιακή αντιμετώπιση των ασθενειών του, η φιλοπονία και η άσκηση, η προσπάθεια της κρυπτής μελέτης και εσωστρέφειας, η αδιάλειπτη προσευχή, η καθημερινή νηπτική ιερουργία των φρικτών μυστηρίων δεν άργησαν να προβάλλουν τους καρπούς των. Η Θεία Χάρις τον επεσκέπτετο, όσο κι αν το έκρυβε, απεκάλυπτε τις εσωτερικές του καταστάσεις και έφτασε σε υψηλά μέτρα θεοπτίας. Έγινε διδακτός Θεού και απέδειξε ότι η αθωνική μας πολιτεία χθες και σήμερον και εις το διηνεκές αναδεικνύει μεγάλα πνευματικά αναστήματα αγίους. Όταν κάποτε ο Σπηλαιώτης ο Ιωσήφ, ο πνευματικός του πατέρας, προσευχήθη στον Θεό να του αποκαλύψει τι είναι ο Εφραίμ, του είπε: «Παιδί μου, εσύ δεν έχεις καθαρότητα καρδίας και ψυχής, αγνία έχεις». Ας περάσουμε τώρα στη ζωή του Αγίου μας, του Οσίου μας, λέω Αγίου. Ο Άγιος Πορφύριος ανεκηρύχθη τώρα τελευταία, ο γνωστός μας πατήρ Πορφύριος, και ακολουθούν και άλλοι αγιορείτες, γεροντάδες, και μέσα σε αυτούς που θα ακολουθήσουν θα είναι και Όσιος γέροντας Εφραίμ. Πέρασε μια οσία ζωή και έφτασε σε βαθύ γύρας. Ούτε υποψία δεν περνάει από το μυαλό του ότι ζει οσία ζωή. Σηκώνοντας το βαρύ σταυρό των διαφόρων θλίψεων, οι οποίες αμέτρητες φορές ανταμείφθηκαν με εξαιρετικές ουράνιες εύνοιες. Ήλθε σε εκστάσεις, είδε την Αγία Τριάδα, ασπάστηκε το Χριστό, συνομίλησε με αγγέλους, πλημμυρίστηκε από τη μέθη της Θείας Αγάπης, έλαβε υπερφυσικά χαρίσματα, έλαβε θαυματουργικός ιάσης, ζητούσε και έπαιρνε πληροφορίες από τον Θεό στις αγρυπνίες του, έλαβε τη χάρη της ακριβούς και αλάνθαστης διδασκαλίας της Ορθοδόξου πίστεως και της πατερικής και ασκητικής σοφίας. Έκανε όλα αυτά πρώτα βιώματά του, και γι' αυτό όταν κάτι έλεγε αποφαινόταν «εκ πείρας ομιλώ». Αυτά τα μετέφερε και σε όλους εκείνους που είχαν την ευλογία να τον επισκέπτονται και να συζητούν μαζί του. Προσωπικώς έχω τη μεγάλη ευλογία να είμαι η πρώτη κουρά του γέροντος που έκανε εις μεγαλόσχημων μοναχών, και επίσης να τον ζήσω από κοντά σε καθημερινή βάση από πρωίας μέχρι νυχτός στο νοσοκομείο των κληρικών, όταν πριν από περίπου 34 χρόνια βγήκε από το όρο σχεδόν ημιθανής για νοσηλεία, καθώς επίσης και από τις συχνές επισκέψεις που κάναμε στα Κατουνάκια από τη Σιμονόπετρα, σχεδόν πάντοτε με τον πατέρα Γρηγόριο το Σιμονοπετρίτη. Έτσι αυτά που θα ακουστούν θα είναι από τις προσωπικές μας εμπειρίες με τον παππού. Ο παππούς έκανε κρυφή πνευματική και ασκητική ζωή που ό,τι φανέρωνε από αυτήν την ζωή γινόταν με πολύ απλότητα και φυσικότητα. Ανεπιτίδευτα και με σκοπό να ωφελήσει. Ήταν ο ενάρετος και συγκέντρωνε όλες τις μοναχικές αρετές. Ο λογισμός και ο νους του ήταν πάντοτε στην καλογερική. Δεν ξέφευγε. Και θα αρχίσω από ένα εύθυμο κάπως που δείχνει πόσο βαθιά είχε εμποτιστεί μέσα του το μοναχικό βίωμα. Στο νοσοκομείο έμεινε περίπου 2,5 μήνες. Μετά από 1,5 μήνα, όταν άρχισε να σηκώνεται κάπως, συνήλθε λίγο και τον ανεβάσαμε στην ταράτσα του νοσοκομείου. Ήταν το νοσοκομείο στα Πατήσια, τέρμα Πατησίων τότε, το Νίκε. Τον ανεβάσαμε στην ταράτσα να πάρει λίγο αέρα. Εκεί λοιπόν είχε ακουμπήσει τα χέρια του στο στιθέο και κοίταζε κάτω. Εμείς είμεθα με τον υποτακτικό του, τον πατέρα Ιωσήφ, που τώρα είναι γέροντα στην καλύβη του. Είμεθα εκεί και συζητούσαμε. Οπότε μου λέει, για έλα εδώ. Πηγαίνω κοντά του και μου λέει, έβλεπε κάτω που περνούσαν τρόλεϊ, αυτοκίνητα, μηχανές, γιοταχή, ταξί, πέρα δόθε. Κοίταξε, μου λέει, πώς περνάνε τα αυτοκίνητα. Σβήν, σβήν, σβήν, σβήν, σαν τους λογισμούς. Δεν είχε αλλιώς να παρομοιάσει ο καλόγερος με τους λογισμούς. Και μάλιστα τότε κάναμε και μια ωραία συζήτηση για τους λογισμούς και ίσως, αν δοθεί ευκαιρία, κατόπιν κάτι να πούμε. Μια φορά, κάποιο άλλο περιστατικό λέω τώρα, από τα Κατουνάκια με έστειλε ο γέροντας στον Γερο Πορφύριο. Όπως είπαμε, τον Άγιο Πορφύριο τώρα. Στην Αθήνα ήταν και τότε στα Κατουνάκια είχαν το πρόβλημα του νερού. Στο σπίτι τους εκεί, στο κελί τους, δεν είχαν φέρει μονίμως νερό. Και οι υποτακτικοί του είχαν διάφορες γνώμες από πού να φέρουν νερό. Τρεις ήταν και οι τρεις διαφορετικές γνώμες. Ο παππούς έλεγε από τον Άγιο Βασίλη, από πάνω από τα Κρύα Νερά, έτσι λέγεται η περιοχή, και μου λέει, πήγαινε στο Γερο Πορφύριο και πες του, είπε ο παπά Εφραίμ, από πού να πάρουν νερό. Αυτή την ερώτηση κατέβηκα και το είπα στο γέροντα Εφραίμ και τότε είδα ότι οι πνευματικές κεραίες των δύο ασκητών συναντήθηκαν. Από εκεί που λέει ο γερο Εφραίμ, από τη μεσαία πηγή, εκεί έχει καλό νερό. Σέβρεται αυτά τα χαρίσματα που είχε ο Άγιος Πορφύριος, ιδίως στο νερό είχε ειδικότητα και ακριβώς από εκεί πήραν νερό. Χωρίς φυσικά ούτε να έχει πάει, ούτε να έχει δει τον τόπο, ίσως έχει περάσει παλαιότερα. Η καρδούλα του γέροντος ήταν απαλή, συμπονετική και δεν μπορούσε φυσικά να ήταν διαφορετική αφού ήταν όλοι γεμάτοι Χριστό. Τότε που ήμουν στα Κατουνάκια και θα έφευγα την επομένη για την Αθήνα. Ήταν μάλιστα και βαρύς χειμώνας, μου λέει το βράδυ: θέλω να μου κάνεις μία χάρη. Τι θέλετε, γέροντα? Να μου φέρεις ένα χοντρό και μακρύ μαύρο παλτό από αυτά που φοράνε οι αξιωματικοί στη γέφυρα του καραβιού. Το χειμώνα βάζουν αυτά τα χοντρά τσόχινα παλτά. Δεν θα πας να το αγοράσεις, θα το βρεις από αξιωματικό, μου λέει. Κατάλαβες? Να είναι ευλογημένο, γέροντα. Έφυγα και σκεπτόμουν ποιος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού είναι ψηλός και λίγο γεμάτος, γιατί ο παππούς είχε υψηλό ανάστημα. Σκέφτηκα και βρήκα κάποιος στον Πειραιά αξιωματικός με βαθμό πλοιάρχου, ήταν τότε νομίζω, ήταν σε αυτό το ανάστημα. Πήγα στο σπίτι του και του είπα τι θέλω και μου λέει: είσαι τυχερός. Όχι, τυχερός δεν είμαι, λέω, η πρόνοια του Θεού με έφερε εδώ. Έχω ένα τέτοιο παλτό και μάλιστα αφόρετο και μακρύ. Το κατέβασαν λοιπόν από την ντουλάπα επάνω που το είχαν, το άνοιξε εκεί ολοκένουργο με τα κουμπιά τα οποία είχαν και το στέμα επάνω παλιά, γυάλιζαν όλα ωραία. Το πήρα, το πήγα στον παππού. Μόλις το είδε του άρεσε πολύ. Του λέω: παππού, να βγάλουμε τα κουμπιά? Όχι, όχι, μου λέει, καλά είναι, γιατί είχε τις επομίδες εδώ μπροστά, σταυρωτά αυτά. Το άρεσε, το ήθελε έτσι. Όχι, λέει, όχι, καλά. Το καμάρωσε. Έφυγα εγώ την άλλη μέρα. Μετά από μια εβδομάδα πήρα τηλέφωνο τον Ιωσήφ: τι κάνετε, τι κάνει ο παππούς, το φοράει το παλτό? Ποιο παλτό, μου λέει. Μετά από δύο μέρες πέρασε ένας φτωχός, λέει, από κάτω και του το έδωσε. Και πάλι ο παππούς, δεν ξέρω αν από εσάς μεγαλύτεροι έτσι τον γνωρίσατε. Ναι, έτσι, είχε μια πολύ, ένα όμορφο ασκητικό παρουσιαστικό, αλλά που, αυτό που εδέσποζε ήταν το παλτό του. Ο παππούς έμεινε με εκείνο το γκρι και μπαλωμένο παλτό με πολλά μπαλώματα διαφόρων χρωμάτων που το φορούσε σαν αυτοκρατορικό μανδύα. Γιατί το έκανα αυτό? Διότι δεν ήθελε, ήξευρε ότι αυτό ήταν προσπάθεια, ότι αυτό ήταν θέλημα, αυτός είναι ασκητής, τι να το κάνει αυτό και όταν ο άλλος από κάτω δεν έχει να φορέσει. Και είχε συνείδηση μοναχική και γι' αυτό δεν το κράτησε. Συνέβη δε κάποτε και το εξής με το γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπεδινό, τον Ιωσήφ που ήταν και αυτός στη συνοδεία στον σπηλαιότου του γέροντος Ιωσήφ. Πήγε κάποτε στα Κατουνάκια στο κελί του. Απόγευμα ήταν και ο παππούς ήθελε να του δώσει ένα γράμμα να ταχυδρομήσει, γιατί αυτοί μέναν στη Νέα Σκήτη περίπου. Πήρε να γράψει τη διεύθυνση, αλλά δεν έγραφε το στυλό που είχε ο παππούς και ζήτησε από τον Ιωσήφ. Παίρνει το στυλό, γράφει, ήταν ωραίο, του ήρεσε του παππού Και λέει, ωραία γράφει. Επάρτο, του λέει ο Ιωσήφ. Όχι, δεν παίρνω το δικό σου, αλλά θα μου φέρεις εσύ, θα μου πάρεις ένα άλλο. Έφυγε ο Ιωσήφ. 12 η ώρα τη νύχτα ξεκινάει ο παππούς από τα Κατουνάκια να πάει στο γερο Ιωσήφ. Χτύπησε την πόρτα, έκανε 2,5 ώρες δρόμο τη νύχτα. Χτύπησε την πόρτα, βγήκε ο γερο Ιωσήφ και του λέει, Ιωσήφ, άκουσε, δεν θα μου το φέρεις αυτό το στυλό που σου είπα. Γιατί δεν είχε πάρει ευλογία, γιατί ήταν προσπάθεια, ήταν κάτι που το ήθελε. Και σαφώς δεν έπρεπε να το κάνει δικό του, αφού ούτε ευλογία είχε και επειδή είχε προσπάθεια. Προσπάθεια θα πει στη μοναχική ορολογία όταν κάποιος κάπου είναι κολλημένος. Μ' αρέσει αυτό. Μου αρέσει. Όχι. Δεν θα το πάρεις αφού σου αρέσει. Προχωρούμε. Ο γέροντας έδινε πολύ σημασία στην ευλογία και στην υπακοή. Τι θα πει ευλογία στη μοναχική ορολογία? Δεν κάνεις τίποτε εάν δεν πάρεις ευλογία από τον γέροντά σου. Αν δεν ρωτήσεις, ας το πούμε, και να πάρεις τη θετική απάντηση ή την αρνητική. Έτσι λοιπόν ο γέροντας έδινε μεγάλη σημασία. Έλεγε, χωρίς αυτά, την ευλογία και την υπακοή, δεν είσαι μοναχός. Μας έλεγε, δεν κάνει ο καλόγερος ό,τι θέλει. Ήλθε ένας συγγενής, ένας φίλος, πήγαινε στο γέροντα και πες του, γέροντα, να πάω να τον δω. Πήγαινε παιδί μου. Ναι, αλλά πάρε ευλογία. Πάρε ευλογία και γίνε αστροναύτης, έλεγε ο παππούς. Δηλαδή όταν έχεις ευλογία, όπου και να πας, είναι ο Θεός μαζί σου. Μη φοβάσαι τίποτα, έλεγε. Δεν θα πεις, γέροντα, θα πάω στη Δάφνη. Όχι, γέροντα, να πάω στη Δάφνη. Και συνέχισε, ακούστε. Κάποιος καλόγερος εδώ επί των ημερών μας πήγε για ψάρεμα χωρίς ευλογία και μάλιστα μας ανέλησε πως πήγε αυτός. Ήταν, λέει, του Ευαγγελισμού, ακούστε, και του Ευαγγελισμού τρώνε ψάρι. Εκεί δε οι ασκητέ δεν έχουν ψάρια. Και τα ψάρια τις ημέρες Ευαγγελισμού, Ιβαΐων και λοιπά, τους τα πηγαίνουν άλλα καλογέρια που βρίσκουν ψάρια ή από τη Δάφνη ή από άλλα μέρη και πηγαίνουν και δίνουν στους ασκητάς στα σπίτια τους. Το καλογέρι του ήθελε ψάρια του Ευαγγελισμού και ο παππούς έλεγε, παιδί μου, αν θέλει η Παναγία θα μας στείλει ψάρια. Έφτασε η παραμονή του Ευαγγελισμού και η Παναγία δεν έστειλε ψάρια. Οπότε λέει ο υποτακτικός, θα πάω να ψαρέψω. Παιδί μου, όχι, κάνει υπακοή, μην πηγαίνεις. Αν θέλει η Παναγία θα μας στείλει. Όχι, γέροντα, παραμονή είναι. Φεύγει χωρίς να υπακούσει. Πάει στη θάλασσα, ρίχνει το αγκίστρι και βλέπει ότι τσιμπάει κάτι δυνατό και τραβώντας βγαίνει, λέει, ένας αράπης με το αγκίστρι στο στόμα και τον κυνηγάει. Μόλις τον βλέπει ο καλόγερος φεύγει για το σπίτι, για την κελί. Έτρεχε αυτός από πίσω ο Αράπης. Έτρεχε από πίσω ο Αράπης. Μόλις έφτασε κοντά στο σπίτι, σταμάτησε ο Αράπης. Δεν προχώρησε. Έχε χάρη, ρε καλόγερε, που ο γέροντάς σου τραβάει κομποσκίνη για σένα. Διαφορετικά θα σε έπνιγα. Και ο γέροντας αυτό το έλεγε με πολύ πόνο. Θυμάμαι πατέρες και τρέμω ολόκληρος, έλεγε ο γέροντας. Και για κάποιον άλλον, ο άλλος λέει που πνίγηκε. Και τι να έγινε η ψυχή του. Ο γέροντάς του δεν του έδωσε ευλογία και αυτός πήγε να κάνει κολύμπη. Ένας καρχαρίας τον κατάπιε. Είπε και άλλα τέτοια επί του θέματος αυτού ο παππούς. Ήταν τρομερό να τον ακούς να λέει. Τρέμω ολόκληρος. Τι να έγινε άρα αυτή η ψυχή. Ένιωθες πόσο σοβαρά έπαιρνε την ψυχή και τη σωτηρία της. Θυμούμε, και θα το έχετε ίσως διαβάσει, στο γεροντικό ένα περιστατικό με τον Οσιοακάκιο. Ήταν υποτακτικός ενός γέροντος σκληρού, μα πολύ σκληρού. Γιατί ήταν έτσι, εκείνος και ο Θεός ήξερε. Υπήρχαν πράγματι σκληροί γεροντάδες. Μέχρι και ξύλο, ένα καρούμπαλο. Παράσημο το θεωρούσε. Δεν έλεγε αυτός ο Ακάκιος ποτέ τίποτα για το γεροντά του. Του έκανε υπακοή, τον αγαπούσε πολύ. Και επί 7 χρόνια υφίστατο από αυτόν τον σκληρό γέροντα όλες, θα έλεγα, τις συνέπειες της σκληρότητός του. Πέθανε ο υποτακτικός. Ο γέροντας έμεινε μόνος του. Και κάποια μέρα, τη δεύτερη μέρα, πήγε σε έναν ασκητή μακριά, περίπου 4-5 ώρες με τα πόδια, και του λέει: «Γέροντα, ο υποτακτικός μου ο Ακάκιος εκοιμήθη, πέθανε». «Μπα», του λέει, «δεν πέθανε». «Μα πέθανε», σου λέω. «Όχι, δεν πέθανε. Έλα να δεις που τον θάψαμε, εκείνο τάφος του». «Πάμε», του λέει. Και πράγματι ήλθαν μαζί στον τάφο. «Να, εδώ είναι θαμμένος». Και γυρίζει ο γέροντας αυτός ο ασκητής και λέγει, σκύβει στον τάφο και λέγει: «Αδελφέ Ακάκιε, πέθανες?» Και ακούει από τον τάφο τη φωνή του Ακακίου: «Τα τέκνα της υπακοής δεν πεθαίνουν ποτέ». Έτσι ήταν και ο παππούς. Και μου είπε κάποτε, όταν τον έβαλαν στον τάφο και εκοιμήθη ο γεροντάς του και τελείωσαν όλα, τότε λέει, πάω στο κελί του, πέφτω επάνω στο κρεβάτι του, γιατί τον επεριποιεί το επί 1,5 χρόνο, ενώ ήταν κατάκητος 1,5 χρόνο, τον επεριποιεί το αγόγγιστα ο παππούς. Έπεσα, λέει, πάνω στο κρεβάτι του και έκανα το κλάμα της ζωής μου, γιατί έχασα το γέροντά μου. Αλλά αυτός ο παππούς ο σκληρός, κάποτε στα τελευταία του, όταν είδε ότι πράγματι ο Εφραίμ τον περιποιεί το κατά αυτόν τον τρόπο και το εφαίρετο με αυτήν την συμπεριφορά, του είπε: «Πρώτη φορά ήκουσε το λόγο, παιδί μου. Παιδί μου, εσύ δεν είσαι άνθρωπος. είσαι άγγελος. Κάποτε ο παππούς επ' αυτού μου είπε το εξής. Είχε ευχή κάθε βράδυ ο παππούς, είχε θεοπτίες. Κάθε βράδυ με την ευχή που έκανε έφτανε στον ουρανό. Κάποτε λέει έχασα την ευχή. Έκανα κουμποσκίνη, χάθηκε η ευχή, τίποτα, μηδέν. Γιατί σκέφτηκα, γιατί, τι συνέβη. Και τότε θυμήθηκα, λέει, ότι είχε περάσει προχτές από εδώ ένας μοναχός και μου είχε πει κάτι για τον γέροντά μου και εγώ σαν να συγκατετέθην. Και έτσι χάθηκε ευχή. Τότε τρέχω στον τάφο, πέφτω επάνω, γέροντά μου, συγχώρησέ με, γέροντά μου, ευλόγησον γέροντά.

και τη νύχτα όλη την αφιέρωνε στην ευχή για να πάρει πληροφορία. Ένα βράδυ στη Σιμονόπετρα με κάλεσε ο γέροντας Εμιλιανός και μου είπε: «Θέλεις να πας στον παππού να του πεις να κάνει αυτός την κουρά σου σε μεγαλόσχημο?» Χάρηκα και τον ευχαρίστησα. Το πρωί παίρνω το καραβάκι και κατεβαίνω στα Κατουνάκια. Όταν με είδε μου λέει: «Τι θέλεις εδώ, την περασμένη εβδομάδα δεν ήσουν εδώ?» «Ναι γέροντα, αλλά έχω κάτι να σας πω». «Τι?» Καθίσαμε εκεί στο κρεβατάκι του, σε ένα πολύ στενό χώρο που είχε εκεί για κελάκι. «Θέλω να σας παρακαλέσω να έρθείτε στο μοναστήρι να κάνετε την κουρά μου σε μεγαλόσχημο μοναχό». Μόλις τ' άκουσε μου λέει: «Δεν γίνεται αυτό». «Γιατί γέροντα?» «Σας παρακαλώ». «Όχι, εγώ δεν έχω κάνει καμιά κουρά και τους δικούς μου μοναχούς τους έκανε ο Γερογρηγόριος ο Δανιλαίος. Εγώ δεν έκανα κουρά». «Ε, θα κάνετε τη δική μου», του λέω. «Όχι, όχι, εκείνος ναι, εγώ. Σας παρακαλώ γέροντα». «Όχι, μου ανάβεις φωτιά, θα τη σβήσουμε», του λέω. Έτσι λοιπόν επέμενα και δεν ήθελε να με στενοχωρήσει και μου λέει: «Θα πάρω πληροφορία». Τότε δεν μπορούσα να του πω τίποτα. Εντάξει, να πάρει πληροφορία. Πήγαμε κατόπιν στην τράπεζα, τελειώσαμε το φαγητό, κάναμε το αποδειπνό μας, ο παππούς στο κελί του κάτω και εγώ στο παλιό κελί του επάνω. Στις 3 η ώρα χτύπησε το καμπανάκι για ακολουθία. Μπαίνω στο ναό και βρίσκω τον Ιωσήφ, τον υποτακτικό του. Μου λέει: «Πήγε στον παππού?» «Όχι», του λέω. «Πήγαινε κάτω». Πηγαίνω, διευχών του Αγίου Πατρός. Μου λέει: «Έλα, έλα, έλα, πήρα πληροφορία, θα έλθω, θα έλθω, θα κάνω την κουρά σου». Τον αγκάλιασα και δεν χόρτενα να τον φιλώ. Μετά την ακολουθία κάναμε θεία λειτουργία και καθίσαμε κάτω. «Παππού», του λέω, «τι πληροφορία πήρατε?» «Πολλά με ρωτάς», μου λέει. «Μα με ενδιαφέρει, αφού για μένα πήρατε πληροφορία». «Αυτά δεν λέγονται», μου λέει. Όμως κατόπιν, επειδή επέμενα, μου είπε τι πληροφορία πήρε και πώς. Επίσης μου εξήγησε πώς παίρνει και την αρνητική, τη θετική και την αρνητική πληροφορία. Να σας πω. Να σας το πω. Γιατί δεν το έχω γραμμένο για να το πω. Κάθισε το βράδυ που λέτε και αρχίζει μετά από ένα τέταρτο το κομποσκήνι με αίτημα προσευχής εάν θα έλθει να κάνει την κουρά ή όχι. Και έκανε. Άρχισε την ευχή. Μέσα σε λίγη ώρα η ευχή προχωρούσε, όπως θα λέει εκείνος τώρα. Προχωρούσε, προχωρούσε. Άνοιγε η καρδιά. Άνοιγε η καρδιά. Μια γλυκύτητα, μια εφορία, μια εφροσύνη, μια ανάπαυση. Έφυγε η καρδιά, ανέβηκε στον ουρανό. Εκεί να δεις χάρη, εκεί να δεις ευλογία, εκεί να δεις αγγέλους. Επί 2 ώρες ευρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση της αγαλιάσεως, της πνευματικής εξάρσεως. Επί 2 ώρες και κατόπιν σιγά σιγά επανήλθε στον εαυτόν του, στο

0: κελί του. Αυτή ήταν η θετική πληροφορία που μου είπε. Του λέω, μόνο με αυτόν τον τρόπο ο Θεός σας απαντά. Είναι πολλοί τρόποι. Τώρα ήθελε με αυτόν τον τρόπο να μου απαντήσει. Λέω, σας έχει απαντήσει αρνητικά? Ου, πολλές φορές. Και πάλι μου είπε μια περίπτωση που αρνητικά ακριβώς συνέβαινε το αντίθετο. Δεν μπορούσε καν να κάνει ευχή. Έπεφτε το κομποσκίνη από τα χέρια του. Αισθανόταν ένα πλάκωμα, ένα βάρος, μια μέσα του, ένα σφίξιμο, ένα άγχος. Και αυτό συνέβαινε πολλές φορές. Αυτός ήταν ένας τρόπος πληροφορίας, θετικής ή αρνητικής, που του έδινε ο Θεός. Βλέπετε, όταν φτάνει ο άνθρωπος σε αυτά τα μέτρα, πόση χάρη παίρνει από το Θεό και πόση κοινωνία, τη σχέση δημιουργείται μεταξύ της ψυχής αυτής και του Θεού. Εδώ επιτρέψτε μου να σημειώσω μερικά λόγια και νοήματα που ελέγχθησαν από το γέροντα στην ομιλία της Κουράζ μου. Τα παίρνω από την ομιλία του αποσπασματικά. Ευχαριστήσεις και να ευαρεστήσεις Θεόν, αγγέλους και τον γέροντά σου. Έχει πολύ βάθος και πολλά νοήματα η ευχή αυτή, τα οποία όλα από τον γέροντα και την υπακοή αρχίζουν και πάλι στο γέροντα και την υπακοή τελειώνουν. Ο γέροντας είναι ο ορατός Θεός. Όταν κάποτε τον ρώτησα πώς εννοείται ο ζήλος γέροντα, μου απήντησε: ζήλος στην υπακοή, στην ευχή, στην αυτομεμψία, άγρυπνος στην ακολουθία, στο κελί σου, να επιβλέπεις τον εαυτόν σου και να τον βιάζεις. Όλα αυτά θεωρούνται ζήλος. Πρόσεξε να διατηρείς το ζήλο σου μέχρι το τέλος της ζωής σου. Και συνέχισε, ακούστε. Ο πλήσου, γι' αυτό λέω, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, και δεν έλεγε σε μένα, σε όλους μας τα λέει τώρα. Ο πλήσου με τα όπλα της μοναχικής ζωής, με εγκράτεια γαστρός, με εγκράτεια οφθαλμών, με εγκράτεια χειρών, και ιδίως με ακράδαντον πίστην και αυταπάρνησιν, με τυφλήν και αδιάκριτον υπακοήν, όχι μόνο στον Άγιο Γέροντά μας, αλλά και προς όλους τους αδελφούς και πατέρας. Και συνεχίζει: αυτά που θα ακούσετε έχουν μείνει στην καρδιά μου και βοούν στα αυτιά μου συνεχώς. Ακούστε. Αφού με συνεβούλευσε με υπομονή να αγωνίζομαι στις ώρες των θλίψεων, αλλά και με ανδρικό φρόνημα και γενναιότητα εναντίον των παθών και του πρώτου εχθρού που είναι ο εαυτός μας, μου είπε: μη νομίσεις ότι είναι εύκολο πράγμα να νικήσεις τον εαυτόν σου. Θα το δεις τώρα που φόρεσες το σχήμα. Θα ρίξεις τον εαυτόν σου κάτω στα πόδια των πατέρων, λέγοντας το ευλόγησον: είτε έχεις δίκιο είτε δεν έχεις δίκιο. Θα ταπεινώνεσαι ενώπιον μικρών και μεγάλων. Αυτό το ευλογημένο ευλόγησον που το τρέμουν, το φοβούνται τα δαιμόνια και καταργείται η δύναμή στον. Θα ρίξεις τον εαυτόν σου κάτω, θα ταπεινωθείς, θα βάζεις ευλόγησον. Έχεις, δεν έχεις δίκιο. Όχι μόνο όταν δεν έχεις δίκιο θα λες, αφού δεν έχω δίκιο ευλόγησον. Όχι. Και όταν έχεις δίκιο ακόμη, τότε καλά. Να είναι ευλογημένο, ευλόγησον όταν ο άλλος επιμένει. Ή σε μικρούς και μεγάλους, όχι μόνο στους μεγάλους θα βάζεις ευλόγησον, αλλά και στους μικρούς και στους δοκίμους και στους ταπεινότερους και στα παιδιά κλπ. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνεται, και αυτό έρχεται διαμέσω της υπακοής και της προσευχής, τόσο και περισσότερο πλησιάζει τον Θεόν, τόσο και περισσότερο βλέπει τον εαυτόν του αμαρτωλόν και κλαίει και θρηνεί και ζητά το έλεος του Θεού. Τους δε άλλους τους βλέπει αγίους, αγγέλους, και τότε θα δεις να σου πάνε τα γλυκύτατα δάκρυα ποτάμι, και θα χαίρεσαι και δεν θα χορταίνεις να ευχαριστείς και να δοξολογείς τον Θεόν δι' αυτήν σου την αλλίωση. Βίασε λοιπόν τον εαυτόν σου. Η βία είναι επενετή. Η μοναχική ζωή είναι βία φύσεως διηνεκής και φυλακή αισθήσεων ανελιπής. Τελειώνοντας και λέω τη λέξη για να χαρείτε λίγο, έτσι σας κούρασα. Θα παραθέσω λίγους λόγους της ομιλίας του Γέροντος περί υπακοής. Ω υπακοή, υπακοή που έκανες τον Θεόν άνθρωπον και κάνεις τον άνθρωπο Θεό. Είδον πολλούς ανθρώπους βαρυπινίτας, και όταν εισήλθαν στο μοναχικό στίβο έγιναν άγγελοι διαμέσω της υπακοής, άφηναν το δικό τους. Και είδον πάλιν ανθρώπους λίαν καλούς, αλλά όταν εισήλθαν στο μοναχικό γυμνάσιο με το να ακολουθούν τη δική τους κρίση, το δικό τους θέλημα, χωρίς να συμβουλεύονται κανέναν, έκαναν τέλη όχι καλά αλλά επονίδιστα. Η υπακοή διακρίνεται σε τρία στάδια. Κάνω υπακοή ή να μην κολαστώ κάνοντας παρακοή. Δεύτερον, κάνω υπακοή δια να έχω μισθόν. Και τρίτον, κάνω υπακοή από αγάπη. Η τρίτη υπακοή είναι τέλεια υπακοή. Ο υποτακτικός δε φοβείται κρίσιν Θεού, διότι αγαπά το γέροντα, και ό,τι κάνει το κάνει από αγάπη προς τον γέροντα και κατά συνέπεια προς τον παραδελφόν του. Και εφόσον βασιλεύει μέσα του η αγάπη, δεν φοβείται. Όσον αγαπά το γέροντά του, άλλο τόσον αγαπά και τον γλυκύτατον Ιησούν. Η τελεία αγάπη εξοβάλλει τον φόβον. Και τώρα, όλα καλά τα είπαμε, θα μου πείτε. Θαυμάζουμε τους Αγίους αυτούς και τους τιμούμε. Εμείς τι σχέση έχουμε με αυτούς τώρα? Πού κολλάει η δική μας ζωή με αυτούς? Λέει ο παππούς αδελφοί μου, γιατί το ερώτημα είναι, μα αυτοί ήταν Άγιοι. Εμείς τι είμαστε, μπορούμε να γίνουμε έτσι? Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πατέρες λέγουν το εξής: φως μοναχού, μοναχών άγγελοι, φως κοσμικών μοναχοί. Ο μοναχός βλέπει ψηλά στον ουρανό τους αγγέλους και προσπαθεί να κάνει ζωή αγγελική. Ο λαϊκός βλέπει αυτή τη μοναχική ζωή που είπαμε τώρα και προσπαθεί να μιμηθεί αυτή τη ζωή όσο μπορεί, όσο του είναι δυνατόν, μέσα στις συνθήκες που ζει, μέσα στον κόσμο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εργασία του, όπου και αν βρίσκεται, προσπαθεί να φτάσει ακριβώς εκεί. Λέει ο γέροντας, οι Άγιοι δεν εγεννήθηκαν Άγιοι, έγιναν Άγιοι. Τι έκαναν? Φιλοσόφησαν τη ζωή, μελέτησαν το Ευαγγελικό νόμο και αξιολόγησαν τις αξίες της ζωής και βρήκαν ότι τα πάντα και εν πάση Χριστός, ο Θεός η αρχή και το τέλος, και αφιερώθηκαν στον Θεό, έδωσα τα πάντα σε Αυτόν, ακόμη φυσικά και τη ζωή τους. Αδελφοί μου, σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι ο αγιασμός του. Είναι εντολή του Θεού. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος ημί. Εκλήθημεν εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού. Και κατά τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, σκοπός της ζωής μας είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Και όλα αυτά είναι εφικτά, σαφώς είναι εφικτά. Μπορούν να εφαρμοστούν από τον κάθε άνθρωπο, γιατί αν δεν μπορούσαν να γίνουν, δεν θα τα ζητούσε ο Θεός. Ο παππούς έλεγε, οι Άγιοι έγιναν Άγιοι, αγωνίστηκαν για να γίνουν. Εξάλλου, όλα τα κατορθώνει ο Θεός. Αυτός αγιάζει. Βλέποντας τον πνευματικό αγώνα του ανθρώπου, την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει σε αυτό το σκοπό, αφού τον έχει βάλει σκοπό στη ζωή του, τον ακριβώς το σκοπό να φτάσει στην αγιότητα, λέγω ότι ο Θεός είναι αυτός που συνεργεί ώστε η λίγη προσπάθεια που θα καταβληθεί από τον άνθρωπο να επιβραβευθεί, να χαριτωθεί και να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό του. Λέγει εξάλλου, έκαστος ίδιων μισθών λείψετε εκ του ιδίου αυτού κόπου. Όσο κοπιάσεις, όσο αγωνιστείς, τόσο και μισθό θα λάβεις. Μη λοιπόν πει κανείς ότι εκεί ψηλά στην αγιότητα και την τελειότητα δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, ούτε να πιστεύει τέτοιο πράγμα, γιατί όπως λέγει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ότι αυτός γίνεται αιρετικός, γίνεται ένας κίνδυνος για την Εκκλησία, λέγει ο γέροντας Εμιλιανός, διότι μειώνει τη δύναμη του Θεού, υποβιβάζει τη λυτρωτική ενέργεια της σταυρικής θυσίας του Χριστού και καθιστά τους ανθρώπους ανίκανους να φτάσουν στην τελειότητα την οποία θέλησε να ανεβάσει τον άνθρωπο ο Θεός.
1: Ακούσαμε την ομιλία του ιερομονάχου Εφραίμ Σιμονοπετρίτου με θέμα «Ο χαρισματούχος γέροντας Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης», που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της Σχολής Γονέων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κατερίνης στις 10 Φεβρουαρίου 2014.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: κόσμος και ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Να είμαστε πάλι μαζί για να διδαχτούμε από τις σπουδαίες και σοφές αλήθειες της Ορθοδοξίας μας. Μαζί μας, όπως πάντα, ο σεβαστός μας γέροντας, ο πατήρ Σπυρίδων της Μεταμορφώσεως. Γέροντα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γέροντα, αρχίζουμε αμέσως τις ερωτήσεις μας, που είναι σχετικές με το γενικό θέμα μας, κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μάλιστα.
0: Το ερώτημα που απασχολεί και εμένα και πολλούς ακροατές μας είναι το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και για να γίνω πιο απλός και πιο αναλυτικός στο ερώτημά μου, σας παρακαλώ να μου δώσετε λίγο χρόνο να σας πω όλα όσα έχω μέσα μου. Γίνεται?
1: Μα, βεβαίως. Σε ακούω. Άλλωστε, και εσύ με ακούς με πολύ υπομονή όταν ομιλώ και σου το οφείλω να σε ακούσω κι εγώ.
0: Λοιπόν, έχω σημειώσει σε ένα χαρτάκι μερικά πράγματα. Μπορώ να τα διαβάσω?
1: Μα βεβαίως, σε ακούω.
0: Καταρχήν, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Ο κόσμος, όπως είπαμε, είναι τεράστιος. Οι άνθρωποι, τα φυτά, τα ζώα, τα ψάρια, τα πουλιά, οι επίγεια φύσης, τα άστρα του ουρανού, οι δυνάμεις της φύσεως,
1: ναι,
0: οι κοσμικές σκοτεινές δυνάμεις, οι πειρασμοί και ένα σωρό άλλα, είναι κομμάτια που αποτελούν τον κόσμο. Μπορεί άραγε να βρεθεί μια απάντηση στο ερώτημα αυτό που αφορά ένα σύνολο τόσο μεγάλο?
1: Ναι, εννοείς το σύνολο του κόσμου.
0: Του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Εμείς οι άνθρωποι είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας. Άλλος άνθρωπος είναι η γυναίκα, άλλος ο άνδρας.
1: Ναι.
0: Άλλος άνθρωπος το παιδί,
1: το παιδί,
0: άλλος ο νέος,
1: ναι,
0: άλλος ο μεσόκοπος, άλλος ο ηλικιωμένος.
1: Και ο γέρος.
0: Και ο γέρος. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτές οι διαφορές μας. Διαφέρουμε ως προς το επάγγελμα, ως προς τη μόρφωση, ως προς τις ικανότητες, ως προς τον χαρακτήρα, ως προς την κατοικία κλπ.
1: Ως προς το έθνος το οποίο ζούμε, στο χώρο
0: στο της χώρο
1: γης.
0: Της γης.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν άραγε να υπάρξει μια αντιμετώπιση η ίδια από όλους προς τον τεράστιο κόσμο? Πώς πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο? Υπάρχουν καλούπια συμπεριφοράς και αντιμετωπίσεως? Υπάρχουν γενικές και ειδικές οδηγίες? Υπάρχουν σχετικά βιβλία και συγγράμματα? Πού θα βρούμε την απάντηση?
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, αγαπητέ μου, σου απαντώ. Και σου λέγω ότι και απαντήσεις υπάρχουν και οδηγίες στο ερώτημά σου. Υπάρχουν και διδάσκαλοι και συγγράμματα. Βέβαια, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιούμε τις λέξεις που είπες προηγουμένως, αν υπάρχουν καλούπια συμπεριφοράς. Αυτά δεν ταιριάζουν στην Ορθοδοξία μας, η Ορθοδοξία δεν έχει καλούπια. Αλλά επειδή μίλησες για οδηγίες, να πούμε για οδηγίες. Και όπως είπα, υπάρχουν οδηγίες. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Εδώ, όταν ένα εργοστάσιο βγάζει ένα μηχάνημα, παραδείγματος χάρη, τι να πούμε, ένα πλυντήριο. Ένα πλυντήριο ρούχων.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί του λοιπόν, όταν το αγοράζουμε, παίρνουμε και ένα μικρό βιβλίο, έτσι. Mm. Το εργοστάσιο έχει εκτυπώσει και ένα μικρό βιβλίο, μέσα στο οποίο πρώτον μεν περιγράφει το μηχάνημα, το πλυντήριο ας πούμε που είπαμε, και τις δυνατότητές του. Και δεύτερον, υποδεικνύει τον τρόπο λειτουργίας του και μαζί τον τρόπο χειρισμού του. Και ακόμα μας διδάσκει και τους χειρισμούς εκείνους που θα λέγαμε ότι δεν χρειαζόταν να μας τους διδάξει γιατί είναι ευνόητοι. Μας διδάσκει λοιπόν το εργοστάσιο με το βιβλιαράκι αυτό λεπτομερώς και αναλυτικώς πώς να αντιμετωπίζουμε το μηχάνημα. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το ίδιο όμως έκανε πολύ πιο πριν ένας άλλος κατασκευαστής. Ο κατασκευαστής του κόσμου, ο δημιουργός του κόσμου, ο Θεός. Στο θεϊκό του εργοστάσιο έφτιαξε τον κόσμο και έπειτα μας τον προσέφερε. Και μαζί του λοιπόν μας έδωσε το βιβλίο λειτουργίας και χειρισμού του κόσμου. Μας έδωσε τις οδηγίες και τους νόμους της χρήσεως του κόσμου. Πώς φάνηκε το παράδειγμα?
0: Πραγματικά, ωραίο και πετυχημένο το παράδειγμά σας. Όμως, πού βρίσκεται άραγε αυτό το βιβλίο οδηγιών, το προσπέκτους αυτό για τη χρήση και την αντιμετώπιση του κόσμου?
1: Το βιβλίο αυτό, παιδί μου, των οδηγιών και των κανόνων χρησιμοποιήσεως του κόσμου, Ο Θεός το τοποθέτησε στην αρχή της δημιουργίας μέσα στη συνείδησή μας. Ναι, και μόνο μέσα στη συνείδησή μας. Όπως εμείς σήμερα βάζουμε μέσα στα κομπιούτερ τις διάφορες εντολές. Και τα κομπιούτερ, με βάση αυτές τις έμφυτες πλέον εντολές, κάνουν αυτό ή εκείνο, εκτελούν ό,τι πρέπει να εκτελέσουν. Εφόσον βέβαια λειτουργούν καλά, ε.
0: Βέβαια.
1: Αν χαλάσει ένα κομπιούτερ, τότε κάνει άλλαν τάλλον. Έτσι έγινε και με τον άνθρωπο. Ο Θεός έβαλε μέσα στο σχεδόν τέλειο αυτό έμψυχο κομπιούτερ που λέγεται άνθρωπος, έβαλε μέσα στη συνείδησή του τις εντολές με τις οποίες θα αντιμετώπιζε τον κόσμο. Όμως, το σχεδόν τέλειο αυτό κομπιούτερ που λέγεται άνθρωπος, επειδή είχε και ελευθερία επιλογής, έκανε πολλές φορές του κεφαλιού του και χάλαγε. Έτσι, ως προς τον κόσμο, έκανε και κάνει άλλαν τ'άλλον. Η Αγία Γραφή μας λέγει καθαρά το ότι ο άνθρωπος έχει έμφυτο μέσα στη συνείδησή του τον τρόπο αντιμετωπίσεως του κόσμου που του χάραξε ο Θεός. Δηλαδή, τις εντολές και τις οδηγίες του κατασκευαστή Θεού, του δημιουργού Θεού, τους νόμους, όπως τα λέγαμε, του δημιουργού του κόσμου. Και λέγει λοιπόν στην προς Ρωμαίους επιστολή ότι απόδειξη αυτού είναι οι ειδωλολάτρες. Αυτοί, παρόλο που δεν έχουν γραμμένες σε βιβλία τις εντολές του Θεού, εντούτοις πράττουν πολλές φορές το σωστό, διότι καθοδηγούνται από τον έμφυτο νόμο. Μέσα τους είναι οι οδηγίες. Οι εντολές του Θεού είναι γραμμένες μέσα στις καρδιές τους και η συνείδησή τους τους καθοδηγεί τι να κάνουν και πώς να αντιμετωπίζουν το ένα ή το άλλο θέμα της ζωής του κόσμου αυτού.
0: Πολύ ωραία προσαρμόσατε, Γέροντα, το παράδειγμά σας με την καρδιά του ανθρώπου και τις οδηγίες εντολές του Θεού. Ας κάνουμε όμως εδώ το πρώτο μουσικό διάλειμμά μας και, έπειτα θα συνεχίσουμε.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ.

0: Μας είπατε προηγουμένως, Γέροντα, ότι οι οδηγίες του Θεού είναι γραμμένες μέσα στις καρδιές μας.
1: Ναι.
0: Και ασφαλώς αυτό είναι έτσι από τότε που πλάστηκε ο πρώτος άνθρωπος.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, ο Αδάμ και η Εύα τα γνώριζαν όλα από την πρώτη στιγμή.
1: Πολύ σωστά. Ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν σωστά τις σχέσεις τους με τον κόσμο. Πριν πέσουν βέβαια στην αμαρτία.
0: Ναι.
1: Και τον αντιμετώπιζαν σωστά με βάση τις έμφυτες οδηγίες και εντολές του Θεού. Όμως, όταν έκαναν την αμαρτία, θόλωσαν τα πράγματα μέσα τους και έχασαν την καθαρότητα της εσωτερικής τους καταστάσεως. Θα λέγαμε, για να το πω απλά, λερώθηκαν οι σελίδες του βιβλίου που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του. Και δεν μπορούσαν να διαβάσουν τις οδηγίες χρήσεως του κόσμου. Και ενώ άλλα έλεγε ο κατασκευαστής Θεός, άλλα έκαναν οι χειριστές του κόσμου οι άνθρωποι.
0: Το ίδιο άραγε γίνεται σε κάθε αμαρτωλό άνθρωπο, τι λέτε?
1: Το ίδιο ακριβώς. Χάνει την καθαρότητα το βιβλίο της συνειδήσεως και δεν μπορεί να βρει στις σελίδες του τι πρέπει να κάνει τώρα και τι έπειτα. Πώς να αντιμετωπίσει τον κόσμο, πώς να αντιμετωπίσει τους άλλους ανθρώπους, τα φυτά, τα ζώα, τη φύση, τα προβλήματα και τους κινδύνους. Και για να ξαναέρθω στο παράδειγμα που είπα, αν αγοράσεις, παιδί μου, ένα πλυντήριο και μαζί του σου δώσουν και ένα βιβλίο με τις οδηγίες χρήσεως, πρέπει ή δεν πρέπει να φυλάξεις καθαρό το βιβλίο?
0: Βεβαίως.
1: Να μπορείς να διαβάζεις τις οδηγίες. Διότι αν βρωμήσει, παραδείγματος χάρη, η σελίδα στην οποία γράφει ο κατασκευαστής ότι δεν πρέπει να πέσει νερό εκεί που λειτουργεί το πρόγραμμα, ο εγκέφαλος του πλυντηρίου, όπως λέγεται, τότε αυτό δεν θα το διαβάσεις ποτέ. Και απρόσεκτα μπορεί να ρίξεις νερό σε εκείνο το σημείο του μηχανήματος. Αμέσως τότε θα γίνει βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές συνδέσεις και πάει το πλυντήριο, το κατέστρεψες. Και να λες και δόξα τω Θεώ, αν δεν σε χτυπήσει το ηλεκτρικό ρεύμα και δεν σε σκοτώσει. Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Πρέπει οπωσδήποτε, σύμφωνα με αυτά που είπατε, να διατηρώ το βιβλίο των οδηγιών καθαρό και να το διαβάζω για να ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το πλυντήριό μου.
1: Ωραία. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να γίνει και με το βιβλίο των οδηγιών που έβαλε εδώ μέσα στην καρδιά μας ο Θεός, στο οποίο γράφει πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι καθαρή, τότε και το βιβλίο των οδηγιών θα είναι καθαρό και η συνείδησή μας θα διαβάζει εύκολα τις οδηγίες του Θεού και θα αντιμετωπίζει έτσι σωστά τον κόσμο. Αν όμως η καρδιά μας, παιδί μου, είναι γεμάτη από τα μαύρα κάρβουνα της αμαρτίας και τις βρωμερές ακαθαρσίες των παθών, τότε και το βιβλίο των οδηγιών του Θεού θα βρωμήσει, θα λιγδιάσει, θα μαυρίσει και δεν θα μπορεί η συνείδηση να διαβάσει τις οδηγίες του Θεού. Και τότε θα δίνει οδηγίες κάποιος άλλος.
0: Εννοείται το διάβολο?
1: Βεβαίως το διάβολο.
0: Μάλιστα.
1: Δίνει οδηγίες ο διάβολος που καιροφυλαχτεί και κατευθύνει τις λερωμένες καρδιές και συνειδήσεις σε κακή συμπεριφορά προς τον κόσμο, σε καταστροφή του κόσμου από τον άνθρωπο και σε καταστροφή του ανθρώπου από τον κόσμο. Λοιπόν, στο ερώτημά σου πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο, η πρώτη απάντηση είναι: διάβασε τις οδηγίες που είναι γραμμένες στην καρδιά σου, μέσα σου, στο ειδικό βιβλίο που υπάρχει έμφυτο εδώ στο εσωτερικό σου. Επειδή όμως δεν μπορούμε να διαβάσουμε, διότι είναι λερωμένη η καρδιά μας και μαζί της το βιβλίο των οδηγιών του Θεού, των εντολών του Θεού, είναι ανάγκη να φροντίσουμε να καθαρίσουμε τα πάντα μέσα μας, τις μαυρίλες και τις μουτζούρες των αμαρτιών και τις βρωμερές λίγδες των παθών μας. Πάση θυσία πρέπει να διαβάσουμε τις εσωτερικές πληροφορίες, τις εσωτερικές εντολές. Αυτές είναι δοσμένες τέλεια από το Θεό, ώστε να αφορούν ειδικά εσένα και ξεχωριστά κάθε άνθρωπο. Όπως έλεγες προηγουμένως, ξεχωριστά τη γυναίκα, ξεχωριστά τον άνδρα, το νέο, το γέρο, τον αγράμματο, το γραμματισμένο κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που έλεγες προηγουμένως. Λοιπόν, αδελφέ μου, διάβασε τις εσωτερικές σου οδηγίες. Είναι πλήρως εξατομικευμένες οδηγίες, καθώς πρέπει για τον κάθε ένα και για την κάθε μια, με τέλειες αναλογίες, ανάλογα με τις δυνάμεις, ανάλογα με τα χαρίσματα του καθενός και ανάλογα με την εξέλιξή του μέσα στον χρόνο. Διάβασε λοιπόν τις εσωτερικές σου οδηγίες. Είναι πλήρως εξειδικευμένες οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσεις εσύ ή και οποιοδήποτε άλλος το οποιοδήποτε κομμάτι του κόσμου. Του όντως τεράστιου αυτού κόσμου, όπως είπες, με την ποικιλία των μορφών, των ειδών, των αντιθέσεων και με το πλήθος των προβλημάτων και των κινδύνων. Λοιπόν, διάβασε τις εσωτερικές σου οδηγίες. Είναι το πρώτο και βασικότερο που έχω να σου συστήσω. Ψάξε εδώ μέσα σου.
0: Και αν είναι σκοτεινά και δεν βλέπω?
1: Ωραία το είπες. Και αν είναι σκοτεινά και δεν βλέπεις, τότε πάρε φως στα χέρια σου, όπως κάνεις όταν πρόκειται να μπεις σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Πάρε το φως και το λιχνάρι του Θεού να σε φωτίσει. Και κάνε πραγματικότητα για σένα αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Θυμάσαι τα λόγια που λέει? Λίχνος της ποσίμου ο νόμος σου
0: και φως,
1: και φως της τρίβης μου. Πολύ ωραία. Που σημαίνει, να το πούμε με απλά λόγια, ότι ο νόμος σου, Κύριε, είναι σαν λιχνάρι αναμένο μπροστά στα πόδια μου και φως στον τρόπο της ζωής μου μέσα στον κόσμο.
0: Δηλαδή η λύση στο πρόβλημα είναι η Αγία Γραφή?
1: Ναι. Πάρε την Αγία Γραφή. Πάρε όμως και τους Αγίους Πατέρες να σου την ερμηνεύσουν, να την καταλάβεις, γιατί είναι καλοί ερμηνευτές. Πάρε και την Ορθόδοξη Παράδοση. Αυτά όλα είναι λιχνάρια φωτεινά. Τι λέγω? Είναι προβολής δυνατή. Τι είπα? Είναι ύλη λαμπερή που διαλύουν τα εσωτερικά σου σκοτάδια και θα σε κάνουν να βρεις γραμμένες τις εσωτερικές σου, τις προσωπικές σου εντολές και οδηγίες για το πώς να αντιμετωπίσεις τον κόσμο. Κι αν εκτός από τα εσωτερικά σκοτάδια σου έχεις και καρβουνιές στην καρδιά και βρωμιές στην ψυχή και δεν μπορεί να διαβάσει καθαρά, πλύνε το εσωτερικό σου με τα πιο δυνατά απορρυπαντικά και καθαρίσου.
0: Απορρυπαντικά?
1: Ναι.
0: Τι είδους απορρυπαντικά είναι αυτά? Αλλά μη μου δώσετε ακόμα απάντηση. Να κάνουμε πάλι ένα διάλειμμα και μετά μου απαντάτε.
1: Ναι, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, Γέροντα, μιλήσατε για απορρυπαντικά που καθαρίζουν το εσωτερικό μας. Τι είδους απορρυπαντικά είναι αυτά?
1: Ναι, μίλησα για απορρυπαντικά, πράγματι. Λοιπόν, τα απορρυπαντικά που καθαρίζουν, παιδί μου, το εσωτερικό μας είναι το δάκρυ και το κλάμα της μετανοίας σου. Είναι ακόμα το αίμα του Χριστού. Είναι ακόμα ο λόγος του Κυρίου και οτιδήποτε άλλο υποδεικνύει και προσφέρει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον εσωτερικό καθαρμό. Έτσι λοιπόν, φωτισμένος εσωτερικά και καθαρισμένος καρδιακά, θα ξέρεις πώς να αντιμετωπίσεις τον κόσμο. Σωστά, αληθινά, σοφά, θεϊκά. Οι περίοδοι των 400 και των νηστειών αποβλέπουν ακριβώς σε αυτό τον εσωτερικό φωτισμό και σε αυτή την εσωτερική κάθαρση, με τη μετάνοια και με τη χάρη του Θεού, και χαρά σε εκείνους που θα επιτύχουν να φωτιστούν και να καθαρθούν κατά τη διάρκεια τους. Να σου πω ένα παράδειγμα. Έχεις ιδέα ασφαλώς τις παραμονές της Λαμπρής, το τι κάνουν οι νοικοκυρές. Ανοίγουν όλα τα παράθυρα του σπιτιού και φωτίζονται έτσι όλες οι σκοτεινές γωνιές. Ανασκουπώνονται και αρχίζουν μια πλατιά καθαριότητα του σπιτιού και σε βάθος. Γιατί αυτό το κάνουν?
0: Για να υποδεχθούν το Πάσχα.
1: Ακριβώς, για να υποδεχθούν το Πάσχα. Λοιπόν, αυτό βεβαίως που κάνουν είναι συμβολικό. Συμβολίζει και εκφράζει τις πνευματικές διεργασίες που έγιναν όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή για άνοιγμα των παραθύρων της ψυχής στο φως του ήλιου του Χριστού και καθαρισμό σε βάθος της καρδιάς. Για να υποδεχθούν σωστά το Πάσχα. Για να διαβάσουν μέσα τους τις οδηγίες και τις εντολές που αποβλέπουν στη σωστή αντιμετώπιση του κόσμου, του θανάτου, της άλλης ζωής κλπ. Ποια είναι λοιπόν η πρώτη και βασική απάντηση στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο?
0: Είναι αυτό που είπατε προηγουμένως. Το διάβασε τις εσωτερικές οδηγίες, ή καλύτερα φωτίσου, καθαρίσου εσωτερικά και διάβασε τις εσωτερικές οδηγίες.
1: Πολύ σωστά. Διάβασε τις εσωτερικές σου οδηγίες αφού φωτιστείς και καθαριστείς εσωτερικά. Αυτή είναι η πρώτη και βασική απάντηση. Όμως θα σου πω και κάποιες άλλες απαντήσεις και βοηθητικές οδηγίες που είμαι σίγουρος ότι θα τις βρεις και εσύ μέσα σου, μετά όμως από το φωτισμό και τον καθαρισμό της καρδιάς σου. Διότι όλα αυτά που θα ακούσεις στη συνέχεια είναι γραμμένα από το Θεό και στις καρδιές μας, αλλά είναι γραμμένα και στα Άγια Κείμενα και στα βιβλία της Ορθοδόξου Παραδόσεώς μας. Θα σου παρουσιάσω λοιπόν 40 γενικές οδηγίες, αυτές που νομίζω βασικότερες και που αποτελούν μία ακόμα απάντηση στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
0: 40 οδηγίες.
1: Πολλές φαίνονται?
0: Όχι βέβαια, πολλές για την αντιμετώπιση του τεράστιου κόσμου, αλλά πολλές για τη μνήμη μου. Φοβούμαι ότι δεν θα τις θυμάμαι. Μπορώ να κρατήσω σημειώσεις?
1: Βεβαίως.
0: Μισό λεπτό σας παρακαλώ να βρω χαρτί και στυλό και εν τω μεταξύ όμως ας ακούσουμε λίγη μουσική.

0: Εντάξει, γέροντα βρήκα.
1: Εντάξει, έλα λοιπόν.
0: Λοιπόν.
1: Γράφε. Γράφε στις σημειώσεις σου. Πρώτον, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με θαυμασμό. Καθένας που βλέπει το θαυμάσιο αυτό κόσμο, παιδί μου, το υπέροχο αυτό δημιούργημα του Θεού, καθένας που καταλαβαίνει τη σοφία που προϋποθέτει ένα τέτοιο κατασκεύασμα, δεν μπορεί παρά να νιώθει έναν απέραντο θαυμασμό μπροστά σε αυτό το μεγαλείο του κόσμου και το υπερμεγαλείο του Θεού, και ξεσπάει μαζί με τον ψαλμωδό Δαβίδ σε έναν ύμνο μεγαλοσύνης, δοξολογίας και θαυμασμού και λέγει: «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Δεύτερον, με αγάπη. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με αγάπη, γιατί καθένας που αγαπάει το Θεό αγαπάει και τον κόσμο, διότι ο κόσμος είναι ο αγαπητός του Θεού. Και όποιος αγαπάει το Θεό, αγαπάει και οτιδήποτε αγαπάει και ο Θεός. Όλα τα αγαπητά του Θεού. Και ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, τόσο πολύ αγαπάει τον κόσμο, ώστε για χάρη του κόσμου έδωσε τον Υιό του τον αγαπητό να θυσιαστεί για να σωθεί ο κόσμος. Αλλά, να πούμε την αλήθεια, και ο κόσμος, αυτός καθεαυτός ο κόσμος, είναι αξιαγάπητος. Έχει τόσα και τέτοια χαρίσματα, που καθένας λογικός και σωστός άνθρωπος δεν μπορεί παρά να τον αγαπήσει τον κόσμο. Και λέει το ποίημα: «Αγαπάτε τα άνθη, αγαπάτε τα δάση, κάθε αγνό λουλουδάκι, κάθε πράσινο φύλλο, στη ζωή δεν θα βρείτε πιο πιστότερο φύλλο». Και μόνη της η ψυχή στρέφεται και αγαπάει τον κόσμο. Τον αγαπάει πολύ.
2: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι το παρακάνει πολλές φορές. Τον αγαπάει πάρα πολύ. Τόσο που κινδυνεύει να τον αγαπήσει υπερβολικά και μάλιστα εις βάρος της αγάπης προς το Θεό.
1: Ναι, σωστά μιλάς. Πολύ σωστά. Γι' αυτό άλλωστε φτάνει η Αγία Γραφή στο σημείο να φωνάζει προληπτικά και να προτρέπει να μην αγαπήσουμε τόσο τον κόσμο, διότι τότε θα γίνουμε εχθροί του Θεού. Αλλά ας προχωρήσουμε.
2: Ναι.
1: Έχεις γράψει
2: στο
1: δύο μέχρι
2: δύο, στο τρίτο.
1: Το τρίτο. Λοιπόν, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σεβασμό. Καθένας που θαυμάζει και αγαπάει κάτι, σίγουρα το σέβεται. Όποιος θαυμάζει και αγαπάει το Θεό, σέβεται το Θεό. Και όλα όσα ανήκουν στο Θεό. Και ο κόσμος ανήκει στο Θεό. Δεν είναι ανεξάρτητος ο κόσμος. Δεν ανήκει σε εμάς. Και πολύ περισσότερο δεν ανήκει στο διάβολο. Ο κόσμος ανήκει στο Θεό. Είναι θεϊκό μεγαλούργημα. Και το σεβόμεθα, διότι ανήκει στο Θεό, όπως σεβόμεθα όλα τα πράγματα του Θεού. Τέταρτον, γράψε. Αντιμετωπίζουμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με προστασία. Είναι ανάγκη να τον προστατεύουμε τον κόσμο, όσο βέβαια περνάει από το χέρι μας. Πρώτον, διότι είναι ένα θαυμάσιο καλλιτέχνημα αυτός ο κόσμος. Και δεύτερον, διότι είναι ένα τέλειο εργαλείο, μια τέλεια μηχανή που λειτουργεί αδιάκοπα για την εξυπηρέτησή μας. Και για τους δύο αυτούς λόγους πρέπει να τον προστατεύουμε να μην καταστρέφεται. Παραδείγματος χάρη, με πόση χαρά ακούω μεγάλους να λένε σε παιδιά: «Μη το δεντράκι, μη το καταστρέφεις, δεν σου φταίει τίποτα». Πέμπτον, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με φροντίδα. Έχει ανάγκη αυτός ο κόσμος από τη στοργική μας φροντίδα. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα πουλιά, οι φύσεις, τα πάντα. Η στοργή μας, η προστασία, η εργατική φροντίδα μπορούν να κάνουν τον κόσμο ακόμα καλύτερο και από ό,τι είναι. Άλλωστε, αυτό τον προορισμό του έδωσε ο Θεός. Και αυτή την εντολή έδωσε ο Κύριος στον άνθρωπο.
2: Ναι, θυμάμαι. Εκεί που λέγει η Αγία Γραφή ότι ο Θεός έδωσε τον σκοπό αυτό στον άνθρωπο, δηλαδή το να εργάζεται στον όμορφο κόσμο και να τον φυλάτει.
1: Πολύ σωστά.
2: Στο σημείο αυτό, Γέροντας, διακόψουμε για λίγη μουσική και έπειτα συνεχίζουμε την ωραία μας συζήτηση.
1: Ναι.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, εδώ και μισή ώρα συζητούμε με το σεβαστό μας Γέροντα Σπυρίδωνα, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, πάνω στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, Γέροντα, έχουμε σημειώσει 7 απαντήσεις στο ερώτημα, 7 τρόπους πώς να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο. Πες μας την 8η οδηγία.
1: Ναι, λοιπόν, σημειώνησε,
0: ναι.
1: 8η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σωστή γνώση. Πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε σωστά. Και τον αντιμετωπίζουμε σωστά όταν γνωρίζουμε σωστά όλα τα υπέρ και τα κατά. Όταν γνωρίζουμε την αλήθεια για τα καλά και την αλήθεια για τα κακά του κόσμου. Τότε βέβαια μπορούμε να φροντίσουμε ελεύθερα και για το καλό του κόσμου και για το καλό το δικό μας. Ο Κύριος μας έδωσε εντολή να γνωρίζουμε την αλήθεια για το κάθε τι. Και αυτή η αλήθεια θα μας δίνει αυτή την ελευθερία κινήσεως μέσα στον κόσμο και σωστής αντιμετωπίσεως του κόσμου. Και είπε, γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς.
0: Τι εννοείτε όταν λέτε να γνωρίσουμε την αλήθεια για τον κόσμο? Μήπως εννοείτε τις επιστήμες?
1: Όταν λέω να γνωρίσουμε την αλήθεια για τον κόσμο, δηλαδή να έχουμε γνώση, εννοώ και την κατά Θεό γνώση και σοφία, αλλά και την κατά κόσμο γνώση και σοφία και επιστήμη, την οποία η Ορθοδοξία ουδέποτε απέρριψε, αφού πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν γνώστες των διαφόρων επιστημών. Γενικά, παιδί μου, πρέπει να πούμε ότι η γνώση και η σοφία είναι η πηγή του κόσμου, αφού, όπως λέει ο Ψαλμός προς τον Κύριο, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δηλαδή, όλα τα κατασκεύασες με σοφία. Έτσι. Επομένως, και η αντιμετώπιση του κόσμου πρέπει να γίνεται με γνώση και σοφία. Έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Προχωρούμε λοιπόν. 8.
0: Με συγχωρείτε, ένατον.
1: Ένατον,
0: ναι.
1: Εντάξει, ένατον. Λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με τάξη. Τον κόσμο, αγαπητέ μου, τον διακρίνει η τάξη. Το σύμπαν υπάρχει, κινείται και λειτουργεί εξαιτίας της τάξεως την οποία καθόρισε ο Κύριος. Ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως. Και η Αγία Γραφή μας δηλώνει κατηγορηματικά για το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν είναι ο Θεός μας Θεός ακατάστατος. Είναι από την 1η προς Κορινθίους, το 14ο κεφάλαιο. Διότι, όπως πάλι λέγει αλλού, όπου υπάρχει ακαταστασία, εκεί υπάρχει και παν φαύλων πράγμα. Τον κόσμο λοιπόν πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με τάξη.
0: Όταν λέτε τάξη, εννοείται να βάζουμε το κάθε πράγμα στη θέση του.
1: Ναι, ναι, αλλά αφού πρώτα βάζουμε τον εαυτό μας σε τάξη. Έπειτα, όπως είπες, αφού βάλουμε τον εαυτό μας σε τάξη, να προσπαθούμε να βάλουμε το κάθε πράγμα στη θέση του και να τακτοποιούμε όλα τα γύρω μας με τάξη. Και όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, πάντα γινέστο κατά τάξην και ευσχημόνος. Είναι από την 1η προς Κορινθίους πάλι, από το 14ο κεφάλαιο. Όλα θα πρέπει να γίνονται και να λειτουργούν με τάξη μέσα στον κόσμο αυτό.
0: Και για να βάλουμε και την εκπομπή μας σε τάξη, να ακούσουμε λίγη μουσική και έπειτα συνεχίζουμε.
1: Ωραία, ναι, εντάξει.

0: Γέροντα, συνεχίζουμε. Μας είπατε 9 οδηγίες. Μας μένουν μέχρι τις 40 άλλες 31 οδηγίες. Ας προχωρήσουμε στην 10η απάντηση στο ερώτημα πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο.
1: Ναι. Λοιπόν, τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με μέτρο και με διάκριση. Όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο είναι χαρισμένα στον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Είναι χαρισμένα να τα γευτεί και να τα απολαύσει όλα. Αυτό δεν λέει και ο ουμανισμός της Δύσεως?
1: Ναι, ο ουμανισμός της Δύσεως λέει αυτό που είπες εσύ. Να τα γευθεί και να τα απολαύσει όλα. Αλλά όμως, παιδί μου, αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι ότι όλα όσα υπάρχουν στον κόσμο είναι χαρισμένα στον άνθρωπο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί ασίδωτα. Όχι, όχι. Η ασιδοσία οδηγεί στην καταστροφή του κόσμου. Ναι, θα γευθούμε, θα χαρούμε, θα απολαύσουμε. Θα χρησιμοποιήσουμε όσα μας είναι αναγκαία. Αλλά και αυτά με μέτρο. Για χρήση και όχι για κατάχρηση. Η εντολή του Θεού είναι σαφέστατη. Λέει στην Αγία Γραφή: «Οι χρώμενοι των κόσμων ως μη καταχρώμενοι». Που σημαίνει ότι όσοι και όταν χρησιμοποιούν τον κόσμο, να μην κάνουν κατάχρηση στα πράγματα του κόσμου. Παραδείγματος χάρη, ποτά, φαγητά, γλυκά, αλμυρά, ειδονές, απολαύσεις κλπ. Κλπ. Θέσεις, χρήματα, εξουσίες. Ούτε καν στις εκκλησιαστικές θέσεις δεν χωράει κατάχρηση εξουσίας. Όπως καθορίζει η Αγία Γραφή, χρησιμοποιώντας τη φράση «Εις το μη καταχρήσαστε τη εξουσία εν το Ευαγγελίο». Αυτό, βέβαια, το τελευταίο θα πρέπει να το ακούσουμε περισσότερο εμείς οι κληρικοί και ιδιαίτερως εκείνοι που ευρίσκονται ψηλότερα και που έχουν στα χέρια τους εξουσία. Είναι απαγορευτική η κατάχρηση της εξουσίας εν το Ευαγγελίο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε τώρα στην 11η οδηγία. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με διάκριση. Αλίμονος εκείνον που έχει αδιάκριτες σχέσεις με τον κόσμο. Αλίμονο. Ο κόσμος, παιδί μου, είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, όπως και ο άνθρωπος επικίνδυνος για τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να τον αντιμετωπίζουμε με διάκριση. Να μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Ποιες είναι οι αξίες και ποιες οι απαξίες. Να διακρίνουμε το πότε, το πού, το πώς, το με τι, το πόσο. Με όλα αυτά να βλέπουμε πώς θα χρησιμοποιούμε και πώς θα δεχόμεθα ή θα αρνούμεθα το κάθε πράγμα του κόσμου. Δεν πρέπει να περιφρονούμε τον κόσμο και τα του κόσμου. Ούτε πάλι όμως να τα υπερτιμούμε και να τα αγαπούμε με λατρεία τα πράγματα του κόσμου. Πρέπει να φτάσουμε στο σωστό σημείο. Δηλαδή να διακρίνουμε σωστά, όπως έκαναν πάντοτε όλοι οι σωστοί και άγιοι χριστιανοί. Διότι όπως λέει πάλι η Αγία Γραφή, οι σωστοί χριστιανοί έχουν εξασκήσει και συνηθίσει τα αισθητήριά τους στο να διακρίνουν το καλό από το κακό. Άνοιξε στην προς Εβραίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο και θα τα βρεις αυτά που λέω.
0: Ωραία. Τώρα το μουσικό μας διάλειμμα, έτσι.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, προχωρούμε στη συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Απάντηση υπαριθμών 12.
1: 12. Ωραία. Λοιπόν, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με κύρος. Ναι, με κύρος. Με το κύρος του άρχοντος και βασιλέως του κόσμου. Καθένας μας πρέπει να νιώθει ότι πλάστηκε να είναι βασιλιάς του κόσμου και όχι δούλος του κόσμου. Καλός βέβαια άρχοντας και βασιλιάς και όχι τύραννος και δικτάτορος, αλλά πάντως άρχοντας και βασιλιάς. Και είναι απαράδεκτο να βλέπεις τον άρχοντα και βασιλέα άνθρωπο να ξεπέφτει στη θέση του δούλου. Να σέρνεται υπόδουλος στα του κόσμου. Να πω παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, παράδειγμα. Οι καπνιστές. Οι καπνιστές είναι υπόδουλοι στον κόσμο. Και μάλιστα σε ένα χορτάρι που λέγεται καπνός. Θες άλλο παράδειγμα?
0: Ναι.
1: Είναι οι αλκοολικοί, οι οποίοι είναι υπόδουλοι σε ένα φρούτο που λέγεται σταφύλι και στο ζουμί του που λέγεται κρασί. Και στο ινόπνευμα που έχει μέσα ή βέβαια στα άλλα...
0: συστατικά.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω, στα άλλα είδη από τα οποία προέρχονται τα άλλα ινοπνευματότυπωτά.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτά καρποί της γης είναι. Λένε ότι το ουίσκι παράγεται από κρεμμύδια. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ, αλλά έτσι άκουσα. Λοιπόν, υπόδουλοι στο κρεμμύδι, αν είναι έτσι τα πράγματα. Και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν μπορεί εσύ που είσαι πλασμένος για βασιλιάς να είσαι δούλος. Στα φρούτα, στα χορτάρια ή ακόμα και στα ζώα. Και είναι αρκετοί που είναι δούλοι στα ζώα τους, υπόδουλοι στα ζώα τους. Θες να σου αναφέρω ένα παράδειγμα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτοί που είναι υπόδουλοι στις επαρχίες, στις κατσίκες τους, στα πρόβατά τους, στις κότες τους, στις αγελάδες τους και που δεν μπορούν να πάνε ούτε στην εκκλησία. Μάλιστα. Δεν μπορείς να είσαι δούλος στη φύση, στα χωράφια σου, στα δέντρα σου, στα κυπευτικά σου και να μην μπορείς να πας ούτε στην εκκλησία. Είσαι κύριος και αφέντης του κόσμου. Και με το κύρος λοιπόν του αφέντη, του βασιλέως, θα πρέπει να αντιμετωπίζεις τον κόσμο. Διότι όπως λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός σε έβαλε στη θέση του βασιλέως και πρέπει να κυβερνήσεις καλά τον κόσμο και όχι βέβαια να κυβερνηθείς κακώς από αυτόν. Να προχωρήσουμε στο επόμενο. Στο 13. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με προσοχή. Χρειάζεται πολύ προσοχή στην πορεία μας μέσα στον κόσμο. Σου θυμίζω ότι ολόκληρος ο κόσμος είναι ένα ναρκοπαίδιο.
0: Γιατί ναρκοπαίδιο?
1: Ναρκοπαίδιο, βεβαίως ναρκοπαίδιο, ναρκοπαίδιο του διαβόλου. Σε κάθε μας βήμα είναι δυνατόν να πατήσουμε μια νάρκη από αυτές που έχει τοποθετήσει ο διάβολος για να μας τεινάξει στον αέρα. Και αν την πατήσουμε θα τεινάχτούμε στον αέρα και θα κομματιαστούμε. Η Αγία Γραφή μας φωνάζει: «Βλέπετε ουν πώς ακριβώς περιπατείτε», που σημαίνει «κοιτάτε καλά πώς ακριβώς περπατάτε». Και ένα πλήθος φορές μας συμβουλεύει: «Προσέχετε, προσέχετε από αυτό, προσέχετε από εκείνο, προσέχετε από τους ανθρώπους», λέει στο κατά Ματθαίον, «προσέχετε τον ίδιο τον εαυτό σας», λέει στο κατά Λουκάν. Αλίμονο λοιπόν σ' όσους περπατούν μέσα στον κόσμο απρόσεκτα, επιπόλαια, ανόητα. Αλίμονο σε αυτούς που με τολμηρό θράσος βαδίζουν στους δρόμους της κοσμικής ζωής. Θα τους τεινάξει στον αέρα ο διάβολος με τις νάρκες του και θα τους καταποντήσει τελικά ο κόσμος. Αλλά ας προχωρήσουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι το 14.
1: Το 14. Τον κόσμο πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε με σύνεση. Χρειάζεται σύνεση. Χρειάζεται περίσκεψη. Χρειάζεται η κατά Θεόν σοφία. Πρέπει να είμαστε σοφοί και όχι άσοφοι, διότι έτσι λέει η Αγία Γραφή. Μίως άσοφοι, αλλός σοφοί. Χρειάζεται να είμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως λέει ο Κύριος, συνετοί και έξυπνοι σαν τα φίδια και ακέραιοι σαν τα περιστέρια. Να το θυμάσαι αυτό που σου λέω τώρα, ε? Το λέει η Γραφή, ο Κύριος το λέει. Να είμαστε συνετοί και έξυπνοι σαν τα φίδια και ακέραιοι σαν τα περιστέρια. Να σκεπτόμαστε πολύ πριν ενεργήσουμε και να προσευχόμαστε πολύ πριν κινηθούμε. Να μελετούμε και το Λόγο του Θεού και των Αγίων και να ερευνούμε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός από μικρό παιδί εντυπωσίαζε τους πάντες με τη σύνεσή του. Κάποτε μάλιστα μας διηγείται το Ευαγγέλιο, όταν ήταν 12 ετών, στάθηκε ανάμεσα στους σοφούς και τους διδασκάλους των Εβραίων, στο ναό του Σολομώντος και τους εδίδασκε. Και λέγει στο Καταλουκάν: «Και εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτού επί τη συνέση και τες αποκρίσεσιν αυτού». Που σημαίνει όλοι είχαν μείνει έκθαμβοι καθώς τον άκουγαν να μιλάει με τέτοια σύνεση και να αποκρίνεται με τέτοια σύνεση. Λοιπόν, χαρά σε εκείνους που έχουν σύνεση. Σύνεση χριστιανική βέβαια, σύνεση πνευματική. Αυτή που εννοεί ο Απόστολος Παύλος όταν λέει ότι δεν πάβει να προσεύχεται για όλους μας για να γεμίσουμε από την επίγνωση του θελήματος του Θεού, από όλη τη σοφία του Κυρίου και από πνευματική σύνεση. Λοιπόν, ας ζητά ο καθένας μας σύνεση από τον Κύριο και ας είναι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Λέει, θα σου δώσει ο Κύριος σύνεση σε όλα. Και έτσι θα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον κόσμο πλέον με σύνεση.
0: Ας κάνουμε όμως εδώ άλλο ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και έπειτα συνεχίζουμε.

0: Είναι πολύ πρακτικές οι οδηγίες γέροντα που μας δίνετε μέχρι τώρα για το πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Χρήσιμες για όλους, μικρούς και μεγάλους, και παρακαλώ το Θεό να μας ακούνε πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή, διότι είναι άκρως αναγκαίες για αυτούς. Όμως συνεχίστε γέροντα στην 15η οδηγία.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Η 15η οδηγία για το πώς να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο είναι η προφύλαξη. Βέβαια, πρέπει να φυλαγόμαστε, να αυτοπροστατευόμαστε. Δεν ξέρουμε που βρίσκεται ο εχθρός μέσα στον κόσμο. Δεν ξέρουμε που είναι κρυμμένες οι παγίδες του. Ο κόσμος είναι χάος, έλεγε κάποιος. Θυμάστε, έλεγε, πού να ξέρω εγώ πού μπορεί να κρύβεται ο διάβολος. Λοιπόν, να ερευνούμε καλά τα πάντα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό, τι κρύβεται κάτω από εκείνο. Εδώ στην περιοχή μας κάναμε πολλά χρόνια μέχρι σήμερα και κάνουμε βέβαια τις κατασκηνώσεις για τη νεολαία. Σε αυτές λοιπόν τις κατασκηνώσεις ερχόντουσαν και παιδιά από την πόλη, αλλά και παιδιά από τα χωριά. Πόση εντύπωση μου έκανε το ότι τα παιδιά από την πόλη καθόντουσαν απρόσεκτα όπου να είναι. Στις πέτρες, στα βράχια, στο έδαφος. Όμως τα παιδιά από τα χωριά πρώτα κοίταγαν καλά αν εκεί που θα καθίσουν ήταν κάποιος σκορπιός ή κάποιο φίδι. Και όταν επρόκειτο να σηκώσουν μια πέτρα, δεν έβαζαν αμέσως τα χέρια τους από κάτω για να τη σηκώσουν. Αλλά πρώτα τη γυρνούσαν προσεκτικά να ειδούν μήπως έχει τίποτα από κάτω και τους δαγκώσει. Ενώ τα παιδιά από την πόλη δεν υπολόγιζαν τι μπορεί να κρύβεται κάτω από την πέτρα. Η άγνοια του κινδύνου τα έκαμε να μην φυλάγονται. Ενώ τα παιδιά των χωριών, η γνώση του κινδύνου τα έκαμε να φυλάγονται. Λοιπόν, παιδί μου, να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με προφύλαξη. Πίσω από έναν ωραίο άνθρωπο μπορεί να κρύβεται ο διάβολος. Όπως πίσω και από ένα ωραίο ένδυμα μπορεί να κρύβεται δαιμόνιο. Μα και πίσω από τον καθρέφτη σου μπορεί να κρύβεται. Να φυλάγεσαι λοιπόν. Μπορεί κάτω από το μαξιλάρι σου να έχει φωλιάσει ένα φίδι, μια οχιά, ιδίως το καλοκαίρι στην εξοχή. Αλλά εξίσου κάτω από το μαξιλάρι σου μπορεί να έχει φωλιάσει χειμώνα καλοκαίρι ένα δαιμόνιο για να σου φέρνει στον ύπνο σου όνειρα κακά και αισχρά. Να φυλάγεσαι λοιπόν από όλα, από ανθρώπους, από ζώα, από πράγματα, από δαιμόνια, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Το 16ο
0: έκτο
1: που έχω να πω τώρα είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κόσμο με θάρρος. Είπα προηγουμένως να προφυλαγόμαστε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε θάρρος. Αυτά που είπα δεν σημαίνουν ότι πρέπει να είμαστε οι φοβισμένοι της ζωής αυτής και οι δειλοί του κόσμου τούτου. Όχι, κάθε άλλο. Τον κόσμο θα τον αντιμετωπίζουμε, παιδί μου, με θάρρος. Δεν ταιριάζει σε εμάς τους χριστιανούς η δειλία και ο φόβος του κόσμου. Δεν τον φοβόμαστε τον κόσμο, ούτε καν τον διάβολο. Διότι ο Κύριος λέγει, θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και άλλοτε πάλι ο Κύριος λέει στον καθένα μας, μη φοβού, μόνον πίστευε. Αλλά και σε όλους μας, λέει ο Κύριος κατ' επανάληψη μέσα στα Ευαγγέλια, μη φοβήστε. Κρατώντας λοιπόν τον Κύριο από το χέρι, πιστεύοντας ακλόνητα στην αγάπη που έχει για μας, πιστεύοντας την παντοδυναμία του, έχουμε θάρρος, έχουμε αφοβία. Κάνουμε το σταυρό μας και προχωρούμε στις δουλειές μας, στη ζωή μας, στις πράξεις μας, στα έργα μας, άφοβοι, θαραλέοι, τολμηροί. Και λέμε, ή ο Θεός υπερ ημών,
0: ουδείς
1: καθημών. Ωραία. Ας στείνει παγίδες ο διάβολος. Ας μας διώκουν τα όργανά του. Ας μας συκοφαντούν, ας μας διαβάλουν και ας μας δυσφημούν οι πονηροί και ύπουλοι συκοφάντες τα όργανα του διαβόλου. Δε φοβόμαστε. Προχωρούμε στη ζωή με θάρρος. Και αυτή τη στιγμή μου έρχεται στο νου εκείνο το παιδικό τραγούδι που λέγαμε παιδιά στο κατηχητικό. Δεν ξέρω αν το έμαθες εσύ ποτέ στο κατηχητικό. Εγώ το θυμάμαι, δεν το ξεχνώ. Έλεγε, όταν είσαι εσύ κοντά μου, πες μου τι να φοβηθώ. Όταν σε έχω συντροφιά μου, φύλακά μου, βοηθώ. Τι να φοβηθώ, τι να φοβηθώ. Λοιπόν, τι να φοβηθούμε. Εάν έχουμε το Χριστό κοντά μας, Εάν έχουμε τον Χριστό προστάτη μας, βοηθό μας, συμπαραστάτη μας, φρουρό και φύλακά μας. Στα αυτιά μας, παιδί μου, ηχούν τα λόγια του Χριστού που είναι δίπλα μας, κοντά μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο και λέει «Θάρση τέκνων» στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Θάρση θίγατερ» πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Θαρσείτε, εγώ είμαι» πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Λοιπόν, θάρρος αδελφέ μου, ο κόσμος μας θέλει θαραλέους, άφοβους, ανθρωπρεπείς. Αν μας δει φοβισμένους, πάει μας έφαγε.
0: Γέροντα, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά αν δεν έχετε αντίρρηση, θα πρέπει να σταματήσουμε για τώρα. Να διακόψουμε για σήμερα τις απαντήσεις στο ερώτημα πώς αντιμετωπίζουμε τον κόσμο και να συνεχίσουμε στην επόμενη συζήτηση και εκπομπή μας. Έχετε αντίρρηση?
1: Όχι, όχι, καμία. Άλλωστε, εσείς γνωρίζετε πού τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής και τότε πρέπει να διακόπτουμε.
0: Βεβαίως. Θέλω να εκμεταλλευτώ το λίγο χρόνο που μας απομένει για να θυμίσω σε όλους ότι όσοι θέλουν μπορούν να προμηθευτούν τις μέχρι τώρα εκπομπές μας πάνω στο γενικό θέμα «Κόσμος και Ορθοδοξία» από όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και ιδιαιτέρως από την αδελφότητα μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου. Στα ίδια βιβλιοπωλεία κυκλοφορούν και τα τεύχη βιβλία που είναι γραμμένα τα θέματα «Κόσμος και Ορθοδοξία». Όποιος θέλει, ας πάρει τηλέφωνο στην αδελφότητα και θα του τα στείλουν στο σπίτι επί αντικαταβολή, στο τηλέφωνο της αδελφότητος που είναι 0634 22324, επαναλαμβάνω, 22324. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατέ, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη. Ως τότε, σας ευχόμεθα υγεία και χαρά Χριστού. Ο Κύριος, ας σας ευλογεί όλους. Χαίρετε.

0: Κόσμος και Ορθοδοξία.
1: Μια σειρά εκπομπών που παρουσιάζουν τις σχέσεις κόσμου και Ορθοδοξίας.
0: Στις ερωτήσεις μας απαντά
1: ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Σπυρίδων Λογοθέτης.
0: Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου
1: και ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.

Το κοσμικό πνεύμα είναι αρρώστια. Το σπουδαιότερο σήμερα είναι να μην προσαρμοστεί κανείς σε αυτό το κοσμικό πνεύμα. Είναι μια μαρτυρία, όσο μπορούμε. Να μην παρασυρθούμε από αυτό το ρεύμα και μας πάρει τη σβάρνα αυτό το κανάλι. Τα έξυπνα ψάρια δεν πιάνονται στο αγκίθρι. Βλέπουν το δόλωμα. Καταλαβαίνουν ότι είναι δόλωμα και φεύγουν από εκεί να γλιτώσουν. Ενώ τα άλλα βλέπουν το δόλωμα, τρέχουν εκεί να φάνε και τα πιάνονται. Έτσι δηλαδή ο κόσμος έχει το δόλωμα και πιάνει τους ανθρώπους. Έλκονται οι άνθρωποι από το κοσμικό πνεύμα και πιάνονται μετά από αυτό. Το κοσμικό φρόνημα είναι αρρώστια. Όπως μια αρρώστια την αποφεύγει κανείς, έτσι και το κοσμικό φρόνημα πρέπει να το αποφεύγει όπου και να είναι. Να αποξενωθεί από το πνεύμα της κοσμικής εξελίξεως. Για να εξελίσσεται πνευματικά, να υγιένει πνευματικά και να χαίρεται αγγελικά.

Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Η αδικία μαζεύει οργή Θεού. Μεγάλη υπόθεση να έχει ο άνθρωπος την ευλογία του Θεού. Πλούτος είναι. Ό,τι έχει ευλογία στέκει, δεν γκρεμίζεται. Ό,τι δεν έχει ευλογία δεν στέκει. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά. Η αδικία δεν έχει. Μαζεύει οργή Θεού. Φοβερό. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Από τη μια μεριά βλέπεις να κάνουν μια αδικία και από την άλλη να πεθαίνουν δικοί τους άνθρωποι και να μην δίνουν σημασία. Πώς να κάνουν προκοπή οι άνθρωποι για να μην δώσουν αδικίες? Κάνουν αυτά που κάνουν, δίνουν δικαιώματα και στο διάβολο. Γι' αυτό μετά περνούν δοκιμασίες, τους βρίσκουν αρρώστιες κλπ. Και σου λένε, κάνε προσευχή να γίνω καλά. Τα περισσότερα κακά που συμβαίνουν είναι από αδικίες. Όταν λόγου χάρη μαζεύεται με αδικία η περιουσία, ζουν οι άνθρωποι λίγα χρόνια σαν αρχοντόπουλα και μετά τα δίνουν όσα μαζεύουν στους γιατρούς. Τι λέει ο ψαλμός? Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ανεμαζώματα, ανεμοσκορπίσματα. Όσα μαζεύουν φεύγουν. Όλα εξατμίζονται. Σπάνια, σε πολύ λίγους συμβαίνει να είναι οι αρρώστιες, οι χροκοπίες κλπ. Μια δοκιμασία του Θεού. Αυτοί θα έχουν καθαρό μισθό. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως γίνονται ύστερα πιο πλούσιοι, σαν τον Ιώβ. Αλλά και πολλοί άνθρωποι που βγαίνουν άλλοτε είναι από αυτό. Κάποια αδικία έχουν κάνει. Ο άδικος βασανίζεται. Ο άδικος και γενικά κάθε ένοχος, όταν δεν ζητήσει συγχώρηση, ταλαιπωρείται από τη συνείδησή του και επιπλέον από την αγανάκτηση του αδικημένου. Γιατί όταν ο αδικημένος δεν τον συγχωρεί και γογγίζει, τότε ο άδικος ταλαιπωρείται πολύ και βασανίζεται. Δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σαν να τον χτυπούν κύματα και τον φέρουν σβούρα. Είναι μυστήριο πράγμα το πώς το πληροφορείται. Όπως όταν ένας αγαπά κάποιον και τον σκέφτεται με την καλή έννοια, εκείνος το πληροφορείται, έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Ο γογγισμός του άλλου τον κάνει άνω κάτω. Και μακριά να είναι, τι στην Αυστραλία, τι στο Johannesburg, δεν μπορεί να ησυχάσει όταν είναι αγανακτισμένος ο άλλος εξαιτίας του. Αν είναι ανέστητος, οι ανέστητοι λες ότι δεν υποφέρουν. Το πολύ μπορεί να καταφύγουν σε καμιά ψυχαγωγία για να ξεχαστούν. Μπορεί πάλι ο αδικημένος να τον συγχωρήσει τον ένοχο, αλλά έχει μείνει λίγη αγανάκτηση μέσα του. Τότε και ο ίδιος ταλαιπωρείται σε έναν βαθμό, αλλά ο ένοχος ταλαιπωρείται πολύ από την αγανάκτηση του άλλου. Αν όμως ο ένοχος ζητήσει συγγνώμη και δεν του τη δώσει ο αδικημένος, τότε ταλαιπωρείται εκείνος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φωτιά από το εσωτερικό κάψιμο της ψυχής, από τη συνείδηση. Την βασανίζει και την τρώει συνέχεια με το σαράκι σε τούτη τη ζωή και πολύ φυσικά θα την τρώει και στην άλλη ζωή, την αιώνια. Ο ακίμητος Σκόλιξ. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή και δεν επιστρέψει τις αδικίες στους συνανθρώπους του, έστω και με την αγαθή του προαίρεση, σε περίπτωση που δεν μπορεί με άλλο τρόπο. Θυμάμαι ένας δικηγόρος που έκανε πολλές αδικίες, πόσο βασανίστηκε στο τέλος της ζωής του. Εξασκούσε το επάγγελμά του σε μια επαρχία που είχε πολλούς κτηνοτρόφους. Εκεί φυσικά γινόταν και αγροζημίες και πολλοί βοσκοί έτρεχαν σε αυτόν τον δικηγόρο, γιατί με πονηρά επιχειρήματα έπιθε και τον αγρονόμο και τον ειρηνοδίκη. Έτσι οι καμένοι γεωργοί πολλές φορές όχι μόνο δεν έβρισκαν το δίκιο για τα Σπαρτά που τους κατέστρεφαν τα κοπάδια, αλλά έβρισκαν και τον πελά τους. Όλοι τον ήξεραν τον δικηγόρο αυτό και κανείς τίμιος άνθρωπος δεν πλησίαζε. Ακόμη και ο πνευματικός να δείτε τι συμβούλεψε έναν ευαίσθητο βοσκό. Ο βοσκός αυτός είχε ένα μικρό κοπάδι και μία σκύλα. Μια φορά που η σκύλα είχε γεννήσει, έδωσε τα κουτάβια σε άλλους και κράτησε μόνο τη μάνα. Εκείνο το διάστημα είχε χαθεί μια προβατίνα και είχε αφήσει το αρνάκι της να θυλάζει. Αυτό επειδή δεν είχε μάνα, έτρεξε πίσω στη σκύλα και θύλαζε από αυτήν, η οποία ένιωθε και η ίδια ανακούφιση. Έτσι τα δύο ζώα είχαν συνηθίσει και το ένα έβρισκε το άλλο. Ο καημένος ο βοσκός, όσο και να προσπαθούσε να τα ξεχωρίσει, εκείνα έσμιγαν. Επειδή ήταν ευαίσθητος ο βοσκός, σκέφτηκε να ρωτήσει τον πνευματικό αν τελικά τρώγεται το κρέας του αρνιού ή όχι.
Ο πνευματικός, έχοντας υπόψη του και τη φτώχεια του βοσκού, σκέφτηκε λίγο και του είπε: «Το αρνί αυτό, παιδί μου, δεν τρώγεται γιατί θύλασε από τη σκύλα. Αλλά ξέρεις τι θα κάνεις. Επειδή οι άλλοι βοσκοί πηγαίνουν δώρα στον δικηγόρο τον Δίνα, αρνιά και τυριά, να του πας εσύ αυτό το αρνί να το φάει. Μόνο αυτός έχει ευλογία να το φάει, γιατί όλος ο κόσμος ξέρει ότι είναι άδικος». Όταν είχε γεράσει πια ο άδικος αυτός δικηγόρος και έπεσε στο κρεβάτι, υπέφερε χρόνια από εφιάλτες και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τον χτύπησε και η ημιπληγία και δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Προσπάθησε ο πνευματικός να το κάνει τουλάχιστον να γράψει τις αμαρτίες του, αλλά είχε χάσει και τον έλεγχο και αναγκαζόταν να του διαβάζει την ευχή των 7 παιδών για να κλείσει λίγο τα μάτια του να κοιμηθεί. Του διάβαζε και εξορκισμούς για να γαλινέψει λίγο, μέχρι που αναπαύτηκε. Και ας εκρυφθούμε ο Θεός να τον αναπαύσει πνευματικά. Γέροντα πολλοί πιστεύουν ότι τους έχουν κάνει μάγια. Πιάνουν τα μάγια. Εάν ο άνθρωπος έχει μετάνοια και εξομολογείται, δεν πιάνουν. Για να πιάσουν τα μάγια, θα έχουν δώσει κάποιο δικαίωμα ο άνθρωπος. Θα αδίκησε κάποιον, θα κοροϊδεύσει καμιά κοπέλα κλπ. Τότε θα πρέπει να μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρηση, να εξομολογηθεί, να τακτοποιηθεί για να επανορθώσει αυτό που έκανε. Γιατί αλλιώς και όλοι οι παπάδες να το διαβάσουν ο εξορκισμός, δεν λύνονται τα μάγια. Αλλά και μάγια να μην το έκαναν, και μόνο το άχτι της αδικημένης ψυχής αρκεί να τον βασανίζει. Υπάρχουν δύο μορφές αδικίας, η υλική και η ηθική. Η υλική αδικία είναι όταν αδικεί κανείς τον άλλον με υλικά πράγματα. Η ηθική είναι όταν λόγου χάρη κάποιος γελάσει μια κοπέλα και αν μάλιστα είναι ορφανή, με πενταπλάσιο βάρος βαραίνει η ψυχή του. Στον πόλεμο η σφαίρα ξέρεις πώς κυνηγάει τους ανήθικους. Εκεί βλέπεις έντονα τη Θεία Δικαιοσύνη, την προστασία του Θεού. Ατιμία στον πόλεμο δεν σηκώνει. Ανήθικο άνθρωπο θα τον βρει σφαίρα. Μια φορά πηγαίναμε με τη δηλοχία μας να αντικαταστήσουμε ένα τάγμα. Εν τω μεταξύ όμως μας χτύπησαν και ρηχτήκαμε στη μάχη. Ένας, θυμάμαι, από εκείνο το τάγμα είχε κάνει την προηγούμενη μέρα μια ατιμία. Είχε βιάσει μια έγκυο την καημένη. Σε εκείνη την επιχείρηση μόνο αυτό σκοτώθηκε. Φοβερό. Όλοι έλεγαν μετά: «Το κτίνος. Καλά έπαθηκε και σκοτώθηκε». Ιδίως αυτοί που κάνουν πονηρίες, που κοιτάζουν να ξεφύγουν από εδώ, να ξεφύγουν από εκεί, τελικά δεν γλιτώνουν. Είναι παρατηρημένο ότι όσοι πιστεύουν πολύ φυσικά ζουν και τίμια χριστιανικά, και το σώμα τους το τίμιο προστατεύεται από τα πυρά περισσότερο από ό,τι αν φορούσαν τίμιο ξύλο.

0: σου.
1: Η αδικία ταλαιπωρεί και τους απογόνους. Γέροντα, όταν έφυγα για μοναχή, οι δικοί μου φέρθηκαν άδικα. Μπορώ να ζητήσω αυτό που μου δίνεται από τον νόμο? Όχι, δεν ταιριάζει. Φοβάμαι μήπως τους βρει κανένα κακό από την αδικία. Ναι, αυτό είναι το καθαρό φιλότιμο. Αν ήμουν εγώ στη θέση τους, θα τους έλεγα: εγώ για τον εαυτό μου δεν θέλω τίποτε. Το μερίδιο όμως που μου ανήκει, θα ήθελα να το μοιράσετε με τα χέρια σας στους φτωχούς. Δώστε πρώτα στους φτωχούς συγγενείς. Σας το λέω αυτό για να μην φτάσει τα παιδιά σας η οργή του Θεού. Γιατί μπορεί καμιά φορά ο πατέρας να δώσει κάτι για την ψυχή του και να γίνει λόγω χάρη ένα ίδρυμα και να μην αφήσει κάτι στο παιδί του. Μπορεί σε μια οικογένεια ο παππούς ή η γιαγιά να κάνουν αδικίες και αυτοί να είναι καλά. Όμως τα παιδιά ή τα αγκόνια παιδεύονται. Αρρωσταίνουν τα παιδιά και τα αγκόνια και αναγκάζονται να δίνουν στους γιατρούς όσα μάζεψαν με αδικίες για να εξοφλήσουν οι παππούδες τους. Κάποτε σε μια γνωστή μου οικογένεια συνέβησαν πολλές δοκιμασίες. Είχε αρχίσει από τον αρχηγό της οικογένειας αρρώστια βαριά, ταλαιπωρία. Έμενε κατάκητος λίγα χρόνια και μετά πέθανε. Στη συνέχεια πέθανε η γυναίκα του και ύστερα τα παιδιά του, το ένα κοντά στο άλλο. Πρόσφατα πέθανε και το τελευταίο, το πέμπτο παιδί. Από πολύ πλούσια οικογένεια που ήταν, κατάντησαν οι πιο φτωχοί, γιατί πουλούσαν τα κτήματα όσο-όσο για να πληρώσουν γιατρούς και έξοδα διάφορα. Απορούσα για αυτή την οικογένεια. Πώς συμβαίνουν τόσες αρρώστιες και ατυχήματα σε αυτούς? Στα άτομα της οικογένειας που γνώρισα, δεν φαινόταν. Στα άτομα αυτά που γνώρισα, δεν φαινόταν η καλή περίπτωση, δηλαδή να τους δοκιμάζει ο Θεός σαν εκλεκτούς, αλλά μάλλον να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι του Θεού. Για να είμαι πιο σίγουρος, προσπάθησα να μάθω από αξιόλογα γεροντάκια, συμπατριώτες τους, και έμαθα τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός είχε βρει μια σχετική περιουσία από τον πατέρα του, αλλά στη συνέχεια την αύξησε με αδικίες. Δηλαδή, αν του ζητούσε μια χείρα δανεικά για να παντρέψει την κόρη της και δεν θα του τα έδινε, όταν θα αλώνιζε, αυτός τη ζητούσε ένα οικόπεδο που είχε και εκείνη πάνω στην ανάγκη το έδινε όσο-όσο. Άλλος του ζητούσε δάνειο να πληρώσει την τράπεζα και θα του το επέστρεφε μόλις μάζευε τα βαμβάκια. Εκείνος του ζήτησε ένα χωράφι που είχε και στην ανάγκη ο άλλος το έδινε όσο-όσο για να μην το κυνηγήσει η τράπεζα. Άλλος του ζητούσε λίγα δανεικά για να πληρώσει τους γιατρούς και άλλος του ζητούσε μια αγελάδα που είχε. Εκείνος ο καημένος τα έδινε όσο-όσο. Με αυτόν τον τρόπο μάζεψε μια μεγάλη περιουσία. Όλος όμως ο εγωγισμός των πονεμένων ανθρώπων χτύπησε όχι μόνο σε αυτόν και στη γυναίκα του, αλλά και στα παιδιά του ακόμη. Έτσι λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι και έκαναν και εκείνοι το ίδιο για να πληρώσουν, δηλαδή τους γιατρούς και τα έξοδα με τις αρρώστιες και τα ατυχήματα. Πουλούσαν όσο-όσο τα κτήματα και από πολύ πλούσιοι έγιναν φτωχοί. Και ένας-ένας έφευγαν όλοι. Ο Θεός φυσικά θα τους κρίνει και με την πολύ του αγάπη και δικαιοσύνη ανάλογα. Οι άλλοι πάλι που αναγκάστηκαν επάνω στην ανάγκη που βρίσκονταν να πουλήσουν ό,τι είχαν για να ξεχρεώσουν χρέη σε γιατρούς και λοιπά και φτώχεψαν, θα ανταμυφθούν για την αδικία που δοκίμασαν ανάλογα. Βέβαια και οι άδικοι εξοφλούν και αυτοί ανάλογα. Αυτός που μας αδικεί μας ευεργετεί. Γέροντα, πώς να βλέπουμε αυτόν που μας αδικεί? Πώς να τον βλέπουμε? Σαν ένα μεγάλο ευεργέτη μας που μας κάνει καταθέσεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Μας κάνει πλούσιους αιώνια. Μικρό πράγμα είναι αυτό? Τον ευεργέτη μας δεν τον αγαπούμε? Δεν του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας? Έτσι και αυτόν που μας αδικεί να τον αγαπούμε και να τον ευγνωμονούμε, γιατί μας ευεργετεί αιώνια. Οι άδικοι αδικούνται αιώνια, ενώ όσοι δέχονται με χαρά την αδικία δικαιώνονται αιώνια. Ένας ευλαβής οικογενειάρχης δοκίμασε πολλές αδικίες στη δουλειά του. Είχε όμως πολύ καλοσύνη και όλα τα επέμεινε χωρίς να γογγίσει. Ήρθε κάποτε στο καλύβι και μου είπε, μου τα είπε όλα αυτά. Μετά με ρώτησε, τι με συμβουλεύεις να κάνω? Έτσι να κάνεις, του λέω. Να αποβλέπεις τη θεία δικαιοσύνη και στη θεία ανταπόδοση και να υπομένεις. Τίποτε δεν πάει χαμένο. Με αυτόν τον τρόπο αποταμιεύεις στο ταμιευτήριο του Θεού. Στην άλλη ζωή σίγουρα θα έχεις να λάβεις για αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Αλλά να ξέρεις, ο καλός Θεός και σε αυτή τη ζωή αμείβει τον αδικημένο. Αν όχι πάντοτε τον ίδιο, οπωσδήποτε τα παιδιά του. Ξέρει ο Θεός. Έχει πρόνοια για το πλάσμα του. Άμα κάνει κανείς υπομονή, έρχονται τα πράγματα στη θέση τους. Τα οικονομάει ο Θεός. Χρειάζεται όμως υπομονή, χωρίς λογική. Αφού ο Θεός βλέπει, παρακολουθεί, να παραδίνεται εν λευκό στο Θεό. Βλέπεις, ο Ιωσήφ δεν μίλησε όταν τον πούλησαν οι αδερφοί του για δούλο. Μπορούσε να πει, είμαι αδερφός τους. Δεν μίλησε όμως, και μετά μίλησε ο Θεός και τον έκανε βασιλιά. Άμα όμως κανείς δεν κάνει υπομονή, είναι βάσανο. Από εκεί και πέρα θέλει να του έρχονται τα πράγματα όπως του αρμόζει, όπως αναπαύεται. Και ανάπαυση φυσικά δεν βρίσκει και ούτε του έρχονται έτσι όπως θα θέλει όλα. Αν κανείς αδικηθεί σε αυτή τη ζωή από ανθρώπους ή από δαίμονες, δεν ανησυχεί ο Θεός, γιατί κέρδος προξενείται στην ψυχή. Πολλές φορές όμως λέμε ότι μας αδικούν, ενώ στην ουσία αδικούμε εμείς. Εδώ θέλει προσοχή να πιάνουμε τον εαυτό μας.

Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη να μιλάει με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο.

Γέροντα, όταν αγοράζουμε κάτι για το μοναστήρι, μερικοί δεν δέχονται να μας καλύψουν τιμολόγιο. Τι να κάνουμε? Τιμολόγια να σας κόβουν πάντοτε και εσείς να κόψετε τις απαιτήσεις σας, να περιορίσετε τις ανάγκες σας και να φτιάχνετε μόνο ό,τι είναι απαραίτητο. Εγώ έτσι θα έκανα. Θα τα στείλει ο Θεός. Αν εμείς οι μοναχοί ζητάμε να μην μας κόβουν τιμολόγια, κάνουμε και στους άλλους. Κάνουμε και τους άλλους να αμαρτάνουν. Λένε, αφού έτσι κάνουν τα μοναστήρια, αν εμείς που θέλουμε να τηρούμε τις εντολές κινούμαστε έτσι, ξέρετε πόσο σκανδαλίζουμε. Το των φόρων, λέει η Γραφή. Εγώ όταν στείλω γράμμα, όχι με το ταχυδρομείο, αλλά με άνθρωπο, πάλι βάζω τα γραμματόσημα. Οι κοσμικοί δικαιολογούν τον εαυτό τους, αλλά και τα μοναστήρια, αν κινηθούν έτσι, δεν έχουν ειλικρίνεια και πάει το Ευαγγέλιο στην άκρη. Όταν δεν δίνουμε τα υλικά πράγματα, αν σου αφαιρέσει ένας το χιτώνα, άφησε του το ημάτιο, λέει το Ευαγγέλιο, κάνουμε αρνητικό κήρυγμα και οι κοσμικοί μετά δικαιολογούν τις πτώσεις τους. Κοιτάζουν να βρουν κάτι για να αναπαύσουν λίγο τη συνείδησή τους. Να προσέχουμε, γιατί θα είμαστε αναπολόγητοι εν ημέρα κρίσεως. Σκοπός είναι εμείς να αμυνθούμε κυρίως στα πνευματικά και όχι στα υλικά. Όταν για κάποιο λόγο δεν μας κόβουν τιμολόγια, να το θεωρείτε πνευματική ζημιά. Συμβαίνει καμιά φορά γέροντα να δώσει κάποιος ένα μικρό ποσό ως δωρεά και να ζητήσει απόδειξη για μεγαλύτερο. Τι να κάνουμε? Να πείτε, δεν κόβουμε αποδείξεις για μεγαλύτερο ποσό. Αν δεν θέλετε έτσι, να σας επιστρέψουμε τα χρήματα. Μήπως κάπου αλλού μπορούν να σας εξυπηρετήσουν. Να μην σας κολλήσει καμιά τέτοια αρρώστια. Κάποιος μάστορας γέροντα ζήτησε να τον απολύσουμε από τη δουλειά, να μπει στο Ταμείο Ανεργίας και να συνεχίσει να δουλεύει σε εμάς. Όχι βρε παιδί, δεν είναι σωστό. Λίγη συνείδηση να έχει κανείς, δεν το κάνει αυτό. Δεν ταιριάζει σε μοναστήρι να κάνει τέτοιο πράγμα. Προτιμότερο είναι, και ανάγκη να έχει το μοναστήρι, να τον πληρώσει διπλό μισθό για να μην το κάνει. Πολύ βαρύ είναι. Η ευλογία φέρνει ευλογία και η αδικία φέρνει την καταστροφή. Αυτό πολύ να το προσέξετε. Ούτε να κάνετε παζάρια με τους μάστορες, γι' αυτό μετά γίνονται πυρκαγιές και καταστροφές στα μοναστήρια. Ένας υπάλληλος ορκίζεται να κάνει τίμια τη δουλειά του. Εμείς σαν μοναχοί δεν δίνουμε ένα τέτοιο όρκο, αλλά διπλό. Είναι πνευματική η υπόσχεση που δίνουμε και αν την παραβούμε, είναι διπλή η αμαρτία για μας. Προσέξτε να κρατήσετε μια ισορροπία, να υπάρχει κάτι διαφορετικό. Βλέπω μια πληγή να οριμάζει, θα σπάσει, θα καθαρίσει. Δεν δίνει τη χάρη του ο Θεός σε λανθάνουσα, σε λανθασμένη κατάσταση. Έτσι θα ήταν σαν να βοηθούσε το διάβολο. Κοιτάξτε, να υπάρχει ειλικρίνεια και τιμιότης. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή πάει η κατάσταση σαν το μεθυσμένο που τρεκλίζει. Μπορεί να σταθεί. Θα έρθει η οργή του Θεού, θα δώσουμε εξετάσεις. Πρώτη φάση θα χωρίσει τον Μπακίρι από το χρυσάφι. Δεύτερη φάση θα φανεί πόσων καρατιών χρυσάφι είναι ο καθένας. Ο κόσμος κινείται στην ψευχιά. Οι άνθρωποι είναι ψεύτες, γίνονται ψεύτες. Έχουν φτιάξει άλλη συνείδηση. Δεν μπορώ να γίνω ψεύτης, να αλλάξω εαυτό επειδή το απαιτεί η κοινωνία. Καλύτερα να ταλαιπωρηθώ. Θέλει προσοχή να μην μπει κανείς σε αυτή την κοσμική τροχιά. Αλλά και όλο το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σήμερα δεν βοηθάει καθόλου. Οι άνθρωποι αναγκάζονται να δηλώνουν λιγότερα κτλ. Μάλωσα κάτι εφοριακούς που είναι πιστοί άνθρωποι. Τι κάνετε, τους είπα. Κοιτάξτε να κρατηθεί λίγο προζύμι. Έχω υπόψη μου γεγονότα πολλά. Ένας πάει στην εφορία και λέει, έχω εισοδήματα 1 εκατομμύριο. Του βάζει ο εφοριακός ότι έχει 3 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παρουσιάζουν το 1/3 από τα εισοδήματά τους, οπότε με αυτό τους πιάνει όλους. Έτσι όμως, αν υπάρχει ένας ευσυνείδητος και εσείς τον κοπανάτε τριπλασιάζοντας τα έσοδά του, τον αναγκάζετε να γίνει κλέφτης. Δηλαδή, αντί να βοηθήσετε,
να αλλάξει λίγο η κατάσταση, κάνετε το αντίθετο. Δεν καταλαβαίνουμε πότε μας λένε την αλήθεια, μου απαντούν. Θα τους καταλάβετε, τους λέω, αν ζείτε πνευματικά. Τότε θα μπορείτε να κάνετε τη διάκριση. Θα σας πληροφορήσει ο Θεός για να καταλάβετε. Πώς ψεύτησε ο κόσμος. Η κακία των ανθρώπων έχει ξεπεράσει τα όρια. Κοιτάζουν πώς να ξεγελάσει ο ένας τον άλλον και το θεωρούν κατόρθωμα που τον ξεγελούν. Αλήθεια, πώς ψεύτησε ο κόσμος. Όλα ψεύτικα τα φτιάχνουν. Χρήματα εντωμεταξύ παίρνουν περισσότερα από όσα έπαιρναν οι παλιοί, οι καημένοι. Γενικά όλα τα ψεύτησαν. Μια μέρα μου έφερε κάποιος ντοματιές. Κάθε φυτό ήταν και ένα σακουλάκι μικρούτσικο με χώμα χοντρό, μέλαγκα, αμούδα χοντρή για να κρατήσει την υγρασία. Βαριούταν να ρίξουν λίγο νερό. Ούτε καν να βάλουν κοπριά. Μόνο επάνω-πάνω είχε λίγη σαν το μαυροπίπερο. Οπότε όταν τις έβγαλα από το σακουλάκι, όλη η ρίζα ήταν σάπια. Έριξα ένα στρώμα χώμα από πάνω για να βγάλουν νέες ρίζες. Και πώς ξυγελούν τον κόσμο. Να δείτε. Μου είχαν φέρει ένα κουτί μεγάλο με γλυκά. Θα το ανοίξω, είπα, όταν θα έρθει κάποια παρέα μεγάλη. Ας μην το ανοίξω τώρα και πάνε μυρμήγκια. Μια μέρα μαζεύτηκαν κάμποσοι. Υπολόγισα ότι θα φτάσουν και θα περισσέψουν κιόλας. Μόλις το ανοίγω, βλέπω μέσα το φελιζόλ. Βλέπω μέσα πολύ φελιζόλ. Από εδώ φελιζόλ, από εκεί φελιζόλ. Και όταν ήταν τόσο μικρό αυτό που είχε τα γλυκά μέσα, όλο ήταν σχεδόν άδειο. Μια άλλη φορά μου έφερα ένα επίσημο κουτί γλυκά δεμένο με κορδέλες. Θα το φυλάξω, είπα, για τα παιδιά της Αθωνιάδος. Αλλά ήταν κάτι λουκούμια σκληρά μέσα, κάτι λουκούμια. Εγώ τέτοια λουκούμια δεν τα δίνω. Δίνω στον κόσμο κανένα μαλακό λουκούμι. Γέροντα, δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι αδικία. Το θεωρούν κατόρθωμα. Γιατί η αμαρτία έχει γίνει μόδα τώρα και η αδικία θεωρείται εξυπνάδα. Το κοσμικό πνεύμα δυστυχώς τροχάει το μυαλό στην πονηρία και το θεωρεί κατόρθωμα εκείνος που αδικεί τον συνάνθρωπό του. Παίρνει μάλιστα και τον τίτλο «Αυτός είναι διάβολος, τα καταφέρνει». Ενώ εσωτερικά υποφέρει από τον έλεγχο της συνειδήσεως, τη μικρή κόλαση.

Ο δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κάποιος ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και λοιπά ή να φύγει. Αλλά για να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλλη πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες». Τον βάζει και διευθυντή για να τον κρατήσει. Πρέπει όμως να κάνει και έτσι, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά. Μετά ο καημένος δεν κοιμάται, αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάνε οι καημένοι άνθρωποι? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντούν πολλοί στη δουλειά τους από τους προϊσταμένους. Τους κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσουν τη δουλειά, έχουν οικογένεια. Να καθίσουν, βάσανα. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δύο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή, παλεύει. Σ' άλλον, το αφήνουν όλη τη δουλειά.

και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και βάλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσαν να πάνε σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι να κάνουν? Βάζουν στον ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν. Τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του έκοβε κιόλας. Έλεγε ότι του ερχόταν. Και έπεφτε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός. Δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ, του είπε και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μόνο μια φορά, δύο. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέντιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο. Το δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι τον σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμα του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν, πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται? Αλλά όσο οι άνθρωποι τον σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν τον φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να το πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε ενίκεια. Αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με αυτό το σκοπό. Το σκοπό δηλαδή, αν φτάσει κανείς μέχρι εκεί, μετά θα έχω πελατεία. Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά θα πει: θα ζήσω κατά Θεόν. Δεν θα κάνω αδικίες. Θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές. Ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα του δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως ο απατεώνας αυτός θα φτάσει στο σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκεια και θα κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται. Ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει. Θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους. Αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Λανάρια είναι το μηχάνημα, το χειροκίνητο, στο οποίο ξένουν και ξεκαθαρίζουν το μαλλί που πρόκειται να κλωστεί. Όταν πάει κανείς με το διάβολο με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός το έργο του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σοριαστεί. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς με την ευλογία του Θεού και ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος όταν είναι δίκαιος έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό, πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι σε κάθε ενέργειά μας. Και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων. Και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε μας. Η ετοιμότητα του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην έχει τίποτε. Ένας με τίμιο ξύλο να μην έχει και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος δέχεται τη Θεία Βοήθεια. Και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε... Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με πολλούς λογισμούς καλούς και τους έλωσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του όταν ελικιωθούν, να μην γογγίζουν κατά των συγγενών,
για μια μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός από 5 αδέρφια της οικογένειάς του και μετά από ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους, παραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κλπ. Και αποκατέστησε τις δύο αδελφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του, πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνας κλπ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν, μήπως καταλάβουν την αδικία και γογγίσουν. Μου έλεγε: «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και δύο καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει πως οι άδικοι έκαναν προκοπή, ενώ τους δικαίους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν την ψυχή τους». Έφυγε μετά ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα. Και τον ρώτησα πως περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πως έγινες πλούσιος, αδελφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν». «Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά στους άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάντερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε να σου φτιάξουν το ναό του χωριού και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Να εύχομαι, θα εύχομαι, να σε φωτίζει ο Χριστός να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά τον ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάμα και σε λυγμούς και μου απάντησε: «Δεν ξέρω, πάτερ μου, χάθηκαν τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα κτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω πού βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πώς θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα: «Να ευχηθούμε και οι δύο να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις». Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου. Και παλήρθον παρήλθον και ειδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος, αυτό που ψάλλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα ένα λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα μάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι για να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί. Να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταργούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγω χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σόι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταργέται, πιάνουν οι κατάρες μου. Επιτρέπει ο Θεός να πιάνουν, όπως επιτρέπει λόγω χάρη να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν να τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφταξε πει, Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με, και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Θεός είναι. Και τιμωρείται μόνο αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Απάντηση. Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη. Γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από το Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πείραξε, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις είναι σαν να παίρνεις τον πιστόλι και να τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να τον σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι μια γριά, είχε ένα λογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσου να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια μέρα πήγαν στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μία ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το άλογο που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν, «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα?» Το έκοψαν στα τρία, πήρε η καθημία ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά, δεν βρήκε το ζώο και αγανάκτησε. Άρχισε να ψάχνει παντού, παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά τον το βρήκε και είπε αγανακτισμένη. Με το ίδιο σκοινί να την κουβαλήσουν αυτοί που το πήρε. Μια μέρα ο αδελφός της πλούσιας έκανε αστεία με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν όμως από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδελφή του στο λαιμό. Έπρεπε να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σκοινί για να την δέσουν πάνω στην ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ίδιο κομμένο σκοινί, το κλεμμένο. Αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και άλλες δύο γειτόνισσες στα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στη σκάλα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς. Με το ίδιο σκοινί που είχε πει να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη, ο Θεός να την αναπαύσει. Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους και είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Με πόνο και αγάπη για τον σύγχρονο άνθρωπο. Διάβασε ο Βασίλης Αντζακλής.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έτσι ο Άγιος αυτός πνευματικός άρχισε να με καθοδηγεί. Παιδί μου και αδελφέ μου, η αιτία της ελλείψεως αγάπης προς τον Θεό είναι έλλειψης πίστεως. Η έλλειψης αυτή της πίστεως είναι η αιτία της ελλείψεως της πεποιθήσεως και η αιτία του τελευταίου αυτού είναι η αποτυχία μας ως προς την αναζήτηση της αληθινής και αγίας γνώσεως και η αδιαφορία μας ως προς την αναζήτηση του φωτός του πνεύματος. Με μια λέξη, εάν δεν πιστεύεις, δεν μπορείς να αγαπάς. Εάν δεν είσαι πεπισμένος για κάτι, δεν είναι δυνατόν να πιστεύεις. Για να αποκτήσεις δε την πεποίθηση που είναι απαραίτητη, πρέπει να λάβεις πλήρη και ακριβή γνώση του θέματος περί του οποίου πρόκειται να πιστείς. Με την αγιαστική μελέτη του Λόγου του Θεού και με την απόκτηση πείρας, πρέπει να γεννηθεί εις την ψυχή σου μία δίψα, μία ακατάσχετη επιθυμία, κάτι σαν θαύμα, το οποίο θα σου φέρει μια ασίγαστη επιθυμία να μάθεις όσο μπορείς πιο πολύ, πιο τέλεια, πιο βαθιά, ό,τι περιβάλλει όλους μας. Ένας πνευματικός συγγραφεύς ομιλεί γι' αυτό ως εξής: η αγάπη συνήθως αυξάνεται με τη γνώση και όσο μεγαλύτερη έκταση και βάθος έχει η γνώση, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αγάπη. Όσο δε περισσότερη είναι η προσήλωση προς την πληρότητα και το κάλος της Θείας Φύσεως και της απείρου αγάπης του Θεού προς τους ανθρώπους, τόσο περισσότερον η ανθρώπινη καρδιά μαλακώνει και διατίθεται και προσκλίνει προς την αγάπη του Θεού. Φαντάζομαι τώρα πως θα κατάλαβες ότι η αιτία των αμαρτημάτων τα οποία διάβασες προηγουμένως είναι η αδράνεια της ψυχής μας για σκέψεις επάνω σε πνευματικά πράγματα. Αδράνεια που ξηραίνει τα συναισθήματα και την ανάγκη της ψυχής για παρόμοιες πνευματικές εντρυφήσεις. Εάν θέλεις να μάθεις πώς θα νικήσεις αυτή την αιτία του κακού, φρόντισε να αποκτήσεις με όλη σου την δύναμη την φώτιση του πνεύματος, την φώτιση της ψυχής, με επιμελή και αγιαστική μελέτη του Λόγου του Θεού, με τη μελέτη των Πατέρων της Εκκλησίας, με τις συμβουλές πνευματικών ανθρώπων και με συζητήσεις με άτομα που είναι σοφοί και γεμάτοι από Χριστό. Παιδί μου και αδελφέ μου, πραγματικά πολλές είναι οι καταστροφές και δυστυχίες που έρχονται πάνω μας εξαιτίας της αμελίας μας να φροντίζουμε να βρίσκουμε το φως για τις ψυχές μας δια του λόγου της αληθείας. Δεν μελετούμε τον Λόγο του Θεού νύχτα και ημέρα, ούτε προσευχόμεθα γι' αυτό με επιμέλεια και πόθο συνεχή. Εξαιτίας αυτού ο εσωτερικός μας άνθρωπος είναι εξυγκλημένος, πεινασμένος και άθερμος τόσον ώστε δεν έχει την δύναμη να κάνει το αποτελεσματικό βήμα προς την οδό της δικαιοσύνης και της σωτηρίας. Γι' αυτό αγαπητέ μου, ας αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε τας μεθόδους αυτάς και όσο το δυνατόν περισσότερον ας γεμίζουμε το μυαλό μας με σκέψεις για τα Θεία. Τότε η αγάπη θα ξεχυθεί στις καρδιές μας από τα ύψη και θα ανάψει μέσα μας σαν μια φλόγα. Ας κάνουμε την προσπάθεια αυτή μαζί και ας προσευχόμεθα όσο συχνότερα μπορούμε, επειδή η προσευχή είναι από τις κυριότερες και ισχυρότερες αιτίες που χαρίζουν αναγέννηση και εσωτερική πνευματική ευεξία. Ας προσευχηθούμε με τα λόγια: Κύριε Ιησού Χριστέ, κάνε μας να σε αγαπήσουμε τόσον όσο πριν γνωρίσομαι σένα αγαπούσαμε την αμαρτία.

άκουσα όλα αυτά με μεγάλη προσοχή και βαθιά συγκινημένος ερώτησα τον Άγιον αυτόν πνευματικό αν θα μου επέτρεπε να μεταλάβω. Έτσι, την άλλη μέρα μετά την Αγία Κοινωνία που αξιώθηκα να λάβω, εσκόπευα να φύγω για το Κίεβο έχοντας εφόδια μαζί μου τα Άγια Μυστήρια που είχα λάβει. Αλλά ο Άγιος αυτός άνθρωπος, επειδή θα επήγαινα για ένα διήμερο εις την Λαύρα, με άφησε εις το ερημητήριό του, ώστε εις την αδιατάρακτην εκεί σιωπή να βρω την ευκαιρία να παραδοθώ εις την προσευχή χωρίς κανένα εμπόδιο και επιφύλαξη. Πραγματικά δε, επέρασα τις δύο αυτές ημέρες σαν να ήμουν σε ένα ουράνιο παράδεισο. Γαλήνη, αν και είμαι ανάξιος, κατέλαβε την ψυχή μου και τέλεια ειρήνη. Η προσευχή εξεπήγαζε από την καρδιά μου τόσο εύκολα και ευχάριστα τις δύο αυτές ημέρες, ώστε με έκανε να ξεχνώ τα πάντα και τον εαυτό μου, επειδή στο μυαλό μου εκυριαρχούσε ο Ιησούς Χριστός και μόνον. Όταν ο ιερεύς ήλθε πίσω, τον παρεκάλεσα να με συμβουλεύσει ποιο μέρος θα ήταν καλύτερο τώρα για το προσεχές προσκύνημά μου. Μου έδωσε την ευλογία του και μου είπε τις ακόλουθες λέξεις. Πήγαινε εις το ποτσαέβια να προσκυνήσεις εκεί το θαυματουργόν αποτύπωμα του ποδιού της Παναχράντου Μητέρας του Θεού, η οποία θα οδηγήσει τα διαβήματά σου εις οδόν ειρήνης. Τρεις ημέρες λοιπόν μετά τα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του πνευματικού αυτού, εξεκίνησα για το ποτσαέβ.

Τα πρώτα 100 χιλιόμετρα που ευάδισα δεν ήσαν και τόσο ευχάριστα, γιατί ο δρόμος διεκόπτεται από χάνια και εβραϊκά χωριά. Σπανίως δε κανείς συναντούσε καμιά χριστιανική κατοικία. Τέλος, κοντά σε μια αγρικία, διέκρινε ένα ρωσικό χριστιανικό χάνι και κατευθύνθηκα προς αυτό για να ανεφοδιαστώ με ψωμί και ντόπιο παξιμάδι που μου ετελείωναν. Είδα τον οικοκύρη, ένα γέρο, αλλά καλοβαστούμενον άνθρωπο, που έμαθα έπειτα ότι κατήγετο από την ίδια περιοχή που καταγόμουν κι εγώ, το Ορλόφσκι. Μόλις εμπήκα μέσα, η πρώτη ερώτηση του ξενοδόχου προς εμένα ήταν: «Ποια θρησκεία ακολουθείς?» «Είμαι χριστιανός ορθόδοξος», απήντησα. «Ορθόδοξος», μου είπε, μόλις το άκουσε. «Σείς οι Ορθόδοξοι, είστε με τα λόγια μόνο Ορθόδοξοι. Ή στην πραγματικότητα όμως είστε εθνικοί. Την ξέρω καλά τη θρησκεία σας. Ένας παπάς γραμματισμένος κάποτε με έπεισε και έγινα και εγώ Ορθόδοξος, αλλά παρέμεινα μόνο 6 μήνες, γιατί έπειτα ξαναγύρισα στην θρησκευτική μου κοινότητα. Το να γίνει κανείς Ορθόδοξος είναι ανωφελές. Οι αναγνώστες σας ή στις ακολουθίες διαβάζουν κατά τρόπον που κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Η ψαλμωδία επίσης δεν είναι καλύτερη από τα τραγούδια της ταβέρνας. Ο λαός στέκεται εις τις ακολουθίες, ανάμεικτα άνδρες και γυναίκες, και το πλείστον κουβεντιάζουν, μετακινούνται, κοιτάζουν από εδώ και από εκεί. Γενικά δε, δεν μπορεί κανείς να βρει ησυχία και γαλήνη μέσα εκεί για να προσευχηθεί. Τι είδος λατρείας είναι αυτή? Αντί για λατρεία νομίζω πως καταντά αμαρτία. Εμείς είμεθα αφοσιωμένοι στον Θεό την ώρα της λατρείας. Ο καθένας ακούει καθαρά όλα όσα διαβάζονται σε αυτή. Δεν ξεφεύγει από κανένα ούτε η παραμικρή λέξη. Η ψαλμωδία είναι κατανυκτική. Ο λαός στέκει ήσυχα. Χωριστά οι άνδρες από τις γυναίκες, και ο καθένας γενικά ξέρει τι πρέπει να κάνει και πώς να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό και την συμμόρφωση σε ό,τι η Εκκλησία διατάζει. Όταν συμβαίνει να μπαίνει κανείς σε μια από τις δικές μας εκκλησίες, αισθάνεται ότι αληθινά μπαίνει για να λατρεύσει τον Θεό, ενώ στις ειδικές σας δεν διακρίνει κανείς εάν έχει πάει στην εκκλησία ή στην αγορά. Από όσα είπε ο ξενοδόχος, αντελήφθηκα ότι ήταν φανατικός, παλαιόδοξος σχισματικός, ρασκόλνικος, όπως συνήθως ονομάζονται αυτοί. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε με τόση ευλογοφάνεια που αμέσως κατάλαβα ότι θα ήταν ματαιοπονία να συζητήσω μαζί του και να τον πείσω. Εσκέφθηκα ότι είναι αδύνατο να μεταστραφούν οι ρασκόλνικοι αυτοί εις την αληθινήν εκκλησίαν, αν δεν διορθωθούν εις την τελευταίαν ορισμένα πράγματα από αυτά που ανέφεραν ο φανατικός αυτός άνθρωπος. Οι παλαιόδοξοι αυτοί σχηματικοί δεν γνωρίζουν τίποτε από εσωτερική ζωή. Αναπαύονται σε εξωτερικά μόνο πράγματα, εις τα οποία εμείς οι Ορθόδοξοι δεν δίνουμε και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σκέφτηκα να φύγω από το ξενοδοχείο και ετοιμαζόμουν γι' αυτό, όταν προς μεγάλη μου έκπληξη είδα μέσα από μια ανοιγμένη πόρτα σε ένα δωμάτιο έναν άνθρωπο που δεν έμοιαζε για Ρώσος. Ήταν ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι και διάβαζε κάποιο βιβλίο. Μου ένευσε και με ρώτησε να μάθει ποιος ήμουν. Του απήντησα και εκείνος άρχισε να μου λέει: «Άκουσε φίλε μου, δεν θα συμφωνούσες να περιποιηθείς καμιάν εβδομάδα έναν άρρωστο άνθρωπο σαν και εμένα, μέχρι ότου γίνω λίγο καλύτερα? Είμαι Έλληνας, μοναχός από το όρος του Άθο, και ήλθα εις την Ρωσία
να συλλέξω μερικά χρήματα για διάφορες ανάγκες του μοναστηριού μου. Δυστυχώς όμως, τώρα στην επιστροφή μου αρρώστησα και δεν μπορώ καθόλου να περπατήσω από πόνους εις τα πόδια μου. Κοίτω με δε, έρημος και άρρωστος εις αυτό εδώ το πανδοχείο. Μη μου αρνηθείς την υπηρεσία αυτήν, άνθρωπε του Θεού, και εγώ θα σε ανταμείψω. Δεν είναι ανάγκη να με ανταμείψετε, του απήντησα. Θα σας εξυπηρετήσω με χαρά, όσο καλύτερα μπορώ, για την αγάπη του Θεού. Έτσι έμεινα μαζί του. Άκουσα δε από το στόμα του πάρα πολλά πράγματα που αφορούν εις την σωτηρία των ψυχών μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα. Μας λέγει ο Αββάς Δωρόθεος. Κανένας δεν μπορεί να πει «Είμαι φτωχός και με τι να κάνω ελεημοσύνη», γιατί κι αν ακόμη δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι που έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, όπως μας λέγει η Γραφή, τότε δώσε 2 λεπτά σαν εκείνη τη χείρα τη φτωχή και τα δέχεται από μέρος σου ο Θεός καλύτερα και από τις δωρεές των πλουσίων. Δεν έχεις ούτε τόσα, έχεις όμως δυνάμεις και μπορείς να ελεήσεις τον άρρωστο με τις υπηρεσίες σου. Δεν μπορείς ούτε αυτό. Μπορείς με τον καλό σου λόγο να παρηγορήσεις τον αδελφό σου. Ελέησε τον λοιπόν με τον παρηγορητικό λόγο και άκουσε αυτόν που λέγει «Ο καλός λόγος είναι προτιμότερος από τα δώρα». Υπόθεσε τώρα ότι ούτε με το λόγο δεν μπορείς να δείξεις έλεος. Μπορείς όμως, αν θυμώσει μαζί σου ο αδελφός σου, να τον βοηθήσεις αντέχοντάς τον την ώρα της ταραχής, τότε που τον βλέπεις να επηρεάζεται από τον κοινό σας εχθρό του διάβολου. Και αντί να του πεις μια κουβέντα και να τον ταράξεις περισσότερο, μπορείς να σοπάσεις και να ελεήσεις την ψυχή του, παίρνοντάς την από τα νύχια του εχθρού. Μπορείς ακόμα

Όσο πιο πολύτιμη είναι η ψυχή από το σώμα, άλλο τόσο και το έλεος που προσφέρεται στη ψυχή είναι μεγαλύτερο από αυτό που δίνεται στο σώμα. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να πει «Δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη». Ο καθένας μπορεί ανάλογα με τις δυνατότητες και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

ότι αυτού εστίν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηλάν, χίλιες αυτού έπλασαν. Δεύτερος κινήσουν και προσπέσουμεν αυτό και κλάψουμεν αντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός μόν και ημείς λαός νομής αυτού και πρόβατε χειρός αυτού. Σήμερα εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε καρδίες ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Ότι πείρασαμε οι πατέρες ημών, εδοκίμασαμε και είδαν τα έργα μου 40 έτη. Προσώφθησα τη γενναία εκείνη και είπα, αεί πλανώντε την καρδία. Αυτοί δε ούτε έγνωσαν τις όπες μου. Όσο όμως αντιοργή μου ή εισελεύσονται εις την κατάπαυση μου. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, άσατε το Κύριο πάσα γη. Άσατε το Κύριο ευλογήσει το όνομα αυτού. Ευαγγελίζεται ημέρα εξ ημέρας του σωτήριον αυτού. Εμαγγείλεται εις έθνες την δόξα αυτού. Εν πάσης λαής θα θαυμάσει αυτού. Ότι μέγας Κύριος και ενετός φόδρα φοβερός εστίν υπερ πάντος Θεούς. Ότι πάντες οι θέοι των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγηση και ωραία της ενώπιον αυτού, αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κύριο η Πατρία των Εθνών, ενέγκατε το Κύριο η Δόξα και τιμή, ενέγκατε το Κύριο η Δόξα ονόματι αυτού, άρατε θυσίδες και εισπορεύεστε εις θεσσαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού, σαλευθεί το προσώπου αυτού πάσα γη. Είπατε εν της έθνες ότι Κύριος εμβασίλευσε και γάρ κατόρθωσε την οικουμένη ή της ούς αλευθίσετε, κρινή λαούς ανευθύρητη. Εφενέσωσαν οι ουρανοί και γαλιάσου η γη. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εναυτής. Τότε αγαλιάστε πάντα τα ξύλα του τρεμού προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται κρίνει η γη.

0: κρινή πνευμένη εν δικαιοσύνη και λαός εν και αλήθεια αυτό. Ο Κύριος ο βασίλευσε να γλαιάω στο υγεία, τραχτή τους ανήσει πολλέ. Νέφη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε ενώπιον αυτού προπορεύεται και φλογή κύκλο του αυτού αυτού. Έφανα νέα αστραπέα αυτού, τυχουμένη είδε και εσαλεύθη γη. Τα όρια σου, Κυριός, ετάξαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πας της γης. Ανήκυλαν οι ουρανοί δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί τη δόξαν αυτού. Εσχετή τους απάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών προσκυνήσατε αυτού πάντες οι άγγελοι αυτού. Οίκους και θράδι Σιών και οι γαλιάσοντο εφηγατέρες της Ιουδαίας ένα και των κρεμάτων σου Κύριε. Ότσι Κύριος ύψιστος πάσαν τη γη, σφόδε υπεριψώτης υπερπάντους θεούς. Η αγαπώντας τον Κύριον μισή την πολεμιά, φυλάσει Κύριος τος ψυχάς των οσίων αυτού, ευχηρός αμαρτωλού ρίζεται αυτούς. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθετε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μήνη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και εν και εις αιώνας των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και εν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσα το Κύριο άσμα και νόνα θαυμαστά επίσημε Κύριος. Όσος εν αυτόν δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών απεκάλυψε τη δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελαίους αυτού του το Ιακώβ και της αληθείας αυτού του οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης του σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξε το Θεό πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κύριο η κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εν σάλπιξιν ελαυτές και φωνή σάλπιγκος κερατίνη. Αλλά αλλάξετε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμή κροτήσου σου χειρή επ' το αυτό. Τα όρια γαλλιάζουν το προσώπου Κυρίου. Ότι έρχεται ότι η κυκρίνε τη γη. Κρινή την οικουμένη με δικαιοσύνη και λαούς ανευθύζητη. Τον Κύριος ο βασίλευσεν οργιζέρθουσαν λαοί. Ο καθήμενος από το χερουβήμ ψαλευθείτε η γη. Κύριος εν Σιών, μέγας και ψηλός, στην επί πάντως του λαούς. Εξομολογησάσαν το ονόματί σου το μεγάλο, τη φοβερό και άγιο νεστή και τιμή βασιλέως κρίση να αγαπά. Συ η τίμα σας ευθύτητας, κρίση και δικαιοσύνη, με ακόμηση επίσης. Υψούτε κίνον το Θεόν ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι άγιος εστί. Μωυσής και Αρών εν της ιερεύσεν αυτού και Σαμουήλ εν της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επαγαλούντου το Κύριο και αυτός τους σήκουσε αυτόν. Εστήλων εφέλησε λάλη προς αυτούς ότι εφύλασαν τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού άεδο και ναυτής. Κύριος ο Θεός μόν, σύ επίκουσες αυτόν. Ο Θεός ή ευήλατος εγίνου αυτής και εκλυκώνει πάντα τα επιτιδέματα αυτών. Υψού το Κύριο το Θεό ημών και προσκυνείται εις όρος Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξει το Θεό πάσα η γη, δουλεύσετε το Κύριο εν εφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν Θεός ημών, αυτός σου επίησε εμάς και ούχ ημείς. Ημείς δε λάος αυτού και πρόβατα νομής αυτού, εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσει, εις αυλάς αυτού εν ύμνης, εξομολογήστε αυτού εν είτε το όνομα αυτού. Ότι Χριστός Κύριος στον αιώνα το έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση Κύριε, ψαλώ και συνήθω εν οδόμο μου. Πότε ήξει πρόσμο. Διεπορευόμεν εν ακακία καρδιά μου εν μέσω του ύπνου. Ού προετιθέμεν τον προφανό μου πράγμα παράνομο, ποιούντε παρβάσει που μίσησα. Ού κολλήθη μια καρδία σκαμπή, εκλείοντα από εμού του πονηρού ού και γίνασκον. Να καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού τούτων εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμού και απλή στο καρδία αυτού του ουδού συνίσθιον. Η οφθαλμή μου από του πιστού τη γη. Του καθίστε αυτού με τεμού, πορευόμενο εν οδό αμό μου, ού του μη λειτουργεί. Ού κατόκι εν μέσω τη οικία μου ποιόν υπερηφανία. Λαλών άδικα ού κατεύθυνε ενώπιον των οφθαλμών. Τη αστροία απέκτημαν πάντω ο ματολού τη γη, το εξολοθρέψε πόλεω κυρίου πάντω εργαζόμενο στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύμα Αγιώ και Άγιος Αιώνας των Αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύμα Αγιώ. Πανή και Κύριε στους αιώνας των αιώνων. Κύριε στα δόξα της προσκυνής μου και κρατήν προς έλθα έτω. Μη υποστρέψει προς πάως από μου, εν ίαν ημέρα θλίβουν πριν ο κόσμος τους. Εν ίαν ημέρα ότι καλέσουν μέσα στη χεία παπουσών. Ό,τι εξέλιπον εσύ καπνώσει ημέρα μου και το αστάνω εσύ φρύγει, συνεφρύγησα. Επήγαινε εσύ χώρτος και ξεράνθη καρδί μου ότι επελαθώ με το φυγή του νάρτου. Αποφωνήσου να πνού μου υπολύθη το αστό μου τη ευχή μου. Ομοιώθην πελεκάν ερημικό, γεννήθην ω είναι και τώρα ξενικοπέδο. Και γρύπνησαν και γινώνουν ω πρωτοίον μονάζουν επιζώματο. Όλη την ημέρα ονειδιζόμοι εχθροί μου και υπενούντε με κατημόνιον. Ό,τι σποβόν εσύ άρθουν έχουν και το φόβο με το κλαθμό εκείνων. Προσώπου σου γύρου και το θυμό σου ό,τι εφάρει καταραξάζουν. Η μέρα μα η σκιά εκλείπει σαν καγό τη πόρτα εξενάθη. Συνή κύριε ει τον αιώνα μένει και το μνημό σου ενό γενιά και γενιά. Συναστά εκτηρήσει την Σιών, ό,τι κυρό του εκτηρήσει αυτή είναι ό,τι είχε καιρό. Ό,τι η δόξα είναι η δούλη σου του λίθου αυτή και το πούμε αυτή εκτηρήσει. Που φεθεί τα έθνη το όνομά σου κύριε και πάντα η βασιλιστική την δόξα σου. Ό,τι κορομίζει ο κύριο τη Σιών και οφείστε εν τη δόξα αυτού. Δέλεψε επί την προσευχή του ταπεινό και ου. Εξοδένωση τη δέηση είναι αυτόν. Καρφί το άρθι εις γενναιόν εταίρνο και λαός ο χρυζόμενος ανέσκην κίνο. Ότι εξέκυψαν εξύψε ο γύρω αυτού κύριος εξερωνού επί τη γίνε επέβλεψε. Το κούρος του συναγμού των πεντημένων του λύση του ιούς του καθαντωμένου. Τον εγκύριο νησιών το όνομα κύριο και την έννοιση είναι αυτό είναι Ιερουσαλήμ. Ναι, το πισιναχθεί είναι λόγος επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κύριο. Το κρίθει αυτό είναι εδώ ισχύς αυτού και λιγότερο των ημερών αναγγελών. Μια αγάγης μια ενημείς ημερών εν γεννά γεννών τα έτη σου. Καταχάσει εκεί την κοινή θεμελία σου και έργα των χειρός εις την ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντων σημάτων παλαιοθείστη και εσύ περιβόλουν ελίξη αυτούς και αλλαγίστε. Εσύ δε αυτός και τα έτη σου που κλείψει ή τον δούλος σου κατασκηνώσει και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθύνσει. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλαθών πάση σαν το πρόσωπο αυτού. Τον επιλατεύω πάση να μοιάζει με τον ιό μου πάση στο νό σου. Το λειτουργό με χρώμα στη ζωή σου, τα στεφανόντα σου εν ελέγχει και εκτιμής. Τον επιπλώτε να γραφεί στην επιθυμία σου, ανακοινιστήστε ως αιτού νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνη σου Κύριος και κύριο πάση τη αδικουμένη. Γνώρισε το σοδού σου αυτού του Μαϊσή, τη Ιησή ρίχνει τα θελήματα αυτού. Εκτίμουν και λίγο ο Κύριος Ματώθυνος και Πολυέλος, που Χριστέλος οργιστήστε, που δε στον αιώνα μηνύει, που κράτησε νομίες ημών επίση νημίν, ουδέ κράτησε αμαρτύρες ημών αντοπέδω και νημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη σχή είσαι κρατέως ο Κύριος τέλος αυτού επισκοπημένος αυτό, καθώς να απέγουσε εντολέα από δυσμόν εμάτημον αθυμόντας νομίες ημών. Αυτός εκτήρει πατήρ Υιούς, εκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγωνα το πλάσμα ημών εμνίστη ό,τι πούσεις με. Άγχος εσύ χόρτας η ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αυρού του συνεξεντής, ότι πρέμε δίλθεν αυτό και ο υπάρξη του καποκοινώσπεται. Έτσι τον τόπον αυτού, τότε έλεος του Κυρίου πρωτεώνους και έως του αιώνας τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί της Υιούς Υιών της φυλάξης, της φυλάωση, η διθήκη είναι αυτού και με μένει στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν του ουρανού τίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάμοντες πως. Ευλογεί τον Κύριο πάντες η άγγελ αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντες η δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα έργα αυτού, εν κρατεί το όπο της δεσποτής αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύμα. Εμήν και
1: ρίχτε στους άνθρωπους των άνθρωπων, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ
0: Πνεύμα. Εμήν και ρίχτε στους άνθρωπους των άνθρωπων, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε Θεός, μεγαλύτερη πόλη. Εξομολόγησαν και μεγαλοπρέπειν, ενεδίσαν αγολών ως πόσο σημάτων. Εκκρίνουν τον ονόμο σύντα ενός στεγάζων, είδε στη φερό αυτού. Ο δεθής νέφη την επίβαση αυτού, περιπατών επικτερήγων ανέμου. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματος και τους λειτουργούς αυτού πυρός κλάδου. Ο θεμιλό τη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθεί στη σημαία του Ιωάννου. Άψου μα το περιβόλαιο αυτού και τον ωραίο στήσου τα είδατε. Από επιτίμησε όσου πέφτει από φωνή βρωτή σου δουλειά σου. Αναβέσουν ώρα και καταβαίνουν σε παιδί ανίστο τόπο, όν εθεμελίω αυτά. Όρεν έθνο ου παρελεύστο, που δε επιστρέψει καλύψει τη γη. Να ξαποστέλνουν τη γάση να φάραξουν, αναμέσουν τον ωραίο διελεύσου τα είδατε. Ότι ούσου πάλι θεία του αγλού προσέξε, όν αγρίε τύψαν αυτών. Επ' αυτά τα ταπεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ νέου σου των πετρών δώσου φωνή. φωτίζουν όροι εκ των υπερών αυτού από κακού τον έργο σου χορταστεί στη γη, που εξανατέλω χόρτων και τη κτίνια σου και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων, το εξωγήν άλλων εκ τη γη. Κίνο σε φαίνει καρδία ανθρώπου, του η λαρή είναι πρόσωπο με λέω και άρτο κρατεί ένα ανθρώπου στηρίζει. Χορταστεί σε τα ξύλια του πίτρου και έδε του λιβάνου, α επίτευξε. Εκεί στο θεία ενωσεύση του ερωδίου η κατοικία γη ταυτών, όρεται ψηλά τη ελάφρυ πέτα κατοχή τη λαβοή. Επίση, σε σελήνη ισχυρού ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έδε κότο και γίνεται τον ήξ. Εν αυτή διελεύσει το πάντα θερία του δημού. Σκύμνη ριόμι του αρπάζει και στήσε παρά το θεό βρόση να χτίσει. Να έτεινε ο ήλιο και συνήθισαν και στι μάδε αυτών και τα στήσε. Ξελεύστε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω τη σφαίρα. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου και πάντα εν σοφή επίση, επιρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύπω η κερπετά, όλου κρέσει την αριθμό ζώα μικρά με το μεγάλο. Εκεί πλήδη απορρέπεται δράκων, ούτω όν έπεσε σαν παίζει να πει. Πάντα προ το προστακό, συγκρούν την τροφή είναι αυτών, τη έφυγε ρόδο σου αυτή η λέξη. Ανοίξε εντό τη αιχεία, τα σύμπαντα πιστή του Χριστότο. Αποστρέψε δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσου, εντελεί το πνεύμα αυτών και κλείψει, ή στο χούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κτιστήσει και ανακοινεί το κόσμο τη γη. Ή το ειδό τη κυρίω του αιώνα, εφερθήστε κύριο επί τη αρή αυτού, ότι βλέπω επί τη γη και ποιόν αυτή τρέμει ο απτόμενο στον ουρανό και καπνίστε. Άστε κύριο εν τη ζωή μου, σαλότα Θεό μου έω υπάρχω. Ειδηθεί αυτό η ιδεολογία μου, εγώ δεν εφερθήσω με τον κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνω μια ώστε μη υπάρχει αυτού σε λόγη ψυχή μου τον κίνη. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύμα.

0: Και αν είναι και ίσως το σώμα στον λόγο, δεν εξορίζεται, κυρίω και επικαλείστε το όνομα αυτού, απαγγείλετε με τη σέντευξη του έργου αυτού, άστε αυτό και ψάλλετε αυτού, οδηγήστε πάντα από εμά αυτού, επενείστε με το όνομα του το Αγίου αυτού, εφαρχείτε καρδιά τη του τον Κύριο. Ζητήστε τον Κύριο και καρτεώθητε, ζητήστε το πρόσωπο αυτού διαπαντό. Νήσιτε των θαυμασίων αυτού, όν επίση τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του σώματο αυτού. Σπέμα γράμμα του ήλιο αυτού, ή ακόμα κρυφτή αυτού. Αυτό κύριο ο Θεό ημών, εν πάση τη γη τα κρίματα αυτού. Εν ει τον αιώνα διαθήκηση αυτού λόγου, που εν ετήλατο ει χίλιε γυνά. Όν διέθετο το Αβράμο και του όρκου αυτού το Ισαάκ και έστειν αυτόν το Ιακώβος πρόσκαπτον και το Ισραήλ διεθήκην αιώνα. Λέγον σοι δώσε τη γη Χανάν, σχήνης μακρύνων ομοίες ημών. Με το είναι αυτού εις αριθμό βραχής ο Ιησούς Χριστός. Και παρήκουσιν αυτοί και δήρυθιν εξ έθνος έθνος και τη βασιλεία εις λαών έθνο που καθήκην άνθρωπο να διοικήσει αυτούς και ίνιξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Η άπτυση των Χριστών είναι της προφήτης μου μη πονηρεύεσαι και κάλεσε λιμόν επί τη γίνη πάνω στρίγμα άρτου συνέτρεψε. Απέστειλε έμπροσθεν αυτόν άνθρωπον εις δούλων επράθει εσύ. Το πείνωσαν ευθέδες σπόδες αυτού σύγδεν δίλθην ψυχή αυτού μέχρι του ελθύν των λόγων αυτού. Λόγιο του Κύριου επίρωσεν αυτόν. Απέστειλε βασιλεύς και έλυσεν αυτόν άρχον λόγος και αθήκην αυτόν. Κατέστην αυτόν Κύριο και του οίκου αυτού και άρχον το πάρα της κτήσης αυτού. Του παιδεύσε τους άγοντες αυτού ως εαυτόν και τους προσβυτέρους αυτού σοφείς και σύλθεν εις λέγης έγινε και Ιακώβ παρόκησεν εν γη Χαμ και ήξεν τον λαόν αυτούς φόδα και καρτέωσεν αυτόν είπε τους εχθρούς αυτού μετέστρεψαν την καρδία αυτού του μισήσεν τον λαόν αυτού του δουλειούστε της δούλης αυτού εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλον αυτού Αρών ον εξελέξε το εαυτό έφερεν αυτοί στους λόγους του σημείων αυτού και των τεράτων αυτού εν γη Χαμ. Ξεπέστειλε σκότος και σκότασιν ότι παρεπίκρουν τους λόγους αυτού. Κατέσπισε τα είδατε αυτών εις αίμα και επέκρινε τους υπηρείους αυτών. Εξήρψε εν γη αυτών βατράγους ατι θερμείς των βασιλέων αυτών. Είπε κύριστε και νόμοι και εις πνίπνες με πάση της ορίης αυτών. Έθω τους βροχάς αυτών θάλασσαν πύρη καταφλέγων εν γη αυτών και πάταξε τα σαμπέλους αυτών. Κατασικάς αυτών και συνέπουσαν πάνω ξύλων ορίου αυτών. Είπε κύριστε αρκρής και βρού. Και βρούχος ο ούκην αριθμός και κατέφυγε πάντα χόρτον για τη γη αυτών και κατέφων πάντα ο καρπών της γης αυτών και πάνταξε το ποτό το κονή τη γη αυτών απαρχήν παντός πόρων αυτών και ξύραγε αυτού σε αναρχηρία και χρυσίων και ούκην τις φυλές αυτών ο ασθενών εφράθην έγκρισεν και εξόδου αυτών ότι πείσουν ο φόβος αυτών από αυτούς και πέτασεν εφέλης και έπινε αυτής και πει του φωτισμού αυτής τη νύχτα ήτησαν και ήλθεν Ορτιγομίδρ και άρτον ουρανού ενέπλησαν αυτούς. Διέριξε πέδα κυρίησαν είδα και επορεύτησαν έναν είδους ποταμή. Ό,τι μίση του λόγου του γη αυτού του προς Αβράμου τον δούλου αυτού και εξήγαγε τον λόγο αυτού ένα γαλιάζει και τους εκλεκτούς αυτού ένα φρουσίνη και έδωκε να αυτή σπόρο εθνών και πόρους λόγων κατεκλειδονόμησε όπως αν φυλάξει τα δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσωσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Ηλπίσιμο Κύριε, δόξα Σύ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός, ηλπίσιμο, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο παντοχού παρών και τα πάντα πληρώνεται σαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Έλθε και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισεν ημάς από πάσης κυλίδους και σώσεν αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστης αμαρτής ημών. Δέσποτα συγχώρεσον εις ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθένειες ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης, στον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, Και άφεση μη το φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήγημε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από πονηρού.
1: Ότι σε στην Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά Σου Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και κλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου μεγαλιάσου του πειθών ζώντα. Κι γάρος τροφείων έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωση άνε αυτή ουθή στα νοσία αυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και Θεός μου. Μακάρι κατοικούνσιν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι σου ανήρ ο εστίν αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαφμόνου στον τόπο ανέθετο. Κι γάρ ευλογία δόση νομοθετών, πορέσονται εκ δυνάμεω εις δύναμη. Οφθεί στο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε Θεό των δυνάμεων, εισάξον προσευχή μου, ενώτη ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίλυψε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μία της αυλαίας υπέρ χιλιάδας. Εξελεξάμεν παραρρεπτήσθεν το οίκο του Θεού μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμεσθεν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος στερείς τα αγαθά της προβομένης στην ακακία. Κύριε Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε. Ευδόξης Κύριε την γη σου, απέστρεψες την αιχμαλουσία Ιακώβ. Αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάσα αμαρτίας αυτών. Κατέπασες πάσα την οργή σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών. Και απόστρεψαν το θυμόν σου αφημών. Μη στου αιώνα σου οργιστή ημίν, ή διατενή στην οργή σου από γενιά σε γενιά. Ο Θεό σε επιστρέφει ζώση μα, και ο λαό σου εφραθεί στη πισή. Δείξουν μην κύριε το λαό σου και το στηριό σου δόηση μην. Ακούσαμε τη λαλή συνεμή κύριο ο Θεό, ότι λαλή ειρήνη των λαών αυτού, και εψωσίου αυτού και εψεπιστρέφοντα καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύη των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού, του κατασκηνώ σε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότε και η γη μόν δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω Κύριε το ού σου και επάκουσον μου το χώς και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι είμαι. Σώσον τον δούλο στο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέει και κράξουμε όλη την ημέρα. Έφερον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και επιοικής και πολυέλεος πάση καλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέω ότι επίκουσάς μου. Ούκα έστειν όμοιόν σε θεής Κύριε και ούκα έστειν κατά έργα σου. Πάντα έθνε όσα επίησες, ήκουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέρας εσύ και ποιον θαυμάσια, εσύ η Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορέσω με τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήσε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία, και δοξάζω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το λαό σου μέγα επ' εμέ και ερείς την ψυχή με εξάδω κατά του. Ο Θεός παράνομη επανέστην επ' εμέ και η συναγωγή κρατεών εζήτησε την ψυχή μου και ούπ πρεθεντός συνόφιον αυτών. Και εσύ Κύριε Θεός μου, τύρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλησον επ' εμέ και λέησον, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον ότι εμού σημείνους αγαθών και ιδέα τους εμισούντες με και συνθήτσαν. Εσύ Κύριε βοηθησάς μου, παρακάλεσάς μου. Πίσω με τεμού σημείωνε αγαθών και ιδέα του μισούντε με και συνθήτσαν, ότι σε κύριε βοηθησά μου, παρκάλεσά μου. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι και νύν και αίθι σε όνο στον αιώνα μην. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεό. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι. Τετράριθμο σύνταγμα των αθλητών του Χριστού, Ναζάριον μέλψομεν, συν γερβασίο ομού, προτάσιον κέλσιον, ούτι γάρ την τριάδα ανεκήρυξαν πάση, λύσαντες διαγώνων των ειδόλων την πλάνην, αυτόν Χριστέ εκεσίες πάντας ελέησον, νυν και αίκης αιώνας των αιώνων αμήν, οδη ημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός, μη παρήδεις τους έπλες τη χειρή σου, δείξον την ανθρωπία σου ελεήμων, δέξε τη δεκούσας θεοτόκων πρεσβέως επιρημών και σώσον σωτήριμων λαών επερμεσμένων. Μη δι παραδόηση μάση τέλος δια το όνομά σου Άγιον και μη διασκεδάς την ηθίκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δι Αβραάμ των αγαπημένων υποσούν και δι Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιων. ημών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εκπληγούσιων δώσει με σήμερα, και άφηση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήγεμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρό.
1: Πάτε σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τι κοσμημένος αρετές κοσμά θεόπνεσθε, τη εκκλησία του Χριστού κόσμος γέννησε και της άσμασιν εκόσμησε στάφτη μάκαρ. Αλλά πρέσβε προς Κύριον Χριστή σε ημάς, εκ παντίον μηχανών του πολεμήτωρος, της ή κράζοντος, χέρις Πάτρι της όλβια. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών που στηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε ημών τη ώρα ταύτης εντεύξης και ήθνων τη ζωή ημών προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστης και στην επίγνωση της απροσίτου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα με χειρουργήν και ενδοξωτέρα συγκλήτως συγγραφήν, την αδιαφθόρουσαν λόγων του ακούσαν την όντως ετόπων, σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεως επτής ημών πλημμυρίμασι και άκρη της παρούς φόρας αγώνη μας, ενή από το ζωπιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμενο ληστή την στον παράδεισο να δοποιήσει εσύ σώδον και θάνατον θάνατον όλους σας ηλάστη τιμή της αμαρτωλής και να ξύζει το λύσου μάρτου μεγάλη και νομίσουμεν και οικιασμένα άξια άρετε όματα ημών και βλέψει εις τύψους του ουρανού διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και απορρέφουμε τη στελή μας των καρδιών ημών αλλά και τέβουμε τη συνανίκα στον αγαθότητα φύση ημών Κυρία το πλήθος του ελέου σου και σώσουν ημάς δια το όνομά σου το Άγιον. Ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξέλιπον εμάς του αισθείς του αδικημένου χειρός και ευσημήν τα αμαρτήματα και νέκρουσαν τους αρχικών ημών χρόνι μήνα των παλαιών αποθέμινοι άνθρωπων. Τον ενδυσσόμεθα και συζήσουμε το μετέβαθος πρώτη και κύριο μόνοι. Και ούτε τις εις ακολουθούντες προστάγμασιν. Στην αιώνια ανάπαυση καταντήσουμε να τα πάντα να στείλει το αφαιρεμένο κατοικείο. Σιγαριώντας αληθινή προσφύγη και καλύεσης, τον αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών. Και ζητήν δόξα να πέμπουν στον Άρχος Πατρί, δε Παναγία και Αγαθό και το Ποιος σου Πνεύματι, μη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, εν Κύριο Θεός, μεγαλύτης φόδρα. Ξεμολόγησε και μεγαλοπρέπει να δείξω το βαλόμενο σφό σου σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανό να σιδέρνω σε γάζουν ενίδες στα πυρό αυτού, ότι δει την έπει την επίβαση αυτού περπατών επί τη ρίγων ανέμων. Ο οποίο όντω εκδέλεσε αυτού πνεύματι και του τουρκού σε αυτού πυρό φλόγου. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθίστη στο ουρανό του αιώνα. Άβησε όσο σημάτιον το περιβόλιο να αυτού επί των ωραίων στήσου δίδατε. Από επιτιμή σου όσο φεύξονται που φανεί βραδύ σε διάσωση. Αναβαίνω στην όρη και καταβαίνω σε παιδεία στον τόπο να θεμελιώ σε αυτά. Όριο νεφθού, ο παρελέψου, το δε επιστρέψου σε καλύψει τη γη. Αξαποστέλω πηγά στην φάραξη να μέσουν των ωραίων διαλέψου δίδατα. Ποτιούσε πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όνα γρυζίψουν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ενώ κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσω η φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού που καρποτών έργων σου χορταστεί σε τη γη.
5: ο εξάντελο χόρτων της χθήνης και χλώνει δουλειά των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και νους εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λένε πρόσωπο είναι λέω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή σου τα ξύλα το πεδίο και άδρυ το λιβάνο σε επίτευσες. Εκεί στρωθεί εν ευσέψωση του ιδού η κατοικία ηγήτη αυτών. Όλοι τα υψηλά της λάπης πέτρα κατά πηγή της λαγουής. Επίση σελήνη ισχυρού σου ήλιο έγνω την δύση είναι αυτού εδώ σκότω και γίνει το νίξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη του αρπάσου και ζητήσει παρ' το Θεό πρόσωπο του φθίου. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήκτησαν και στι μάντε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσο μεγαλύνεται τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησε. Επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί αρπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων όσων έπλασε μπέζουν αυτοί. Πάντα προσέχουν δοκό ή δουν την τροφή αυτού ει έρχον οδόντω αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητο. Αποστρέψαντο δεύτερο το πρόσωπο τα ραχτίσονται. Αντανερίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει τον χουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα. Επραντίζεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του κυρίου τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου έως υπάρχουν. Η δυνητή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν επραντίσω με το κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και αν μα τιμή υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτό του σκότω και αγένω τον νίξ. Σε μεγαλύνει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και εν ίγκυ αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σύ.
1: Ελευρύνητε, Κύριε, δεηθόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των ουταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεοησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εγχριστώ Διακονίας Πάντας του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ειρηναίου Ιερομονάχου και Πάσης της Εγχριστώ ημών Αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρήστου ημών Στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των Πίστικων των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστή νέοι μας από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την. Της Παναγίας Αχράντα υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Κλείνουν Κύριε το ους και πάγουσον το χώρος και θα είναι σήμερα. Φύλαξω την ψυχή μου ότι όσο σημεί, σώσον τον δούλος ο Θεός μου, τον ελπίζω το επισέ. Ελέησον με Κύριε ότι προσφέρει και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφρανα την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολυέλεος πάση επικαλουμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσθεσε τη φωνή της Ιησαιός μου. Εν ημέρα θλιψός με και έγραψα προσέω την επικουσάς μου. Ο και στην όμοιο συνηθείς Κύριε και ο και στα έργα σου. Πάτε τα έθνη σε επίησας, ήκουσε και προσκυνήσουν όποιον σου Κύριε και δοξάω στο όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε την οδό σου και πορεύσουν τη λυθία σου. Εφραθεί την καρδία μου, το φοβήσε το όνομά σου. Ξουλήσω μέσα, Κύριε ο Θεός μου, όλη η καρδία μου και δοξάω στο όνομά σου τον αιώνα. Ότι το λόγο σου μέγα με, και ρίσω την ψυχή μου εξάδω κατά δάτω. Ο Θεός παράνομαι, επανέστηκα με με. Και στην αγωγή κρατεών εζήτησα την ψυχή μου και ο προθεντός σου λόγω αυτόν μου. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ο Κύριε μου και λέει, μακρόδημος, πολέλειος, πληθυνός. Επίβλεψε με και λέει σόν, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον το νέο της πετήσεις σου. Πίσω με τεμούς σημαίνει σε αγαθόν και οι θεάτες σαν μισότητες μου και συγκύπτωσαν ότι σε Κύριε, ευόητησε άζον, παρακαλέσε άζον. Η θεμέλη αυτού είναι της όρης της Αγίης. Αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, το περπάτη τα σκηνώματα Ιακώβ. Δοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Μισθήσουμε Ραάβ και Βαβυλώνο στη γνώση που σήμαι. Και ιδού αλόφθητη και Τύρος και λαός των Αιθιώπων, ούτε εγεννήθησαν εκείνοι. Μήτρη Σιών, ερή άνθρωπος, και άνθρωπος εγεννήθηκαν αυτοί, και αυτός εθεμελίωσαν αυτήν ο ύψιστος. Κύριος διηγεί στην εγγραφή λαών, και ερχόντων τούτων των γεννημένων είναι αυτήν. Όσο φαινομένο πάντων η κατοικία μισή. Κύριε, ο Θεός σωτηρίας μου, η μέρα σε και έκραση, και με την αντίον. Σε θέα των οποίων σου προσευχή μου, κλούν το όγκο στη δέησή μου. Και πλήστηκα εγώ η ψυχή μου, και η ζωή μου το αδύνησε. Προσολογήστε μετά το κατεβενόντι μη λάθο. Αγεννήθηνο σε άνθρωπο, βοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Ω ή τραυματία καθέβδο εν τάκου. Ο νου καμνή τη έτη, και αυτή τη χειρό απόστησαν. Έθετο με λάγο κοντοτά του, σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επε με επιστρίχθη θυμό σου, και πάνω του μετρισμού σου εμπειρίε επε με. Εμάκρα στον φουσμό δομού, έθετο με ευδέλιγμα ευτή. Παρδόθην και ξεπορευόμενη, εφέλουμε στένηση από το χείο. Έχει έγραζα προ Κύριε όλη την ημέρα, διαπέτασα προ τα σχήρα μου. Μύθε νεκρή ποιή θαυμάσια, ή ιατρία να στήσει και χρησιμοποιήσονται έτσι. Μύθε γη ζετέθησαν το τάφο το ελό σου και την αλήθειά σου είναι τεπολία. Μη γνωστήστε το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου είναι και επιλελισμένη. Καγό προ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Δηλαδή Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου στο δεμό. Το χώσι με εγώ και κόψε πνευματικό μου. Ψωθίζεται τα ταπεινότητα μου, συγχωρείτε μου. Επομένω ήρθε νεωριέ σου, φορεσμοί σου ξεταραξάνω. Και κύκλωσαν μου οι υδρούλοι την ημέρα περιάσκουν εμένα. Εμάκρυσαν από μου φίλων και πτυσίων και τους βαθμούς μου τελεπορίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα Τιμή.
7: Και μη και Υιό σου να Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα
6: Τιμή. Την και Αή και Σόνα στον αιώνα μην. Ελέησου Κύριος τον αιώνα άσον, εις γενεάν και γενάν, απαγγελώ την αλήθεια άνσο το στοματήν. Ότι είπας έως το αιώνος έλεος, οικοδομηθήσετε εν της ουρανής, ετοιμαστήσετε η αλήθειά σου. Διθέμη διαθήκη της εκλεκτής μου, όμως θα δει το δούλο μου. Έως το αιώνος ετοιμάς το σπέρμα σου, και οικοδομήσεις γενεάν και γενεάν τον θρόνο σου. Εξομολογήσω ότι η ουρανή τα θαυμάσια σου, Κύριε, και την αλήθειά σου αν εκκλησία Αγίων μου. Ότι τι είναι φέλες, σωθήστε το Κυρίο, και τι σωμηθήστε το Κυρίο, εν Υιής Θεού. Ο Θεός των δεξοζόμενων στην Βουλή Αγίων, μέγας και φοβερός αστήν, επί πάντως στους περικύκλου αυτού. Κύριε, ο Θεός των δυνάμεων, τι σώμιος εσύ, δυνατός η Κύριε και η αλήθειά σου κύκλος. Σύ δες πόζεις του κράτους της θαλάσσης, που δες άλλων των κυμάτων αυτής ή καταπρίνης. Σύ ταπείνωσε ως τραυματία με περηφάνων, αν το βραχείο είναι της δυνάμεων, τη κόρψα στους εχθρούς. Σύ σου είναι ουρανή και εσύ στην υγή, νοικουμένη και το πλήρωμα αυτής ή τον ελίωσος. Τον βορρά και τη θάλασσα σε έκτισε στα βόρεια κερμών, εν το όνομα τη σου αγαλιάζονται. Σώσο βραχίων με τα δυναστεία, κρατηθεί το χείρι σου, ψευδεί το δεξιά σου. Δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου. Έλεο και λύθεια προπορεύσονται προ προσώπου σου. Μακάριο ο λαό σου γινώσκο, άλλα λαγμών. Κύριε, εν το φωτί του προσώπου σου πορεύσονται και εν το όνομα τη σου αγαλιάζονται όλη την ημέρα, εν τη δικαιοσύνη σου ψευδίζονται. Ότι κάθομαι τι δυνάμει αυτών σου.

0: Ευχαριστούμε θαλάσσι χείρα αυτού και εν ποταμίες δεξιά να φθούν. Αυτός επικαλέσεται με, πατήρ μου εσύ, Θεός μου και αντιλήπτω της σωτηρίας μου. Κακό πρωτότο κονθήσω με αυτόν, υψηλόν παρά της βασιλεύς της γης. Και στον αιώνα φυλάξω αυτό το έλεος μου και η διαθήκη μου πιστή αυτόν. Και θύσω με στον αιώνα του αιώνα, στο σπέρμα αυτού και του θρόνου αυτού στα σημέρα του ουρανού. Έναν καταλήπω είναι η αυτού των νόμων μου και της κρίμασή μου παρευθώς. Για να τα δικαιώματά μου φυλώσω και το λάθος μου φυλάξω. Επισκέψουμε ράβδο τα ανομίε αυτών και ενμάστηξε τι αδικίε αυτών. Το δε λαό μου διασκεδάζω από αυτόν, ουδού μια δική σου διαλυθία μου. Ουδού με βιλώσω διαθήκη μου, το κορυφό μου ή των χειλών μου, μια θετή σου. Άπαξόμασταν το Αιγείο μου ή το Δαβίδι ψεύσου μου. Το σπέρμα αυτό στον αιώνα μενεί και θρόνο αυτού. Πόσο ήλιο εναντίον μου και όσοι σελήνη κατεστισμένοι στον αιώνα. Και ο μάρτη αν ουρανό πιστό. Σίδε απόσου και ξένωσε, ανεβάλλω τον Χριστό σου. Κατέστρεψε τη διαθήκη του δούλου σου, επιβίωσε στην γη του Αγίας μου αυτού, καθήλε πάντα στου φραγμού αυτού, έθε τα χειρώματα αυτού τη λίαν. Δίρπασον αυτόν, πάντε σε βεβαιότητα στον τόν, εγεννήθη όντα τη γη του σου αυτού. Ήψωσε τη δεξιά των θλιβόντων αυτού, έφρανε πάντα στου φρού αυτού. Απέστρεψε τη βοήθεια τη ρομφέ αυτού, και ο κατελάβο αυτού είναι το πολέμου. Κατέλυσε από καθαρισμού αυτού, τον θρόνο αυτού, οι σκήν κατέρεξαν. Εσμίκρα στα σημέρα του χρόνου αυτού, κατέχει αυτήν την σκηνή. Να σου πω ότι, κύριε, αποστρέφει τέλο και καθίσει το σπίτι οργή σου. Μη ζητή μου υπόσταση, μη γαρματέω έκτισε πάνω στου φίλου των ανθρώπων. Είσαι στην άνθρωπο ω ζήσε του, και κόψε θάνατον. Ρίστε την ψυχή αυτού, ευχηρό άνθρωπο. Πού είσαι τα ελέγχου στα αρχαία, κύριε, αόμορφο στο Δαβίδι την ηλικία σου. Μη στη κύριε του νησμού των δούλων σου, ή πέσχουν το κόλπο μου πολλών εθνών. Ούν είδε σαν εχθρή σου, κύριε, ούν είδε σαν τον τάλαγμα του Χριστού σου. Ευλογητός Κύριος στον αιώνα, γέννη και γέννη. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα Θεό. Και
1: μη και έγιε ο Σάνας στον αιώνα μήνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύμα Θεό.
0: Και μην και έγιε ο Σάνας στον αιώνα μήνα. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Πρώτη ώρα γεννηθήνη και πλαστήνη την γη και την οικουμένη. Από το αιώνα και ω το αιώνα σύ. Ή αποστρέψα άνθρωπον στα πείνα σου, και είπα σε επιστρέψα τη γη των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου, κύριε, ω ημέρα εκτέ, ή τη δήλθη και φυλακή νυχτή. Το εξ ονόματα αυτών έτη έσονται, το πρωί σε χλώει παρέλθει. Το πρωί ανθίσει και παρέλθει, το εσπέρα από πέσει, σκληρηθεί και ξηραθεί. Ότι εξλείπουμε τη οργή σου και το θυμό σου ταράφημα. Έθω τα σονομία ημών αντίον σου, ο αιών ημών εισπορτισμών του προσώπου σου. Ότι πάσε η μέρα μου εξέλιπον και τη οργή σου εξελίπουμε, τα έτη μόνο σε ράχνη μελέτων. Τα ημέρα των ετών ημών είναι αυτή σε 70 έτη, εάν δεν δυναστεί 80 έτη, και το πλήν αυτόν κόπο και πόνο, ότι υπήρθε πρόοδο σε θυμάσαι και πεδιαφυσόμενο. Τη γνώση το κράτο τη οργή σου, και από του φόβου το θυμό σου ξεχνήσαστε. Και δεξιά το γνώρισό μου και το σοβαρευμένο, εν καρδία, την καρδία εν σοφία μου. Επίστρεψαν κύριο πότε, και παρακλήθηκε επί τη δούλη σου. Ενεπλήστηκε το πρωί του ελαίου σου, κύριε, και γαλιασάμε το κεφάντημα. Εν πάστε ημέρε ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών εταπείνω σε εμά. Ετώνων είδαμε και αυτά. Και είδε επί του δούλου σου και επί τα έργα σου και δίγησαν του ει αυτών. Και έστω λαμπρό τη κυρίω του Θεού ημών εφημά. Και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε εφημά. Και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνε. Ο κρατικών είναι βοηθεία του υψή. Εσκέπη του Θεού του ουρανού βλεστήσατε. Ερείτε κυρίω αντιλήπτορ μου και καταφυγή μου ο Θεό μου και ελπίδα από αυτόν. Ότι αυτό ρίσε τέσσερα εκπαγίδε τυρευτών και απολόγου τραχώδου. Έτσι μεταφρένει αυτού η πισκιάση, τίποτα σπέργα αυτή ελπή, όπλο η κυκλώση η λύθη αυτού. Που φοβηθεί από φόβου νυχτερινού, από βέβαιο σκοτωμένο μέρο, από πράγματα σαν σκότια πορευμένου, από συμπτώματα και δαιμονίου με σεβρινού. Εσύ δεκ του κλείδου χιλιά, και μοιριάζει επί δεξιών σου, του έδεω και γη, πλήν τη οφθαλμή σου κατανοήσει και τα πόδια σου αμαρτωλανόψει. Ότι εσύ κύριε ελπίζει με τον ύψο των έργων κατευθυνή σου, που προσελεύσει τα προσέκακά και μάσει του γη εν το σκηνοματί σου. Ότι σαν γέλη αυτή εντελείται περί σου, και διαφυλάξαν πάνω στο δί σου. Επιχειρών αρούσε, μην πότε προσκόψει προ λίθο με βόδα σου. Διασπίδα και βασιλίσκον επιβεί, καταπατήσει λέοντα και τράποντα. Ότι με έλπισε και ρίσω με αυτόν, σκοπά σου αυτόν, ότι έδωνα το όνομά μου. Και κράξε τα πρόσμα και υπακούσα με αυτή. Με ταυτή μια θλίψη εξαλούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότερη ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σπυριό μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον όνομα. Αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, αδόξα. δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα Θεός. Σου και σημών, Κύριε, δόξα Σε.
2: Έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλάβω σώσαν, ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός.

χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι σαν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αγίοι και εις τους

Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κυρίων, πλήθη πειρασμών περισχεθείς και

0: Ως εσύ την ελπίδα, ως ανάντα τη θυμή πατέρ Νικόλαε, πάντων των δεινών μη περάσχου, λύσιν τες πρεσβείες σου μάκαρ, τες προς τον δεσπότη σου εντεύξεσαι.
1: Ότι πάντα το Κύριο το έλος και πολύ παραυτολήτρωσης και αυτό

ότι κρατιώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Κόλποσε θαλάτιος Λουκιανέ εις δεξάμενος μεθ' ημέρας τρία κοντά, η χέρσο εκ

Όσιλωρον Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδόντες φως εσπερινών υμνώ με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρίς ημνής επανές εσείς ιέ Θεός ζωήν αδειδούς διό κόσμο.

0: Καταξίωσον Κύριε Διασπέρα τα άθεια του μαρτύρου της φιλοκτήνη μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένο το όνομά Σου σε όλα σε μην. Γέννη του Κύριου του λαιό Σου εφημάς καθώς απεριελπίσω με πισε ευλογητός η Κύριε δίδοξον με τα δικαιωματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτας νίτησον με τα δικαιωματά Σου. Ευλογητός η Άγιο Παντησόν με τη δικαιωμασή Σου. Κύριε του λαιό Σου στον αιώνα τέλειο του χρόνου Σου υπερήγηση πρέπει ένωση πρέπει ένωση δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Πληρώσουμε την ασπερινή δαΐσιν ημών του Κυρίου. Αντιλόγους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Την ασπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπαμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Το πνεύμα της Σου
1: ως κεφαλάσιμον το Κύριο κλείνουμε. Κύριε ο Θεός ημών ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση η σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους Σου και επί την κληρονομία Σου. Σίγαρτ φοβερό και φιλανθρώπο κριτής, οι δούλοι πέκλειναν τας κεφαλάς, τους δε αυτόν υπέταξαν αυχένα Σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά τόσον περιμένοντες έλεους και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία Νους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρό από πάση αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας ο ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αΐ και

ευλογία της πίστεως, που μόνον γάρ εν το πάσχη των εχθρών ενικήσαντε, αλλά και με τα θάνατο πνεύματα απελάμνετε, ασθενούντας θεραπεύεται ψυχών και σώμα.

0: απολύγεις τον τολό σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το στηριόν σου, ηθήμα σας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, πώς αποκάλυψην εθνών και δόξα λόγου σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί Κυρίου, Κυρίο Πνεύματι, Καινή και Αίκη, Σόνος των Αιώνων, αμήν. Παναγία Τρίας ελέησον μας, Κύριε Λάστη της αμαρτίας, μόν δέσποτα σχόρισον τας ανομίας, μην. Άγιε Επίσκεψη και Ίαση της ασθενείας, μόν ένε και τον ματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί Κυρίου, Κυρίο Πνεύματι, Καινή και Αίκη, Σόνος των Αιώνων, αμήν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα αφλήματα ημών, ως κι εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εις την Ιωσιλία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αγίου και

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειώσει δόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων ιεροδιακώνων και μοναχών. Έτι δόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ειρηναίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη ιερόμονη ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών και προσκυνητών αυτής. Ότι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βασκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Ότι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Έτι δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εν της διακονίας όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτην. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγία και εγώ με τον πίστη των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών στην Διαγή αυτού Εκκλησία και τη Ρώμανη κάπτη σε αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεέτα και σώσον μας.
2: Την δημιατέρων τα χειρουβήν και ενωξωτέρων να συγκρίπτουν στους Σεραφείμ την αδιαθόρους των λόγων τεκούσαν την όντως θε δόκουν σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο δόξα.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Πανόμου Αγίας Αυτομητρός των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, το Υιό και Θεοφόρο Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, το Αγίον Δόξαρο Μάρτυρος Χαραλάμπος της Θαυματουργού των Αγίων Κυρικέων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το Αγίον Δόξαρο Μάρτυρος Μεχιανού και των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Σαβίνου και Βάτσουων και την μνήμη επιτέλουμε και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσει ημάς, αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Πρόσδεξε Κύριε σου που σε τη λέησε από δάματολόν και λέησε μας.
4: Γέννητε Κύριε το ελώσιο εφημάς καθαύρου, λυπήσαμε επισέ.
3: Αιώνια μνήμων εξαιματάριστη και αρήμηση κτήτων.
2: Αιώνια μνήμη αυτών.
5: Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε του Βασιλείου μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε εξώ του Βασιλείου μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσπέσουμε αυτό εξώ του Βασιλείου και Θεό ημών. Ελέησε όμως Θεός κατά το μέγαλο και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία με εγωγεινώσω και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Εδώ γάρ να ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτία σε κίνηση σε μήτρη μου. Εδώ γάρ αλήθεν η γάπησα στάβλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντίς με ισόπι και καθαριστής με πλυνείς με και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακούτης μια αγαλία συγκεφρουσίνα, αγαλιά σου τους τέτα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά αν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνουσαν της εγκάτης μου. Μια απορρίψη μου από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο, μια αντανέλυση με μου. Απόδεσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό σου στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξημάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σύνοδο κάνω καθόματο και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε την ευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη ζήν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου εν επιτωθεί εσύ αστήριό σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοηθειά μου πρόσχης Κύριε στο βοηθείς εμείς πέφσον. Εσκυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν εις τούτη η ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσκυνθήτουσαν οι βουλεύμονοι μου κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα εις γνώμονοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάσουν και φρανθήτουσαν οι μισοί πάντες εις τούτης ο Θεός. Και ελεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος αγαπώντας το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μου. Βοηθός μου και ρίσεις μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, άκουσαν τις προσευχές μου, ενώτησε τη δέησή μου τη αληθεία σου. Εισάκουσα μου τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς την οποίο σου πανζώ. ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση ενισχύνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδίασε με το πνεύμα μου εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχή εν μελέτησα εν πά τη έργη σου εν πείμαση των χειρών σου μελέτων. Διεβέτασα προ τα δασχύρα μου η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ εισάγουσον μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και με οθήσου με τι καταβαίνουσιν σλάκων. Ακουστώ μου πίσω μου το πρίτο ελαιό σου ό,τι επισύλπησα. Γνώρισο μου κύριε Δόνη, πορεύσου μου ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξουμε το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ευθεία, ένε και εν του ονοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εχθρούξου στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάντω του λίγοντα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Η δόξα εν ψή Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεσαι, ευλογούμεσαι. Προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, Αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρων τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών, καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάσιν εις πέραν ευλογήσου και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μην είναι γενναία κοινά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με είδε στην ψυχή μου ότι μαρτώσιν. Κύριε προσέ κατέφυγον είδαξο με του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε την νυχτητά αυτή να μαρτύτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθάπερ ελπίσαι με βυσέμ. Ευλογητός Κύριε δάξω με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέδησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φόδησό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρεπή ένωση πρέπει ήμουν δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αή και σε όνος την ουναμή. Πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα από το κράτορα ποιητή την ουρανού και γης ρωτώνται πάντων και οράτων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως φωτός των αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα μουσουν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο το διημάς ανθρώπους και διετήνη μετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνη που δύο πιλάτου και παθώντα και τα φέντα. Και αναστάδρει τη μέρα κατά τα σγραφά και ανελθόντε στου ουρανού. Και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό και πάλι ερχόμουν με τα δόξη. Κρίνε ζώντα και νεκρού τη βασιλεία σου κάστε τέλο. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιό. Και εκ του Πατρό εκπορευόμενον το συμπατρίκιο ω προσκυνούμενον. Και συνδοξαζόμενον το λαλή σε διά του γρυφτό. Εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εις τίνος αληθώς, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παραμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, τη δημιωτέραν του Χειροβήμ και ενδοξωτέραν ασυκρίτου του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν, την όντες Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
6: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τη επιρρογάμω, κλείνεστη κατά βάση του ουρανού χωρί τα αναλυώτο όλο εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλο μορφήν, εξίστα με κραυγάζει η χέρι νύμφια νύμφευτε.
2: Χέρι νύμφια νύμφευτε.
6: Άγγελο πρώτο στάτη, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Ραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
6: Άγγελο πρώτο στάτη, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Ραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
6: Άγγελο πρώτο στάτη, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Ραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
6: Και σύντη εσωμάτω φωνήσουμε το μενό σε θεωρώ, κύριε, εξίστα το και είσαι το κραυγάζω προ αυτήν τη άφη. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντου σαν δάμη ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψου τη ανάβα των ανθρωπίνη λογισμή, χαίρε βάθου δυσταόρητων και αγγέλων φθαλμή. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέο καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζω τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνα των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεό αρκώσεω. Χαίρε δει νεοργείται εκτίση, χαίρε δει προφοργείται οκτίστη, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία, η αυτή είναι αγνία, φυσί το γαβρίρ θασαλέω. Το παράδοξο σου τη φωνή τη παράδεκτο με τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψου στην κοίηση, πώ λέγει, κράζουν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Γνώση άγνωστων γνών, υπαρθών ζητούσα, ευώση προσελειτουργούντα. Εκλαγών αγνών, ιών, πώ εσύ τέχνη είναι δυνατόν, λέξον μη. Προσύνη εκείνο έφυσε νεφόπλη, καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε στη γη δομένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων, χρήση το προήμιον, χαίρε το δογμάτων αυτών των κεφάλαιων. Χαίρε κλίμαξε ποράν, ειδή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρε μετάγουσα του αιγεί προ ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη των θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη των τραύμα. Χαίρετο φω αρήτω γεννήσασα, χαίρετο πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμη του υψίστου επεσκέζε τότε προσήλυψη την επιρροβά μου. Και την εύκαρπο εν τάφτη συνειδίνα, σαρών υπέδειξε νυδίν άπαση. Τη θέλουση θεωρήση σε τωρία είναι το ψάλι νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Έχουσα θεοδόχνη υπαρθένο στην ημίτραν, ανέδρεν προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επινών του τάφτη σα πασμόν έχερε. Και άλμα συνό άλμα συνεβό προ τη Θεοτόκονο. Χαίρε βλαστό αμαρά το κλίμα, χαίρε καρπό ακυρά το κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργού σε φιλάνθρωπων, χαίρε φιδρυγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρωρα βλαστάνω σε εφορία νικτριμών, χαίρε τράπεζα βαστά σου ευθυνία ηλασμών. Χαίρε τη λιμόνα τη τρεφή αναθάλη, χαίρε τη λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μία, μα χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προσιτού σε ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Ζάλε έθεν έχω λογισμών αφιβόλων ω όφρον Ιωσήφε τα ράχτη προ την άγαμο σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμετε. Μαθώντα σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Νίκο ανυπημένο των αγγέλων ημνούντων την έρσταρκο Χριστού παρουσία. Και δραμώντα ω προσπημένα θεωρούστο των οσαμνών άμμων με τη γαστή Μαρία βοσκηθέντα ηρημούντε ύπων. Χαίρε μου και επιμένω σπίτι, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ορά των εχθρών μεντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νικτήριων. Χαίρε ότι το ουράνι σε αναγάλεται τη γη, χαίρε ότι επίγει συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθροφόρων το ανίκητον θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάριτο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνό Θεοάδη, χαίρε δι σε νύθι με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Θεοδρόμο να στέρε θεωρεί τη μάγη, τι του τυπουλούθησαν έγκλη. Και ω γλύκρον κρατούντα αυτόν, δι αυτού ηρεύρω κρατών άνακτα. Και φτάστασον άφθασον εχάρισον αυτό βόντες, αλληλούια. Είδων πέδες καλδαίων χερσί της Παρθένου το πλάστη γύρι τους ανθρώπους και δεσπότη νούντους αυτών ή και δούλα έλεπε μορφήν έσπευσαν τις δόρες θεραπεύσε και βοήσει τη ευλογημένη. Χαίρα αστέρας οδη του μήτυρ, χαίρα αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάντης την κάμινο σβέσασα, χαίρε της τριάδος ως μίσας φωτίζουσα. Χαίρε την αρπάθρωπον εκβολούσα της αρχής, χαίρε κύριο φιλάνθρωπον επιδείξα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρεός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις Βαβυλώνα. Εκτελέσετε έξω του χρησμού και κηρύξετε έξω του Χριστού ανάπασιν. Αφέτες τον Ηρώδινος Ηρώδη, μη ειδώ τα ψάλλην, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Λάμψες εν τη Αιγύπτου των φωτισμών αληθείας, εδίωξε το ψεύδος ο σκότος. Τα γαρίδουλα τάψω τήριν, μη εν εγκατάσω την ισχύ πέπτουκεν. Γιατί ούτω δεν ειστέντε σε βόν προς οι Θεοτόκων, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάντησης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα φαρό των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσα του ζυψώντες η ζωή. Χαίρε πύρινε στήλο οδηγών της εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος, μεθύσαστε το πατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη του σοφίαν κράζων, αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτίση νεφανή σου, κτίση μη τη επ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή γαστρό και φυλάξε τα αυτήν ω περί ναύθρων. Είναι το θάμα βλέποντε οι μνήσιμοι με αυτοί βόντε. Χαίρε το άνθρωπο αφρασία. Χαίρε το στέφο συγκρατεία. Χαίρε να στάσω τύπον εκλάβουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγαλόκαρπων εξού τρέφω τη πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφινων λιφού σκέφονται πολύ. Χαίρε και φορού οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενό λιτρωτή νεχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικιώδη εξόπιση, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρηση. Χαίρε στο ρήτο γυμνών παρησία, χαίρε στο ρήτο πάντα πόθεν οικόσα. Χαίρε νύμφια, νύμφευθε.
2: Χαίρε νύμφια, νύμφευθε.
6: Ξένο το κουνιδώντα, ξενοθώ με το κόσμο, τον ύνο ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτου γάρ, ο υψηλό Θεό, η πηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσει προ το ύψο αυτό βόντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω, ο δόλο απείνει ο περίγραπτο λόγο. Συγκατάβαζε γάρθε εκεί, ο μετάβαζε δε τοπική γέγονε. Και το όκο εκ παρθένου θεολεί του ακούσει στάφτα. Χαίρε Θεό, αχωρεί του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίσων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αφίβολων κάφημα. Χαίρε και τον Πανάγιο του Παιδού Χεροβίμ, χαίρε και τον Πανάριστο του Παιδού Σεραφείμ. Χαίρε την αντία στα αυτού αγαγούσα, χαίρε παρθενία και λοχία νεζευγνήσα. Χαίρε δύση λύθη παράβαση, χαίρε δύση νύχτη παράδεισο. Χαίρε εκκλήση Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη συνανθρωπή ω έργων. Τον απρόσωνο γάρε ω Θεών, εθόρυ πα προ των άνθρωπων. Η μίμηση διάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ρήτορα πολυφθόγκο σε συχθεία αφώνου, ο Ρώμη επισή Θεοτόκη. Απορού σιγάρα λέγει το πώ και παρθένου μένει και τική νίσχυ σα. Υμίζεται το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία του δοχείων, χαίρε προνοία αυτοταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όφου ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμποράντσαν οι δίνει ηγητέ, χαίρε ότι εμαράντσαν οι τομή τοποιητέ. Χαίρε των Αθηνέων τη πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλλιών τη Αγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθό αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά ο θελόντο Αθήνα, χαίρε λιμίτο το βίο πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προ τούτο ευθεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχον Θεό διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο. Ομοίω γάρ το όμοιον καλέσα, σωστό ακούει αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Τείχωσε τον Παρθένο Θωτό και Παρθένε και πάντων εις έπροστροχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες σε ποιητής άχραντε. Εκεί σαν τη μήτρα σου και πάντα σε προφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένου της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθηκης αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννηστα στους ηλιθέντας σας χρός. Χαίρε σίγαραν ουθέτησες στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορία της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή τρόφ παρθένων, χέρι ψυχών εφωστών λαγίων, χέρι νύμφια νύμφευτε.
2: Χέρι νύμφια νύμφευτε.
6: Ήμνο άπα ητά τη συνεκτίνε σε σπέβδων, το πλήθο των πολλών τυρμών σου. Η σαρή τη ψυχάτη ψάμω δάσα προσφέρει μέσα βασιλέ φάγη, που δεν τορμεν άξονα, δεν δω κασιμίν τη υβό είναι αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχο λαμπάδε τη κότη φανίσαν, τη ενσκό τη φανίσαν ορό με την Αγία Παρθένων. Το γάρ άιλ μονάψα φω, οδηγεί προ γνώση θεϊκή νάπαντα. Αυγή τον νου φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βουλής οδή του φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε σβρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε τον πολύφωτο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε τον πολύρη των αυλής ποταμών. Χαίρε της κολυμβήτρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ενερούσα των ρήπων. Χαίρε λυτήρ εκκλίνων συνείδησιν, χαίρε κραρτήρ κυρών αγαλίασιν. Χαίρε ζμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
6: Χάρη δούνε θελής ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρωλή της ανθρώπων. Επιδήμησε δια αυτού προς αποδήμος της αυτού χάριτος και ισχύς ο χειρόναφων ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανήνουμε σε πάντες, ως έψυχον αόν Θεοτόκη. Εν τη σίγαρη γης εγαστρία σου ενέχων πάντοτε χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και φωτέ χρυσοθείς το πνεύματε, χαίρε τη ζαβρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιο διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία του απόρθητον τείχο. Χαίρε δι σε γύρω του τρόπαια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του μου θεραπεία, χαίρε ψυχή σε ημί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ω πανίμητε μήτερε του κόσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ω πανίμητε μήτερε είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ω πανίμητε μήτερε είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: δεξαμένη την ύμνη προσφοράν, από πάσης τη φορά άπαντα, και τη μελούση τη λίτρο εκολάσεω, ο Σιβώντα, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
6: Τη υπερμάχου στρατηγό την νικητήρια, ω λιτρωθή των εδών δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη ο Θεοτόκη. Άλλο έχω το κράτο ο προσμάχητον, εκπαντίο με και δίνω ελευθέρωση να κράζω η χαίρε νύφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύφη ανήφευτε.
4: Δόξα σε Θεό, σήμα δόξα. Άρτου ζήσει, νησού γενέστη με το σώμα σου το Άγιο. Έσπινε κύριε και το τίμα νέμα και νόσο πολυτρόπων ελεξιτήρων. Δόξα σε Θεό, σήμα δόξα. Βεβαιωθεί σε ρίσα τόπου ο δήλο του, ο χάρτο σώμα του και θυέματο ανάκτου. Υπά χρυσέ τη μετσίση τη μεξίωση. Παργία Θεατό και σώσιν μα. Η αυτή ευλογημένη θόνη το στόμα και βλαστήσε τον αγιόρτην και σωτήρων κόσμο. Αξίωσο με τούτο τρόπο τα σώστα. Δόξα σε Θεό, σήμα δόξα. Δακρύν παράσχο στέρων είδα στο ρήπον τη καρδία μου καθυρούσα. Ευσιδότο και καρθαμένο πίστη, πω έχουμε και φόβο δέσπα για τη μεταλήψη του θείου δώρου. Δόξα σε Θεό, σήμα δόξα. Η σάπτη, η νέσμη του πτωσμάτου, το άπτωρο σώμα και η θύνεμα, η σπρέα τη αγίτη κοινωνία και η αιώνα ζωή, κλάθκο και παθών και θύληψη με το τρίο σου. Παραγία Θεατό και σώσιν μα, ζωή του άτου, του τράου, Παναγία, του άνθρωπου και του βάτου του κόσμου και νοτένων, ζωή του δότου. Καμία αξίσον την ανάξη με το φόβο γεύσου του και ζήστε. Δόξα σε Θεό, σου με δόξα. Η θέληση τη μα, ρακωθή πολύ, τη θύνα πρόφατα, διαβατών μαρτήματα, όθυνη και τέβωση και τεμάξη λήψη με μελήματα. Δόξα σε Θεό, σου με δόξα. Θεράψαν τη ψυχή μου, τα θράφτα εκείνα και ολογίου σου και καταξίσω δέστο, όπω και κοινωνίου σου μυστικού θείου δίκων ταλέπω. Παραγία Θεατό και σώσιν μα. Η λέει σε εκμή των εξμάσου δέστηνα και τύριμα άρθρωσαν και έτην και άμετων όπως συνδεχόμαστε με τον Μαγαρίτη να γιάζουν. Δόξα σε Θεό σήμα δόξα, καθώς πορές και στα γενέστη τη θελή δόλου σου, εν ημί μηνών ως υπέσου, η δούκα το σώμα τράβου σου το θύμιο και πίνω το αίμα σου. Δόξα σε Θεό σήμα δόξα, λόγι θού και Θεό θα ξηγέντου σε σώμα σου φωτισμό ετός σκορτισμένο μη και καθαρισμό της βεβαιωθεί ψυχής μου το αίμα σου. Παραγία Θεατό και σώσουν μας. Μαρία Μίτ, Θεού τη Βαδία, το σκεπτό σχήμα τεσσέρι ευχέ και εγώ σε καλλιέ μου πέρασε, όπω των αγισμάτων μετέφτου τόπου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη, νου ψυχή και καρδία να γύρω σώτα και το σώμα και καταξίσουν, ακατακρίτω δέσπε τρεκτή μυστρή προστέκεσαι. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη, ξαναθήν παθών και τη χάρη του, σχήμα του προστίν και ζωή και ασφάλιν τη μετελήψη των ίδιων χριστέ μυστρή σου. Ερεγία Θεοδόκη, σώσουν μα. Ο Θεού Θεό Λόγο Άγιο, όλο με γύρω σαν υποσχόμουν τη μυστή τη γη Μητρό σου ιδεήσαν. Τον άρθρο Χριστέ Λαβίν, μη υπρίσμα το σώμα και το θύμα νέμο στον αφάντο δέσπο και φρικτό μυστρή σου. Με τα σύντο θύλιο μη σκρίμα γέντο, γέντο δημή ει ζούνο και αθάνατο. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Πηγή καθόν η μετάληψη κατά τον αθανάτου σου. Νήμη στην γεννηθή τη με φω και ζωή και απάθεια και προ αρετή θειωτέ, προκοπή και επίδοξη πρόξου μόνο καθέπου το ψάζου. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξη. Χριστή παθών και χρόνων και αναγκών και πάση τη λήψη τρόμου και πόθη προσώνα τα μην τον είναι με τα βουδία σου λάθη. Σου τη αθανά τη κυθή μη τρει και ψάνε σε ευεργητό ο Θεό, ο πατέρα ημών. Παραγία Θεατό και σώσουν μα. Σωτήρια Χριστόν ητικούσα, ύπνο θοχαρίτα τα εκδισοπόση. Νην εδού την καθάνω, ακάρτο μέλλοντά μου, νην σε χράτζε μυστρή προσέκεστε. Κάθαν όλοι οι γουσμού, ακό και πνεύτο. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Τον ουρανή και φρικτών και ίσω χριστέν μυστρή κρυθή σου δείπνο και μυστικού κοινωνό και νέστε καμέ καταξίζουν. Τον απεξουμένο Θεό σου τρίμ. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Υπό τη σύγκριση καταφυγών εσπλαχρήν καθέ κράζει φόβο. Εν ημί μη σώτε καγό σέβη εν σύ ιδού γάρα θεωρούν το ελέγχο πρόβο στο σώμα και πίνω στο τέμα. Παραγία Θεατό και σώστην μα, φρύτο το χώμα στο πριφεχθό, ο Σικυρό και ο Σιχόδο, ο φρικτού μυστρίου, ο έσπλαχνιέ θεού, πώ τι ο σώματο και έμπτο, ο πλειό μετέχω και φωτοποιούν. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Χριστό τη γεύση και το κύριο Δημά, καθημά γραπάνε γινόμε, άπαξ εν αυτό το προσάξα, ω προσφορά πατρί το ήλιο, ει παγιά του γιάζου του μετέχοντο. Δόξα σε Θεό, είμαι δόξα. Ψυχή σου το σώμα τη αγίαση, δέσπο φωτιστή, σωθή γεννή οίκου σου. Τι το μυστή με θέξει των ιερών ενικών σε. Έχω σε πατρί και πνεύτε, βρυγέτε που λέει. Δόξα πατρί και ιό και για πνεύτε. Ω πριν γεννηθείτε μου και συφώ στο σώμα σου και το αίμα σου, ότι με το τίμα το φλέγον αμαρτία, την ίν και το βοπαθόν τα σεγκάδα και όνο φωτίζουν προ κοινή στη θεότητα. Και νυν και εκεί στου αιώνα στενό να μην θεό σωμάτων εκτών εκτών εμάρσων. Πόθε πα μη σε γεννά δέσμηνα, νότι πλήδο ξά ω διασου φω κατηδότου πάντοτε πω του ιαθέρα του ανθρώπινου.
7: Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον μας. Κύριε λάστην της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες μην. Άγιε επίσκεψη και ίεση τα ασθενεία ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και εί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα, και άφεσε μην τα οφλήματα ημών, ως και μη σ' αφήε με τους οφειλέτες ημών, και μη σ' ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Ως ερμηνεύσει των ζωηφόρων ρημάτων και ιερεύσει των του Θεού μυστηρίων Λουκιανέ Θεόληπτε εν εχλής αστερός, όθεν το εσώτερον καταπέτασμα μάρτης, χαίρον διελήλυθας και του Χριστού το προσώπο εν εφανίστης πάντοτε ημίν, της έτοιμόσιν αυτού ηλεούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Ως φωστήραν έκτυλας εκ της αιώας και πιστούς εφώτισας θες των θαυμάτων σου βολές ιερομάρτης χαράλαμπες. Όθεν τιμόμεν θεία σου νάθληση, και νίκαι έκει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εμπεριετώ λαρίς έκ τυπων εικόνος καθαγιάζων νικοδούμου μάνδρα πάσουπτων. Του οσίου προσκαινούντες θεογενήτωρ προβλημάτων απολάβουμεν της λύσεως των τουβίων και χαρίτων των απείρων σου και βοούμεν σε χαίρε λύση πανάχαντε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός μακρόθμος, πολυέλεος, πολυέσλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντες καλών προσωτηρίαν δια της απαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτά σε δεύξη και ήθινα τη ζωή ημών προς τους εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σανίας κάθαρον και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίξον μας Αγίοι σου Αγγέλης, είναι ότι πανεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός είσαι ο αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νίκαι και Υιός αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξιδέρον να συγκρίψει ο Σεραφείμ, να διαφθόρωσον όν λόγον τα ακούσαν, νέο της εωτόπων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε τα πρόσωπα αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κυριελέησον. Και σώσον μας Παναγία Παρθένε. Άσπηλα μόλιντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, Θεόν εμφεδέσποινα. Θεόν λόγων τους ανθρώπους, την παραδόξου και εις ενώσα και την αποστήσα αφήσιν του Γιάννου Σιμών της ουρανής συνάψασα και των απελπισμένων μόνο ελπίς για τον πολεμμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπειρος τρεχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων, μη δελήξει με των αμαρτωλών, των εναγίοι, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης, όλων με αυτόν αφιώσαντα και των εδενών του βίου αθμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπους πλαχνίσετε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξα μου την εκτρεπαρών χιλίων προσφερωμένης ιδέησιν και τόσων αιών, κοιμών δεσπότη και κίνη ενδομητρική σου παρησία χρωμένη της όψεων, ή να ανοίξει καμίτα φιλάνθρωπος πλάχνα της οφτά αγαθότητος και παριδέμουν τα αναρρίχνητα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν και τον αυτού εντελών εργά του δόκιμων αναδείξουμε. Και πάρε σου όμοια έως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν με το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός το στον εναντίον εφόδους αποδειχήσω και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου τα θεία μου ψυχήν περιέψω και τα σκοτεινά σώπους των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάβνησο. Εδώ τη φοβερή μέρα της κρίσεως αιωνίου μέρη αιωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σύου και Θεού ημών πυρονόμων μη αποδεικνύους. Πεις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία θετό και διεξής μεστίας και θλίψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση ήταν άρχο αυτού πατρί και το Παναγία και αγαθό και ζωπή αυτού πνεύματι, νίκη έγιος ο αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσ' μην δέσποτα προσύπη να ποιούσουν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον μας από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και πάσου κορυνής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψουν τις ορμάς των παθών, βέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημόν τελείως κινούμενα, τα της αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάν και όδες κυλικών ημών φρόνιμα κοίμησον. Και δώρησε μήνα Θεός γρήγορο νου εισόφρον αλογισμών καρδί ενήφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσα τα νικής φανταζής απλαγμένων. Διανάσσον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής στηριγμένης σε τις εντολές σου και τη μνήν το σώκριμά των αυτής απαράθραυσαν έχοντας. Πανήχεν μην σύνδοξολογίαν χάρη σου στο ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντο μου και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύ και αίκαιος στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξο υπάρχει μια ευλογημένη Θεοτό και προσάγει με τέρα προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έτσι να σώσει Ιησού τα σπιχά σημών. Η ελπίζει μου πατήρ κατά φυγή μου Υιός και έπινε το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σας. Την πάσα εν ελπίδα μου εισέ αναπίθυμη, μήτερ Θεού φυλαξών μου υπό τη σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγέννητο σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένη νέα και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα εξίσης ως αρκώθη και παιδείων γέγον ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάρση μήτρα ανθρώνων επίση και τσίγα στέρα πλατέρων ουρανών απεργάσαν. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα. Άγιε Άγγελε, Θεστός αχλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον ομαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασίαν. Μη δω εις χώρον το πονηρό δαίμονε, κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστή εθνητού του του σώματος, κράτησον τους αχλίες υπαρημένους χειρόδων και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής αχλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον, όσα σε έθλιψα πάστα σήμερα στη ζωή μου και ήδη τίμαρτον σήμερα εν μένω. Σκεπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφυλάξόν με πάσα πειρία στο δικημένο, ή να μην έτεινε αμαρτήμα του παρεγγίου στο Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριο να το υποστηρίξει με το φόβο αυτού, και άξιον να ανεδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεότο και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ και νεξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στο ψυχό ημών.
3: Θεότο και Παρθένη, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ και νεξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σε πήρε έτηκε στον ψυχόν ημών.
0: Τότε και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένο ο καρπό τη κυρία σου. Σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξα πατρί και ιό και για πνεύματι, και νίκη έγε στου αιώνε των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ευξάμεθα η περιρήνη του κόσμου.
4: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ του πατρό και καθηγουμένου ημών ειρηνέου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητα.
4: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνη υπερευδόσεω και ενισχύσεω του φιλοχρήστου ημών στρατού.
4: Κύριε Λέσον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημά. Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών υπέρ των αντιλαμμένων ημών τη αναξία εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεω των εχμαλώτων υπέρ των ενθαλά καλώ πλεόντων υπέρ των ενασθενίε κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορία των καρπών τη γη και υπέρ πάντων των πρώων αποψαμένων πατέρων και αδελφών ημών. Τον ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
4: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

οίκη. Το πέρας οίκη επί τα τέσσερα στέρια της γης.

Ισραήλ, αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μη πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα, αν θέλετε, να κυριολεκτήσω. Ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αλλά επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό. Μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδωμα. Και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδωμα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να δω αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ, και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι, ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό.

Αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση. Όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι, όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά, αυτό λένε, όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της τύχης των. Εμείς

για τον Αββάδο Σίθεο. Ο πραγματικά μακάριος Αββάς Δωρόθεος, αφού με τη βοήθεια του Θεού ασπάστηκε το μοναχικό βίο, αναχώρησε για το κοινόβιο του Αββά Σερίδου. Εκεί βρήκε πολλούς μεγάλους ησυχαστές και ανάμεσά τους και δύο μεγάλους γέροντες που είχαν διαπρέψει στην αρετή, τον Αγιώτατο Βαρσανούφιο και τον μαθητή και συνασκητή του Αββά Ιωάννη, που ονομάστηκε και προφήτης επειδή είχε λάβει από το Θεό διορατικό χάρισμα. Παρέδωσε τότε τον εαυτό του σε αυτούς με πολλή εμπιστοσύνη, που του εμπνεύστηκε τόσο από το Θεό όσο και από τους ίδιους, και επικοινωνούσε με τη μεσολάβηση του Αββά Σερίδου με τον μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο και αξιώθηκε να υπηρετήσει και τον Αββά Ιωάννη.

0: Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι αποφάσισαν από κοινού να κτίσει ο Αββάς Δωρόθεος νοσοκομείο σε εκείνα τα μέρη και να το φροντίζει ο ίδιος, επειδή πολλοί ταλαιπωρούνταν οι αδελφοί όταν αρρώστηναν, γιατί δεν είχαν ποιος να τους περιποιηθεί. Έκτισε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού το νοσοκομείο με τις δαπάνες του κατασάρκα αδελφού του, που ήταν άνθρωπος πολύ φιλόχριστος και φιλομόναχος. Και ο ίδιος ο Αββάς Δωρόθεος, όπως προείπα, μαζί με μερικούς άλλους ευλαβείς αδελφούς, περιποιόταν τους αρρώστους, ενώ συγχρόνως ο ίδιος είχε και τη φροντίδα της διοικήσεως. Μια μέρα ο ηγούμενος, ο Αββάς Έριδος, έστειλε και προσκάλεσε τον Αββά Δωρόθεο από το νοσοκομείο στο μοναστήρι. Όταν έφτασε στη μονή, ο Αββάς βρήκε κοντά στον ηγούμενο κάποιον νέο που φορούσε στρατιωτικά ρούχα και ήταν πολύ λεπτεπίλεπτος και όμορφος. Ο νέος αυτός είχε έρθει τότε στο μοναστήρι με κάποιους ανθρώπους του Δούκα, αγαπητούς στον Αββάς Έριδο. Μόλις λοιπόν έφτασε ο Αββάς Δωρόθεος, τον πήρε ιδιαίτερα ο ηγούμενος και του είπε: «Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν τούτο το νέο και λένε ότι θέλει να μείνει εδώ στο μοναστήρι. Φοβούμαι όμως μήπως ανήκει σε κανέναν από αυτούς τους μεγάλους και ή έχει κλέψει τίποτα ή έχει κάνει κάτι και θέλει να ξεφύγει και βρεθούμε σε πειρασμό. Γιατί ούτε η εμφάνισή του ούτε η όψη του δείχνουν άνθρωπο που θέλει να γίνει μοναχός». Ο νέος αυτός ανήκε στην ακολουθία κάποιου στρατιλάτη και ζούσε με πολύ άνεση και καλοπέραση. Πάντοτε βέβαια οι ακόλουθοι τέτοιων στρατηγών ζουν μέσα σε ατμόσφαιρα τριφυλής αμαρτωλότητας και ματαιοδοξίας και ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού. Μερικοί όμως άνθρωποι του στρατιλάτη του διηγήθηκαν σχετικά με την Άγια Πόλη, την Ιερουσαλήμ, και του γεννήθηκε η επιθυμία να πάει να γνωρίσει τα μέρη εκείνα. Ζήτησε λοιπόν από το στρατιλάτη να τον στείλει να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Ο στρατιλάτης, επειδή δεν ήθελε να τον λυπήσει, βρήκε έναν έμπιστο και καλό φίλο του, που πήγαινε σε εκείνα τα μέρη και του είπε: «Κάνε μου τη χάρη και πάρε αυτό το νέο μαζί σου, γιατί θέλει να γνωρίσει τους Αγίους Τόπους». Εκείνος, επειδή τον ανέλαβε με την παράκληση του στρατηγού, τον περιέβαλε με κάθε είδους τιμή, του παρήχε κάθε είδους ανάπαυση και τον καλούσε να τρώει στο οικογενειακό του τραπέζι. Όταν λοιπόν έφτασαν στην Άγια Πόλη και προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους, πήγαν και στη Γεστημανή. Εκεί υπήρχε ένας πίνακας που παρουσίαζε την κόλαση. Καθώς στεκόταν ο νέος και παρατηρούσε την παράσταση γεμάτος έκπληξη, βλέπει μια σεμνή γυναίκα με πορφυρένια ρούχα να στέκεται κοντά του και να του δείχνει χωριστά τον καθένα από εκείνους που κολλάζονταν και του έλεγε και μερικά άλλα σαν δικές της νουθεσίες. Ο νέος καθώς την άκουγε έμεινε άναυδος και κατάπληκτος, γιατί όπως είπα ουδέποτε είχε ακούσει λόγο Θεού ή κάτι για την κρίση. Της λέει λοιπόν: «Κυρία, τι πρέπει να κάνει κανείς για να αποφύγει αυτές τις τιμωρίες?» Και εκείνη του απάντησε και του είπε: «Να νηστεύεις, να μην τρως κρέας, να προσεύχεσαι αδιάλειπτα και θα γλιτώσεις από αυτές τις τιμωρίες». Αφού δεν του έδωσε τις τρεις αυτές εντολές, δεν ξαναφάνηκε μπροστά του, αλλά έγινε άφαντη. Από τότε λοιπόν ο νέος ήταν γεμάτος κατάνοιξη και τηρούσε τις τρεις εντολές που του έδωσε εκείνη η γυναίκα. Ο φίλος όμως του στρατιλάτη, βλέποντάς τον να νηστεύει και να μην τρώει κρέας, στενοχωριόταν για το πώς θα το δικαιολογήσει στο στρατιλάτη, επειδή ήξερε ότι ο στρατιλάτης τον αγαπούσε και τον φρόντιζε πολύ. Οι δε στρατιώτες που ήταν μαζί του, όταν είδαν τη συμπεριφορά του αυτή, του είπαν: «Παιδί μου, αυτά που κάνεις δεν είναι καμώματα ανθρώπου που θέλει να ζει στον κόσμο. Αν θέλεις να ζήσεις με αυτόν τον τρόπο, πήγαινε σε μοναστήρι να σώσεις και την ψυχή σου». Αλλά εκείνος δεν ήξερε τίποτα για το Θεό, ούτε για το τι είναι μοναστήρι. Μόνο τηρούσε ό,τι είχε ακούσει από εκείνη τη γυναίκα. Τους λέει λοιπόν: «Να με οδηγήσετε όπου νομίζετε, γιατί εγώ δεν ξέρω πού να πάω». Και όπως είπα, μερικοί από αυτούς ήσαν αγαπητοί στον Αββάς Έριδο και ήρθαν στο μοναστήρι φέρνοντας μαζί τους και το παιδί. Όταν λοιπόν έστειλε ο Αββάς Έριδος τον Μακάριο Δωρόθεο να μιλήσει μαζί με τον νέο και να τον ψυχολογήσει, ο νέος δεν ήξερε να απαντήσει τίποτε άλλο παρά μόνο έλεγε: «Θέλω να σωθώ». Επέστρεψε τότε ο Μακάριος Δωρόθεος και είπε στον Αββά: «Αν συμφωνείς να τον δεχθείς στο μοναστήρι, μη φοβηθείς καθόλου, γιατί δεν βλέπω να έχει τίποτα κακό». Και ο Αββάς του απάντησε: «Έλα λοιπόν, κάνε αγάπη και πάρε τον μαζί σου για να σωθεί, γιατί δεν θέλω να τον κρατήσω ανάμεσα στους αδελφούς». Εκείνος όμως από ταπεινοφροσύνη δεν ήθελε να τον δεχθεί και έλεγε με σεμνότητα: «Οι δυνάμεις μου δεν μου επιτρέπουν να σηκώσω το βάρος κάποιου άλλου. Αυτό είναι πάνω από τα μέτρα μου». Τότε του είπε ο Αββάς Έριδος: Εγώ θα σηκώσω και το δικό σου και το δικό του βάρος. Εσύ γιατί στενοχωριέσαι? Τότε ο Αββάς Δωρόθεος του είπε: Αφού λοιπόν έτσι αποφάσισες, αν ευλογείς, ενημέρωσε τον γέροντα Βαρσανούφιο. Και εκείνος του είπε: Να είναι ευλογημένο, θα του το πω. Πηγαίνει λοιπόν ο Αββάς Έριδος και το λέει στον μεγάλο γέροντα Βαρσανούφιο, και αυτός έδωσε την εξής απάντηση για τον Αββά Δωρόθεο: Να δεχθείς αυτό το νέο, γιατί ο Θεός θα τον σώσει χρησιμοποιώντας εσένα. Τότε τον δέχτηκε με χαρά και τον είχε μαζί του στο νοσοκομείο. Το νέο τον έλεγαν Δωσίθεο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα του φαγητού, του λέει ο Αββάς Δωρόθεος: Φάε, ώσπου να χορτάσεις, μόνο να μου πεις πόσο έφαγες. Και εκείνος αφού έφαγε, ήρθε και του είπε: Έφαγα 1,5 καρβέλι. Ζήγησε δε το κάθε καρβέλι 4 λίτρες. Του λέει λοιπόν: Αισθάνεσαι καλά τώρα, Δωσίθεε? Του απαντάει: Ναι, αισθάνομαι καλά, γέροντα. Του ξαναλέει: Μήπως πεινάς? Του απαντάει: Όχι, γέροντα, δεν πεινάω. Τότε του λέει: Λοιπόν, να τρως το ένα καρβέλι και 1/4 από το άλλο, και κόψε το υπόλοιπο 1/4 στα δύο, και φάει το μισό και άφησε το άλλο μισό. Έτσι και έκανε. Του λέει ο Αββάς: Πεινάς, Δωσίθεε? Και απαντάει: Ναι, γέροντα, πεινάω λίγο. Μετά από λίγες μέρες πάλι του λέει ο Αββάς Δωρόθεος: Πώς αισθάνεσαι, Δωσίθεε, συνεχίζεις να πεινάς? Του απαντάει: Όχι, γέροντα, με την ευχή σου είμαι καλά. Του λέει: Τότε άφησε και το άλλο μισό από το 1/4 του καρβελιού. Έτσι και έκανε. Πάλι μετά από λίγες μέρες τον ξαναρωτάει: Πώς αισθάνεσαι τώρα, μήπως πεινάς? Απαντάει: Αισθάνομαι καλά, γέροντα. Του λέει: Κόψε το άλλο 1/4 στα δύο, και φάε το μισό και άφησε το άλλο μισό. Και έκανε κατά τον ίδιο τρόπο. Και έτσι, με τη χάρη του Θεού, λίγο-λίγο από 6 λίτρες κατέληξε να τρώει 8 ουγγές, γιατί και το φαΐ είναι συνήθεια. Ήταν δε αυτός ο νέος πολύ ικανός σε κάθε τι που έκανε. Υπηρετούσε τους αρρώστους στο νοσοκομείο, έτσι ώστε καθένας να αναπαύεται με τον τρόπο που εκτελούσε τη διακονία του, γιατί τα έκανε όλα τέλεια. Και αν τύχαινε καμιά φορά να παραμελήσει κανέναν από τους αρρώστους ή να μιλήσει με θυμό, τα άφηνε όλα και πήγαινε στο κελάρι και καθόταν και έκλαιγε. Όταν λοιπόν πήγαιναν οι άλλοι διακονητές του νοσοκομείου να τον παρηγορήσουν και δεν παρηγοριόταν, πήγαιναν και έλεγαν στον Αββά Δωρόθεο: Κάνε, αγάπη γέροντα, και μάθε τι έχει αυτός ο αδελφός, γιατί κλαίει και δεν ξέρουμε το λόγο. Και πήγαινε ο Αββάς Δωρόθεος και τον έβρισκε να κάθεται κατά γης και να κλαίει και του έλεγε: Τι συμβαίνει, Δωσίθεε, τι έχεις, γιατί κλαις? Και απαντούσε: Συγχώρεσέ με, γέροντα, γιατί οργίστηκα και μίλησα άσχημα στον αδελφό μου. Και εκείνος του έλεγε: Αλήθεια, Δωσίθεε, δεν ντρέπεσαι που οργίζεσαι και μιλάς άσχημα στον αδελφό σου? Δεν ξέρεις ότι στο πρόσωπό του είναι ο Χριστός και θλίβεις τον Χριστό? Και αυτός έσκυβε κάτω κλαίγοντας, χωρίς να μιλάει. Όταν ο Αββάς έβλεπε ότι είχε κλάψει αρκετά, του έλεγε: Ο Θεός να σε συγχωρέσει, σήκω να βάλουμε από τώρα αρχή. Ας αγωνιστούμε από τώρα και εμπρός και ο Θεός θα βοηθήσει. Αμέσως τότε, μόλις τα άκουγε αυτά, σηκωνόταν και έτρεχε με χαρά στη διακονία του, σαν να έπαιρνε τη συγχώρεση πραγματικά από τον ίδιο το Θεό. Όταν πια έμαθαν οι άνθρωποι του νοσοκομείου τη συνήθειά του αυτή, μόλις τον έβλεπαν να κλαίει, έλεγαν: Τι τάχα είχε ο Δωσίθεος, μήπως έκανε κανένα σφάλμα? Και έλεγαν στον μακάριο Δωρόθεο: Γέροντα, πήγαινε στο κελάρι, έχεις δουλειά να κάνεις. Όταν λοιπόν ερχόταν στο κελάρι και τον έβρισκε να κάθεται κατά γης και να κλαίει, καταλάβαινε ότι είχε μιλήσει άσχημα σε κάποιον και του έλεγε: Τι συμβαίνει, Δωσίθεε, πάλι λύπησε στο Χριστό? Πάλι οργίστηκες? Δεν ντρέπεσαι? Δεν διορθώνεσαι λοιπόν? Και αυτός παρέμενε πολλή ώρα κλαίγοντας. Όταν έβλεπε ο Αββάς ότι είχε κλάψει αρκετά, του έλεγε: Σήκω, ο Θεός να σε συγχωρέσει, βάλε πάλι αρχή. Από τώρα και στο εξής προσπάθησε να διορθωθείς. Και αυτός αμέσως με εμπιστοσύνη έδιωχνε τη λύπη και έφευγε για το διακόνημά του. Έστρωνε δε τα κρεβάδια των αρρώστων πολύ ωραία, και είχε τόση άνεση στην εξαγόρευση των λογισμών, ώστε πολλές φορές, καθώς περιποιόταν με επιμέλεια ένα κρεβάτι, έβλεπε τον μακάριο Δωρόθεο να περνάει και του έλεγε: Γέροντα, γέροντα, μου λέει ο λογισμός, στρώνεις ωραία το κρεβάτι. Και εκείνος το απαντούσε: Αλίμονο, αδελφέ μου, να που είσαι καλός υπηρέτης και έγινες και καλός δουλευτής, μήπως όμως έγινες και καλός μοναχός? Επίσης, ποτέ δεν τον άφησε να προσκοληθεί σε κάποιο πράγμα ή σε οποιοδήποτε υλικό αντικείμενο, γιατί τα δεχόταν όλα με χαρά και εμπιστοσύνη και υπάκουε πρόθυμα σε όλα. Όταν δεν χρειαζόταν ένα ρούχο, του έδινε το ύφασμα και εκείνος πήγαινε και το έραβε με πολύ χάρη και επιμέλεια. Όταν το τελείωνε, του έλεγε: «Δωσή Θεέ, το έραψες εκείνο το ρούχο?» Και απαντούσε: «Ναι, γέροντα, και το έραψα μάλιστα με πολύ τέχνη». Τότε του έλεγε: «Πήγαινε δώστο στον τάδε αδελφό ή στον τάδε άρρωστο», και πήγαινε και το έδινε με πολύ προθυμία. Πάλι του έδινε άλλο ύφασμα και όμοια, όταν το έραβε με επιμέλεια και το τελείωνε, του έλεγε: «Δώστο στον τάδε αδελφό», και αμέσως το έδινε, και ουδέποτε πικράθηκε ή εγόγγισε ώστε να πει: «Γιατί αφού κάνω τον κόπο και το ράβω και το περιποιούμε τόσο, το παίρνει από μένα και το δίνει σε άλλον?» Αλλά κάθε τι καλό που άκουγε, το έκανε με προθυμία.
1: Αβάδωρο Θεού, έργα ασκητικά. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιώργος Μπάρλας.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Το θέμα το οποίο επέλεξα σήμερα στην αγάπη σας είναι η οικογένεια. Υπάρχει ένας αγώνας για να διασωθεί αλόβητη η οικογένεια από όλες τις επάλξεις των υγιών, έτσι σκεπτωμένων και πιστών ανθρώπων. Όλοι προβληματιζόμαστε πώς να κρατήσουμε τις οικογένειές μας. Η οικογένεια είναι το πιο ευτυχισμένο καταφύγιο του ανθρώπου, η πιο γλυκιά εστία θαλπορής, αλλά και η μήτρα της διαφυλάξεως, της παραδόσεως, της φιλής μας. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον Αδάμ, και εκ της πλευράς αυτού έπλασε και την Εύα, και επέκεινα έπλασε όλη την οικογένεια και ευλόγησε τα πάντα και τα τέκνα αυτών, άρα η οικογένεια όλη είναι δημιουργία του Θεού μας. Η εποχή την οποία ζούμε είναι μια εποχή απνευμάτιστη. Δεν έχει δηλαδή το πνευματικό κριτήριο που δίναμε παλιότερα στις εποχές και το οποίο παίρναμε. Δεν έχει το πνευματικό στοιχείο. Οι οικογένειες θα υπάρχουν προφανώς με άλλες μορφές, όχι στο παραδοσιακό σχήμα το οποίο έχουμε μάθει, διότι όλο αυτό αλλοιώνεται. Υπάρχουν στην Αμερική σήμερα από χρόνια φυσικά πάρα πολλά, και εκεί εξειδικεύεται κάποιος σε κάτι το οποίο λέγεται τεχνοψυχολογία. Αυτή είναι μια ειδική επιστήμη που εξετάζει πώς ο άνθρωπος μπορεί να μετατραπεί από ένα δεδομένο που έχει, από ένα παραδοσιακό σχήμα, και πώς μπορεί αυτό να μεταποιηθεί σε κάτι άλλο. Ένας λοιπόν από τους κανόνες αυτής της τεχνοψυχολογίας, η οποία κατεργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σίγουρα έχει υποπέσει επί των κεφαλών όλων των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των χριστιανικών οικογενειών, είναι το εξής, το οποίο θα σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση.

0: η τεχνοψυχολογία ως δείγμα της νέας εποχής και κατάστασης ενδιαφέρεται όχι να διάσει τους ναούς από τους χριστιανούς, αλλά ενδιαφέρεται να αλλοιώσει το εκκλησιαστικό φρόνημά μας. Αυτό κρατήστε το, γιατί εάν αλλοιωθεί το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, που εγώ με τα συγχωρήσεως έτσι θέλω να πω ότι είμαι ήδη αλλοιωμένο, γιατί δεν ζούμε χριστιανικά σωστά. Ο καθένας επιλέγει τον τρόπο της χριστιανικότητάς του. Δηλαδή, φανταστείτε, αν θέλαμε να πούμε, για ένα μικρό παράδειγμα θα πω μόνο και θα μπω πάλι στο θέμα μου, να πω, ας πούμε, βλέπετε ότι ερχόμαστε στο παραπέντε στην εκκλησία και φεύγουμε στο κεπέντε. Είμαστε οι χριστιανοί που ερχόμαστε να πάρουμε το αντίδωρο, την πρωινή μας δόση, το πρωινό μας, για να φύγουμε από την εκκλησία. Δεν έχουμε καταβάλει ούτε κόπο ούτε θυσία. Αυτό σε παλιότερες εποχές ήταν αδιανόητο. Για να μην επισέλθω και σε άλλα παραδείγματα, τα οποία στην πρόοδο της ομιλίας μου ίσως θα ακουστούν. Άρα λοιπόν είναι μια δύσκολη εποχή και θα πρέπει να κρατήσουμε αυτά τα οποία μάθαμε. Σίγουρα όμως τα παιδιά μας, οι νέες γενιές, οι οποίες δεν έχουν διδαχτεί αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο οικογένειας ή δεν θελήσαμε να τους το περάσουμε, γιατί πάντα είχαμε μία άποψη ότι η μεγάλη γενιά, οι περισσότεροι από εσάς που περάσατε δυσκολίες να δημιουργηθείτε, να κάνετε το κομπόδεμά σας, να φτιάξετε τα σπίτια σας, να δώσετε την περιουσία στα παιδιά σας, ίσως αμελήσαμε εκόντες άκοντες το θέμα της πίστεως, της χριστιανικής άνδρωσης των παιδιών. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, εκεί εστιάζεται, ότι αν κάποιο παιδί μείνει άγευστο αυτής της, θα λέγαμε, αυτής της πνευματικής κατάστασης, τα ζώπυρο της πίστεως μαθαίνεται στο παιδί εκκυλίας μητρός. Λέει λοιπόν και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η γονέας δεν είναι αυτός που γεννάει το παιδί, αλλά είναι αυτός ο οποίος ανατρέφει το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι πολλές φορές οι ανατροφές των παιδιών δεν είναι ιδέουσες. Και αυτό φυσικά δικαιολογείται από την γενιά, και τη μεγάλη και την επόμενη ακριβώς γενιά. Τα παιδιά δηλαδή που έχουν τώρα δικά τους παιδιά, είναι ότι δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν βασικά πράγματα της πίστης, είτε γιατί δεν μπορέσαμε να τα μεταδώσουμε εμείς σωστά, είτε γιατί ο χρόνος μας ήταν τόσο τρελός, ο οποίος έπρεπε να τρέξουμε, να είμαστε πολλές ώρες έξω από το σπίτι. Οι γκουβερνάντες και οι γιαγιάδες και οι παππούδες που κοιτάξαν τα παιδιά μας δεν μπόρεσαν και αυτοί να δώσουν, γιατί δεν είναι το έργο του παππού και της γιαγιάς να μεγαλώσει τα παιδιά. Δεν είναι το πάρκινγκ έτσι της οικογένειας ο παππούς και η γιαγιά. Εδώ ακούγεται, ας πούμε, το θέμα, το άκουσα και εγώ πολλές φορές, ότι λέει, για να κάνω παιδί, στα παρακάλια δηλαδή μιας μάνας στην κόρη της να κάνει παιδί, λέει, αν θα κάνω θα μου το κοιτάξεις. Δεσμεύεται η γιαγιά για να γίνει και αυτή η γιαγιά, να χαρεί, να πάρει και αυτό το συνέστημα, λέει, στο μεγαλώσω. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει σκοντά στους γονείς. Τώρα, τι έχουν πάρει οι γονείς και τι μεταδίδουν στο παιδί, εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η σύγχρονη λοιπόν οικογένεια, στα αστικά κυρίως κέντρα, όπως είμαστε όλοι που ζούμε, περνάει μία κρίση, ιδιαίτερα στα προηγμένα λεγόμενα κράτη, και μάλιστα με πολιτισμό, όπως λέμε, και να καταστρέφεται η μητέρα εργαζομένη και μάλιστα με λίγα παιδιά. Είναι αυτό το ιδεώδες. Βλέπετε, παλιότερα είχαμε περισσότερα παιδιά μας στην οικογένεια, και αν ερχόταν ένα επόμενο, έλεγε η οικογένεια, τι τρία, τι τέσσερα, τι τέσσερα, τι πέντε, τι πέντε, τι έξι. Ενώ σήμερα θα σκεφτούμε πολύ αν έχουμε ένα και πώς θα κρατήσουμε το ένα, γιατί οι νέες καταστάσεις, οι οποίες μας ήρθαν εξωγενείς καταστάσεις, δεν ήταν έτσι ο Έλληνας πάντοτε, να σκέπτεται το παιδί που πρέπει να πάει στο μπαλέτο, στο πιάνο, στις 10 γλώσσες να μάθει, σε πολλές δραστηριότητες, στο κολύμπι, όπως στο χορό. Θέλουμε πολλά πράγματα που εμείς δεν κάναμε, οι μεγάλοι, να τα δώσουμε να τα κάνουν τα παιδιά μας. Βλέπετε, η μητέρα εργαζόμενη και μάλιστα με λίγα παιδιά. Τα παιδιά απομακρύνονται νωρίς από την οικογένεια, και σωματικά και ψυχικά. Στην πατρίδα μας ακόμη υπάρχουν οικογένειες που έχουν κοντά τα παιδιά τους. Κρατήστε το. Κάποια στιγμή που πήγαμε πολύ καλά οικονομικά πριν ξεκινήσει η κρίση, τότε χάναμε τα παιδιά μας γιατί νοικιάζανε σπίτια. Ήθελαν να φύγουν, να ανεξαρτοποιηθούν. Ασχέτως αν η μπουγάδα γινόταν στο σπίτι της οικογένειας και ασχέτως αν το πορτοφόλι έβγαινε από τους γονείς πάλι, γιατί δεν φτάναν τα χρήματα που παίρνουν από τις δουλειές. Να σκεφτούμε λιγάκι και αυτά τα σφάλματα. Όμως μέσα στη σύγχρονη οικογένεια και πάλι τα πράγματα είναι δύσκολα και το μέλλον δυσίωνο. Με τι? Με τα διαζύγια, με τις συμβιώσεις εκτός γάμων, με κακές συνήθειες διαβίωσης, που όπως έλεγε ο Χρήστος ο Μαλεβίτσης, οι άνθρωποι λέει διασταυρώνονται αλλά δεν συναντώνται. Και σήμερα μέσα στα μεγάλα σπίτια ή διαμερίσματα των πολυκατοικιών ζουν μοναχικά παιδιά με σύνδρομα ψυχοσωματικά. Εγωνεοστέρησης είναι η περισσότερος. Κρατήστε τον αυτή τη λέξη να τη λέτε. Τα παιδιά σήμερα έχουν τη γονεοστέρηση. Στερούνται δηλαδή τους γονείς. Και η αναπλήρωση της οικογένειας, το υποκατάστατό της, είναι η γυάλινη οθόνη. Βλέπετε, και αυτό που μέσα στο σπίτι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, μας οθεί να τα βάζουμε να βλέπουν ένα έργο για να μπορούμε να πλύνουμε τα πιάτα μας, να σιτερώσουμε, να μην έρχεται στα πόδια μας. Αυτή είναι η γονεοστέρηση του παιδιού, διότι το προκαλούμε μόνοι μας. Δυστυχώς και οι γονείς έχουμε ξεφύγει, ξεφύγαμε και κάνουμε όλες τις επιθυμίες να είναι ανάγκες. Οι επιθυμίες όλες ό,τι θέλουμε να γίνονται ανάγκες. Μεγάλη διαφορά του τι είναι ανάγκη και τι επιθυμία. Αν ανοίξουμε τις δουλάπες μας, ολονών μας, θα αντιληφθούμε και εμάς των κληρικών, έτσι να τα βάλουμε, θα αντιληφθούμε πού πορευόμαστε και θα αντιληφθούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και ποιες είναι οι επιθυμίες μας. Ο υπερκαταναλωτισμός είναι το δόλωμα της σύλληψής μας και της σκλαβιάς όλων μας. Μας γεννά ψεύτικες ανάγκες, φέρνει δυσκολίες και αψυχολόγητους ψυχοκαταναγκασμούς μέχρι φρενίτιδας. Πολλές φορές να φτάνουν οι μητέρες να κλαίνε και να στεναχωριούνται γιατί το γειτονόπουλο πάει σε 10 δραστηριότητες ενώ το δικό της παιδί πηγαίνει σε 9. Οι γονείς όλοι λοιπόν και οι σύγχρονοι αγχωμένοι για να καλύψουν πολλές δραστηριότητες των παιδιών τους αψηφούν όμως το βασικό που είναι η επικοινωνία, η χαρά της συζήτησης, των ονείρων, η συναισθίαση, αυτό που λέμε να φάμε σε ένα τραπέζι. Διαπιστώνω πολλές φορές ότι το σπίτι είναι σαν να είναι ένα ξενοδοχείο. Άλλη ώρα θα έρθει ο σύζυγος, άλλη ώρα θα έρθει το ένα παιδί, άλλη ώρα θα έρθει το άλλο το παιδί. Αν έχεις και τρίτο θα έρθει άλλη ώρα. Άλλη ώρα θα έρθει η γιαγιά, άλλη ώρα θα έρθει ο παππούς. Δηλαδή το σπίτι είναι μονίμως, η κουζίνα είναι ατομικής χρήσης. Οι ανάγκες των παιδιών είναι παρεξηγημένες. Άλλα θέλουν τα παιδιά μας και άλλα τα φορτώνουμε. Και θα σας πω μια αληθινή ιστορία. Κάποιο παιδάκι στεναχωρημένο που δεν έβλεπε πολύ τον πατέρα του και αυτό τώρα το απασχολούσε πολύ, κάποια μέρα σαν γύρισε ο πατέρας αργά από τη δουλειά του, τον περίμενε παρόλο που η ώρα ήταν περασμένη. Και όταν τον συνάντησε του είπε, «Πατέρα, πόσο μισθό παίρνεις για τη δουλειά που κάνεις κάθε μέρα?» Ο πατέρας φανερά ενοχλημένος και νευριασμένος με την αναπάντεχη ερώτηση το αποπήρε. Το παιδί επέμενε, αλλά ο πατέρας νευρίαζε περισσότερο. Στην επιμονή το πατέρα του είπε ο πατέρας, λέει, «Παίρνω 50 ευρώ». «Ησύχασες», του είπε. «Πατέρα, μπορείς να μου δώσεις 22 ευρώ». Τότε ήταν που ο κόμπος έφτασε στο χτένι, στον κουρασμένο πατέρα, ο οποίος ήρθε και αργά στο σπίτι, γιατί το πρόγραμμα δεν είναι της ορθόδοξης ανατολικής έτσι θεώρησης, αλλά της δυτικής προέλευσης το πρόγραμμα της εργασίας μας. Και αυτό, ξέρετε, μας καταναγκάζει και μας βάζει σε ένα ψυχοκαταναγκασμό να μπούμε σε κάτι το οποίο δεν θα μπορούμε να τα απεξέλθουμε αργότερα. Δηλαδή, ποιο είναι πιο σπουδαίο, να έχεις παιδί ή να έχεις δουλειά? Με το χέρι όμως στην καρδιά να απαντήσουμε. Θα απαντήσουμε η δουλειά. Θα απαντήσουμε όλοι μας η δουλειά. Γιατί βλέπετε ότι όταν το παιδί σου αγαπάει μια κοπέλα ή η κόρη σου αγαπάει κάποιον, το πρώτο που θα ρωτήσεις, τι δουλειά έχει. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν ξεφεύγουμε από αυτό που η Ανατολή σκεφτόταν, γιατί η Ανατολή τον χρόνο τον χρησιμοποιούσε, τον καθυπέβαλε στην ανάγκη του ανθρώπου, ενώ σήμερα ο χρόνος καθυποβάλλει τον άνθρωπο, και αυτό είναι τρομερό. Αφού λοιπόν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και αφού φώναξε στο παιδί του, του είπε να αποσυρθεί αμέσως στο δωμάτιό του. Το παιδί απογοητευμένο αποσύρθηκε στο δωμάτιό του. Ο πατέρας, σαν πέρασε λίγο χρόνος, σκέφτηκε μήπως υπάρχει κάποια ανάγκη στο σχολείο, και φιλοτιμούμενος πήγε στο δωμάτιο του παιδιού του, αποφασισμένος να του δώσει τα 22 ευρώ αν η αιτία ήταν σωστή. Πηγαίνοντας στο δωμάτιο, τον ρώτησε με συνέστηση ότι προηγουμένως έσφαλε όπως του μίλησε και του ζήτησε εξηγήσεις τι θα κάνει στα χρήματα. Το παιδί δεν έλεγε, και φυσικά ο πατέρας είδε ότι το παιδί δεν απαντάει, και σκεφτόμενος ότι θα υπάρχει κάποια πολύ δυνατή ανάγκη και πίστεψε το παιδί του, του δίνει τα παιδιά. Και τότε το παιδί, ξέρετε τι έκανε? Έβγαλε από το σιρτάρι τα 28 ευρώ που είχε, συμπληρώνοντας τα 22, και κέρδισε, έκανε ένα πενιντάρικο. Και του λέει: «Μπαμπά, σου δίνω», λέει, «αυτό το πενιντάρικο αύριο να μην πας στη δουλειά, να μείνεις μαζί μου για να μπορέσω να σε δω, να συζητήσουμε και να μιλήσουμε μαζί». Είναι τρομερό αυτό το παράδειγμα, το οποίο δείχνει ότι πολλές φορές αυτό το ότι δεν επικοινωνούμε στις οικογένειες μας μέσα είναι ότι χειρότερο. Και γι' αυτό βλέπετε ένας λίγο σκεπτόμενος άνθρωπος, από τα παιδιά μας τώρα να βάλουμε, όταν είναι να έρθει η ώρα να πάει να κάνει το γάμο του, σκέπτεται τι παιδιά εγώ θα φέρω στον κόσμο αφού δεν πρόκειται να τα δω και δεν θα μπορώ να το προσφέρω το χρόνο, διότι και αυτό τώρα που σας ομιλώ είναι ένα τροχοπέδι στο να κάνει κάποιος ένα γάμο. Διότι θα σκεφτεί, ποιο είναι το βασικότερο να έχω στη ζωή μου? Η δουλειά μου, για να είμαι καταξιωμένος, να μπορώ να ζήσω. Γιατί αυτό βάζουμε ως προμετωπίδα για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, αν θέλουμε να καταξιωθούμε, πρέπει να είναι η δουλειά. Δεν είναι το παιδί, δεν είναι η οικογένεια. Βλέπετε πώς πάνε τα πράγματα. Έλεγαν, με ψηφίζατε για πρωθυπουργό, για παράδειγμα, αν έβαζε σε εκλογές, που δεν μπορώ να βάλω εγώ όμως, γιατί είμαι κληρικός. Εγώ θα έλεγα το εξής, πατέρα Αλέξη και πατέρα Ανδρέα. Θα έλεγα το εξής, ότι όποια γυναίκα παραμένει στο σπίτι θα επιδοτείται με έναν κανονικό μισθό, διότι αυτή είναι η πιο παραγωγική ύπαρξη που υπάρχει μέσα στην κοινωνία, που είναι η παρουσία της γυναίκας στο σπίτι, να μπορεί να μεγαλώσει σωστά και γερά παιδιά, εφόσον το σύστημα είναι να απουσιάζει όλος όλη την ημέρα. Και θα έλεγα το εξής, μήπως αυτό που δεν μπορώ να κάνω εγώ θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε από κάποιους πολιτικούς όταν θα είναι να τους ψηφίσουμε, και να τους πούμε: σας παρακαλούμε, υπάρχει πρόβλεψη για να δημιουργήσω μια οικογένεια για να σας ψηφίσω? Και θα ερωτηθούν αυτοί και θα πούν ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Βεβαίως. Και θα έλεγα το εξής, θα ήθελα ένα πρόγραμμα για να σας ψηφίσω, στο οποίο, το οποίο πρόγραμμα να ξεκινάει από τις 6 το πρωί η εργασία και να τελειώνει στις 2, για να περάσω από το σχολείο, να πάρω το παιδί μου και να καθίσω μετά όλο το απόγευμα, γιατί ήδη θα έχω συμπληρώσει το 8ωρο της εργασίας μου από τις 6 το πρωί μέχρι τις 2, να καθίσω. Αυτό θα είναι το αίτημα. Εάν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε οικογένειες και θέλουμε να τις αξιολογήσουμε, και τα παιδιά αντί να παίρνουν το όπλο και να πηγαίνουν να σκοτώνουν στο σχολείο τα παιδάκια τους συμμαθητές τους, όπως γίνεται στην Αμερική και τα βλέπουμε αυτά στις τηλεοράσεις μας, διότι το παιδί αυτό που μαθαίνει είναι η οθόνη, η μάνα, η δασκάλα, η παρηγορήτρα είναι η τηλεόραση, δεν έχει το παιδί από που να σταθεί. Και τα περισσότερα παιδιά σήμερα παραμένουν μέσα στο σπίτι ερμητικά κλεισμένα. Αυτό το κλείσιμο και η μη επικοινωνία δημιουργεί μία δυσαρμονία μέσα στην εξέλιξη της οικογένειας. Τα αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Κάποιος είπε, τι σημαίνει σπιτικό? Μια στέγη για να κρατάει μακριά τη βροχή? 4 τείχοι για να κρατούν μακριά το βοριά? Πατώματα για να κρατούν μακριά την υγρασία? Ναι, όλα αυτά, αλλά και πολύ περισσότερα. Σπιτικό είναι το γέλιο ενός παιδιού, είναι το τραγούδι της μάνας, είναι το φως από χαρούμενα βλέμματα, γύρω από ένα οικογενειακό τραπέζι. Είναι η ζεστασιά από καρδιές που αγαπιούνται. Ένα σπίτι αγοράζεται με χρήματα, αλλά ένα σπιτικό στείνεται με την αγάπη. Με το παράδειγμα που έδωσα προηγουμένως, με αυτόν τον πατέρα που έδωσε τελικά στο παιδί του τα χρήματα, αντιλαμβανόμαστε ότι η σύγχρονη κοινωνία παρέβλεψε στην έξαρση της εξωστρέφειας των μελών της οικογένειας, τον παράγοντα παιδί, παιδιά, ανθρώπινες ισορροπημένες σχέσεις. Καταλήξαμε σε μορφές καταξιωμένων πολιτών με βάση τα δυτικά πρότυπα και ξεχάσαμε τον ανθρώπινο παράγοντα που στηρίζεται σε αρχές και ιδανικά. Γι' αυτό χαλάσαμε και σαν πολίτες και σαν κράτος και σαν οικογένεια, γιατί ξεχάσαμε κάποιες αρχές χριστιανικές που συνιστούσαν ότι κέντρο της ζωής δεν είναι ο ατομοκεντρισμός, αλλά το πρόσωπο, η εικόνα δηλαδή του ανθρώπου, η κορονίδα της δημιουργίας, ο άνθρωπος, που δεν είναι σωστό να ζει μόνος, χωρίς τους άλλους, αλλά μαζί με τους άλλους, σε κοινωνία προσώπων, με υγιείς σκοπούς προς μίμηση του Δημιουργού Θεού. Και λέω πόσο όμορφα ήταν παλιότερα τα πράγματα, όταν ακόμα και το πορτοφόλι δεν ήταν τόσο πολύ γεμάτο, αλλά οι άνθρωποι διασκέδαζαν με τις βεγγέρες, επισκέψεις που έκαμε ένας τον άλλον, ενώ σήμερα αυτό χάθηκε. Ενώ παλιά φιλοξενούς στο σπίτι σου, άνοιγες Χριστούγεννα, Πάσχα, στις γιορτές σου το σπίτι, τώρα κλείνεσαι και δεν θέλεις να καλέσεις κανένα να προσκαλέσεις. Όλο αυτό δείχνει τον ατομοκεντρισμό. Είναι, ξέρετε κάτι, ένα πρότυπο της δυτικής κοινωνίας. Αυτό μας αλλάζει την ψυχοσύνθεσή μας, διότι εμείς κατά βάση είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι. Βλέπετε, βάζεις τη σούβλα και σκέπτεσαι ότι στη σούβλα θα περάσουν 2-3 γείτονες και θα τους δώσουμε ένα μεζέ να ευχηθούν για τα χρόνια πολλά, για το καλό του χρόνου ή για το Πάσχα, να Χριστός Ανέστη. Ενώ στις δυτικές κοινωνίες, αν πάτε, δεν λειτουργεί αυτό ποτέ, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι. Και οι μεγάλες ψυχασθένειες στις οποίες περνάει ο κόσμος είναι ότι δεν μπορεί να εξωτερικεύσει αυτό που εσωτερικά πιέζεται ο άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος, εμείς λόγω και του κλίματος που έχουμε εδώ, αυτό τον ήλιο μας κάνει να μην μένουμε μέσα στο σπίτι συνεχώς, αλλά να βγαίνουμε έξω. Και ξέρετε, μία βόλτα είναι πολύ ψυχοθεραπευτική. Να την εφαρμόζετε, μην κλείνεστε στα σπίτια. Μου έλεγε προχθές μια γυναίκα έτσι μεγάλης ηλικίας, μου έλεγε: έχω γαϊδούρια, δεν έχω παιδιά. Συγχωρήστε με για τη φράση, σας το μεταφέρω όπως μου το είπε. Λέει: πήραν πάτερ 3 πίτσες να φάνε στο σπίτι. Και λέω: τι έγινε, λέω, καλά κάνανε. Ναι, αλλά εγώ ήμουν στο δωμάτιό μου και δεν μου φέραν ένα κομμάτι να φάω. Λέει: φταίνε τα παιδιά μου, είναι γαϊδούρια. Όχι, λέω. Φταίς εσύ, της λέω. Γιατί έπρεπε να βγεις, να πάρεις και τις 3 πίτσες και να πας να τις φας και εσύ μέσα στο δωμάτιό σου και να τις αφήσεις χωρίς να φάνε τίποτα. Διότι αυτό, προσέξτε ψυχολογικά πώς μεταφράζεται. Το πρόβλημα τελικά δεν το έχουν μόνο τα παιδιά. Το έχουμε και εμείς που γκρινιάζουμε γιατί δεν μας ανοίγουν την πόρτα ή δεν μας χτυπάει το τηλέφωνό μας να μας πούν τι κάνεις, πώς είσαι, πώς περνάς. Και αυτό το δουλεύουμε τόσο πολύ μέσα μας ότι οι άλλοι μας απορρίπτουν, τα βάζουμε με τους άλλους, με αποτέλεσμα είναι να κλεινόμαστε ακόμα περισσότερο. Η λύση είναι να βγεις και να κάνεις την επανάστασή σου. Γι' αυτό της είπα, βγες, έπρεπε να βγεις, να πάρεις και τα 3 κουτιά και να τα φας εσύ. Γιατί με το σκεπτικό που πήγαινε την άλλη τη φορά, και εκτός το ότι θα έμεινε νηστική, δεν έφαγε τίποτα, αλλά κλείστηκε ακόμα πιο πολύ στο δωμάτιο της. Όχι, εξωστρέφεια, βγείτε βόλτα, βγείτε να αντικρίσετε κάποια πρόσωπα και αν δεν είναι, θα συναντήσετε κάποιους να τους πείτε μια καλημέρα, να δώσετε το παρόν σας. Να, και μια ωραία λύση. Διότι όλες οι λύσεις δεν είναι μέσα καταγεγραμμένες. Πουθενά δεν υπάρχει ένας κώδικας πώς θα φύγεις από το ψυχολογικό σου πρόβλημα, αλλά μπορείς να βγεις μέσα από αυτό με έναν τρόπο χριστιανικό, γιατί ο χριστιανός δεν τα βάζει απολύτως με κανέναν. Άλλωστε στη Θεία Μετάληψη, όταν διαβάζουμε εκεί τη Θεία Μετάληψη, πριν πάμε να κοινωνήσουμε, λέει, πήγαινε πρώτα, λέει, να συγχωρεθείς με αυτούς που σε στεναχώρησαν, όχι με αυτούς που τους στεναχώρησες. Φαντάσου που μας βάζει η Εκκλησία, δηλαδή πάντα εμείς να είμαστε διάκονοι για τους άλλους. Χάθηκε λοιπόν η ενότητα των μελών της οικογένειας. Η οικογένεια έγινε ανύπαρκτη. Η οικογένεια διαλύεται με διαζύγια αλλά και με ασυνεννοησία. Ένα κοριτσάκι στην εξομολόγηση μου είπε ότι είναι η αιτία που χώρισαν οι γονείς του. Αυτό έγινε σε ένα ιδιωτικό σχολείο που πήγα, γιατί στα δημόσια δεν μπορούμε να μπαίνουμε οι κληρικοί, βγάζουν μπιμπίκια έτσι οι δάσκαλοι και οι υπουργοί κιόλας. Έχουν πρόβλημα έτσι ψυχικής διαταραχής ότι εμείς θα χαλάσουμε τα παιδιά. Στο ιδιωτικό όμως που πληρώνει ο κόσμος και υπάρχει μια ποιότητα εκεί διαφορετική, καλέσαν ένα παιδάκι όμως πολύ τραυματισμένο, γύρω 10 ετών ήταν. Το ρώτησε, μα για ποιο λόγο εσύ φταίς που χώρισαν οι γονείς σου? Και μου απάντησε: πριν γεννηθώ παππούλη ήταν μαζί ενωμένοι οι γονείς μου. Ήταν ή δεν ήταν? Ήταν, απήντησα. Από τότε όμως που γεννήθηκα χώρισαν. Άρα η αιτία που χώρισαν είμαι εγώ. Το παιδάκι έκαμνε συνειρμούς, έκαμνε σκέψεις και σκεπτόταν ποια να είναι η αιτία που χώρισαν οι γονείς. Γιατί κανένας δεν εξηγεί στο παιδί του γιατί χωρίζει. Αντί να πει έχω τον εγωισμό μου, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι εκείνο το άλλο, δεν εξηγεί. Με αποτέλεσμα εξήγησε: όχι παιδί μου, δεν φταίς εσύ γι' αυτό. Φανταστείτε τι τραύμα ψυχολογικό είχε και πώς να αναστηθεί αυτό το παιδί. Κάποτε κάποιο άλλο παιδί χωρισμένων γονέων πήρε ως δώρο από τον πατέρα του μια πανέμορφη τσάντα σχολική, μιας και θα πήγαινε στην πρώτη δημοτικού. Η τσάντα είχε πολλές θήκες. Κατενθουσιάστηκε ο μικρός. Προς μεγάλη του έκπληξη, μέσα στην σάκα υπήρχε ένα κινητό τηλέφωνο, δώρο και αυτό από τον πατέρα του. Αμέσως σαν το έπιασε στα χέρια του ο μικρός, τηλεφώνησε στον πατέρα του, διότι ήταν ήδη σε ενέργεια το κινητό. Τον ευχαρίστησε πολύ και για τα δύο δώρα. Κάποια στιγμή του είπε: «Πατέρα, θέλω να σε δω». Του είπε: «Θα με δεις την άλλη εβδομάδα». «Έτσι είναι η σειρά μου, να σε πάρω την άλλη εβδομάδα». Εν συνεχεία το παιδί ζήτησε από τον πατέρα του μια χάρη. Του είπε: «Θέλω την ημέρα που θα ανοίξει το σχολείο να με πάτε μαζί με τη μαμά και οι δυο σας στο σχολείο». «Δεν γίνεται αυτό», του απαντάει ο πατέρας του στο τηλέφωνο. «Πάρ το είδηση και χώνεψέ το ότι χωρίσαμε με τη μητέρα σου. Θέλω να με δουν οι φίλοι μου μαζί σας ότι έχω γονείς και τους δύο. Δεν γίνεται και μη στεναχωριέσαι». Πώς γίνεται να καταλάβει ο μικρός το να μη στεναχωριέσαι? Αυτή η πληγή γίνεται ουλή και η ουλή όταν μεγαλώσει θα είναι, όταν μεγαλώσει, ακόμα πιο άσχημη. Τα πλούσια παιδιά πάσχουν από αυθονίτιδα. Απουσιάζει η αγάπη και η στοργή από την ζωή τους. Εποχή του θέλω και του απαιτώ. Οι γονείς οφείλουν να δίνουν στα παιδιά τους και υποχρεώσεις. Και τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, σεβαστοί μου πατέρες, διαπιστώσεις καλές, όμως τι πρέπει να κάνουμε για τη λύση του όλου προβλήματος μέσα στην οικογένεια? Είμαστε θύματα? Είμαστε μέρος του προβλήματος? Πρέπει πολύ να το σκεφτούμε αυτό. Θα έλεγα λοιπόν, σαν να δώσουμε κάποιες λύσεις, ότι χρειάζεται καλή και ήρεμη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, με κανόνες καλής συμπεριφοράς και με κανόνες, όχι όμως χήματα πράγματα. Το τρένο της ζωής χρειάζεται κεράγες, ιδάλλως εκτροχιάζεται. Τι να το κάνεις ένα τρένο, μια οικογένεια κάνεις, πρέπει να φτιάξεις κεράγες επάνω. Πώς θα τρέξει το τρένο? Καλό το τρένο, στο κάνει δώρο ένας, λέει: «Γεια σας, σας κάνω δώρο ένα βαγόνι». Το παίρνεις το βαγόνι, πώς θα κυκλοφορείς το βαγόνι? Θα βάλεις ρόδες? Δεν γίνεται, θέλει ράγες. Έτσι είναι και η οικογένεια. χαμογελαστά πρόσωπα. Τα λάθη των παιδιών δεν είναι αιτίες καταστροφής για το σπίτι. Οι γονείς να μάθουμε να λέμε συγγνώμη, για να μάθουν και τα παιδιά μας να λένε συγγνώμη. Είναι η πιο δύσκολη λέξη, ξέρετε, αυτή. Ενώ στους μικρούς που εξομολογούμε οι πατέρες, εγώ το ζητάω πάντα αυτό από τα μικρά παιδιά, λέω μήπως ξέρετε καμιά λεξούλα που να ξεκινάει από το «συ». Αμέσως αυτά έξυπνα από σύντρα, συγγνώμη, το ζητάτε, λέω αυτό. Κάποιες φορές ή και τα λοιπά, λέω είναι δύσκολο, μερικά ξεθαρεύουν, είναι δύσκολο, λέω κάνεις ζουζουνιές, λέει κάνω, λέω και εμείς οι μεγάλοι κάνουμε, ακούς τους γονείς σου να λένε αυτή τη λέξη μεταξύ τους ποτέ? Παιδιά δεν έχουν ακούσει τη λέξη αυτή από τους γονείς τους, πώς θα τη μάθουν? Γιατί εμείς οι ίδιοι είμαστε οι δάσκαλοι. Επίσης, όχι δυνατές φωνές που τρομάζουν. Και γιατί όταν φωνάζεις, δεν έχεις φυσικά δίκιο, ποτέ κανένας δεν έχει δίκιο όταν φωνάζει, και οι γονείς, ακόμη και η βρύση να τρέχει, δεν έχουμε δίκιο που τρέχει, διότι οφείλουμε να πάμε να την κλείσουμε, να την κλείσουμε τη βρύση, και θα λύσουμε μετά, πάρουμε το σφουγγαρόπανο να μαζέψουμε τα νερά. Αλλά αν μάθουμε τα παιδιά μας με φωνές, έπειτα τα παιδιά μας θα μιμούνται αυτές τις φωνές. Ένα άλλο στοιχείο είναι ένα σταθερό πρόγραμμα μέσα στα σπίτια μας. Να ξέρουμε τι ώρες θα φάμε, τι ώρες θα μιλήσουμε, πότε θα τελειώσει το μάθημα, πότε θα τελειώσει το φροντιστήριο. Να ειδωθούμε λιγάκι, ένα σταθερό πρόγραμμα. Μου έλεγε μια πολύτεκνη οικογένεια, τη ρωτούσα μάλιστα εγώ, λέω πώς θα βγάζετε πέρα με 9 παιδιά? Λέει με πρόγραμμα. Λέω και τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Λέει κάθε βράδυ όταν μετά τελειώνει το απόδειπνο που προσευχόμαστε, λέμε μεταξύ μας, κυκλοφορεί ένα χαρτί και μας γράφουν τα παιδιά τι θέλουν για πρωινό, τι θέλουν για δεκατιανό και τι θέλουν για απογευματινό. Τα κυρίως γεύματα είναι των γονέων. Και έγραφαν τα παιδιά, όποιος δεν γράψει δεν θα έχει. Οπότε όλα γράφανε. Και το πρωί όλα ήταν έτοιμα. Ο Γιώργος στη θέση του Γιώργου, του Βασίλη, της Μαρίας Χριστίνας. Λέω τρομερό πράγμα. Μας διδάσκει πάρα πολλά ο προγραμματισμός. Να μην μαλώνουμε τα παιδιά. Αυτό το έλεγε και ο Όσιος Παΐσιος. Τα παιδιά να μην τα μαλώνουμε. Και η παρατήρηση και ο έπαινος πρέπει να χορηγούνται στην κατάλληλη ώρα. Ακόμη και η παρατήρηση να γίνεται από τους γονείς καθισμένους στο ίδιο ύψος με το παιδί. Δηλαδή όταν θέλεις να συνετίσεις το παιδί σου, πρέπει να καθίσεις, να το πάρεις στην αγκαλιά και να το βλέπεις ακριβώς στο ίδιο επίπεδο. Διότι αν φωνάξεις και είσαι όρθιος, γίνεσαι ένας μπαμπούλας στο παιδί. Εάν πας όμως και του μιλήσεις ακριβώς στο ίδιο επίπεδο προσώπου, γι' αυτό και ξέρετε και στους Βυζαντινούς ναούς που χτίζανε οι αρχιτέκτονες, όπως ήταν ο Ανθέμιος και ο Ισίδρος που χτίσαν την Αγία Σοφιά, δεν κάναν σολέα μεγάλο για μεγάλα σκαλοπάτια για να είναι αλλού το ιερατείο και αλλού ο κόσμος, αλλά ήταν όλα ένα επίπεδο για να μπορούν να αγκαλιάζονται όλοι μαζί οι άνθρωποι, και στο αγαπήσωμα αλλήλους να μην κατεβαίνει κάποιος σκαλοπάτια, αλλά να πορεύεται προς συνάντηση του αδελφού. Αυτό και η αρχιτεκτονική μας διδάσκει πολλές φορές πολλά πράγματα. Επίσης τα ψέματα των γονέων κλονίζουν την εμπιστοσύνη των παιδιών. Ας πω ένα ψεματάκι, γιατί τα χαρίζουμε το ψέμα με τον τάκι. Άμα βάλουμε ένα τάκι πίσω στο ψέμα γίνεται ψεματάκι. Έτσι δεν είναι? Ο τάκης λοιπόν, να πούμε τι ζημιά κάνει. Ο τάκης, το ψεματάκι, λέει, χτυπάει το τηλέφωνο και βλέπει στον καντράν επάνω αποτυπωμένο ένα νούμερο αριθμού κάποιου ανεπιθύμητου. Λέει σήκωσέ το και πες δεν είναι ο μπαμπάς και η μαμά εδώ. Γιατί είναι ψεματάκι αυτό. Έτσι το ξεχωρίζουμε εμείς ότι ψεματάκι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα όμως για το παιδί, διότι καταρρύπτει μέσα στην ψυχή του ότι υπάρχει αλήθεια και μεταξύ των γονέων και μεταξύ των παιδιών και μεταξύ των σχέσεων των γονέων με άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν εθίζουμε τα παιδιά μας και σε αυτό. Ακόμη και η παρατήρηση να γίνεται με έναν τρόπο απαλό και όχι μπροστά σε ξένους, ακόμη και σε αδέλφια. Είναι πιο συνετό ενώπιον συνοποιώ, όπως ακριβώς λέει η Αγία Γραφή μας. Όταν λέει θέλεις να μιλήσεις και να πεις και να συνετίσεις κάποιον, πήγαινε λέει να μιλήσεις μεταξύ. Η πρώτη νουθεσία. Να του κάνεις και δεύτερη νουθεσία. Δεν ακούει, τότε να πάρεις κάποιον άλλον μαζί σου να τον συνετίσεις. Το παιδί όμως ακούει κατά βάση. Και επίσης ενθάρρυνση του παιδιού για ομαδική εργασία με άλλα παιδιά για αποφυγή ατομισμών. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ένας πατέρας κάποτε μεγαλώνοντας το παιδί του έλεγε πάντοτε τη λέξη ανίκανος είσαι στον γιο του. Είσαι εντελώς ανίκανος. Το παιδί μεγάλωσε με την ανικανότητα ως λέξη ότι δεν είναι ικανό, αφού πάντα η λέξη ήταν όχι η ενθάρρυνση, προχώρα μπροστά και εγώ είμαι από πίσω να σε στηρίζω, όπως οφείλει να λέει ο κάθε πατέρας και κάθε μητέρα, και το παιδί δεν μπορέσει ποτέ να πετάξει. Αλλά όταν θέλει ο πατέρας το παιδί του που είναι 5, 6, 7, 8 χρονών να κάνει αυτά που κάνει ο πατέρας, αυτό είναι αδύνατον με τη λογική. Μπορεί να πάρει δηλαδή το πριόνι και να κόψει ξύλα? Μπορεί να πάρει την κατσαρόλα και να μαγειρέψει και να κάνει το παιδί 6-7 χρονών να φτιάξει ας πούμε κεμπάπ και να φτιάξει και μουσακά? Πρέπει να έχουμε επίγνωση του πράγματος τι ζητάμε. Εάν δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, αυτό λοιπόν το παιδί που γεννήθηκε με τη λέξη ανίκανος κατέστηκε ανίκανος σεξουαλικά και το θέμα λύθηκε μόνο με ιατρό. Δεν μπορούσε να παντρευτεί γιατί πίστευε ότι το παιδί είναι ανίκανο. Αφού του το μετέδωσε ο πατέρας συνέχεια είσαι ανίκανος, φανταστείτε δηλαδή μέχρι πού μπορεί να φτάσει μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται, και όταν εμβανθύνεται αυτή η λέξη από έναν που την εισπράττει, που το παιδί έχει μια άλλη, έναν άλλο σκεπτικό. Ο πατέρας το λέει, μα εγώ λέει δεν φταίω, το έλεγα λέει ότι δεν μπορεί να κάνει μια δουλειά. Πώς την έλεγες όμως τη λέξη? Επίσης η ομοφροσύνη των γονέων δίνει σωστή αγωγή στα παιδιά τους. Ο εγωισμός φυσικά διαλύει την οικογένεια. Βλέπετε ότι μπορεί να μαλώσουμε για ένα ποτήρι νερό γιατί να βρίσκεται εδώ και να μην είναι εδώ. Και αυτό είναι μια αιτία φασαρίας μέσα στο σπίτι. Να καθόμαστε επίσης στο τραπέζι όλοι μαζί να ακούσουμε τι λένε μεταξύ τους τα παιδιά μας. Να συζητήσουμε μεταξύ μας, δηλαδή το τραπέζι να μην είναι μια συνεχόμενη έτσι κίνηση φαγητού προς το στομάχι μηχανικού γρήγορα για να προλάβουμε να πάμε στο φροντιστήριο να πάμε. Και να πω και το εξής: τι όφελος έχει να μάθει το παιδί μας 10 δραστηριότητες, να κάνει 10 δραστηριότητες, όταν αυτές πραγματικά είναι σαν να το κουρντίζει στο παιδί και στο τέλος το παιδί να μην έχει χρόνο ούτε να επικοινωνήσει, να μην έχει διάθεση για τίποτα και να χάνεται το παιδί μέσα στη σκέψη και στον κόπο όλης αυτής της ενδύμησης, τι πρόγραμμα έχω αύριο. Ακούω μερικά παιδάκια που λένε αύριο είναι το μαρτύριό μου. Αυτό δεν μπορεί να φύγει από το παιδί. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ όλοι μαζί να είμαστε στην εκκλησία. Πώς θα διδάξουμε στα παιδιά μας μια καλή χριστιανική αρμονική οικογένεια χωρίς να δίνουμε το παράδειγμα? Γονείς και παιδιά μαζί. Ένα θησαυρό που έχουμε εμείς οι Έλληνες, να έχουμε δόξα σε ο Θεός ναούς δίπλα μας. Κάθε θυσία που γίνεται για να διαφυλάξουμε τον θησαυρό δεν είναι αρκετή. Το δηλητήριο, ο ευδαιμονισμός και ο καταναλωτισμός είναι εκεί που οδηγούν τα πράγματα σε μία λάθος κατάσταση. Τέλος, αγαπητοί μου αδελφοί, θέλω να πω στην αγάπη σας ότι όλα αυτά ανθρωπίνως μπορεί να γίνουν. Ένα πράγμα μην ξεχνάμε, ότι για να επιτύχουμε να κάνουμε ό,τι καλό και ευλογημένο στη ζωή μας χρειάζεται και η χάρη του Θεού μας. Πάνω από όλες τις προσπάθειες που θα βάλουμε χρειάζεται η χάρη του Θεού. Χαιρόμουν να τον άκουγα παλιότερα τον παππού μου να έλεγε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, με το Θεό, με την Παναγία. Λέγανε τέτοιες φράσεις δεν ακούμε σήμερα και δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με αυτές τις φράσεις. Άρα λοιπόν το πρότυπο της καλής και αρμονικής οικογένειας είναι πρώτα ο Χριστός, η χάρις του Θεού επί των οικογενειών μας, ο εκκλησιασμός μας που βοηθάει πάρα πολύ στο να ηρεμούν τα πράγματα, αλλά ο οργανωμένος εκκλησιασμός, όχι ο επιπόλαιος ότι ώρα ξυπνήσουμε να ντυθούμε για να πάμε στην εκκλησία, ή μπορεί αυτό πολλές φορές να μην το χρησιμοποιούμε σωστά, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ να βάλει μια στερεή και καλή βάση. Και όταν δε ο εκκλησιασμός δεν είναι στήρος μόνο για το αντίδωρο, αλλά είναι η μετοχή στο σώμα και το αίμα του Χριστού μας, νομίζω ότι την οικογένεια θα την κάνει από μια βάση η οποία είναι μηδενική ή με κάποια δέκατα, μπορεί να τη φτάσει σε πολύ μεγάλες κορυφές, δηλαδή να γίνει μια αγία οικογένεια. Αυτό λείπει σήμερα από τη ζωή μας περισσότερο, διότι όλα τα θέματα τα οποία έρχεστε κοντά στο μυστήριο της εξομολόγησης να θέσετε, και τα θέτετε πολύ σωστά και τα λέτε, είναι ότι όταν δεν βάζουμε τον Χριστό πρώτο στη ζωή μας και τον βάζουμε στη τσέπη μας, στο τσεπάκι μας μάλλον, και του λέμε τώρα βγες και τώρα ξαναμπες μέσα, δεν λύνεται το θέμα. Πρέπει να τον βάλουμε πρώτο τον Χριστό, τους Αγίους μας, την πνευματική μας κατάσταση, την εξομολόγησή μας, και να προχωράμε. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε με βάση αυτό που ο ίδιος ο Θεός μας λέει μέσα στο μυστήριο του γάμου, τότε θα καταλάβουμε ότι πολλές φορές έχουμε ξεφύγει από τον δρόμο τον σωστό. Βλέπετε ότι σήμερα έχουμε ξεφύγει και έχουμε αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, είπα προηγουμένως, που σας τόνισε για τις τεχνοψυχολογίες. Όταν έρχεται σήμερα ένα ζευγάρι να τελέσει το γάμο του στην εκκλησία, χωρίς όμως να έχει σχέση με την εκκλησία, αλλά το κάνει αυτό έτσι για ένα φαντασμαγορικό και διαφορετικό τρόπο επίδειξης γάμου στην εκκλησία, με νηφικά, με ό,τι συνεπάγεται όλο αυτό το πράγμα, αντιλαμβάνεις αυτό, το εκμεταλλεύεται πάρα πολύ και ο πειρασμός. Και σύν αυτό έχουμε αυτό που αλλάζει το εκκλησιαστικό φρόνημα, έχουμε και τις γαμοβαπτίσεις, στις οποίες όλοι συνεννοούμε, γιατί λέμε είναι πιο οικονομικό, αλλά δεν σκεφτόμαστε ότι τι είναι πιο συμφέρον για την ψυχή μας. Γιατί πριν από πολλά χρόνια δεν θα μιλούσαμε για κάτι τέτοιο, αλλά σήμερα το αποδεχόμαστε. Άρα λοιπόν το εκκλησιαστικό μας φρόνημα ήδη έχει αλλοιωθεί. Και αυτό το κάνουμε για να οικονομήσουμε και εμείς ιερείς μέσα σε αυτό το πράγμα. Είμαστε μέρος του προβλήματος. Και εμείς είμαστε προβληματικοί, γιατί όλοι είμαστε προβληματικοί. Αλλά με τα μέτρα που πορευόμαστε, συγχωρήστε με, είπα προσωπική μου άποψη, θα πω, δεν εκφράζω τους πατέρες, αν τους εκφράζω οι ίδιοι θα το πούν, εγώ βλέπω με μαθηματική ακρίβεια μετά από 10 χρόνια δεν θα υπάρχει στην εκκλησία μας κανένας κανόνας, διότι όλοι οι κανόνες καταπατώνται. Αύριο θα φέρεις μπιφτέκι να σου διαβάζω το μνημόσυνο, την άλλη θα φέρεις μια κουλούρα να σου διαβάσω το μνημόσυνο. Αυτό αλλοιώνεται. Ξέρετε, είμαστε η τελευταία γενιά εμείς που κάνουμε μνημόσυνα για τους άλλους. Για μας δεν θα κάνει κανείς. Σκεφτείτε το αυτό, τι θα κάνετε, γιατί όλα αυτά είναι η αλλίωση του εκκλησιαστικού μας φρονήματος. Λέει θα δώσω 100 ευρώ να φάνε οι φτωχοί. Καλό είναι να δώσεις, γιατί μνημόσυνο χωρίς ελεημοσύνη και να φάνε οι χριστιανοί, οι φτωχοί άνθρωποι, δεν γίνεται. Αλλά σιτάρι πρέπει να βράσεις. Και κόλλοι, εμείς θα μας κάνουν τα παιδιά μας. Λοιπόν, πάτε στα σπίτια τώρα και πείτε, θέλουμε κόλληβα. Και να τους μάθετε πώς θα γίνουν τα κόλληβά σας. Γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά σας. Και δεν είναι αυτό, είναι η αλλίωση όλου του πράγματος.
1: Τώρα συγγνώμη, κάνετε πραξικόπημα στην κυρία Πασά που φέρνει τα κόλληβα στην επαρχία.
0: Να τα φτιάχνει. Να τα φτιάχνουμε όλοι. Αλλά είμαστε η γενιά σας, είπα. Με αυτό το παράδειγμα, και κλείνω με αυτό, είναι η αλλίωση του φρονήματός μας. Πιστεύω λοιπόν, για να συνέλθουμε χρειαζόμαστε κατηχητικές ενέσεις για να μάθουμε τι είναι το σωστό και να το τηρήσουμε, και τα λάθη μας αυτά να τα διορθώσουμε. Γαμοβάπτιση είναι παράδειγμα προς αποφυγήν. Δεν είναι, ξέρετε, εκεί την ώρα να είσαι κληρικός και να εκτελείς το μυστήριο του γάμου και να είναι στην αγκαλιά το παιδί, αισθάνεστε τι αισθάνεστε.

0: δικαστήριο, γιατί θα ακολουθήσει αυτό. Πρέπει να το σταματήσουμε. Και να σας πω κάτι. Θα βρούμε τρόπους, οι οποίοι τρόποι βρίσκονται όταν υπάρχουν καλές θελήσεις. Έλεγε ο άλλος, ρίζει, λέει, δεν θα ρίξουμε στην εκκλησία. Βεβαίως δεν θα ρίξουμε στην εκκλησία. Γιατί? Γιατί να το ρίξει το ρίζι? Λέει, για να ριζώσει ο γάμος, είναι έθιμο. Μα λέω, το ρίζι γράφεται με ύψιλον. Πάρτε, λέω, ρίζες, να ρίχνετε μέσα στην εκκλησία ρίζες στα παιδιά για να ριζώσουν. Γιατί δεν υπάρχει το έθιμο της ρίζας? Να ξυλώσεις ένα φυτό και να πετάς το φυτό με τη ρίζα του στους νεονύμφους. Γιατί αυτό θα πιάσει όντως το ριζικό. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Κάπου ξεφεύγουμε. Και κάπου πρέπει να βρεθούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Και νομίζω, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές αδελφές, αγαπητοί μου χριστιανοί, είναι πολύ ωραίες ευκαιρίες αυτές, έστω για ένα τσάι και για μια εκδήλωση ή για μια βασιλόπιτα, να πούμε και τις αλήθειες μας. Και ξέρετε, βγάζω έτσι και τους πατέρες από το πρόβλημα, τη δυσκολία να σας τα πούνε έτσι, και εγώ τα λέω, γιατί είμαι ξένος. Τώρα αν θέλετε δεν θα με ξαναδείτε, αλλά μπορώ να τα πω έτσι. Τα λέω και στο ράδιο φυσικά αυτά τα πράγματα. Οπότε νομίζω, αν λειτουργήσει περισσότερο το φιλότιμό μας, να κρατήσουμε την εκκλησία μας στην παράδοσή της. Να μην την κάνουμε όπως ένα παιδάκι, όπως μας βολεύει ένα παιδάκι, είδε μια φορά τον Τίμιο Πρόδρομο ξυπόλυτο. Ήταν ένα παιδάκι αγιογράφου και έφτιαξε ο πατέρας έναν Τίμιο Πρόδρομο, γιατί έβαλε Ιωάννης το όνομα στο παιδί του και το έπανε το κρεβατάκι. Κάποια στιγμή είδαν τα παπουτσάκια του δεν τα φορούσε. Και λέει, βρε παιδί μου, τι τα έκανες τα παπουτσάκια? Λέει, τα έβαλα στον Τίμιο Πρόδρομο γιατί είναι ξυπόλυτος. Λοιπόν, μπορούμε κι εμείς να καλύψουμε όλα αυτά τα πράγματα. Σας εύχομαι καλή χρονιά, ευλογημένη. Αμήν. Και κατά τη πιο αλλοιωμένη προς το καλό. Είναι η καλή πνευματική αλλοίωση. Και να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά μας. Πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο. Να ερευνήσουμε τα πράγματα. Και σιγά σιγά, με τη χάρη του Θεού, δεν κομίζω γλάφκα εις Αθήνας, αλλά νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά δεν θέλουμε να το πιάσουμε, κάνει τζιζ, καίει. Για να μην καίει πρέπει να βγάλουμε το πρόβλημα, να το λύσουμε. Και νομίζω μπορούμε, καθένα στην οικογένεια του μέσα, στην ενορία του, και κάθε άλλη ενορία θα μιμηθεί την άλλη και σιγά σιγά θα λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Είναι γνωστό ότι επικρατεί στις μέρες μας ένα διάχυτο κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον. Οι καθημερινές ειδήσεις και τα σχετικά σχόλια από τα μαζικά μέσα ενημερώσεως γύρω από την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πατρίδος μας εμπνέουν πολλές ανησυχίες.
1: Οι προσδοκίες που είχε ο λαός από πολιτικούς, ισχυρά πρόσωπα και οργανισμούς διαψεύδονται και πικρία γεμίζει την καρδιά όλων. Πώς θα σταθεί όρθιος ο λαός σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και πώς δεν θα παρασυρθεί στην απόγνωση και στην απογοήτευση?
0: Είναι κατεπίγουσα ανάγκη να θυμηθούμε όλοι ότι η Αγία Γραφή τοποθετεί την ελπίδα στο Θεό σαν απάντηση ανάμεσα σε δύο άλλες μεγάλες αρετές. Νινί δε μένει πίστης ελπής αγάπη, για να μπορούμε με αυτήν να αντιμετωπίζουμε το φόβο, τις δυσκολίες, τον πόνο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια, τις θλίψεις. Η θλίψη, λέει ο Απόστολος Παύλος, μας δίνει υπομονή. Η υπομονή μας δίνει δοκιμασμένο χαρακτήρα. Ο δοκιμασμένος χαρακτήρας μας δίνει ελπίδα και η ελπίδα δεν μας ντροπιάζει.
1: Αυτή η ελπίδα είναι η ψυχική δύναμη που φύτεψε μέσα μας ο Θεός, ο οποίος βεβαιώνει μέσα στην Αγία Γραφή. Στήριξε την ελπίδα σου σε μένα και θα σε λυτρώσω, θα σε σκεπάζω και θα σε προστατεύω. Και σε άλλο σημείο, κοιτάξτε τις προηγούμενες γενιές και δείτε, όποιος εμπιστεύτηκε τις ελπίδες του στον Κύριο δεν ντροπιάστηκε και όποιος ήλπισε σταθερά με πίστη στο Θεό δεν εγκαταλείφθηκε από εκείνον.
0: Αυτή η εμπειρία για τη βεβαιότητα της βοηθείας και προστασίας του Θεού σ' όσους ελπίζουν σε Αυτόν έκανε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Μεγάλη η δύναμη της ελπίδος στο Θεό. Η ελπίδα αυτή είναι παντοδύναμη συμμαχία, είναι ανίκητο όπλο. Η ελπίδα στο Θεό βρίσκει διέξοδο σ' όλα τα διέξοδα».
1: Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι για τέσσερις λόγους είναι ανάγκη να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού με ελπίδα. Πρώτον, διότι την ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος, επειδή είναι παντοδύναμος, μπορεί σίγουρα να μας βοηθήσει. Δεύτερον, διότι τη ζητάμε από ένα Θεό ο οποίος είναι πάνσοφος και επομένως γνωρίζει όλα εκείνα που ταιριάζουν στη σωτηρία μας. Τρίτον, διότι ζητάμε αυτή τη βοήθεια από ένα Θεό ο οποίος είναι πανάγαθος και είναι πάντα έτοιμος να μας δώσει όταν πρέπει τη βοήθεια που μας χρειάζεται. Και τέταρτον, διότι ποτέ κανείς δεν έμεινε ντροπιασμένος και αβοήθητος όταν ήλπισε στο Θεό.
0: Την ίδια εμπειρία αναφέρει σε ένα ποίημά του και ο νεοέλληνας ποιητής Ιωάννης Πολέμης γράφοντας: «Μη φοβηθείς αυτόν που εστήριξε στην πίστη επάνω την ελπίδα. Τον είδα στη ζωή να μάχεται, μα πάντα ανίκητο τον είδα».

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει Γιώτα Μη Χατζηφώτη. Μονές του Αγίου Όρους. Εκδόσεις Χελάνδιου.

Συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο, το Καθολικό. Το τέμπλο ολοκληρώθηκε το 1743 με έξοδα του Χιώτη, τότε ηγουμένου της Μονής Γρηγορίου. Οι εικόνες προέρχονται από το παλαιότερο τέμπλο και είναι έργα του Θεοφάνη. Σώζεται ακέραιο το 12ωρο με 15 εικόνες. 5 εικόνες από τη Μεγάλη Δέηση, ο Σταυρός με τα Λυπηρά, οι δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και τα Βημόθυρα με τον Ευαγγελισμό. Εμπρός από τον ανατολικό δεξιό κείωνα σε προσκυνητάρι είναι τοποθετημένη η περίφημη ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στριδά, η εφέστια εικόνα, το παλάδιο της Μονής, που χρονολογείται στα μέσα του δεύτερου μισού του 13ου αιώνα. Έχει διαστάσεις 0,425 επί 0,34 μέτρα και στο ύψος του μετόπου φέρει σχίσιμο μέσα στο οποίο είχε κολλήσει ένα στρίδι από όπου και έλαβε το προσωνύμιο. Η παράδοση αναφέρει ότι βρέθηκε στα δίχτυα ψαράδων τον καιρό που κτιζόταν η Μονή. Η τράπεζα εξαιτίας της στενότητας του χώρου δεν βρίσκεται στην κανονική της θέση, αλλά στον πρώτο όροφο της νότιας πτέρυγας και καταλαμβάνει την ανατολική της πλευρά. Στο ανατολικό της άκρο καταλήγει σε ημικυκλική κόγχη. Εκεί βρίσκεται και το παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Ο Ιωάννης ο Κομνηνός, για τον οποίο έγινε λόγος στην αρχή του πρώτου τόμου, παραδίδει για την τράπεζα της Μονής ενδιαφέρουσες και πολύτιμες πληροφορίες. Η δε τράπεζα των πατέρων θαυμαστή και ωραία, με ιστορίαν τεχνικήν. Εις αυτήν είναι ιστορημένη η ρίζα του Ιεσέ, τόσο νεύμορφα, όπου δεν ευρίσκεται άλλη παρόμοια ταύτης. Είναι ζωγραφισμένοι και οι αρχαίοι φιλόσοφοι μετά τη Σίβυλλας, οι οποίοι εναργώς περί της διασαρκώς ελεύσεως του Κυρίου μας προεφύτευσαν. Οι παραστάσεις που αναφέρει δεν σώζονται πλέον. Οι τοιχογραφίες της αποδίδονται στο Θεοφάνη και χρονολογούνται και αυτές στα 1546. Στην επιγραφή που σώζεται σήμερα πάνω από την είσοδο της τράπεζας αναγράφεται ότι «Τράπεζα η παρούσα ή των πατέρων ερήπιον το πρώτον ούσα ανακαινίστη, Ιωακήμ μεν ιεράρχου εξόδης, σπουδή δε και προθήμο συνδρομής πόνο, αρχιερέως του Ράσκας Γρηγορίου και προσκυνητού σπαντονή Βαζαντίου, εις μνημόσυνον των τριών αιωνίως, ο μνημονεύουσι Χριστέ εν ζώντον βιβλίο». Η διαπλάτηση της τράπεζας έγινε κατά τις εργασίες του 1770. Στο νοτιοδυτικό άκρο της βρίσκεται το μαγειρίο. Παρεκκλήσια. Στο χώρο του συγκροτήματος της Μονής υπάρχουν συνολικά 5 παρεκκλήσια. Αναφέρθηκε ήδη εκείνο του Τιμίου Προδρόμου στην τράπεζα και της Θεοπρομήτου Ρωσάνα στον πύργο. Το παρεκκλήσιο των Αρχαγγέλων, που οικοδομήθηκε το 1667 στην νότια πτέρυγα, είναι το αρχαιότερο από τα σημερινά παρεκκλήσια της Μονής. Τα έξοδα για την κατασκευή του διέθεσε ο τότε σκευοφύλακας της Μονής Σεραφείμ και ο προηγούμενος Ιωακείμ. Το 1840 κατασκευάστηκε στο δεύτερο όροφο της νοτιοανατολικής πτέρυγας το παρεκκλήσιο της Παναγίας ή της Ζωοδόχου Πηγής με δαπάνη και επιστασία του Εξάρχου Συνεσίου και του Ιερομονάχου Χατζη Ιγνατίου. Έχει μολυβδοσκέπαστο τρούλο. Κάτω από αυτό δημιουργήθηκε το 1840 και το παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου κοντά στη βόρεια πλευρά της τράπεζας. Η βιβλιοθήκη και το σκευοφυλάκιο βρίσκονται στον αναστηλωμένο πύργο της Μονής. Τα ελληνικά χειρόγραφα ανέρχονται σε 206 και υπάρχουν και 5 ρουμανικά. Από τα ελληνικά 58 είναι περγαμηνά και προέρχονται από τον 12ο, 13ο και 14ο αιώνα. Υπάρχουν αρκετά μουσικά χειρόγραφα.
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζει το χειρόγραφο Ευαγγέλιο 97 που χρονολογείται στο 1595 και γράφτηκε από τον Ματθαίο Μοιραίον όταν ήταν ακόμα πρωτοσύγκελος στην Πογωνιανή, όπως αναφέρεται στο τέλος του χειρογράφου. Στο Σκευοφυλάκιο φυλάσσονται αρκετά χρυσοκέντητα λειτουργικά και ιερατικά άμφια, μερικά από τα οποία είναι πολύ παλιά, όπως ο χρυσοκέντητος επιτάφιος που χρονολογείται στο 15ο αιώνα και φέρει και μέρος από παλαιότερο άμφιο, εγκόλπια, λειτουργικά σκεύη, ξυλόγλυπτη σταυρή, αλλά και πολλές εικόνες, ορισμένες θαυμάσιας τέχνης, όπως του Αγίου Αντίπα, δεύτερο μισό του 14ου αιώνα, των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, η σπάνια ως θέμα εικόνα «Μετανάσταση» του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, ο προφήτης Ηλίας, έργο του Μιχαήλ Δαμασκηνού του 1570, ο Άγιος Γεώργιος, δεύτερο μισό του 16ου αιώνα και η εντυπωσιακή εικόνα με τους Άγιους Πάντες που χρονολογείται στα τέλη του 16ου ή τις αρχές του 17ου αιώνα.

Ιερά Μονή Ιβύρων. Μια πρώτη ματιά. Η Μονή Ιβύρων είναι ένα από τα αρχαιότερα και μεγαλύτερα προσκυνήματα του Αγίου Όρους, με την Παναγία την Πορταΐτισσα τη Θαυματουργή, και έχει οικοδομηθεί στη θέση της παλαιάς λαύρας του Κλίμεντος, που είχε ιδρυθεί τον 8ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον 4ο, τον Μπογονάτο. Πεζοπορώντας από τις Καριές, χρειάζεται ο προσκυνητής για να φτάσει εκεί περίπου μια μισή ώρα. Αν η Παναγία, το άξιο νεστή, είναι η επισημότερη εικόνα του Αγίου Όρους, η Πορταΐτισσα είναι η δημοφιλέστερη. Γι' αυτό και η Μονή Ιβύρων, στην οποία είναι θησαυρισμένη, έχει καταστεί παναγιορείτικο και πανελλήνιο προσκύνημα. Όλο το χρόνο σειραίουν εκεί ευλαβείς προσκυνητές για να προσκυνήσουν το θαυματουργό εικόνισμά της, και στα πανηγύρια της, ιδίως της κοιμήσεως με το παλαιό εορτολόγιο που γίνεται καλοκαίρι, χιλιάδες πιστοί γεμίζουν το καθολικό, τον περίβολο, αλλά και τους εξωτερικούς χώρους, το κιόσκι, την προκυμαία, από τον Αρσανά ως το αγίασμα και το παρεκκλήσιο της Πορταΐτισσας. Σαν βρεθεί στην Ιερισσό, κοντά στην πανήγυρή της, τον Αύγουστο, θα ακούσεις τους καϊκτσίδες να φωνάζουν «Άλλος για την Ιβύρων!». Ο καιρός ευνοεί και συγκεντρώνεται τότε μεγάλος αριθμός προσκυνητών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το αδιαχώρητο στα κελιά και στο καθολικό της, και να στρώνονται απανωτές τράπεζες. Η εικόνα της Πορταΐτισσας. Η εικόνα της Πορταΐτισσας βρίσκεται σε ανεξάρτητο παρεκκλήσι, το οποίο εκείνες τις ημέρες επίσης πλημμυρίζει από τους πιστούς. Η παράδοση λέει ότι έφτασε από τη θάλασσα στην παραλία της Μονής την εποχή του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου. Την είχε ρίξει στο νερό μια ευσεβής γυναίκα από την Νίκαια της Βυθινίας για να τη σώσει. Η ονομασία της προέρχεται από το γεγονός ότι, αν και την τοποθέτησαν στο καθολικό, εκείνη έφευγε επανειλημμένος και βρισκόταν πάλι πάνω από την πύλη της Μονής για να την φυλάσει. Τότε οικοδομήθηκε ένα ειδικό παρεκκλήσι κοντά στο τείχος της Μονής και ανοίχθηκε άλλη πύλη, περισσότερο μεγαλόπρεπη. Η παλαιά δεν ανοίχθηκε από τότε ξανά. Στο σημείο όπου τη βρήκε μέσα στο νερό μετά από όραμα, την τρίτη της διακαινησίμου, ο ασκητής Όσιος Γαβριήλ ο Ίβυρ, ο οποίος έμενε σε μια σπηλιά πιο ψηλά πάνω στο βουνό, γνωστό ως Τσούκα, πνιγμένο στο πυκνό πράσινο, βρίσκεται το αγίασμα και ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Όσιος περπάτησε πάνω στη θάλασσα για να πιάσει την εικόνα και πως ανέβλησε αμέσως εκεί γλυκό νερό. Στο σημείο αυτό, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, τελείται θεία λειτουργία μόνο στο ναό αυτό και αγιασμός των υδάτων. Ακολουθεί λιτανία της θαυματουργής εικόνας ως το σημείο αυτό και μετά μεταφέρεται μέσα στο μοναστήρι, στο παρεκκλήσι της. Η εικόνα αυτή δεν βγήκε ποτέ έξω από τα όρια της Μονής και όποτε χρειάστηκε στάλθηκαν αντίγραφά της. Πιστεύεται στο Άγιον Όρος ότι αν φύγει η Πορταΐτισσα θα σημάνει το τέλος του Άθο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του τσάρου Αλέξιου Μιχαήλοβιτς, που ζήτησε στα μέσα του 17ου αιώνα, το 1651, ένα αντίγραφό της, με την παρουσία του οποίου έγινε καλά η θυγατέρα του και εκείνος παραχώρησε στη Μονή Ιβύρων το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου κοντά στο Κρεμλίνο. Το αντίγραφο αυτό ζωγράφησε ο ιερομόναχος Ιάμβλυχος και στη διάρκεια της εργασίας τελούνταν αγρυπνίες και άλλες ακολουθίες. Πρόκειται για το καλύτερο αντίγραφο της Πορταΐτισσας και βρίσκεται σήμερα στο ναό της Αναστάσεως στη Μόσχα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος παράλληλα με τους κανόνες του στην Παναγία έγραψε και 4 κανόνες ειδικά για την Πορταΐτισσα, σε ένα από τα μελήρητα αυτά ποίηματά του λέγει «Μένε με θυμών των δούλων σου, μένε αΐ
ο πορταΐτισσα ένδοξε, και μη χωριστείς από τις πίμνης σου πόποτε. Τα ημών παραβλέπουσα πτέσματα, σε γάρ προστά την ζωήν πνοήν επιγραφόμεθα. Η πορταΐτισσα μετακινείται από το παρεκκλήσιό της στο καθολικό 3 φορές τη διάρκεια του χρόνου. Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, μετά την 9η ώρα, πριν την ευλογημένη για τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Μεταφέρεται με πομπή από την αδελφότητα και τοποθετείται στο προσκυνητάρι που υπάρχει εκεί στα αριστερά. Επιστρέφει την 1η Δευτέρα μετά του Τιμίου Προδρόμου, 7 Ιανουαρίου, μετά τον Εσπερινό, πάλι με πομπή. Αν του Τιμίου Προδρόμου πέφτει Δευτέρα, παραμένει μια εβδομάδα ακόμη, ως την επόμενη Δευτέρα. Το Μέγα Σάββατο, πάλι μετά την 9η πρωτού αρχίσει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και παραμένει στο Καθολικό ως τη Δευτέρα του Θωμά. Την Λαμπροτρίτη η εικόνα λιτανεύεται στο χώρο του μοναστηριού. Πρόκειται για την επιβλητικότερη, όπως λέγεται, λιτανία στο Άγιον Όρος. Την παραμονή της Κοιμήσεως, μετά την 9η το βράδυ, και αμέσως γίνεται ο μικρός Εσπερινός. Ακολουθεί παράκληση, παρατίθεται τράπεζα και αρχίζει η αγρυπνία στο Καθολικό με τη θαυματουργή εικόνα παρούσα. Το σέβας στην αγιορείτικη αυτή εικόνα δεν περιορίζεται στον ελλαδικό χώρο, αλλά είναι πανορθόδοξο. Ο ρωσικός λαός τιμά εντυπωσιακά την πορταΐτισσα και πιστεύεται ότι είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο το ότι η άνθηση της Μονής Σιβήρων οφείλεται στην ευλογία της. Λόγω της Παναγίας της Πορταΐτισσας, τα τυπικά και η λατρεία διατηρήθηκαν αλόβητα και είναι οπωσδήποτε αδιανόητο να πας στο Άγιον Όρος και να μην την προσκυνήσεις. Εκεί βρίσκονται πολύτιμα κοιμήλια που μαρτυρούν τις σχέσεις της Μονής με τον πρωτομάρτυρα της Ελληνικής Επανάστασης, Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο, προς τιμήν του οποίου έχουν ανεγείρει κοντά στη Μονή ένα καλέσθητο παρεκκλήσι. Αλλά και πολλές σημαντικές μορφές της Ορθοδοξίας έχουν συνδεθεί με τη Μονή Ιβύρων, είτε ζώντας εδώ για ένα χρονικό διάστημα, είτε μονάζοντας. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι νεομάρτυρες Κοσμάς και Πέτρος, 1453, και στη δεύτερη ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, 1800, ο Άγιος Λουκάς ο Μυτιληναίος, 1802, ο Ιλαρίων ο Μικραγιανανίτης, 1804, ο Ευθύμιος ο Ιβυροσκητιώτης, 1824, και άλλοι. Η Μονή Ιβύρων, κείμενη επί θελκτικότατης θέσεως, όπως παρατηρεί ο Σμυρνάκης, είναι ένα από τα περιφημότερα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Έρχεται τρίτο κατά την ιεραρχική τάξη των 20 ιερών κυριαρχικών βασιλικών, πατριαρχικών και σταυροπηγιακών μονών του Άθο. Στο δεύτερο τυπικό του Αγίου Όρους βρισκόταν στην 4η θέση και έχει το δικαίωμα κάθε 5ο χρόνο, όπως οι προηγούμενες κατά τη τάξη μονές Μεγίστης Λαύρας και Βατοπεδίου και οι επόμενες Χιλανδαρίου και Διονυσίου, να τοποθετεί μοναχό ή ιερομόναχό της ως πρωτοεπιστάτη του Αγίου Όρους. Περιτριγυρισμένη από κήπους, βρίσκεται όχι μακριά από την παραλία, κτισμένη κοντά στη βοτσαλιά του Χυμάρου που ονομάζεται Ιβυρίτικος Λάκκος, σε μια τελευταία καμπή του προς τα βόρεια. Ο Χύμαρος αυτός σχηματίζει ένα σχετικά ευρύ δέλτα στις εκβολές του. Λέγεται πως το μοναστηριακό συγκρότημα οικοδομήθηκε στη θέση αρχαίου ναού του Ποσειδώνα και μάλιστα ότι ο ναός του Τιμίου Προδρόμου, ένας από τους παλαιότερους του Αγίου Όρους που αποτελούσε το κέντρο της λατρείας της Λαύρας του Κλίμεντος, κατέχει ακριβώς αυτή τη θέση, όπως αναφέρει ο Σμυρνάκης στο βιβλίο του. Οι ειδικοί δεν αποκλείουν σήμερα το ενδεχόμενο να προϋπήρχε κάποια προχριστιανική εγκατάσταση εδώ και αναφέρεται η μικρή πόλη Κλεονές,
που όμως τοποθετείται από την Μπαζαρλή και την Πλούτογλου στο πολύ πρωτότυπο έργο της Εθνικής Χαρτοθήκης. Όρους άθο, γης και θαλάσσης περίμετρων, χαρτών μεταμορφώσεις. Στην περιοχή, κοντά στη Μονή Ξηροποτάμου. Όπως και να έχει το θέμα, λείψανα αρχαίου ναού δεν εντοπίστηκαν. Η παράδοση τοποθετεί στο σημείο της εκβολής του χυμάρου αυτού το σημείο στο οποίο αποβιβάστηκε η Παναγία στον Άθωνα, όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του τόμου. Ολόγυρα από τη Μονή Ιβύρων, αν μπορούσε κάποιος να τη δει από ψηλά, σχηματίζουν ένα δίχτυ οι σύγχρονοι δρόμοι και τα παλιά λιθόστρωτα, οδηγώντας προς τις Καριές και τα γειτονικά μοναστήρια. Πίσω της υψώνεται η Τσούκα, κατά πράσινο βουνό στο οποίο αναφερθήκαμε ξανά και το οποίο παλαιότερα ονομαζόταν Άθος ή Αντιάθος. Το μοναστηριακό συγκρότημα έχει σχήμα ακανόνιστου ορθογωνίου με τις στενές πλευρές προς τα ανατολικά και δυτικά. Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Πέμπτος υπήρξε ο εμπνευστής και θεμελιωτής της προς τα δυτικά επέκτασης του κτηριακού συγκροτήματος το 1804. Μεταξύ των κτηρίων, εκτός των τυχών, δυτικά της Μονής, βρίσκεται το μακρόστενο λεπροκομείο του 19ου αιώνα. Ο Ιωάννης Κομνηνός στο Προσκυνητάριον αναφέρεται ειδικά στο κτίριο αυτό αλλά και στη φροντίδα των μοναχών στους πάσχοντες. Λέει λοιπόν ότι έξω από το μοναστήριον, παράμερα ολίγων διάστημα, έχουν οι πατέρες κελία και εκκλησίαν και εκεί βάζουσι τους λοβιασμένους και τους επιμελούνται με πολλήν φιλοπτωχίαν και έλεος. Έχοντες την επίσκεψή τους εις όλα τα χρειαζούμενα πλουσιοπαρόχος. Το μοναστήρι ιδρεύεται με το ξωτό υδραγωγείο που έρχεται από τα δυτικά της Μονής και κατασκευάστηκε με διπλή σειρά τόξων στα χρόνια του ηγουμένου Γαβριήλ στο διάστημα 1617 με 1619. Η δεξαμενή απέναντι από την είσοδο φέρει χρονολογία 1619. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται και το λεπροκομείο της Μονής. Η κυριαρχία της φτάνει τα 9.050 στρέμματα και η δομημένη έκταση τα 120 στρέμματα. Σήμερα το κοινοβιακό σύστημα έχει δώσει στο μοναστήρι άλλη ζωή, άλλο ύφος, άλλη χάρη. Την ίδια χάρη έχει και όλο το συγκρότημα με τις κόκκινες στέγες και τους σκουροκίτρινους σε μεγάλο βαθμό τείχους του. Η Μονή Ιβύρων πανηγυρίζει των Θεοφανίων. Την Τρίτη της Διακαινησίμου, στις 13 Μαΐου, οπότε τιμάται η μνήμη των κτητόρων Ιωάννη, Ευθυμίου και Γεωργίου και στις 15 Αυγούστου.

Ιστορία. Ιδρυτής της Μονής φέρεται ο περίφημος βυζαντινός στρατηγός Τορνίκιος από την Ιβηρία, την Κολχίδα των αρχαίων Ελλήνων, τη σημερινή Γεωργία. Το πρόσωπο αυτό ορισμένοι μελετητές ταυτίζουν με τον Κουροπαλάτη Ιωάννη Ήβηρα, το πάρχη της Ιβηρικής Μετσχίας που έγινε μοναχός, και άλλοι με βάση τον Ιβηρικό βίο Ευθυμίου τον θεωρούν διαφορετικό από αυτόν. Τον Ιωάννη Ήβηρα αναφέρει το τυπικόν του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη και είναι αυτή μια πολύ σημαντική ιστορική μαρτυρία. Πρόκειται για τον πρώτο Ήβηρα μοναχό που ήρθε στο Άγιον Όρος και υποτάχθηκε στον Όσιο Αθανάσιο, αφού προηγουμένως είχε καταφύγει για ένα χρονικό διάστημα στον Όλυμπο της Βυθινίας. Το ίδιο είχαν κάνει και άλλοι συμπατριώτες του, όπως ο Άγιος Ιλαρίων. Στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου πηγαίνει και ο Ιωάννης Τορνίκιος, ο αδελφός της συζύγου του Ιωάννη, και άλλοι Ήβηρες. Επειδή ο αριθμός τους είχε αυξηθεί σημαντικά, ο Όσιος Αθανάσιος τους παραχώρησε λίγο πιο πέρα μια περιοχή όπου ανεγείρουν το κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί βρισκόταν ο Τορνίκιος όταν τον ανακάλεσαν στην ενεργό υπηρεσία για να αντιμετωπίσει, όπως και ο Βάρδας Φωκάς, τον στασιαστή Βάρδα Σκληρό, που μετά το θάνατο του Ιωάννη Τσιμισκή, αφού κατέλαβε μεγάλα τμήματα της αυτοκρατορίας, απειλούσε την ίδια την Κωνσταντινούπολη. Η κρίσιμη μάχη δόθηκε στις 24 Μαΐου του 979 στην κοιλάδα της Παγκαλίας, κοντά στην Έφεσο της Μικράς Ασίας, και έληξε με τη νίκη των αυτοκρατορικών στρατευμάτων.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γηροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Οι άνθρωποι μεγαλώνοντας ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα ζητήματα υγείας, άλλοτε απλά και άλλοτε πιο σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι ηλικιωμένοι χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, η συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό κρίνεται αναγκαία τόσο για την αντιμετώπιση των σωματικών συμπτωμάτων, όσο και για την συναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Συχνά όμως η σχέση των ηλικιωμένων με το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζεται από κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές που εμποδίζουν τη δόμηση μιας σταθερής, αμφίδρομης λειτουργικής σχέσης ιατρού-ασθενούς. Συνήθως κυριαρχεί η άποψη ότι ο ηλικιωμένος είναι ανήμπορος να αποφασίσει λογικά για διάφορα θέματα, πόσο μάλλον για ζητήματα υγείας. Αδιαμφισβήτητα, οι ιατροί γνωρίζουν καλύτερα, καθώς είναι ειδικά επιστημονικά καταρτισμένοι, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Όμως κάποιες φορές αυτό δεν περικλεί καθόλου την άποψη του ηλικιωμένου ασθενή. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η μη κινητοποίησή του, η έλλειψη κινήτρου από την πλευρά του να συνεργαστεί και φυσικά το αίσθημα απογοήτευσης και άγχους που κατακλείζουν το άτομο και τη σχέση του με τον γιατρό του. Είναι συχνό οι ηλικιωμένοι ασθενείς συνήθως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους ή μιας θεραπευτικής διαδικασίας να παρουσιάζουν συμπεριφορές αντίστασης, άρνησης της βοήθειας ή ακόμη και εξ ολοκλήρου απόρριψη της ιατροφαρμακευτικής παρέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, ενώ το άτομο φαίνεται να έχει ανάγκη από μια υπομονητική, επαναλαμβανόμενη συναισθηματική υποστήριξη, αυτό δεν είναι εφικτό για πολλούς λόγους. Έτσι, συνήθως παρατηρείται μια αυξημένη πίεση που οδηγεί φυσικά σε μια δυσλειτουργική επικοινωνία. Είναι εξίσου σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία, αποτελεί η χρήση εξειδικευμένου επιστημονικού προφορικού λόγου από πλευράς του ιατρού που είναι μη κατανοητός από την πλευρά του ασθενή. Ορισμοί, ορολογίες, δοσμένες με επιστημονικό τρόπο δεν βοηθούν σίγουρα στην κατανόηση εις βάθος θεμάτων κρίσιμων για την υγεία και πολλές φορές η ολοκλήρωση της ενημέρωσης της κατάστασης της υγείας του ασθενούς παραμένει ελλιπής, με σημαντικά νοηματικά κενά τα οποία δημιουργούν ανησυχίες και φόβους στον ασθενή. Το να μπορεί κάποιος να κατανοεί τη διανοητική, συναισθηματική, ψυχολογική κατάσταση του άλλου απαιτεί ενσυναίσθηση, μια σπάνια ιδιότητα, πόσο μάλλον σε σχέσεις μεταξύ ιατρών και ασθενών που δεν διαθέτουν ούτε χρόνο, ούτε και πρόθεση πολλές φορές να γνωριστούν. Συνήθως αυτό που εισπράττουν οι ασθενείς και δι' ηλικιωμένοι είναι απλά μια εκδήλωση λύπησης και απλής συμπόνιας που δεν είναι καθόλου λειτουργικές καθώς προάγουν θυμό και περισσότερη αντίσταση από την πλευρά του ασθενή στο να αποδεχτεί και να ακολουθήσει ένα θεραπευτικό πλάνο. Στη βάση των παραπάνω δύσκολων χειρισμών βρίσκεται τόσο η κοινωνική εντύπωση που κυριαρχεί για τους ηλικιωμένους, ότι είναι δηλαδή ανήμποροι να πάρουν αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή τους, όμως και η αξιοσέβαστη παρέμβαση των ιατρών να θεραπεύσουν άμεσα το σωματικό σύμπτωμα. Ακριβώς γιατί στη βάση κυριαρχεί η δεοντολογική υποχρέωση και ευθύνη της θεραπείας του ασθενή, το ιατρικό προσωπικό είναι απαραίτητο για τη ζωή του εκάστοτε ασθενή. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να δίνεται πάντα χρόνος γνωριμίας και αντιμετώπισης του ασθενή ως μοναδική προσωπικότητα με επιθυμίες, ανάγκες, λόγο και άποψη για τη ζωή του και την εξέλιξή της.

οδηγός καλύτερης ζωής για ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ή και στην τέταρτη ηλικία. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να προστατευθούμε από τις επιπτώσεις της κακής ή της μηδενικής όσφρησης που μας δημιουργεί πρόβλημα να αντιληφθούμε τις διάφορες μυρωδιές? Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε προβλήματα με την όσφρησή μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μυρίσουμε καλά ή και καθόλου ακόμη. Η μειωμένη όσφρηση μπορεί να οφείλεται στην προχωρημένη ηλικία ή και σε κάποιο πρόβλημα υγείας, γι' αυτό και θα πρέπει να το διερευνήσουμε με τη βοήθεια του γιατρού μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να μην μπορούμε να μυρίσουμε καλά μπορεί να μας προκαλέσει διάφορα προβλήματα, όπως το ότι δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε επικίνδυνες μυρωδιές, για παράδειγμα εκείνη του γκαζιού ή της φωτιάς. Επίσης, εκτός από την ασφαλειά μας, η έλλειψη της όσφρησης ενέχει και άλλους κινδύνους, όπως η αδυναμία μας να αντιληφθούμε το αν ένα τρόφιμο έχει αλλοιωθεί, αφού η άσχημη μυρωδιά είναι από τις πρώτες ενδείξεις ενός λιγμένου φαγητού. Η κακή όσφρηση μπορεί να σχετίζεται και με κοινωνικά προβλήματα, αφού δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη μυρωδιά που πιθανώς αναδίδει το σώμα μας και η οποία μπορεί να είναι δυσάρεστη χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Αν μένουμε σε σπίτι όπου χρησιμοποιούμε γκάζι, φυσικό αέριο παραδείγματος χάρη, για τη θέρμανση ή για τη λειτουργία της κουζίνας, είναι σκόπιμο να τοποθετήσουμε μια συσκευή ανίχνευσης αερίου κάπου μέσα στο σπίτι, σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή την οποία δεν θα μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι σκόπιμο, κάνοντας τους κατάλληλους τακτικούς ελέγχους, να φροντίζουμε να γνωρίζουμε ότι οι συσκευές του χώρου μας που λειτουργούν με φυσικό αέριο είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσουν κάποια διαρροή. Πρέπει να κοιτάμε πάντα τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων και να τα πετάμε όταν έχει περάσει η σχετική ημερομηνία ή όταν δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακόμα κατάλληλα για κατανάλωση. Όταν ανοίγουμε κάποιο τρόφιμο, κονσέρβα, μπουκάλι κλπ, είτε το φυλάμε μετά στο ψυγείο, είτε στο ντουλάπι. Είναι σκόπιμο να σημειώνουμε πάνω την ημερομηνία που το ανοίξαμε, ώστε να ξέρουμε πόσες μέρες μπορεί να παραμείνει ανοιχτό χωρίς να χαλάσει. Αν μένουμε με κάποιον που διαθέτει καλή όσφρηση, του ζητάμε να μυρίσει όποιο τρόφιμο μας δημιουργεί αμφιβολίες για το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Θα πρέπει να διατηρούμε σταθερές ώρες φαγητού, επειδή είναι πιθανό να έχουμε μειωμένη όρεξη όταν δεν μυρίζουμε καλά. Τα χρώματα και οι έντονες γεύσεις των τροφίμων θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την όρεξή μας μέσω των άλλων αισθησεών μας που λειτουργούν καλύτερα από την όσφρησή μας. Οπότε είναι σκόπιμο να προσπαθούμε να μαγειρεύουμε ή και να τρώμε πιάτα πολύχρωμα, εύγευστα και με ποικιλία.

άνθρωποι τώρα που έχουν βιώσει έστω και μία πτώση στη ζωή τους, ειδικά αν έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό εξαιτίας της, είναι λογικό να φοβούνται μήπως τους ξανασυμβεί. Ο φόβος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος στους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά έχουν αστάθεια, μειωμένη όραση και μυϊκή αδυναμία. Από τη μία πλευρά, το αίσθημα αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό, καθώς κάνει έναν ηλικιωμένο να είναι πιο προσεκτικό στην καθημερινότητά του και να φροντίζει να μην κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο φόβος είναι υπερβολικός, ο ηλικιωμένος είναι πιθανό να περιορίσει στο ελάχιστο τις κινήσεις του, αποφεύγοντας δραστηριότητες που θα ήταν σε θέση να κάνει και οι οποίες θα ήταν σημαντικές για την υγεία και την ευεξία του, όπως το περπάτημα. Πώς να αποκτήσουμε άραγε αυτοπεποίθηση? Αν νιώθουμε ανασφάλεια την ώρα που περπατάμε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό στο γιατρό μας. Θα μπορούσε για παράδειγμα να αποτελεί ένα σημάδι κάποιου προβλήματος υγείας, όπως ένα πρόβλημα στην όραση ή κάποιος πόνος που οφείλεται στην αρθρίτιδα. Η άσκηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε τη δύναμη στα πόδια, τα ισχύα και τον κορμό, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλή ισορροπία. Αν αισθανόμαστε ανασφάλεια ότι θα χάσουμε την ισορροπία μας και κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορούμε να δοκιμάσουμε ασκήσεις που δεν περιέχουν τον κίνδυνο της πτώσης, όπως για παράδειγμα η κολύμβηση, αφού το νερό υποστηρίζει το σώμα. Αν είχαμε πρόσφατα μία πτώση και ακόμα ζούμε στον απόϊχό της, καλό είναι να χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας καθώς αναρρώνουμε. Ένας φυσικοθεραπευτής, για παράδειγμα, θα μας βοηθήσει να ανακτήσουμε τη δύναμη και το εύρος της κίνησής μας. Αν ο γιατρός μας έχει συστήσει τη χρήση μπαστούνιου, δεν θα πρέπει να διστάζουμε να το εμπιστευτούμε.

Κάθολικη Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συστηματική πόνη στη μέση απασχολούν πολλούς και δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία. Αν ταλαιπωρείστε συστηματικά από τους πόνους στη μέση, αξίζει να υιοθετήσετε ορισμένες νέες συνήθειες στην καθημερινότητά σας, προκειμένου να φερθείτε καλά στη μέση σας. Πρώτον, φέρτε το αντικείμενο που σκοπεύετε να σηκώσετε όσο πιο κοντά στον κορμό σας μπορείτε και σηκώστε το με έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη μέση σας από τραυματισμούς. Όταν πλένετε τα πιάτα, βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σωστά. Πρέπει να είστε κοντά στο νεροχύτη, με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά, τόσο όσο το άνοιγμα των ώμων σας. Μην κυρτώνετε την πλάτη. Προσπαθήστε να κρατήσετε ευθυτενές το σώμα σας. Έτσι, δεν θα επιβαρυνθεί ούτε η μέση, ούτε και ο αφιένας σας. Μη φορτώνετε μεγάλο βάρος στην τσάντα σας. Ειδικά οι γυναικείες τσάντες είναι συχνά υπερφορτωμένες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η μέση και η σπονδυλική στήλη γενικότερα. Αν κάθεστε αρκετές ώρες στο γραφείο ή στο σπίτι, παραδείγματος χάρη σε πολυθρόνα, προμηθευτείτε ένα μαξιλαράκι με αφρό μνήμης, το οποίο θα ανακουφίσει αλλά και θα προστατεύσει τη μέση σας. Αν οδηγείτε, είναι σημαντικό να έχετε καλή στάση σώματος, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η μέση σας. Η πλάτη σας πρέπει να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος και τα χέρια σας να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών όταν πιάνουν το τιμόνι. Για υποστήριξη της πλάτης χρησιμοποιήστε ένα μαξιλαράκι ή μία πετσέτα τυλιγμένη σε ρολό. Δοκιμάστε να κοιμηθείτε στο πλάι με τα γόνατά σας λυγισμένα, φέρνοντάς τα όσο πιο κοντά στο στήθος γίνεται, σαν την εμβρυϊκή στάση δηλαδή. Επιλέξτε ένα μαξιλάρι στο οποίο όταν θα ξαπλώνετε το κεφάλι σας θα είναι ευθυγραμμισμένο με το υπόλοιπο σώμα και δεν θα βρίσκεται πιο ψηλά. Η επιλογή του στρώματος είναι επίσης πολύ σημαντική. Βεβαιωθείτε ότι αυτό που έχετε ή πρόκειται να αγοράσετε υποστηρίζει τη μέση σας. Ξεκινήστε ειδική άσκηση. Άσκηση που εστιάζει κατά βάση στην ενδυνάμωση του κορμού. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βελτιώνεται η στάση του σώματος, η πλάτη ευθυγραμμίζεται και η μέση θωρακίζεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σταδιακά μαθαίνει κανείς να εφαρμόζει τις αρχές της μεθόδου σε κάθε κίνηση της καθημερινότητάς του.

Οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιθανότερο να βλάψουν τον εαυτό τους παρά τους άλλους. Το ποσοστό θνητότητας για τους οδηγούς άνω των 75 ετών είναι 5 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο, ενώ το ποσοστό τραυματισμών είναι 2 φορές υψηλότερο. Αυτή η μεγαλύτερη ευπάθεια οφείλεται στις μειωμένες σωματικές ικανότητες των ηλικιωμένων οδηγών, μειωμένη όραση και ακοή, βραδύτερη αντίδραση, καθώς και στο γεγονός ότι δεν οδηγούν κάθε μέρα. Με την πείρα τους στην οδήγηση, οι ηλικιωμένοι οδηγοί αναπληρώνουν τα σωματικά τους μειονεκτήματα. Ο κίνδυνος ατυχήματος μειώνεται επίσης όταν οι ηλικιωμένοι οδηγοί επιλέγουν να οδηγήσουν τις ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στους δρόμους ή όταν είναι ημέρα και δεν βρέχει. Η σοβαρότητα των τραυματισμών είναι δυνατόν να μετριαστεί με τη λήψη μέτρων ασφαλείας στα οχήματα. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι οι αερόσακοι. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί μπορούν επίσης να έχουν όφελος παρακολουθώντας μαθήματα ή χρησιμοποιώντας συστήματα βοήθειας που προειδοποιούν τον οδηγό όταν βρίσκεται υπερβολικά κοντά σε άλλο όχημα και που τον βοηθούν να υπολογίζει σωστά τις αποστάσεις κατά τη στάθμευση ή να οδηγήσει με ασφάλεια όταν στο δρόμο υπάρχουν αρκετές λωρίδες. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου

Της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάστηκε διεξοδικά η ενδεχόμενη συμβολή των προηγμένων συστημάτων οδικής βοήθειας στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια. Δημιουργήθηκαν επίσης μέθοδοι αξιολόγησης των συστημάτων αυτών και προσδιορίστηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα δώρο στον παππού και τη γιαγιά? Ένα δώρο φιλικό προς τον εγκέφαλο? Ένα τέτοιο δώρο είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι μια καλή αφορμή για να διασκεδάσει όλη η οικογένεια μαζί και ταυτόχρονα ένας έξυπνος τρόπος για να ασκηθούν νοητικά τα ηλικιωμένα μέλη της. Scrabble, Bingo, Monopoly, Puzzle με μεγάλα κομμάτια και παιχνίδια με κάρτες είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές. Ένα άλλο όμορφο δώρο για τον παππού και τη γιαγιά είναι τα βιβλία με παιχνίδια και γρίφους. Ενθαρρύνετε τον παππού και τη γιαγιά να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά, επιλέγοντας βιβλία με παιχνίδια που λύνονται με μολύβι και χαρτί, όπως σταυρόλεξα, σουντόκου, εικόνες για χρωμάτισμα και γρίφους. Αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για όσους θέλουν να ασκήσουν τη μνήμη και την προσοχή τους και ταυτόχρονα χαρίζουν πολλές ώρες διασκέδασης. Ένα άλλο όμορφο δώρο είναι να βοηθήσετε τον παππού και τη γιαγιά να πάνε συχνότερα μια εκδρομή ώστε να μπορούν να περπατήσουν, να τους κάνετε ένα δώρο υγείας. Γιατί όχι, εάν η κατάστασή τους η κινητική το επιτρέπει, να κάνετε δώρο μια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν το πολύτιμο δώρο της υγείας, καθώς η σωματική άσκηση εμποδίζει την απώλεια οστικής και μυϊκής μάζας, βελτιώνει την ευστάθεια και την ισορροπία, τονώνει την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Ένα από τα καλύτερα δώρα που θα μπορούσατε να κάνετε στα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς σας είναι να τους αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας. Κανονίστε μία έξοδο για φαγητό, προγραμματίστε μία επίσκεψη σε ένα μουσείο, κλείστε εισιτήρια για το θέατρο ή τον κινηματογράφο για να δείτε κάτι που αξίζει. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε μια όμορφη εμπειρία και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το διάβασμα δεν προσφέρει μόνο ευχαρίστηση, αλλά ταυτόχρονα ωφελεί σημαντικά την υγεία του αναγνώστη. Ενεργοποιεί ολόκληρο τον εγκέφαλο, μειώνει τα επίπεδα άγχους και προστατεύει από την άνοια. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη γκάμα βιβλίων για να διαλέξει κάποιος. Μία πρόταση θέτε να αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία τα αγαπημένα βιβλία ή το αγαπημένο είδος βιβλίων που αρέσει να διαβάζουν στα ηλικιωμένα άτομα που εσείς γνωρίζετε και θέλετε να δωρήσετε κάτι. Τα βιβλία τα πνευματικά που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη πίστη μας επίσης είναι ένας καλός σύμβουλος που βοηθά και στην ψυχική ηρεμία των ατόμων. Αν είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε λίγα περισσότερα χρήματα, αγοράστε μια ηλεκτρονική κορνίζα, γεμίστε τη με οικογενειακές φωτογραφίες και χαρίστε τη στον παππού και τη γιαγιά. Μια ακόμα καλή ιδέα θα ήταν να σκανάρετε παλιές φωτογραφίες τους, παραδείγματος χάρη φωτογραφίες από το γάμο τους, από διακοπές κλπ. Και να προσθέσετε και αυτές στην κορνίζα. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε συνεχώς νέες εμπειρίες και κοινές φωτογραφίες με τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο είχε στο παρελθόν κάποιο χόμπι και τελευταία το είχε εγκαταλείψει, ενθαρρύνεται το να το ξαναρχίσει χαρίζοντας του κάποιο δώρο που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του. Εργαλεία κηπουρικής για τον παππού που πάντα του άρεσε να φροντίζει τα φυτά στο μπαλκόνι, ένα κουτί κυρομπογιές για τη γιαγιά που αγαπά τη ζωγραφική, ένα καινούριο σετ εργαλεία για το μάστορα της οικογένειας. Βοηθήστε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας να οργανώσουν την καθημερινότητά τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χαρίζοντάς τους ένα ημερολόγιο τείχου. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο που να έχει αρκετό χώρο για σημειώσεις, ραντεβού, προγραμματισμένες επισκέψεις, φάρμακα. Μπορείτε να σημειώσετε εκ των προτέρων σημαντικές ημερομηνίες, όπως παραδείγματος χάρη τα γενέθλια των εγγονιών. Ένας λευκός μαγνητικός πίνακας ενδεχομένως να ήταν χρήσιμος. Η χρήση του είναι διπλή. Ο ιδιοκτήτης του μπορεί όχι μόνο να σημειώσει πράγματα που δεν θέλει να ξεχάσει, αλλά επιπλέον να στερεώσει με μαγνήτες διάφορα έντυπα, όπως για παράδειγμα λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν, τη λίστα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ ή ζωγραφιές των εγγονιών. Μία συχνή παρατήρηση που γίνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί είναι ότι δεν έχουν την ίδια αίσθηση του χρόνου όπως παλιά. Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα ένα επιτραπέζιο ηλεκτρονικό ρολόι με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και μεγάλα ευδιάκριτα στοιχεία. Στα καταστήματα θα βρείτε και ρολόγια με περισσότερες λειτουργίες, όπως παραδείγματος χάρη ένδειξη για την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα και τη θερμοκρασία.
Πολλοί από τους σημερινούς ηλικιωμένους έζησαν σε δύσκολες και εξαιρετικά πιεσμένες οικονομικά εποχές ως παιδιά και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν παιχνίδια που ήθελαν. Αν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ξέρετε ότι ο παππούς ή η γιαγιά στερήθηκαν ως παιδιά, μην διστάσετε να τους το κάνετε δώρο ακόμα και τώρα. Είναι βέβαιο ότι το παιδί που ζει μέσα τους θα σας ευγνωμονεί.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

0: Ωφέλιμοι λόγοι,
1: ωφέλιμες διηγήσεις.
0: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ο ευλογημένος Σιμεών. ...1922 ήρθε από τη Μικρασία με τους πρόσφυγες ένα ορφανό Ελληνόπουλο ονόματι Σιμεών. Εγκαταστάθηκε στον Πειραιά σε μια παραγκούλα και εκεί μεγάλωσε μόνο του. Είχε ένα καροτσάκι και έκανε τον αχθοφόρο, μεταφέροντας πράγματα στο λιμάνι του Πειραιά. Γράμματα δεν ήξερε, ούτε πολλά πράγματα από την πίστη μας. Είχε την μακαρία απλότητα και πίστη απλή και απερίεργη. Όταν ήρθε σε ηλικία γάμου νυμφεύθηκε, έκανε 2 παιδιά και μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νίκαια. Κάθε πρωί πήγαινε στο λιμάνι του Πειραιά για να βγάλει το ψωμάκι του. Περνούσε όμως κάθε μέρα το πρωί από το ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Έμπαινε μέσα, στεκόταν μπροστά στο τέμπλο, έβγαζε το καπελάκι του και έλεγε «Καλημέρα Χριστέ μου, ο Σιμεών είμαι. Βοήθησέ με να βγάλω το ψωμάκι μου». Το βράδυ που τελείωνε τη δουλειά του, ξαναπερνούσε από την εκκλησία. Πήγαινε πάλι μπροστά στο τέμπλο και έλεγε «Καλησπέρα Χριστέ μου, ο Σιμεών είμαι. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες και σήμερα». Και έτσι περνούσαν τα χρόνια του ευλογημένου Σιμεών.

Περίπου το έτος 1950, όλα τα μέλη της οικογένειας του αρρώστησαν από φυματίωση και εκοιμήθησαν εν κυρίω. Έμεινε ολομόναχος ο Σιμεών και συνέχισε αγόγγιστα τη δουλειά του, αλλά και δεν παρέλειπε να περνά από τον Άγιο Σπυρίδωνα, να καλησμερίζει και να καλησπερίζει τον Χριστό, ζητώντας την βοήθειά του και ευχαριστώντας τον. Όταν γέρασε ο Σιμεών, αρρώστησε. Μπήκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε περίπου για ένα μήνα. Μια προϊσταμένη από την Πάτρα τον ρώτησε κάποτε: «Παππού, τόσες μέρες εδώ μέσα δεν ήρθε κανείς να σε δει. Δεν έχεις κανένα δικό σου στον κόσμο. Έρχεται, παιδί μου, έρχεται κάθε πρωί και απόγευμα ο Χριστός και με παρηγορεί». «Και τι σου λέει, παππού?» «Καλημέρα, Σιμεών. Ο Χριστός είμαι. Κάνε υπομονή». «Καλησπέρα, Σιμεών. Ο Χριστός είμαι. Κάνε υπομονή». Η προϊσταμένη παραξενεύτηκε και κάλεσε τον πνευματικό της πατέρα, Χριστόδουλο Φάσο, να έρθει να δει τον Σιμεών μήπως πλανήθηκε. Ο πατήρ Χριστόδουλος τον επισκέφτηκε, του έπιασε κουβέντα, του έκανε την ερώτηση της προϊσταμένης και ο Σιμεών του έδωσε την ίδια απάντηση. Τις ίδιες ώρες, πρωί και βράδυ, ο Σιμεών πήγαινε στο ναό και χαιρετούσε τον Χριστό, τώρα ο Χριστός χαιρετούσε τον Σιμεών. Τον ρώτησε ο πνευματικός: «Μήπως είναι φαντασία σου?» «Όχι, πάτερ, δεν είμαι φαντασμένος, ο Χριστός είναι». «Ήρθε και σήμερα?» «Ήρθε». «Και τι σου είπε?» «Καλημέρα, Σιμεών, ο Χριστός είμαι, κάνε υπομονή. Σε 3 μέρες θα σε πάρω κοντά μου πρωί-πρωί». Ο πνευματικός κάθε μέρα πήγαινε στο νοσοκομείο, μιλούσε μαζί του και έμαθε για τη ζωή του. Κατάλαβε ότι πρόκειται περί ευλογημένου ανθρώπου. Την 3η μέρα, πρωί-πρωί, πάλι πήγε να δει τον Σιμεών και να διαπιστώσει αν θα πραγματοποιηθεί η πρόρηση ότι θα πεθάνει. Πράγματι, εκεί που κουβέντιαζαν, ο Σιμεών φώναξε ξαφνικά: «Ήρθε ο Χριστός!» και εκοιμήθη τον ύπνο του δικαίου.

ασκητές μέσα στον κόσμο. Ιερώνης Χαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, 2008.

Τα σκουπίδια. Από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της εποχής μας είναι και τα σκουπίδια. Όσο περισσότερα σκουπίδια παράγει και πετάει ένα άτομο, μια πόλη, ένα κράτος, τόσο περισσότερο ανεβασμένο είναι το βιωτικό του επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευημερία του. Δείγμα πολιτισμού και ευημερίας θεωρούνται τα σκουπίδια. Παλαιότερα έφτανε ένα φαράς για να μαζέψει τα λίγα σκουπίδια και να τα πετάξει στην κοπριά του στάβλου. Σιγά σιγά το φαράσι δεν έφτανε και χρησιμοποιήθηκαν μικρές σακούλες, κουβάδες, ειδικές πλαστικές σακούλες. Σήμερα χρειάζονται πλέον ειδικά αυτοκίνητα για να συγκεντρώσουν τα σκουπίδια και να τα πετάξουν σε ειδικούς χώρους, τους σκουπιδότοπους ή τις χωματερές. Αν ήταν δυνατόν οι σακούλες και τα αυτοκίνητα των σκουπιδιών να μαρτυρήσουν και να περιγράψουν τι περιέχουν, θα μας έπιανε φρίκι και τρόμος ίσως. Από τα πιο άχρηστα και βρωμερά πράγματα μέχρι τα πιο πολύτιμα μπορεί να περιέχει μια σακούλα σκουπιδιών. Τι χαρτιά, τι περιοδικά και εφημερίδες, τι κουτιά και αντικείμενα μιας χρήσεως, τι αποφάγια και ρούχα μιας χρήσεως μπορείς να βρεις σε ένα σύγχρονο σκουπιδοτενεκέ. Ό,τι δεν μας αρέσει, φαγητό ή ρούχο, το πετάμε στα σκουπίδια. Και ανάμεσα σε αυτά μπορεί να βρει κανείς ακόμη χειρότερα και φρικιαστικά. Μπορεί να βρει ανθρώπινες ζωές, πολτοποιημένα έμβρια, όνειρα, ιδανικά, υψηλές ιδέες, εθνικά σύμβολα, άγιους θεσμούς, πρόσωπα ιερά. Η σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία όλα τα έβγαλε στο σφυρί, όλα τα πετάει στο σκουπιδό λακκό της. Και καμαρώνει γι' αυτό. Και αλαζονεύεται και καφιέται ότι πέταξε σαν άχρηστα στον κάλαθο των αχρήστων αυτά που είναι τα πολυτιμότερα και τα αναγκαιότερα στη ζωή μας.

Αν μάθει κανείς να πετάει, έπειτα του γίνεται συνήθεια και του αρέσει να πετάει, χωρίς να εξετάζει τι ρίχνει στα σκουπίδια. Και το χειρότερο, κρατάει σαν χρήσιμα και πολύτιμα ένα σωρό σκουπίδια. Όλα αυτά που είναι κρεμασμένα στα περίπτερα, τα διαφημίζουν οι επιτίδιοι λαοπλάνοι, οι πολιτικοί ινστρούκτορες και τα προβάλλει η τηλεόραση, είναι για τους περισσότερους πολύτιμα και αναγκαία, ενώ είναι σκουπίδια χειρίς του είδους. Ό,τι πιο βρωμερό, απέσιο και επικίνδυνο. Η εποχή μας μεταβάλλει σιγά σιγά τη γη σε ένα τεράστιο σκουπιδότοπο. Σήμα της εποχής μας είναι πλέον τα σκουπίδια. 10 μέρες έκαναν απεργία οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των σκουπιδιών και οι πόλεις βρώμησαν προς μεγάλη χαρά των σκυλιών και των ποντικών. Αυτά τα σκουπίδια μαζεύτηκαν και πετάχτηκαν. Τα άλλα σκουπίδια, χαλασμένες ιδέες και η ηθική βρωμιά και σαπίλα, πότε θα μαζευτούν για να ξεβρωμήσει ο τόπος? Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι σε αυτήν την υπηρεσία, η λεγόμενη πνευματική ηγεσία, έχουν κηρύξει απεργία διαρκείας προς μεγάλη χαρά των σκυλιών και των ποντικών του διαβόλου. Προσοχή, φίλε αναγνώστη, στα σκουπίδια. Χρειάζεται σοφία για να ξεχωρίσεις τι είναι πραγματικά για πέταμα και τι πρέπει να κρατήσεις. Αλλιώς, μπορεί να πετάξουμε και την ψυχή μας στα σκουπίδια.

κείμενο του φιλολόγου ιστορικού Βασιλείου Μανάδη. Από το βιβλίο του «Πίστεψα και λάλησα», εκδόσεις Απολύθρωσης.

Τα ανδραγαθήματα τα κάνουν αυτοί που έχουν παλικαριά, μεγάλη καρδιά, όχι μεγάλο μπόι, και είναι αποφασισμένοι να θυσιαστούν. Και στον πόλεμο, όσοι έχουν παλικαριά, επειδή έχουν καλοσύνη, δεν σκοτώνουν. Γιατί η παλικαριά δεν έχει βαρβαρότητα. Ρίχνουν γύρω-γύρω από τον εχθρό και τον αναγκάζουν να παραδοθεί. Ο καλός προτιμάει να σκοτωθεί εκείνος, παρά να σκοτώσει. Και όταν κανείς έχει τέτοια διάθεση, δέχεται θεϊκές δυνάμεις. Οι κακοί είναι φοβιτσιάριδες, άνανδροι, θρασίδηλοι. Φοβούνται και τον εαυτό τους και τους άλλους. Γι' αυτό ρίχνουν συνέχεια, από φόβο. Τότε, με τον ανταρτοπόλεμο, όταν υπηρετούσα στο στρατό, είχαμε πάει μια φορά σε ένα χωριό. «Δεν είναι εδώ κανείς από τους συμμορίτες», μας είπαν. «Έχουν φύγει όλοι. Μόνο μια τρελή γυναίκα έμεινε». Ένας λοιπόν την είδε από μακριά και έριξε μια-δυο ρηπές με το οπλοπολιβόλο. Η καημένη φώναξε «Τι σας έκανα?» Ύστερα έπεσε κάτω. «Από τον φόβο του το έκανε?» «Ναι, από τον φόβο του». Ένας τέτοιος άνθρωπος θέλει την εύκολη λύση για τον εαυτό του. Για να είναι σίγουρος, λέει, καλύτερα να τον ξεκάνω εγώ τον εχθρό. Ο λιγότερο φοβιτσιάρης είναι και λιγότερο κακός. Θα κοιτάξει να τον αχρηστέψει τον εχθρό, να του σπάσει λόγου χάρη το πόδι, το χέρι. Δεν θα τον ξεκάνει. Άλλο ανδρισμός, λεβεδιά, και άλλο κακότητα, εγκληματικότητα. Δεν είναι ανδρισμός να πιάνεις τους εχθρούς, τους εχμαλώτους ή να τους φάζεις. Ανδρισμός θα πει να πιάσω τον εχθρό και να του σπάσω τον τουφέκι και μετά να τον αφήσω ελεύθερο. Ο πατέρας μου έτσι έκανε. Όταν έπιανε τους τσέτες που έκαναν επιδρομές στα φάρασα, έπαιρνε τα ντουφέκια τους, τα έσπαζε και τους έλεγε «Είστε γυναίκες, δεν είστε άντρες». Ύστερα τους άφηνε ελεύθερους. Μια φορά ντύθηκε χανούμισα. Πήγε στο λιμέρι τους και ζήτησε τον καπετάνιο. Προηγουμένως είχε συνεννοηθεί με τα παλικάρια του να επιτεθούν αμέσως μετά το σύνθημα που θα τους έδινε. Όταν οι τσέτες τον πήγαν στον καπετάνιο, του είπε «Διώξε τους άντρες σου για να μείνουμε μόνοι μας». Μόλις έμειναν οι δυο τους, του άρπαξε τον τουφέκι, το έσπασε και του είπε «Τώρα είσαι γυναίκα, εγώ είμαι ο Εσνεπίδης». Έδωσε τότε το σύνθημα, όρμησαν τα παλικάρια του και έδιωξαν τους τσέτες από το χωριό. Για να κάνει κανείς προκοπή, πρέπει να έχει παλαβή φλέβα, με την καλή έννοια. Ανάλογα πώς θα αξιοποιήσει την παλαβή φλέβα, θα γίνει άγιος ή ήρωας. Αν όμως δεν βοηθηθεί και παρασυρθεί, μπορεί να γίνει εγκληματίας. Ένας που δεν έχει παλαβή φλέβα, δεν μπορεί να γίνει ούτε άγιος ούτε ήρωας. Γι' αυτό χρειάζεται να πάρει μπρος μέσα μας η μηχανή, να δουλέψει η καρδιά, η παλικαριά. Η καρδιά πρέπει να παλαβώσει. Γνωρίζω πολλούς στρατιωτικούς που αποστρατεύτηκαν και είναι όλο κασίλα. Μερικοί θέλουν να γίνει ένας πόλεμος για να ασχοληθούν τόσο πολύ. Ενώ άλλος, μόλις τον καλούν για επιστράτευση, τρέμει. Ή άλλος κάνει τον τρελό για να μην υπηρετήσει. Πόσοι απόστρατοι μου λένε ότι θέλουν να πάνε πάνω στη Βοσνία να πολεμήσουν. Δεν έχουν αξιοποιήσει την παλικαριά τους στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό όταν ακούν για πόλεμο, χαίρονται να πάνε να πολεμήσουν. Αυτοί που έχουν τόση δύναμη, αν είχαν γνωρίσει την πνευματική ζωή, ξέρεις τι άσκηση, τι αγώνες θα έκαναν, άγιοι θα ήταν.

από το βιβλίο «Πνευματική αφύπνιση», Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Λόγοι Β. Ιερών Ησυχαστήριων, Ευαγγελιστής Ιωάννης.

ψέμα, ένα διαδεδομένο πάθος. Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κυρίου Ιωήλ. Της είδε τρεις διαφορέ ψεύδους, έστιν ο ψευδόμενος κατά διάνοιαν, και έστιν ο εν λόγω ψευδόμενος, και έστιν ο εις αυτόν των βίων αυτού ψευδόμενος. Υπάρχουν τρεις γενικοί τρόποι για να λέμε ψέματα και να είμαστε ψευδόμενοι, γράφει ο Αββάς Δωρόθεος. Πρώτον, ο πρώτος τρόπος είναι να ψεύδεται κάποιος κατά διάνοια. Χαρακτηριστικό αυτής της καταστάσεως είναι η υπόνοια και η καχυποψία. Αυτός που έχει καχυποψίες, εάν δει κάποιον να ομιλεί με έναν άλλο, υποπτεύεται πως μιλούν για αυτόν. Εάν διακόψουν την ομιλία, υποψιάζεται πως διέκοψαν για αυτόν. Η καχυποψία, που είναι μία μορφή ψεύδους, τον κάνει να μην λέγει τίποτε το αληθινό, αλλά να κατασκευάζει όλο υποθέσεις. Τα αποτελέσματα της περιπτώσεως αυτής είναι περιέργειες, κρυφακούσματα, καταλαλιές, κατακρίσεις και μαλώματα. Δεύτερον, ο δεύτερος τρόπος είναι να ψευδόμαστε με τον λόγο. Ένας που είναι ψεύτης στα λόγια προσπαθεί να δικαιολογήσει τις αμαρτίες του, τα πάθη του, ή προσπαθεί να επιτύχει του σκοπού του με ψέματα. Τροποποιεί τις κατηγορίες εις βάρος του με ψέματα. Λέγει ψέματα για να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Ψεύδεται για να εντυπωσιάσει, να αποφύγει πολλές καταστάσεις ή για να κερδίσει χρήματα και αγαθά. Αυτός που λέγει ψέματα στα λόγια του φτάνει στο σημείο να μην τον πιστεύουν οι άλλοι, έστω και αν λέγει αλήθεια. Τρίτον, ο τρίτος τρόπος είναι όταν ψεύδεται κάποιος με τον βίο του. Άλλη είναι η πραγματική ζωή που κάνει και άλλη δείχνει να κάνει. Είναι άσωτος, αλλά εμφανίζεται εγκρατής. Είναι πλεονέκτης και εμφανίζεται ελεήμονας, και μιλάμε θέρμη για την ελεημοσύνη. Είναι υπερήφανος και θαυμάζει την ταπεινοφροσύνη. Προβάλλει την αρετή ή για να σκεπάσει τον εαυτό του ή για να τον θαυμάζουν οι άλλοι. Ούτως που και στην απλούς άνθρωπος, αλλά διπλούς. Είναι διπλοπρόσωπος. Η κατάσταση της υποκρισίας συνδέεται στενά με το ψεύδος, και μάλιστα μερικές φορές η υποκρισία και το ψεύδος ταυτίζονται. Δυστυχώς το πάθος του ψεύδους όλους μας έχει ακουμπήσει. Άλλος ψεύδεται επειδή αποσκοπεί στο συμφέρον του, άλλος για την καλοπέρασή του, άλλος για την ικανοποίηση της φιλιδονίας του, άλλος για να προξενήσει γέλιο και ευτραπελία, άλλος για να επιβουλευτεί τον αδερφό του και να τον κακοποιήσει. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για να πει κάποιος ψέματα.

Το ψέμα όμως, όπως με ευκολία θριαμβεύει, έτσι και με ευκολία καταραίει. Μπορεί κάποιος να λέγει ένα σωρό λόγια που μέσα σε αυτά κρύβεται με επιμέλεια το ψέμα. Στο τέλος όμως δεν επιτυγχάνει τίποτε. Πολλές φορές λέμε ψέματα για να επικρατήσουμε, αλλά τελικά τα ίδια μας τα ψέματα μας εκθέτουν και μας ντροπιάζουν. Κατά κανόνα, όσοι λέμε ψέματα, αποδίδουμε στους άλλους τα δικά μας ελαττώματα, όπως ακριβώς κάνουν και οι ανήθικες γυναίκες, που κατηγορούν τις τίμιες από φόβο μην τυχόν μιλήσουν. Επίσης γινόμαστε ιδιαίτερα φορτικοί στους άλλους ή ακόμη και βίαιοι. Αυτό φαίνεται καθαρά στην περίπτωση της καχυποψίας. Όποιος δηλαδή έχει υπόνοιες και καχυποψία για την φιλαλήθεια των γύρων του, βασανίζει τους άλλους. Ένας σύζυγος που υποψιάζεται τη σύντροφό του, την βασανίζει, την βρίζει, την εξουθενώνει και την κακοποιεί. Συμβαίνουν όλα αυτά επειδή στο μυαλό του έχει πλάσει ψευδείς εικόνες ή έχει καταλήξει σε ψευδή συμπεράσματα. Ακόμη πιο εξευθελιστικό στάδιο ψευδολογίας είναι και αυτό της μυθομανίας. Ο ψεύτης λέγει ψέματα χωρίς να εξυπηρετούν σε τίποτε. Νομίζει ότι τον καταδιώκουν, προφυλάσσεται από άλλους χωρίς λόγο και άλλα. Ο μυθομανής μπορεί να προκαλέσει στους άλλους ακόμη και άσχημες καταστάσεις. Ενδέχεται μάλιστα εξαιτίας του να αποδίδονται σε ανθρώπους αθώους κατηγορίες εντελώς ανυπόστατες και μη πραγματικές. Η μυθομανία είναι ένα είδος διαστροφής. Αυτό το φοβερότατο πάθος, το οποίο δεν θεωρούμε σπουδαίο, αφού μάλιστα βρίσκουμε και δικαιολογίες, πώς τάχα λέμε ψέματα για καλό, για να προστατεύσουμε τους άλλους, για να σώσουμε μια οικογένεια, για να προλάβουμε τυχόν μεγαλύτερες καταστροφές, οφείλουμε να το πολεμήσουμε.

Όσοι συνηθίσαμε να λέμε ψέματα, δεν σεβόμαστε ούτε τον εαυτό μας, ούτε τους άλλους. Πολλές φορές το πάθος αυτό μας εκθέτει στα μάτια των συνανθρώπων μας, αλλά προπαντός μας στερεί την ευλογία του Θεού.

Πηγή Πειραϊκή Εκκλησία, Οκτώβριος 2009. Διάβασε ο Βαγγέλης Ντρούζας. Ηχοληψία Δημήτριος Ζωγράφος. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.

0: Ακούσατε την εκπομπή
1: «Ωφέλιμοι λόγοι,
2: ωφέλιμες διηγήσεις».
1: Μία εκπομπή που σκοπό έχει να δώσει τόνωση, παρηγοριά, ελπίδα και γαλήνη στις ψυχές μας.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στίχοι 14 έως 17. Η αναγκαιότης της ειρήνης και του αγιασμού. Επιδιώκετε να έχετε ειρήνη με όλους. Επιδιώκετε και τον αγιασμό και την καθαρότητα της καρδίας από κάθε πάθος. Διότι χωρίς τον αγιασμό κανείς δεν θα είδει τον Κύριον. Προσέχετε δε καλά, μήπως υπάρχει μεταξύ σας κανείς που καθυστερεί και μένει πίσω εις την σωτηρίαν, η οποία είναι χάρις Θεού. Προσέχετε, μήπως καμία ρίζα πικρά βίου διεφθαρμένου και διδασκαλίας πλανημένης, που μπορεί να δηλητηριάσει το εκκλησιαστικό πλήρωμα, φυτρώνει προς τα επάνω και προκαλεί ενόχληση, και με αυτήν μολυνθούν και βλαβούν πολλοί. Προσέχετε ακόμη, μήπως είναι κανείς πόρνος ή βέβυλος και περιφρονητής των ιερών, καθώς ο Ισάφ, που διένα φαγητών επόλυσε το ιερών προνόμιον των πρωτοτοκίων του. Με την πώληση όμως αυτήν έχασε για πάντα τα πρωτοτόκια του, διότι γνωρίζετε από την διήγηση της Γραφής ότι και ύστερα, όταν ήθελε να κληρονομήσει την ευλογία του πρωτοτόκου παιδιού, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε μέσον μετανοίας που θα επανόρθωνε τα συνεπίας της βεβηλώσιός του εκείνης, και τη με δάκρυα ζήτησε την μετάνοια και επανόρθωσην αυτήν. Στίχοι 18 έως 29. Η Καινή Διαθήκη ανωτέρα της Παλαιάς. Προσοχή λοιπόν. Προσέξατε λοιπόν και μη καθυστερήσετε και πέσετε έξω από την σωτηρίαν, διότι δεν επλησιάσατε το βουνόν που μπορεί να ψηλαφηθεί και που έχει καεί με φωτιά, όπως ήτο το Σινά. Ούτε πλησιάσατε εις σύννεφον μαύρο και εις σκοτάδι και εις ανεμοστρόβιλον και εις τρομακτικών ήχων σάλπιγκος και εις την φοβράν φωνήν λόγων που οι ακούσαντες εις το Σινά Ιουδαίοι ειρνήθησαν και παρητήθησαν να την ακούσουν και παρεκάλεσαν να μην προσθεθεί εις αυτούς κι άλλος λόγος, διότι δεν μπορούσαν να υποφέρουν εκείνο που διετάχθη από τον Θεόν. Ήτι και ζώων ακόμη αν ακουμβήσει εις το βουνόν, θα λιθοβοληθεί. Και ήτο τόσον πολύ φοβερόν αυτό που εφαίνεται στα μάτια των, ώστε και αυτός ο Μωυσής είπεν, είμαι γεμάτος φόβων και τρόμων. Δεν αντικρίσατε λοιπόν τα τόσα φοβερά και τρομακτικά περιστατικά υπό τα οποία έγινε η Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχετε προσέλθει εις το όρος της πνευματικής Σιών και εις την πόλη του Θεού του ζωντανού, εις την επουράνιον Ιερουσαλήμ και εις μυριάδας αγγέλων που πανηγυρίζουν και σκορπούν χαράν και όχι τρόμων. Έχετε προσέλθει και εις την σύναξη των εκλεκτών και προσφυλών τέκνων του Θεού που έχουν καταγραφεί πολίτε εις τους ουρανούς. Επλησιάσατε και εις τον Θεόν, ο οποίος είναι κριτής όλων. Επλησιάσατε και εις τα πνεύματα των δικαίων που έχουν γίνει τέλειοι. Προσήλθατε ακόμη εις μεσή την νέας διαθήκης, τον Ιησούν, και εις το αίμα με το οποίο εραντίστητε και υγειάστητε και το οποίο λαλεί προς τον Θεόν, για την εξηλαίωσή μας καλύτερα παρά το αίμα του Άβελ, που εζήτη εκδίκησιν.
Σεις λοιπόν που αξιώθητε να απολαύσετε

Κύριος υπόσχεσε διαμέσου του προφήτου Αγκαίου και είπεν: «Ακόμη μίαν φοράν εγώ θα σύσω όχι μόνον την γην, αλλά και τον έναστρον ουρανών». Όταν δε λέγει ακόμα μίαν φοράν, φανερώνει την μετακίνηση εκείνων που σαλεύονται και μετακινούνται ως κτίσματα φθαρτά, έχοντα αρχήν και τέλος. Θα μετακινηθούν και θα φύγουν αυτά, για να μείνουν τα εν ουρανίσα σάλευτα και άφθαρτα. Δια τούτο, αφού επαρελάβαμεν διαμέσου της πίστεως εις των Χριστών βασιλείαν που δεν σαλεύεται ποτέ, αλλά μένει αιωνία, και η βασιλεία αυτή είναι εκείνη που εγκαθίδρυσε ο Χριστός δια της Εκκλησίας Του, ας αποδίδομεν εις των Θεών ευχαριστίαν και με ευγνωμοσύνην που θα δεικνύομεν δια της ευχαριστίας αυτής, ας λατρεύομεν τον Θεόν ευαρέστος μέτα σεβασμού και ευλαβίας. Πρέπει δε με φόβον και ευλάβεια να τον λατρεύομεν, διότι ο Θεός μας είναι φωτιά που κατακαίει και εξολοθρεύει κάθε ασεβή και ανευλαβή.

Κεφάλαιον 13. Στίχοι 1-6. Κοινωνικές υποχρεώσεις των χριστιανών. Ας ομιλήσουμε τώρα δια μερικάς άλλας υποχρεώσεις σας. Η προς τους χριστιανούς αδελφούς αγάπη ας είναι μόνιμος. Μην ξεχάνετε την φιλοξενίαν, διότι με αυτήν μερικοί, όπως ο Αβραάμ και ο Λότ, αξιώθησαν, χωρίς να εξεύρουν ποιους εδέχοντο, να φιλοξενήσουν αγγέλους. Να ενθυμίστε τους φυλακισμένους, σαν να είστε κι εσείς μαζί των δεμένοι με τα αλυσίδας της φυλακής. Να ενθυμίστε τους ταλαιπωρουμένους και κακοπαθούντας, διότι κι εσείς έχετε σώμα φθαρτών και επόμενον είναι αυτά που υποφέρουν αυτοί σήμερον να συμβούν αύριον και εισάς. Ας είναι καθόλα τιμημένος ο γάμος και η κήτη του γάμου ας φυλάσσεται καθαρά από κάθε μολυσμόν. Διότι τους πόρνους και τους μοιχούς θα τους καταδικάσει ο Θεός. Η εσωτερική διάθεση της ψυχής σας ας είναι αφιλάργυρος και να είστε ευχαριστημένοι με εκείνα που έχετε κατά το παρόν, εμπιστευόμενοι τους εαυτούς σας εις την θείαν πρόνοιαν. Διότι αυτός ο Θεός είπεν, «Όχι, δεν θα σε αφήσω, ούτε θα σε εγκαταλείψω ποτέ». Ώστε με το θάρρος που μας δίνει η πεποίθησης εις την υπόσχεση αυτήν του Θεού να λέγομεν, «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ». Τι θα μου κάνει οποιοσδήποτε άνθρωπος. Στίχοι 7-19. Θρησκευτικές υποχρεώσεις αυτών. Υποταγή εις τους πνευματικούς προϊσταμένους. Να ενθυμίστε πάντοτε το Άγιον Παράδειγμα των πνευματικών αρχηγών και

προϊστών σας, οι οποίοι σας εδίδαξαν τον Λόγον του Θεού. Αυτόν να αναλογίζεστε και να μελετάτε το Άγιον και Θεάρεστον τέλος του βίου και της συμπεριφοράς και να μιμήσετε την πίστη των. Ο Ιησούς Χριστός ή το χθες είναι και σήμερον ο Αυτός και θα είναι ο ίδιος και εις τους αιώνας. Όπως λοιπόν ενίσχυε τους προεστούς σας, έτσι θα ενισχύσει και εσάς εις την πίστην. Κρατήσατε την λοιπόν καλά κι εσείς. Μη σύρεστε εδώ και εκεί από διδασκάλους που είναι διαφορετικοί και ξένοι προς την αληθή διδασκαλίαν. Διότι καλόν και σωτήριον είναι να στερεώνεται και να πληροφορείται η καρδία με την χάρη του Χριστού. Όχι με την Ιουδαϊκή διάκριση φαγητών, από την οποία δεν ωφελήθησαν όσοι Ιουδαίζοντες χριστιανοί έθεσαν τα φαγητά ως κανόνα της συμπεριφοράς των. Έχομεν εμείς οι χριστιανοί τράπεζαν και θυσιαστήριον, εις το οποίον μετέχομεν της σταυρικής θυσίας του Χριστού, και από το οποίον δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν ουδαίοι ιερείς και αρχιερείς, που λατρεύουν και υπηρετούν τον Θεόν εις την σκηνή του μαρτυρίου. Απόδειξης δε του ότι οι ιερείς του Μωσαϊκού νόμου δεν έχουν εξουσία να φάγουν από το θυσιαστήριό μας είναι και το ότι δεν έτρωγαν αυτοί ούτε από την θυσίαν εκείνην που περισσότερον από κάθε άλλη επροτύπωνε τη θυσία του Σταυρού. Διότι καθώς ορίζεται εις την γραφή τα σώματα των ζώων εκείνων των οποίων το αίμα εφαίρετο από τον αρχιερέα κατά την ημέρα του εξυλασμού μέσα εις τα Άγια των Αγίων ως θυσία περί αμαρτίας, δεν ετρώγοντο από τους ιερείς αλλά εκαίοντο ολόκληρα έξω από το στρατόπεδο του Ισραήλ. Γι' αυτό σύμφωνα με τον προφητικόν τύπον των περί αμαρτίας θυσιών και ο Ιησούς για να γιάσει με το ίδιο του το αίμα των λαών του νέου Ισραήλ έξω από την πύλη της πόλεως Ιερουσαλήμ έπαθε. Λοιπόν, ας εξέλθομεν και εμείς προς Αυτόν έξω από το στρατόπεδον. Ας απομακρυνθόμεν δηλαδή και ας κόψομεν κάθε σχέση με τον Ιουδαϊσμό και με τον κόσμο της αμαρτίας και ας πάρουμε επάνω μας τον ονειδισμό του Χριστού, έτοιμοι να περιφρονηθόμεν δι' Αυτόν όπως υβρίστη και περιφρονήθη εκείνος. Μη διστάζετε να χωριστείτε από το Ιουδαϊκόν κέντρων και από τον κόσμον, διότι δεν έχουμε εδώ μόνιμον και διαρκή πατρίδα και πόλην, αλλά με πόθον πολύ ζητούμε την μέλουσα την ουράνιον Ιερουσαλήμ. Χωριζόμενοι λοιπόν από την Λεβιτική Ιεροσύνη, ας προσφέρομεν προς τον Θεόν διαμέσου του Ιησού Χριστού ως αρχιερέως μας πάντοτε και ακατάπαυστα θυσίαν ενέσεως και δοξολογίας. Όταν δε λέγω θυσίαν, δεν εννοώ θυσίαν ζώων και αιμάτων, αλλά θυσίαν που ως καρπός θερμής ευγνωμοσύνης προς τον Θεόν θα βγαίνει από τα χείλη μας, τα οποία θα ανυμνούν και θα δοξολογούν το όνομά Του. Μη λησμονείτε δε την αγαθοεργίαν και την μεταδοτικότητα με τα οποία συμμετέχουν και οι άλλοι στα αγαθά σας. Μη λησμονείτε αυτάς, διότι ο Θεός ευχαριστείται εις τέτοιας θυσίας και όχι εις θυσίας αλόγων ζώων. Πείθεστε εις τους πνευματικούς προϊσταμένους σας και υποτάσσεστε τελείως εις αυτούς, διότι αυτοί αγρυπνούν δια τη σωτηρία των ψυχών σας, επειδή θα δώσουν λόγον εις τον Χριστόν δι' αυτάς. Υπακούετε τους, για να ενθαρρύνονται με την υπακοή σας, ώστε να εκτελούν το έργο αυτό με χαράν και όχι με στεναγμούς. Διότι το να στενάζουν εξαιτίας σας οι πνευματικοί προεστοί είναι ασύμφορον εις σας, επειδή ο Θεός θα σας τιμωρήσει δι' αυτό. Προσεύχεστε υπέρ ημών. Το θάρρος δε του να ζητήσοντας προσευχά σας μου το δίδει η πεποίθησης που έχομεν ότι η συνείδησής μας δεν μας τύπτει εις τίποτε, αλλά μας μαρτυρεί αγαθά, επειδή θέλουμε πάντοτε
και εις όλα να συμπεριφερόμεθα καλώς. Σας παρακαλώ δε να πράξετε τούτο περισσότερον δι' εμέ, για να επανέλθω πλησίον σας το γρηγορότερον. Στίχοι 20 έως 25. Ευχέ και χαιρετισμοί. Ο δε Θεός που είναι χορηγός και νομοθέτης της ειρήνης, ο οποίος ανέστησε εκ νεκρών τον μεγάλο ποιμένα των πνευματικών προβάτων, για να εισέλθει εις των ουρανών και προσφέρει εκεί εξυλαστήριον θυσίαν το αίμα του, με το οποίο ευεβαιώθη διαθήκη αιώνιος των Κύριών μας Ιησούν Χριστών δηλαδή, ήθε να σας τελειοποιήσει εις κάθε έργον αγαθών, ώστε να κάμετε το θέλημά του. Ήθε αυτός να ενεργήσει στο εσωτερικό σας εκείνο που είναι αρεστόν ενώπιόν του δια της μεσητείας του Χριστού, εις τον οποίον ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, να δεχθείτε με προθυμίαν των λόγων της προτροπής και παρηγορίας της επιστολής μου αυτής. Άλλωστε, δεν σας εκούρασα πολύ, διότι σας έγραψα με ολίγα λόγια. Μάθετε δια των αδελφών Τιμόθεων ότι είναι πλέον ελευθερωμένος. Θα σας είδω δε μαζί με αυτόν, εάν έλθει γρήγορα να με συναντήσει. Ασπαστείτε όλους τους προεστούς σας και όλους τους πιστούς. Σας ασπάζονται οι αδελφοί που κατάγονται από την Ιταλία. Η εύνοια του Θεού που μας παρέχει την σωτηρία και κάθε πνευματικών αγαθών, ήθε να είναι με όλους σας. Αμήν.

Καθολική επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιον πρώτον, στίχοι 1-4. Εθλίψεις μας ωφελούν πνευματικώς. Εγώ Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολήν ταύτην προς όσους από τας 12 φυλάς του Ισραήλ επίστευσαν και οι οποίοι είναι διεσπαρμένοι εις όλων των κόσμων, και εύχομαι εις αυτούς να χαίρουν. Ως πρόξενον τελείας χαράς θεωρήσατε, αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα εις δοκιμασίαν και θλίψεις διαφόρους. Θα χαίρετε δε εις τας θλίψεις και τους πειρασμούς αυτούς, όταν έχετε την γνώση ότι το να δοκιμάζετε η πίστη σας δια των θλίψεων δημιουργεί ως αποτέλεσμα ασφαλές και πλήρες σταθεράν υπομονήν. Η δε υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητος και έτσι ας παράγει πλήρη των καρπών της τελειοποιήσεώς σας, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, ώστε να μην σας λείπει τίποτε. Στίχοι 5-8. Αίτησης σοφίας παρά Θεού. Εάν δε κανείς από σας στερείται σοφίαν, δια της οποίας θα διακρίνει διότι έρχεται ο πειρασμός και πώς πρέπει να τον υπομένει, ας ζητεί την σοφίαν ταύτην από τον Θεόν, ο οποίος δίδει διαρκώς εις όλους με γενναιοδορίαν και δεν εξευτελίζει τον ζητούντα. Ας ζητεί λοιπόν από τον Θεόν την σοφίαν αυτήν και ορισμένος θα του δοθεί. Να ζητεί δε με πίστην, χωρίς να διστάζει στο παραμικρόν, πέρι του ότι ο Θεός θα τον εισακούσει. Προσέχετε να μην εισχωρεί στα ψυχά σας τι ούτως δισταγμός, διότι εκείνος που διστάζει και αμφιβάλλει ομοιάζει προς κύμα θαλάσσης, το οποίο συνταράσσεται από τον άνεμον και καταντάει σ' αστάθειαν. Κάτου δένα δε λόγων επιτρέπεται τας αιτήσεις μας προς τον Θεόν και τας προσευχάς μας να παρακολουθεί η αστάθεια. Διότι ας μην νομίσει ο άνθρωπος εκείνος που αμφιβάλλει και είναι ακατάστατος ότι θα λάβει από τον Κύριον κάτι από αυτά που του εζήτησε. Άνθρωπος που είναι δίβουλος και δίγνωμος και δεν μένει σταθερός εις μίαν απόφασιν, είναι ακατάστατος και ασταθής, εις όσα αποφασίζει και ενεργεί και εν γέννη εις όλην την συμπεριφοράν του. Άστατος θα είναι και εις εκείνα που ζητεί από τον Κύριον. Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να εισακουστεί? Στίχη 9-11. Η πτωχία δεν είναι κακόν και ο πλούτος δεν είναι πλεονέκτημα. Ως προς τον πειρασμόν και την δοκιμασίαν που δημιουργεί η πτωχία, σας λέγω τα εξής. Ο αδελφός ο πτωχός και άσημος κατά κόσμον, ας καυχάται δια το ηθικόν ύψος, εις το οποίον με τον πειρασμό της πτωχίας και των στερήσεων τον αναβιβάζει ο Θεός. Ο πλούσιος δε αδελφός ας καυκάται όχι δια τα πλούτη του, αλλά δια το ταπεινόν φρόνημα που γεννάται από την σκέψη ότι ο πλούτος δεν προσθέτει πραγματικήν αξίαν εις τον άνθρωπον και δεν είναι κάτι μόνιμον και αιώνιον. Διότι ως άνθος του αγρού θα παρέλθει ο πλούσιος ούτος. Λέγω ως άνθος χόρτου θα παρέλθει, διότι ανέτειλεν ο ήλιος με τον καυστικόν λίβαν και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος του κατέπεσε μαραμένον και ευμορφάδα του σχήματος και του χρώματός του εχάθη. Έτσι και ο πλούσιος θα μαρανθεί
και θα ξεπέσει στα σχέδια και τις επιχειρήσεις του. Στίχος 12. Η υπομονή θα ανταμυφθεί. Πανευτυχής είναι ο άνθρωπος που βαστάζει με υπομονή και καρτερία την δοκιμασία των θλίψεων, και είναι πανευτυχής διότι όταν δια της δοκιμασίας γίνει σταθερός και δοκιμασμένος και γυμνασμένος, θα λάβει των λαμπρών και ένδοξων στέφανων της αιωνίου ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις εκείνους που τον αγαπούν.

Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Διάβασε ο Βασίλειος Ατζακλής.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είχαμε αναλύσει τι εννοούμε εμείς οι χριστιανοί όταν λέμε αλήθεια και ότι αυτή η αλήθεια ταυτίζεται με το πρόσωπο του ίδιου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακόμη μιλήσαμε για τον φύλακα αυτής της αλήθειας που είναι η Εκκλησία, σύμφωνα και με τους λόγους του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον, όταν γράφοντάς του λέει πως πρέπει να πολιτεύεται εν το οίκο του Θεού, ώστις είναι η Εκκλησία, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιον Γ, στίχος 15. Σήμερα θα ερευνήσουμε πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα κύρια γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας. Και αυτό θα το κάνουμε για να αποκαλυφθεί το πρόσωπο της αιρέσεως, μάλλον των ποικίλων αιρετικών ομάδων που θέλουν να διεκδικήσουν τον τίτλο της Εκκλησίας, παραπλανώντας τους ευκολόπιστους ή τους απληροφόρητους ορθοδόξους αδελφούς μας, παρασύροντάς τους στην πλάνη και στην απώλεια. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, καθώς ον πληθώρα ομάδων δραστηριοποιούνται στην πατρίδα μας με ένα σωρό απατηλά, παραπλανητικά και παράξενα ονόματα, μερικές φορές ανάμεσα σε ψεύτικα συνθήματα και σε ορθόδοξους τίτλους. Ποια λοιπόν είναι αυτή η αληθινή Εκκλησία, η εκλεκτή του νυμφίου, η μία και αληθινή Εκκλησία? Το πόσο βασικό είναι αυτό το ερώτημα, αγαπητοί μου αδελφοί, φαίνεται από το γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας έθεσαν ανάμεσα στα κύρια γνωρίσματα που πρέπει να χαρακτηρίζουν την ορθόδοξη πίστη στο άρθρο 9 του Συμβόλου της Πίστεως και την ομολογία. Πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Η απάντηση για μας τους ορθοδόξους χριστιανούς στο ερώτημα ποια είναι η αληθινή Εκκλησία, η μία καθολική, Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως είναι η απάντηση αυτονόητη και ευκολότατη. Η αληθινή και μοναδική Εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που ο ίδιος εκτίσατο δια του ιδίου αυτού αίματος, που την κέρδισε με το σταυρικό του θάνατο, που την εθεμελίωσε με το σταυρικό του θάνατο. Και αυτή η αληθινή και μοναδική Εκκλησία του Χριστού είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτό το λέμε με πλήρη συνέστηση της αυτοσυνειδησίας μας και χωρίς κανένα αίσθημα υπεροψίας ή μυσαλλοδοξίας ή φανατισμού έναντι των διαφόρων χριστιανικών αιρέσεων και των παραχριστιανικών ομάδων. Η Εκκλησία μας είναι η Εκκλησία που ιδρύθηκε από τον Κύριο 2000 χρόνια πριν. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά της γνήσιας και αληθινής Εκκλησίας και είναι εκείνη που πορεύεται εις πάσαν την αλήθειαν έως της συντελείας του αιώνος. Μέχρι τότε θα αποτελεί την κυβωτό της σωτηρίας για όσους πιστεύουν στον Χριστό. Είναι η στρατευωμένη Εκκλησία του Χριστού που οδηγεί σταθερά την πορεία του πιστού λαού του Θεού στη συνάντησή του με τον δίκαιο κριτή, τον Κύριο, όταν αφού ολοκληρωθεί το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, θα ενωθεί τότε η στρατευωμένη Εκκλησία με την θριαμβεύουσα Εκκλησία, ώστε να συνεχίσει την αιώνια πορεία της εις καινούς ουρανούς και γην καινήν ενείς δικαιοσύνη κατοικεί, όπως γράφει ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του.

Θα έχετε ακούσει, αδελφοί μου, ή θα έχετε συναντήσει στο δρόμο σας ανθρώπους που σας καλούν να βρείτε τον Χριστό, που σας υπόσχονται τη λύση των προβλημάτων σας και την άμεση και σίγουρη σωτηρία σας, που σας προσκαλούν σε μελέτη του Λόγου του Θεού ή σας προσφέρουν την Αγία Γραφή ή άλλα φυλάδια. Ίσως έχετε εντυπωσιαστεί από εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών, όπως φερυπίν ο σταθμός Χριστιανισμός, που ανήκει στην Ελεύθερη Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, σταθμοί που κυρίως μεταδίδουν ωραία ανώδυνα κηρύγματα χωρίς ιδιαίτερα δογματικό χαρακτήρα. Ίσως να έχετε βρει μερικές εφημερίδες στα γραμματοκιβώτια των σπιτιών σας ή κάτω από τις πόρτες σας. Τουλάχιστον στην αρχή δεν σας ζητούν να φύγετε από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σας καλούν όμως να βρείτε τον Χριστό. Λέτε και δεν τον έχετε βρει. Λέτε, λες και δεν πιστεύετε στο Χριστό ακόμη. Λες και δεν είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Άραγε, τι θα κάνατε, αδελφοί μου, μπροστά σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα τα δεχόσασταν όλα αυτά ή μήπως ήδη τα έχετε δεχτεί? Δεν θα ελέγχατε προηγουμένως από πού προέρχονται? Αυτά τα χαρτάκια με την ερμηνεία δήθεν του Λόγου του Θεού προέρχονται άραγε από την αληθινή Εκκλησία, αυτή που ίδρυσε ο Χριστός μας? Αν βρίσκατε, για παράδειγμα, μια διαφήμιση κάτω από την πόρτα σας, θα τρέχατε αμέσως και χωρίς να ρωτήσετε κανέναν ή χωρίς να ελέγξετε, θα τρέχατε να αγοράσετε και να προμηθευτείτε ανεξέλεγκτα τα προϊόντα που σας διαφημίζουν? Θα παίρνατε ένα φάρμακο μόνοι σας χωρίς συνταγή γιατρού ή χωρίς να ξέρετε την προέλευσή του? Ασφαλώς όχι. Πώς λοιπόν θα δεχόσασταν μια οποιαδήποτε ερμηνεία του Λόγου του Θεού ή μια διδασκαλία ή μια διαβολή και κατηγορία και κατασυκοφάντηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας χωρίς να ελέγξετε και να μάθετε ποιος είναι αυτός που τα προσφέρει, ποιος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί ότι θα εγερθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Αυτή την προφητεία και άλλες μαζί για τα έσχατα θα την βρούμε στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, το ΚΔ. Αλλά και άλλες προφητείες στο είδος αυτό θα βρούμε και σε αυτό το κεφάλαιο και σε άλλα κεφάλαια της Αγίας Γραφής. Εκεί στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον μας λέει ο Κύριος: «Τότε, εάν κάποιος είπε προς εμάς, ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύετε». Και πόση αλήθεια είναι σήμερα εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ιδού εδώ είναι μαζί μας ο Χριστός? Σεις όμως, μας προειδοποιεί ο Κύριος, σεις όμως προσέχετε, ιδού σας προείπων πάντα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: 89,4 FM.
2: Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσω των πρεσβυτέρων της Μιλήτου, τους οποίους είχε καλέσει στην Έφεσο και μετά την προσευχή που έκανε μαζί τους, προειδοποίησε εκείνους και εμάς με τους ακόλουθους λόγους. «Εγώ εξεύρω τούτο», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότι μετά την αναχώρησή μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκη βαρύς, μη φιδόμενη του ποιμνίου, και εξ ημών αυτών θέλουσι σηκωθεί άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, δια να διασπώσει τους μαθητάς ο πίσω αυτών». Αυτό διαβάζομαι στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Και συνεχίζει ο ίδιος Απόστολος στην πρώτη επιστολή του προς τον Τιμόθεον. «Το δε πνεύμα», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, «ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλουσι αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτόν συνείδησιν και καυτηριασμένην». Αυτά τα λέει στο τέταρτο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Τιμόθεον ο Απόστολος Παύλος. Και βέβαια εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι εκείνοι οι οποίοι θα έρθουν ελεύσονται, λέει, εκείνοι που θα έρθουν οι λύκοι, οι βαρείς, είναι οι άνθρωποι των υστέρων καιρών, δηλαδή σε περιόδους των εσχάτων, και άρα πρέπει να είναι νεοφανείς ομάδες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας. Ακόμη στην δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί ότι «εν τες εσχάτες ημέρες θα έλθουν καιροί κακοί, διότι οι άνθρωποι», μας λέει, «που έχουν εξωτερική μορφή ευσεβίας», και αυτό πρέπει να το προσέξουμε πολύ, «που έχουν εξωτερική μορφή ευσεβίας, ισχωρούν εις τας οικίας και εχμαλωτίζουν γυναικάρια γεμάτα από αμαρτίας, που σύρονται από διαφόρους επιθυμίας και πάντοτε μανθάνουν, αλλά δεν δίνανται ποτέ να φτάσουν εις την ακριβή γνώση της αληθείας». Στο τρίτο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Τιμόθεον επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Αλλά και ο Απόστολος Πέτρος, αναφερόμενος στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γράφει ότι μέσα σε αυτές υπάρχουν, διαβάζω σε εισαγωγικά, «και μερικά δυσνόητα, τα οποία οι αμαθείς και αστήρικτοι διαστρεβλώνουν, όπως και τας λοιπάς γραφάς, προς καταστροφήτων, προς ίδιαν αυτών απώλειαν», λέει. «Σεις λοιπόν, αγαπητοί», συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, «επειδή γνωρίζετε αυτά εκ των προτέρων, προφυλαχθείτε, δια να μην παρασυρθείτε από την πλάνην ανώμων ανθρώπων και πέσετε από την ειδικήν σας στερεάν βάσιν». Αυτά τα διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου και νομίζω ότι είναι λόγοι ζωντανοί που απευθύνονται σε εμάς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι πρέπει να προσέχουμε και να προφυλασσόμαστε, όπως μας λέει και ο Απόστολος Πέτρος, ώστε να μην παρασυρθούμε από την ειδική μας στερεάν βάσιν, δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα στην οποία ζούμε και η οποία είναι η κυβωτός της σωτηρίας μας. Ποιοι λοιπόν είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες, οι λύκοι, οι βαρείς, οι οποίοι ελεύσονται και για τους οποίους μας προειδοποιεί ο Κύριος? Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι θα έρθουν εν υστέρης καιρής με πνεύμα πλάνης, διαστρεβλώνονται στην Αγία Γραφή. Ποιοι είναι αυτοί? Βεβαίως η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν ήρθε τώρα, αλλά ζει και θριαμβεύει συνεχώς επί 2000 χρόνια. Κάποιοι άλλοι ήλθαν τώρα, εν εσχάτης καιρής, και μάλιστα με ένδυμα προβάτου. Πώς θα εμπιστευτούμε σε αυτούς τη σημαντικότερη υπόθεση της ζωής μας, που είναι η σωτηρία μας? Η Αγία μας Εκκλησία δεν έπαψε ποτέ να κηρύσει την ίδια αλήθεια επί 2000 χρόνια χωρίς να αλλάσει ούτε μία κεραία και χωρίς να χαϊδεύει τις αδυναμίες και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Δεν απέβλεψε η Ορθόδοξη Εκκλησία να θρέψει το μυαλό του ανθρώπου, ορθολογούσα, αλλά να σώσει την ψυχή του, ορθοδοξούσα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει λοιπόν όλα τα γνωρίσματα της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού. Είναι ο φύλακας της αλήθειας και η πηγή της χάριτος του Χριστού. Σε αυτή και μόνη παρεχώρησε ο Κύριος όλες εκείνες τις προϋποθέσεις και τις εξουσίες που τις είναι απαραίτητες για τη συνέχιση του έργου του, του έργου της σωτηρίας του ανθρώπου.

Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, κύριο χαρακτηριστικό της Αγίας Εκκλησίας μας η αδιάκοπη ιστορική συνέχεια και συνέπεια, η αυτή πίστης, το αυτό πνεύμα, το αυτό ήθος προς την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και ασφαλώς οι ιδιότητες αυτές όλες μαζί και όχι μερικές μόνον αποτελούν χωρίς καμία αφιβολία τα διακριτικά γνωρίσματα της Ορθοδοξίας και μόνον, και όπως παρατηρεί μακαριστός ιεράρχης, αυτό δικαιώνει την αξίωση αυτής ότι είναι και παραμένει η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Διότι, πρώτον, αυτή διετήρησε ακριβή και αυθεντική την διδασκαλία του Χριστού εις την πρώτην έγλην και καθαρότητα. Διατηρεί το χάρισμα της αληθείας, το οποίον κατετέθη ευθύς εν την πρώτη Εκκλησία. Διατηρεί την παράδοση της αληθείας, η οποία είναι συνέχεια της Θείας Συμπαραστάσεως και διαρκούς παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη δεύτερον, διότι δια της αποστολικής διαδοχής, δηλαδή της αυθεντικής και συνεχούς ιεροσύνης της, κατέχει και μεταβιβάζει ασφαλώς το χάρισμα της ιεροσύνης, το οποίον ως δύναμη και εξουσία χορηγηθήσα από τον Κύριο, συνέχει το πλήρωμα της Εκκλησίας και το συνδέει αναπόσπαστα μετά της αποστολικής εποχής. Η ιεροσύνη με κέντρο της τον επισκοπικό βαθμό λειτουργεί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία αυθεντικά, χριστοκεντρικά και παραδοσιακά, συνοδικά, δημοκρατικά θα έλεγα, ή ακριβολογώντας εκκλησιαστικά, όπως και στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απέφυγε τον ολοκληρωτισμό της Δυτικής Εκκλησίας και την υποβαθμισμένη ιεροσύνη, όπου αυτή υπάρχει βεβαίως, ή μάλλον θα έλεγα την καταργημένη ιεροσύνη του προτεσταντισμού. Και τρίτον, διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, εν αντιθέσει προς τον Δυτικό Χριστιανισμό, ο οποίος παρασύρθηκε από τον Ορθό Λόγο και την ανθρώπινη σοφία και κατάντησε εγκεφαλικός, η Ορθοδοξία αντιστάθηκε στις ακροβασίες του ανθρώπινου νου και απέφυγε τον συσχηματισμό με το πνεύμα του κόσμου τούτου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εδίδασκε και διδάσκει την αλήθεια ορθοτομούσα των λόγων της αληθείας και όχι ορθολογούσα. Συνιστά εαυτήν ως Θεού διάκονον εν λόγω αληθείας εν δυνάμει Θεού, όπως μας λέει στην δεύτερη προς Κορυθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος.

0: αυτά τα γνωρίσματα, αγαπητοί μου αδελφοί, χαρακτηρίζουν τη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ταυτίζουν με την αρχαίγωνο Εκκλησία, την Εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και η διαφύλαξη αυτών των χαρακτηριστικών είναι ένα συνεχές θαύμα, το θαύμα της Ορθοδοξίας, καθώς η Ορθοδοξία έζησε και μεγαλούργησε μέσα στις πιο αντίξωες γεωπολιτικές συνθήκες και εθριάμβευσε. Εθριάμβευσε ως ορθή πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και ως ορθό ήθος. Δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι την μία και μοναδική αυτή θέση της αληθινής Εκκλησίας και όλες τις ιδιότητες της αληθινής Εκκλησίας μπορεί να διεκδικήσει μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Διότι, επαναλαμβάνομαι, αυτή μόνη έχει την αδιαμφισβήτητη συνέχεια υπάρξεως, ιστορίας και ζωής επί 2000 χρόνια. Ακόμη συνδέεται άμεσα και αδιάκοπα με την πρώτη Εκκλησία που ο Χριστός ίδρυσε και οι Απόστολοι οργάνωσαν. Εγγύηση αυτής της γνησιότητός της, και πρέπει αυτό να το επαναλαμβάνουμε συχνά, είναι η αδιάκοπη μετάδοση της ιεροσύνης από επίσκοπο σε επίσκοπο, αυτό που λέμε αποστολική διαδοχή. Και τέλος, έχει γνησιότητα και σταθερότητα διδασκαλίας και πίστεως, γιατί διδάσκει και πιστεύει και σήμερα απολύτως ό,τι διαμέσου των 20 αιώνων της ιστορίας της επίστευαν και δίδασκαν οι θεόπνευστοι πατέρες της Εκκλησίας, οι διάδοχοι των Αποστόλων του Χριστού. Ταυτίζεται με τους Αποστολικούς Πατέρας των Α και Β αιώνων και στη συνέχεια με όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, με τους Αθανασίους και Κυρίλους και Βασιλείους και Γρηγορίους και Χρυσοστόμους και Δαμασκηνούς και Φωτίους και Γρηγόριους Παλαμάδες και Νεκταρίους μέχρι και τους σύγχρονους ποιμένες και διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία δεν μπορεί να γνωρίζει χάσματα και διακοπές ούτε στην πίστη, ούτε στην οργάνωση, ούτε και στη ζωή. Το αληθινό γνώρισμα της Εκκλησίας είναι η συνέχιση της αποστολικότητας και στα τρία αυτά σημεία. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας, αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Ο Κύριος να σας ευλογεί.
1: Ορθόδοξη μαρτυρία και ζωή. Μία ορθόδοξη απάντηση στην πρόκληση των αιρέσεων και της παραθρησκείας με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία στους 96 μεγακύκλους των FM.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στο πρόσωπο της Παναγίας μας, της Υπεραγίας Θεοτόκου και συγκεκριμένα σε μία από τις πολλές αρετές της, την ταπείνωση, με την οποία κυρίως έλκυσε τη χάρη του Θεού και αξιώθηκε της μεγαλύτερης τιμής, δηλαδή να γίνει μητέρα του ίδιου του Θεού.

Κανένας ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να περιγράψει την ψυχική ομορφιά της Παναγίας. Και εμείς, έχοντας τη συνέστηση αυτής της ανθρώπινης αδυναμίας, θα τολμήσουμε να αναφερθούμε στη μεγάλη ταπείνωση που την διέκρινε, ελπίζοντας ότι η Παναγία μας θα φανεί επιοικής, θα συγκαταβεί στην αδυναμία μας και θα συμβάλλει με τις πρεσβείες της στο να ωφεληθούμε πνευματικά, μελετώντας τα μεγαλεία που ο Θεός επίησε σε

Η υπεραγία Θεοτόκος ασφαλώς δεν είχε τα πλούτη των ηγεμονίδων, ούτε τα λαμπρά κοσμήματα και τα πολυτελή ρούχα των ευγενών οικοδεσποινών της Ρώμης, ούτε τους λαμπρούς καλουπισμούς είχε η απλή και απέρητη Παρθένος, την οποία ο Υιός του Θεού εξέλεξε για μητέρα του. Είχε όμως έναν στολισμό, ο οποίος αγνοεί την επίδειξη και ζητεί κυρίως να λάμψει μπροστά στα μάτια του Θεού, τον στολισμό δηλαδή της ταπεινοφροσύνης.

άνθρωπος πιστός που μελετά με προσοχή τη ζωή της Παρθένου Μαρίας μένει έκπληκτος από τη βαθιά ταπεινοφροσύνη της. Από μικρή ακόμη παιδίσκη, σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, η Παναγία είχε τόσο βαθιά ταπεινοφροσύνη στην καρδιά της, ώστε θεωρούσε τον εαυτό της κατώτερο από όλα τα πλάσματα. Δεν είχε καμιά απαίτηση για τον εαυτό της. Αγαπούσε να ζει άγνωστη, απαρατήρητη, στη σκιά. Πώς άλλωστε ήταν δυνατό ο Θεός, ο επιβλέπων μόνο επί των ταπεινών και ησύχιων, να επιβλέψει μόνο σε αυτήν, αν δεν ήταν πολύ ταπεινή? Πράγματι, ήταν ευθύς εξ αρχής και κατόπιν και μέχρι τέλους ταπεινή. Την αναγνώρισαν και χαριτωμένη. Ονομάστηκε ευλογημένη εν γυναιξή, δηλαδή κατά τρόπο μοναδικό ευλογημένη, όσο καμιά άλλη γυναίκα. Και ποιος της απευθύνει το χαρακτηρισμό αυτό? Όχι άνθρωπος τυχαίος, αλλά ο ουράνιος απεσταλμένος, ο ταξιάρχης των άνω δυνάμεων, ο Γαβριήλ, ο εστικός διαπαντός εις των θρόνων του Θεού. Ποιος αναγνωρίστηκε ποτέ κατά τέτοιο τρόπο? Σε ποιον άλλον απευθύνθηκε τέτοιος χαιρετισμός? Σε κανένα, πλην της υπεραγίας Θεοτόκου. Και όμως, αυτή δεν υπερηφανεύεται. Μένει στη θέση της χωρίς να σαλεύεται ούτε στο ελάχιστο και ταπεινώνεται βαθύτερα. Δεν υψηλοφρονεί, απέναντίας ταράσεται, διότι έχει τη συνείδηση ότι δεν είχε κάποια εξαιρετική αξία ώστε να της δίνονται τόσο έκτακτες επαγγελίες.

ταπεινοί άνθρωποι ταράσσονται όταν ακούνε τους άλλους ανθρώπους να τους επαινούν και εξακολουθούν να ταπεινοφρονούν. Όσοι όμως επιζητούν τους επαίνους ή και σκυρτούν όταν τους ακούουν, δεν έχουν στηριχθεί αρκετά στην ταπείνωση και κινδυνεύουν να ζημιωθούν σοβαρά από αυτούς. Και χαριτωμένη την προσφωνεί ο Αρχάγγελος, δούλη Κυρίου ονομάζει εκείνη τον εαυτό της. Ιδού η δούλη Κυρίου έτοιμη να υποταχθεί στο Θείο θέλημα. Και είναι πρόθυμη η Παναγία να υπακούσει και να υπηρετήσει τις βουλές του Θεού, διότι έχει ταπεινή γνώμη για τον εαυτό της. Είναι πυλός, χώμα και επομένως ο δεσπότης της και Θείος Κεραμέας έχει κάθε δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει όπως και όπου θέλει. Γι' αυτό προσθέτει σχετικά ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Ως δούλη βρίσκομαι ενώπιον του δεσποτικού νεύματος. Ως χώμα υπόκειμε στα χέρια του Κεραμέα, καθώς θέλει εξουσιαστικά ασπράξει σε μένα η θέλησή του. Καθώς επιθυμεί με φιλανθρωπία σε μένα, ας θαυματουργήσει την παράδοξη κυοφορία. Γεννητόμη κατά το ρήμα σου, ήθε να γίνουν σε μένα πραγματικότητα τα λόγια σου.

Επιπλέον, η Παναγία είναι συνειδητοποιημένη ως προς την ψυχοσωματική της ακεραιότητα και αγνότητα, προϋπόθεση απαραίτητη για να σκηνώσει μέσα της ο αχώρητος. Και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης δίνει φωνή κατά κάποιον τρόπο στην Παναγία και σημειώνει «Η δε Παρθένος άφησε χαροποιό φωνή, ιδού, ιδούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Εκείνο καθαρά λέγουσα, είμαι έτοιμη προς τούτο και κανένα εμπόδιο δεν υπάρχει. Η ψυχή πρόθυμη, η κοιλία κατάλληλη, διότι κανείς δεν με άγγισε για να τηρούμε για μόνο τον πλάστη. Ιδού, ιδούλη Κυρίου, ευπηθείς σε υπακοή, προς εξυπηρέτηση ευπρεπής, προς υποδοχή έτοιμη. Ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες». Σχολιάζοντας ο Ιεροσολύμων Σοφρόνιος τη στάση και αντιφώνηση της Παρθένου Μαρίας προς τον Άγγελο, υπογραμμίζει στο διάλογο αυτό τις δύο αρετές της, την ταπεινοφροσύνη δηλαδή και την πραότητα της Παναγίας. Της αιτιολογεί δε ως εξής. Προς τον Άγγελον, η Θεομήτωρ Παρθένος, αφού πίστεψε και ότι θα λάβουν τελεία και πλήρη πραγματοποίηση εκείνα που της είχε είπει ο Κύριος, αφού έλαβε θάρρος με τρόπο πράο και ταπεινό, αλλά και με τρόπο παρθενικό, αποκρίθηκε. Διότι η Πάναγνη πρόκειτο να γεννήσει τον πράο και ταπεινό κατά την καρδία, τον Χριστό, και αυτή έπρεπε να πλουτίσει με τη δική του πραότητα και ταπεινότητα. Ιδού η δούλη του Κυρίου, να υπηρετήσω τις βουλές του, ήθε να γίνει σε μένα σύμφωνα με αυτό που είπες.

εξαιρετική προς αυτήν εύνοια του Θεού δεν διήγηρε κανένα αλαζονικό φρόνημα μέσα της. Το ότι συνομιλεί με αγγέλους, το ότι λαμβάνει την αποκάλυψη του Θείου Μυστηρίου, το ότι το Πνεύμα του Άγιον επιφυτά επ' αυτήν και πρόκειται να γεννήσει κατά τρόπο υπερφυσικό τον Υιό του Θεού, καμιά αλαζονία δεν δημιουργούν στην ψυχή της. Γι' αυτό και δεν προβάλλει τον εαυτό της, απεναντίας προτιμά την αφάνεια. Είναι δε τόση η ταπεινοφροσύνη της, ώστε αισθάνεται ότι δεν της ταιριάζουν τα τιμητικά λόγια του Αγγέλου. Δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο, σκέφτεται, η δόξα και η τιμή που της αποδίδεται, παρά συγκατάβαση της αγαθότητας του Θεού. Ούτε καν σκιά σκέψεως δεν περνά από το νου της ότι μπορεί να είναι ανταμοιβή της αρετής της ο χαιρετισμός του Αγγέλου. Αναγνωρίζει ότι ο Θεός έριξε σπλαχνικό βλέμμα στην ταπεινότητά της και γι' αυτό ακριβώς δεν βραβεύει τον εαυτό της, αλλά μεγαλύνει από τα βάθη της ψυχής τον Κύριο. Δεν το είπε στην οδή της? Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, διότι έριψε ευμενές βλέμμα στη μικρότητα και ασημότητα αυτής που είναι

αν και κατάγεται από βασιλικό γένος και κατά το αξίωμα είναι βασίλισσα των ουρανών και της γης, όποιος την έβλεπε, είτε στην ενδυμασία της, είτε στην κατοικία της, είτε στην οικιακή τακτοποίηση, είτε στις καθημερινές εργασίες και ασχολίες, δεν θα διέκρινε παρά την απλή ευσεβή μνηστή ενός πτωχού τέκτονα. Και όταν ο Υιός της, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, κηρύττει πρώτου πλήθους και εγκομιάζεται ενθουσιαστικός με το «Μακαρία η κοιλία, η βαστά σας άσε», αυτή ποτέ δεν διεκδικεί το ενδιαφέρον των άλλων. Ποια γυναίκα δεν θα παραπονιόταν όταν αναγκαζόταν σε ένα στάβλο να γεννήσει, αν και είχε δικαίωμα να ζητήσει κάτι καλύτερο για το νεογέννητο θεϊκό παιδί της? Αυτή που θα έπρεπε εκείνη τη βραδιά να είναι το κέντρο όλων των ανθρώπων της Βηθλεέμ και ολοκλήρου της γης, είναι μόνη, λησμονημένη, παραπεταμένη στο στάβλο. Και όταν ο Υιός της γεννάται και οι άγγελοι την τριγυρίζουν, και πάλι στέκει εκεί στο σπήλαιο, μακριά από τα μάτια και την προσοχή των ανθρώπων. Μάγοι προσκυνούν τον Υιό της ως βασιλιά και αυτή σιωπά. Δεν ζητεί καμιά τιμή. Δεν μπορεί καμιά αλλαγή του ρόλου της. Πράγματι, πόσο μεγάλο υπήρξε το ύψος της ταπεινοφροσύνης.

Αν μελετήσει κανείς τη ζωή των γυναικών, οι οποίες διέπρεψαν και διέλαμψαν στην παρούσα ζωή και τη συγκρίνει με την Παναγία, θα διαπιστώσει ότι η υπεροχή και η λάμψη της έγκυται στην ταπεινοφροσύνη της, διότι θα παρατηρήσει ότι οι άλλες κυριαρχούνταν από τη φιλαρέσκειά τους και τη ματαιοδοξία τους, ενώ η κόρη της Ναζαρέτ παρουσιάζει νέκρωση κάθε υπερήφανης σκέψης. Διακατέχεται από έξαρση υψηλές ανατάσεις, με τριοφροσύνη θελκτική, απλότητα χωρίς προηγούμενο, το ανεπιτίδευτο, την αγάπη της αφάνειας που προκαλεί έκπληξη βαθύτατης ομορφιάς και ωραιότητας. Πόσο θα πρέπει το ταπεινό φρόνημα της Παναγίας να εμπνέει και σε κάθε πιστό χριστιανό την ταπεινοφροσύνη. Η συνέστηση ότι πολλά πτέωμενά πάντες πολύ βοηθεί στην απόκτηση του ταπεινού φρονήματος, και όσο ερευνά κανείς το βάθος της ψυχής του, θα διαπιστώνει την ενοχή του και θα αισθάνεται την αμαρτωλότητά του. Έτσι δεν θα κομπάζει, δεν θα υπερηφανεύεται, αλλά θα επικαλείται το μεγάλο και πλούσιο

είμαστε αμαρτωλοί. Και αν έχουμε στη ζωή μας κάτι το δικό μας, αυτό είναι οι αμαρτίες μας. Όλα τα αγαθά, υλικά ή πνευματικά που έχουμε προέρχονται από το δωρεοδότη Θεό. Έρχεται λοιπόν και αυτή η αλήθεια ως πολύτιμος βοηθός για να γίνουμε ταπεινοί. Αλλά συχνά απατώμαστε και το λησμονούμε. Φανταζόμαστε ότι τάλαντα, ικανότητες, σωματική ευρωστία, γνώσεις, πλούτη, αξιώματα, καταγωγή αρχοντική, ευφυΐα, πτυχία πανεπιστημιακά είναι δικά μας, ότι μόνοι μας τα αποκτήσαμε, ότι μας ανήκουν.

και καυχόμαστε γι' αυτά, υπερβολικά μάλιστα, και παρουσιαζόμαστε ως σπουδαίοι μεταξύ των άλλων. Όμως, γιατί να γινόμαστε άφρονες? Ο Απόστολος Παύλος μας καθιστά προσεκτικούς και σε αυτό το θέμα. Τι λέει στον καθένα? «Άνθρωπε ανόητε που δεν έχεις νουν Χριστού, τι έχεις ου και έλαβες? Είδε και έλαβες τι καυχάσαι ως μη λαβών?» Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, για να μας βγάλει από την πλάνη αυτή, διακηρύττει: «Πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον από του Πατρός των φώτων, χορηγός παντός αγαθού ο Θεός, και εμείς χρεώστες δούλοι Του». Πώς να μην ταπεινοφρονούμε μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα? Αξίζει να διώκουμε την ταπεινοφροσύνη για να έχουμε την χάρη του Θεού, ο οποίος ταπεινής δίδωση χάριν, τους ταπεινούς χαριτώνει, ευλογεί και υψώνει.

Οι Άγιοι Πατέρες σε πολλές ομιλίες τους ασχολήθηκαν με το μεγάλο αυτό θέμα και τη θεμελιώδη αρετή της ταπεινοφροσύνης. Άλλοτε υπογραμμίζουν τη σημασία της και άλλοτε μας μιλούν πρακτικά για το πώς θα την αποκτήσουμε. Αυτή την πρακτική άποψη εκθέτει στην ακόλουθη περικοπή ο Μέγας Βασίλειος. Μια πλευρά της ταπεινώσεως, λέει ο φωστήρας της Κεσαρίας, είναι και η εξήτηση της απλότητας και του μέτρου όσον αφορά αφενός μεν στην κοινωνική μας παρουσία και αναστροφή και αφετέρου στα υλικά αγαθά. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ας είναι η εμφάνισή σου και τα ενδύματά σου και το βάδισμά σου και το κάθισμά σου και ο τρόπος που τρώγεις και το σπίτι σου και τα σκεύη του σπιτιού σου όλα με απλότητα συγγυρισμένα. Και η ομιλία και το τραγούδι και η συναναστροφή με τον πλησίον σου και αυτά να γίνονται με μέτρο και ποτέ προς επίδυνα».

κοινωνικής χρηστότητας και φιλανθρωπίας προβάλλει στη συνέχεια ο Άγιος Βασίλειος σαν μια δεύτερη πλευρά της ταπεινοφροσύνης, οι οποίες σμικρύνουν τις κοινωνικές διαφορές και συνδέουν ουσιαστικά τους ανθρώπους μεταξύ τους. «Να είσαι χρήσιμος προς το φύλο», γράφει ο οικουμενικός διδάσκαλος, «πράος προς τον υπηρέτη, ανεξίκακος προς τους θρασείς, φιλάνθρωπος προς όσους βρίσκονται σε χαμηλή κοινωνική θέση. Φρόντιζε να παρηγορείς εκείνους που υποφέρουν, να επισκέπτεσαι όσους πονούν, κανένα απολύτως να μην περιφρονείς, να είσαι γλυκός στις προσφωνήσεις, ευχάριστος στις απαντήσεις, εξυπηρετικός, εύκολος να σε πλησιάζουν οι άλλοι». Και μια τρίτη πρακτική εκδήλωση της ταπεινοφροσύνης αποτελεί τόσο η απουσία της αυταρέσκειας και ανθρωπαρέσκειας, όσο και η επιοίκεια στα σφάλματα και τα πτέσματα των συνανθρώπων μας. «Να μην εγκομιάζεις εσύ τον εαυτό σου», συμβουλεύει ο Άγιος Βασίλειος, «ούτε να δίνεις αφορμές να σε εγκομιάζουν οι άλλοι. Να μην δέχεσαι λόγο άσεμνο, να κρύβεις όσα πλεονεκτήματα σου είναι δυνατό. Για δε τα σφάλματά σου να κατηγορείς ο ίδιος τον εαυτό σου και να μην περιμένεις να σε ελέγχουν οι άλλοι γι' αυτά. Μην ελέγχεις με εμπάθεια, διθάδια, ούτε να καταδικάζεις τους άλλους για πράγματα μικρής σημασίας, σαν να είσαι εσύ ακριβοδίκαιος. Μη λοιπόν ζημιώνεις τον εαυτό σου με το να θέλεις να προβάλλεσαι μεταξύ των ανθρώπων. Επειδή δε μεγάλος θεατής είναι ο Θεός, στρέφε τη φιλοδοξία σου στο να φαίνεσαι και να είσαι αρεστός στο Θεό».

αυτήν την προς τον Θεόν τελεία και ολοκληρωτική στροφή της ψυχής και του σώματος πέτυχε η Θεοτόκος εξαιτίας της ανέκφραστης και μοναδικής ταπεινοφροσύνης της. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος με θαυμασμό αναφωνεί. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε στη ζωή οποίο υπήρξε η Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε άνθρωπε, αναζητώντας όλη την κτήση νοερός, εάν υπάρχει κάτι ίσο ή μεγαλύτερο της Αγίας Θεοτόκου. Ποιο άλλο πρότυπο μίμησης θα μπορούσαν να θέσουν οι πιστοί για την απόκτηση της υψοποιού αυτής αρετής της ταπεινοφροσύνης, παρά μόνο την όντως ταπεινή Παρθενομήτωρα? Ας επικαλεστούμε ευλαβικά το Πανάγιο όνομά της και στην παρακαλέσουμε να συνεχίσει ακατάπαυστα τις μεσητείες της προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό για τη σωτηρία των ψυχών μας.

0: το σημείο όμως αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας. Ήταν η εκπομπή «Ορθόδοξη Πορεία».
1: Πορεία στους δρόμους της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, αναζητώντας πρότυπα ζωής.
0: Επιμέλεια, παρουσίαση, Μιχαήλ Χαντάς.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

το συναξάρι του Αγίου Χαραλάμους. Θεοτέκνης μοναχής. Διαβάζει η Ασπασία Αθανασοπούλου.

δεν φαίνεται να άλλαξε τίποτα στην οικογένεια του Σεπτίμιου Σεβίρου με την προσχώρηση της καλοπροαίρετης Γαλήνης στη σωτήρια χριστιανική πίστη. Κατά τις πληροφορίες των συναξαριστών, η ευσεβής πριγκίπισσα έμεινε μέχρι τέλους πιστή στον Ιησού Χριστό και σύμφωνα με το αποκαλυπτικό όραμά της εφραίνεται τώρα στον ουρανό μαζί με όλους τους Αγίους και τους εσωσμένους του Θεού.

ευλαβής Αγιορείτης μοναχός Νύφων ο Ιβύρος Κητιώτης, που έγραψε τους χαιρετισμούς στον ένδοξο ιερομάρτυρα Χαράλαμπο, στον 14ο οίκο εξυμνεί τη θυγατέρα του Σεβίρου ως οσιομάρτυρα. Αν δεν είχε κάνει σύγχυση με την οσιομάρτυρα Γαλήνη, της οποίας η μνήμη τελείται στις 16 Απριλίου, πιθανώς να εννοεί ότι κατά την προαίρεσή της υπήρξε μάρτης, διότι συντρίβοντας τα είδωλα, ουσιαστικά πορευόταν προς το μαρτύριο. Εξάλλου, το αψευδές στόμα του Κυρίου υποσχέθηκε την ίδια αμοιβή στους Αγίους και σε αυτούς που θα διακονήσουν τους Αγίους δούλους του, λέγοντας: «Ο δεχόμενος προφήτην εις όνομα προφήτου, μισθών προφήτου λείψετε, και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου, μισθών δικαίου λείψετε». Ο Σεβίρος έμεινε μέχρι τέλους στη λατρεία των ειδώλων, ενώ η δραστήρια και θαραλέα σύζυγός του Σύρα Ιουλία Δόμνα εξακολούθησε να υποστηρίζει με πάθος τον Συριακό θεό Ηλιογάβαλο.

Το κύριο μέλημά τους ήταν να εξασφαλίσουν τη διαδοχή στους δύο τους ιούς, στους οποίους προσπάθησαν να εμφυτεύσουν το πνεύμα της καινοδοξίας και της αρχομανίας. Ο ίδιος ο Σεβίρος, αφού χρειάστηκε πολλούς πολιτικούς και πολεμικούς αγώνες για να ανεβεί στον κρατεό θρόνο της τότε κοσμοκράτηρας Ρώμης, σαν στοργικός πατέρας, νόμισε καλό να απαλλάξει τα παιδιά του από τον αγχώδη αυτόν αγώνα. Ήδη από το 198 ανακήρυξε το γιο του Βασιανό ή Καρακάλα σε ηλικία μόλις 12 ετών Αύγουστο και το νεότερο Γέτα Κέσαρα σε ηλικία μόλις 9 ετών. Μετά την ολοκληρωτική υποταγή της Αιγύπτου και της Ασίας, ο Σεβίρος επέστρεψε στη Ρώμη και επιδόθηκε στην καλύτερη οργάνωση της διοικήσεως. Το 208 μετά Χριστόν, μαζί με τους δύο γιους του, πολέμησε στη Βρετανία εναντίον των Καλυδονίων. Και όταν γύρισε πάλι θριαμβευτής στη Ρώμη, η σύγκλητος του απένιμε και τον τίτλο «Βρετανικός».

ο οξυδερκής Εβύρος δεν άργησε να αντιληφθεί την ζηλοτυπία των διαδόχων του. Φοβούμενος μήπως ο νεότερος γιος του Γέτας, παραγωνισμένος από το θρόνο, θα ερχόταν τελικά σε ρήξη με τον μεγαλύτερό του Καρακάλα, το 208 μετά Χριστόν τους εκήρυξε διαδόχους με ίσα δικαιώματα, με σκοπό να συμβασιλεύσουν μετά το θάνατό του. Ο Καρακάλας, ανυπομονώντας να λάβει στα ανίκανα χέρια του τα ενία της αυτοκρατορίας, σαν άλλος Αβεσσαλόμ εξήγηρε το στρατό του σε επανάσταση κατά του πατέρα του. Λέγεται ότι θέλησε να τον σκοτώσει. Απελπισμένος και τέλεια απογοητευμένος, ο σοφός κυβερνήτης προτίμησε να υποχωρήσει και κατέφυγε σαν αυτοεξόριστος στον Εβόρακο, Ιόρκη της Αγγλίας.

και ταύτα αρχαίο δίνων, διότι ο Καρακάλας και μετά την απομάκρυση του πατέρα του δεν έμεινε ευχαριστημένος. Ο αντίζηλος διεκδικητής του θρόνου, αδελφός του Γέτας, που του αχρίστευσε τα πρωτοτόκια, του φαινόταν σαν ένας μόνιμος και ύπουλος εχθρός. Στον πρώτο κιόλας χρόνο της βασιλείας του, ο αιμοβόρος κυβερνήτης, σαν γνήσιος απόγονος του Κάιν, στραγγάλισε το μικρότερο αδελφό του Γέτα μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του. Η ώρα της τιμωρίας για τα αθώα θύματα των μαρτύρων έπλητε τώρα την οικογένεια του αυτοκράτορα και επαλήθευε ο στίχος του ψαλμωδού. Οι μακρύνονται σε αυτούς από σου απολούνται.

Καταπικραμένος, λίγο μετά την έξωσή του το 211 μετά Χριστόν, ο Κέσαρ Λούκιος Σεπτίμιος Σεβίρος, ευσεβής, σεβαστός, αραβικός, αδιαβενικός, παρθικός, πατήρ πατρίδος, γερμανικός, βρετανικός, ο γης και θαλάσσης και πάσης της οικουμένης δεσπότης, αλλά αρνητής του Χριστού, τελείωσε την πρόσχερη του τη ζωή. Θριαμβευτική του αψίδα στη Ρώμη, πρωτομέστου στο Λούβρο, στο Καπιτόλιο και σε άλλα μουσεία της Ευρώπης, θυμίζουν το πέρασμά του από τον κόσμο αυτό. Το όνομά του έμεινε στην ιστορία της Ρώμης, μα δεν γράφτηκε εκεί που αξίζει εν βίβλο ζωής.

Με όλη του τη δραστηριότητα, την σοφία, τις πολεμικές νίκες και τους θριάμβους, η ψυχή του δεν μπόρεσε να κατακτήσει τον παράδεισο που τον πρωτάνοιξε ένας μετανοημένος ληστής. Η φλογίνη ρομφαία του φύλακος Χριστού που τον αρνήθηκε και τον πολέμησε, ενώ του έδειξε την οδό και αδιαφόρησε, τον απομάκρυνε στην αιώνια καταδίκη. Τα 10 τάλαντα, η σοφία, η ευστροφία, η δόξα, οι τιμές, τα μεγαλεία, χάθηκαν για πάντα στα τάρταρα του Άδη. Και στοχαζόμενος κανείς στην πορεία του Σεβίρου, που διέγραψε μια καμπύλη γραμμή, αναλογίζεται τα λόγια του Κυρίου. Τι ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού?

Δεν είναι ιστορικά γνωστό επί πόσους αιώνες τα Άγια Ελείψανα του πολύαθλου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους παρέμειναν στην Πατρόα Γη στηρίζοντα τους διωκόμενους χριστιανούς και ποιούντα θαύματα μεγάλα εν το λαό. Η φήμη των θαυμάτων του Αγίου ξεπέρασε τα όρια της Ασίας. Κατά θείαν οικονομίαν, τα Άγια Ελείψανά του μετακομίστηκαν στην πατρίδα μας και διαμοιράστηκαν σαν ευλογία και φυλακτήριο σε πολλές ιερές μονές και εκκλησίες, όπου φυλάσσονται ως τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρυσίων. Η πάντιμος σκάρα του Αγίου Χαραλάμπους, προφανώς από τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, φαίνεται ότι είχε δωρηθεί σε ομόδοξο ηγεμονικό οίκο της Ουγγροβλαχίας. Το 1392 μετά Χριστόν, 6.900 αποκτήσεως κόσμου, σύμφωνα με σχετικό υπόμνημα του Αγιοστεφανίτη Ιερομοναχού Αρσενίου, ο αυθέντης και ηγεμόν και βοευόντας πάσης Ουγγροβλαχίας Βλαδισλάβος, που είχε την έδρα του στο Τυργόβιστο, βρισκόταν σε πόλεμο με τους Τατάρους. Μαζί του είχε για συνοδό τον Έλληνα Αρχιμανδρίτη Γενάδιο, μέλος του Αγιομετεωρίτικου Ιερού Κοινοβίου του Αγίου Στεφάνου. Οι Τάταροι περιεκύκλωσαν το Τυργόβιστο και ο αυθέντης, μη δυνάμενος να αντισταθεί, έφυγε τη νύχτα με μερικούς ανθρώπους του και αφού πέρασε τον ποταμό τον Μποβίτσα, κατέφυγε σε ένα άβατο σχεδόν δάσος για να κρυφτεί. Ο πιστός ηγεμόνας παρεκάλεσε τον Αρχιμανδρίτη Γενάδιο να προσευχηθεί για τη διάσωσή του από τους Τατάρους. Υποσχέθηκε δε στην περιοχή αυτή του δάσους, που απεκαλεί το Μπουτόι, όπου και κατέφυγαν, να κτίσει μοναστήρι και να το προσαρτήσει σαν μετόχιο στη μετεωρίτικη μονή του Αγίου Στεφάνου. Με τη βοήθεια του Θεού, οι Τάταροι απεχώρησαν και ο αυθέντης Βλαντισλάβος, πιστός στο τάμα του την ίδια χρονιά, 1391-92, έκτισε το μοναστήρι Μπουτόι και το επρίκησε με κτήματα και λοιπά απαιτούμενα σκεύη. Αφιέρωσε δε συγχρόνως στην ιερά μονή Αγίου Στεφάνου τίμιον ξύλων του Ζωοποιού Σταυρού, δάκτυλων του Τιμίου Προδρόμου, δάκτυλων του Αγίου Στεφάνου και άλλα Άγια Λείψανα, καθώς και σταυρούς, Ευαγγέλια και ιερά άμφια.

Κατά το έτος 1412-13, 6.921 αποκτήσεως κόσμου, εστάλει από τον Άγιο Στέφανο στον Πουτόι για να ηγουμενεύσει ο αρχιμανδρίτης Νίλος. Τότε, πάλι, ο αυθέντης Βλαντισλάβος με τον ανεψιό του κύρ Δραγομύρο Μέγαν Βόρνικο από τον Πανέστη αφιέρωσαν στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου την τάραν του θαυματουργού Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, σώαν και ανελιπή, καθώς και δύο κτήματα στο μετόχι Μπουτόι. Τη δωρεά της Αγίας Κάρας του Αγίου Χαραλάμπους στην αγιομετεωρίτικη μονή του πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου κατοχυρώνουν ομοίως δύο παλαιότατα έγγραφα στην σλαβωνική γλώσσα, ευρισκόμενα σήμερα στο ανακαινισμένο σκευοφυλάκιο της μονής. Τα έγγραφα αυτά υπάρχουν μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, στον υπαριθμόν 90, κώδικα, φύλλο 23 και φύλλο 23β. Μητροπολιτικό σιγήλιο, γράμμα βεβαιωτικών Ευθυμίου Ουγγροβλαχίας. Και τα δύο αυτά έγγραφα δημοσιεύθηκαν από τον αείμνηστο Βέη στην Βυζαντίδα, τόμος πρώτος, 1909, σελίδα 320-323. Παρόμοιες πληροφορίες βρίσκουμε και στα σωζόμενα στο σκευοφυλάκιο της Μονής Πατριαρχικά Σιγήλια. Στο σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ραφαήλ του έτους 1605 μετά Χριστόν αναφέρονται και κατοχυρώνονται σύν της άλλης τα Άγια Λείψανα της Μονής. Τα δε εκκλησιαστικά αυτής πράγματά τε και κτήματα και αφιερώματα εισί ταύτα, μέρος του τιμίου ξύλου και ζωοποιού σταυρού και έτερα Άγια Λείψανα και η θαυματόβρητο σκάρα του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού. Αυτή φημή η τιμία και θαυματόβρητο σκάρα και το τίμιον ξύλον του τιμίου και ζωοποιού σταυρού και το δάκτυλον του τιμίου προδρόμου αφιερώθη παρά του εν μακαρία τη λήξη Ιωάννου Βατεσλάβου Βοεβόνδα και ενιάξας της συμβίας αυτού προχρηματίσοντος αυθέντου Ουγγροβλαχίας. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Σαμουήλ κατά τον Ιανουάριο του έτους 1720 μετά Χριστόν επισκέφτηκε τα Ιωάννινα και εν συνεχεία την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων, όπου ηγουμένευε ο ιερομόναχος Νικηφόρος. Ο εν λόγω ηγούμενος του προσεκόμισε παλαιότερο σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου του έτους 1545 μετά Χριστόν. Και επειδή εν θείο ελέητα τεσκεύη και κτήματα κινητά και ακίνητα ταύτης επιυξήθησαν, εζήτησε κατοχύρωση ονομαστική όλων των κτημάτων κινητών τε και ακινήτων. Η περιοχή τούδε του μοναστηρίου, ήτης και ονομάζεται Κούκλιόλη, μέρος του τιμίου ξύλου του Ζωοποιού Σταυρού και Άγια Λείψανα, η τιμία και θαυματόβρητο σκάρα του Αγίου Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού και μέρος του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Σύρου και άλλα ανώνυμα. Επίσης, στον υπαριθμόν 72 κώδικα της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου Αγίων Μετεώρων, βιβλίο προθέσεως της Μονής 18ου-19ου αιώνος, φύλλο 3, βρίσκουμε τα ονόματα των κτητόρων της Μεγάλης Βλαχίας. Στην αριστερή στήλη αναγράφονται τα εξής: Βλαδισλάου Βοεβόνδα, Νεάξιας Δόμνας, Μάνου, Δραγομύρου, Ράντουλ, Μάρκου, Λέκα και των γονέων αυτών. Στη δεξιά στήλη η ακόλουθη σημείωση: αποκτήσεως κόσμου 6.900. Ούτε οι αυθέντε αφιέρωσαν το μοναστήριον εις την Βλαχίαν το κείμενον το λεγόμενον Μπουτόι και την θαυματόβρητον κάραν του Αγίου Χαραλάμπους, το δάκτυλον του τιμίου προδρόμου και άλλα πλήστα Άγια Λείψανα, καθώς ορώνται εν της Χρυσοβούλης. Στον ίδιο κώδικα, υπαριθμόν 90, στο φύλλο 2, σε ολοσέλιδο αυτόγραφο σημείωμα του Μητροπολίτου Κεσαρίας της Φιλίππου Παλαιστίνης Αγαθαγγέλου, διαβάζουμε: «Έγραψε εν το Αγίο Στεφάνο, επί έτος 1835, Δεκεμβρίου 19, σημείωσης δι. Σιγήλια πατριαρχικά παλαιά, εξόχως δε χρυσόβουλων αυθεντικών αρχαιότατων, μαρτυρούσιν αναντηρήτως, ότι εν έτη 696 αποκτήσεως κόσμου, ήτι 1398 από Χριστού, ο αυθέντης ηγεμόντε και βοεβόνδας πάσης Ουγγροβλαχίας, κύριος κύριος Ιωάννης Βλαδισλάβος, σύν το ανεψυχείο αυτού μεγάλο Βορνίκο, κύριο Δραγομύρο, αφιερώσοντες εξαπέστειλαν εν θήκη, ολόκληρον την χαριτόβρητον και θαυματουργών κάραν του Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, εις την περί του σταγού σεβασμίαν μονήν του πρωτομάρτυρος Στεφάνου, όπου και άχρης ήδη σώζεται η θαυματουργός αυτή κάρα του Αγίου Χαραλάμπους. Συνάμα δε εξαπέστειλαν εις την αυτήν μονήν του Αγίου Στεφάνου και ένα των δακτύλων της δεξιάς χειρός του τιμίου και βαπτιστού προδρόμου Ιωάννου.
Το μοναστήρι έλαβε σύν το χρόνο τον τίτλο Ιερά Μονή Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου και του Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους, σύμφωνα με τα γραφόμενα στα χειρόγραφα που διασώζονται στη Μονή, καθώς και στο σιγήλιο του Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του VI, έτους 1838. Ο πρώτοθλος και πρωτομάρτης Αρχιδιάκονος Στέφανος κάλεσε στη στέγη του Φερονίμου Μοναστηριού του τον Πολιό Ιερομάρτυρα και σαν πιο νέος και ταπεινός του παραχώρησε την πρώτη θέση. Έτσι, το νεότερο καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στον θαυματουργό Άγιο Χαράλαμπο. Ο περικαλής αυτός ναός κτίστηκε το 1798 μετά Χριστόν επί επισκόπου σταγών Παϊσίου του Κλινοβίτου και επί ηγουμένου της Μονής Αμβροσίου. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους κοσμήτευε με θαυμάσιο ξυλόγλυπτο τέμπλο που κατασκευάστηκε σύμφωνα με την επιγραφή του το 1814 από τους εκλεκτούς μετσοβίτες τεχνίτες Μαστρο Κωνσταντίνο και Δημήτριο. Οι παλαιές στιχογραφίες του Τρούλου, αναγεννησιακής τέχνης, καταστράφηκαν από τους Γερμανούς. Καθώς μας πληροφορεί ο κολαμπακιώτης λόγιος διδάσκαλος Στέφανος Θανασούλας στο βιβλίο του «Λαογραφικά Καλαμπάκας», τα ξημερώματα της 18ης Οκτωβρίου 1943, οι Γερμανοί εισήλθαν στην πόλη της Καλαμπάκας. Η πρώτη οβίδα του γερμανικού πυροβολικού έσκασε στον τρούλο της εκκλησίας του μοναστηριού του Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια πυρπόλησαν την πόλη και τη μετέτρεψαν σε φρικτά ερείπια. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους ιστορείται από το έτος 1992 από τον εξαίρετο αγιογράφο Βλάσιο Τσοτσόνη εκ Κορινθίας και τους συνεργούς του Νικόλαο Γαϊτανίδη και Ευθύμιο Αγγελάκη. Στη θευματογραφία ακολουθεί την αγιομετεωρίτικη παράδοση, στην οποία προσδίδει το προσωπικό του ύφος. Συνδυάζει ένα μεγάλο εικαστικό ταλέντο με μια σπάνια υπομονή, επιμέλεια και εργατικότητα. Εκατοντάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και από τα πέρατα του κόσμου, έρχονται στη χάρη των Αγίων μας και με ιδιαίτερη ευλάβεια προσκυμνούν την τίμια κάρα του Αγίου Χαραλάμπους, ενώ με δάκρυα στα μάτια αποθέτουν στη μεσητεία του τους πόνους και τα προβλήματά τους. Τα θαύματα είναι συχνά όχι μόνο στους ορθόδοξους προσκυνητές, αλλά και σε αλλόδοξους επισκέπτες που επικαλούνται τις πρεσβείες τους στο θρόνο του Παντοδύναμου Θεού. Αρχηγός ομάδας Ευρωπαίων που επισκέφτηκαν το 1994 το μοναστήρι, έγραψε στην Ελληνίδα Ξεναγώ ότι γύρισαν όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα. Ήταν πολλά αξιοθέατα μνημεία, αλλά εκείνο που τους συγκίνησε περισσότερο ήταν η αφήγηση του μαρτυρίου του Αγίου Χαραλάμπους που άκουσαν μέσα στο ναό από την υπεύθυνη μοναχή. Τα θαύματα του Αγίου στα χρόνια που με τη χάρη του Θεού διακονούμε στον οίκο του είναι συχνά και μεγάλα. Ένα παράλυτο παιδάκι από τον Πειραιά περπάτησε μόλις έφτασε μπροστά στην εικόνα του. Ένα κοριτσάκι από τη Θεσσαλονίκη που δεν μιλούσε, αφού προσκύνησε την ίδια μέρα είπε την πρώτη λέξη και σιγά σιγά μίλησε τέλεια. Γυναίκες που δεν είχαν παιδιά συνέλαβαν μετά την προσκύνηση του Αγίου. Μια κοπέλα που ήταν στο τελευταίο στάδιο ζωής από τα ναρκωτικά σταμάτησε τη χρήση τους με τις προσευχές των οικείων της στον Πανσθενή Άγιο. Οι Άγιοι μας είναι ολοζώντανοι. Φτάνει να προσφεύγουμε με ευλάβεια, με ταπείνωση και πίστη πολύ. Σε μια φιλοξενούμενη του μοναστηριού, καλοσυνάτη και ελεήμονα κυρία, παρουσιάστηκε στον ύπνο της ο Άγιος Χαράλαμπος και της είπε: «Γιατί όταν χαιρετάς τις εικόνες δεν προσκυνάς με εδαφιαία μετάνοια? Να κάνεις μετάνοιες και να μάθεις και τα παιδιά σου να κάνουν μετάνοιες». Η προσκύνηση των Αγίων εικόνων και των Αγίων λειψάνων είναι δόγμα της Εκκλησίας μας. Οι θαυματουργίες των Αγίων εικόνων και η ευωδία των Αγίων λειψάνων είναι η θεϊκή επικύρωση του δόγματος. Την Αγία αυτή παράδοση πρέπει να την συνεχίζουμε από γενεά σε γενεά. Μια μέρα, ένας Έλληνας επισκέπτης μπήκε στο ναό του Αγίου με τα χέρια πίσω, σαν θεατής αξιοθέατων μνημείων. Όταν η διακονούσα μοναχή τον ρώτησε με ευγένεια γιατί διέμεινε στο ναό με τα χέρια πίσω και παρέλειψε να προσκυνήσει τον Χριστό μας και τους Αγίους μας, εκείνος απάντησε: «Μπορείτε να μου εξηγήσετε γιατί δεν πρέπει να έχω τα χέρια πίσω? Μου το είπε και η γυναίκα μου, αλλά δεν μπόρεσε να μου το αιτιολογήσει». «Απλούστατα», αποκρίθηκε η μοναχή, «αφού εσείς δεν ζητήσατε την ευλογία του Θεού, θα δέσει και ο Θεός τα χέρια πίσω και δεν θα σας ευλογήσει. Όπως λέγει και ο ψαλμωδός, και ούκι θέλεις εν ευλογίαν και μακρυνθήσετε από αυτού. Και όχι μόνο ευλογία δεν παίρνουν οι χριστιανοί κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά χρεώνονται επιπλέον με την αμαρτία της ασέβειας. Αντίθετα, όσοι προσφεύγουν με ευλάβεια, παίρνουν εσωτερική δύναμη, ψυχική εφροσύνη, συγκίνηση θεϊκή. Η Αγία Κάρα του Αγίου Χαραλάμπους ευωδιάζει, θεραπεύει, παρηγορεί, στηρίζει.
είναι ο βαθυτάραντος και ανεξάλειπτος θησαυρός της Ιεράς Μονής μας. Γι' αυτό και ο εμπνευσμένος υμνογράφος του Αγίου παροτρύνει όλη την Ερθόδοξη Εκκλησία να τιμήσει τον αερόν αδάμαντα της υπομονής με τον ακόλουθο στιχουργικό οίκο. Τον στερών οπλήτην και Χριστού στρατιώτην και μέγαν εν μάρτιση χαραλάμπιν των πανένδοξων συνελθόντες εφημίσομεν υπέρ Χριστού γάρ και της αληθείας λαμπρός ηγονίσατο όθεν η Εκκλησία των Ορθοδόξων τούτου την πάντιμον κάραν κατασπαζωμένη και εφημίες καταστέφουσα και πολλών δεινών και νόσων απαλατωμένη χέρι των κτίστην δοξάζουσα.

Τα θαύματα είναι η λύση των φυσικών νόμων και η φανέρωση του υπερφυσικού. Είναι η ηλεϊτική απάντηση του Θεού στις ταπεινές δεήσεις των πιστών. Είναι ακόμη η απόδειξη της ζωντανής παρουσίας του Κυρίου, της παντοδυναμίας Του, της πλαχνικής Του καρδιάς. Αναμφίβολα, το πιο μεγάλο θαύμα του κάθε Αγίου είναι η φωτεινή και ακέραια ζωή Του, η υπέρβαση των όρων της φύσεως δια της χάριτος του Θεού. Χάρη στην πολύ Τους άσκηση, την άμετρη ταπεινοφροσύνη και τη βίωση της αγάπης, οι Άγιοι αποκτούν παρησία στο Θεό και οι ηκεσίες Τους γίνονται ευπρόσδεκτες στον ουράνιο θρόνο Του. Έτσι ακολουθούν τα θαύματα. Τα θαύματα, ενώ προϋποθέτουν την πίστη, έρχονται με τη σειρά Τους για να την ενισχύσουν. Γι' αυτό, ενώ το συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους θα έπρεπε κανονικά να κλείσει με το εξαίσιο τέλος Του, θα αναφέρουμε ενδεικτικά μερικά από τα πολλά θαύματά Του προς δόξαν του ονόματος του Θεού και του Θαυματουργού Αγίου μας. Γνωρίζοντας ότι ο Άγιος Χαράλαμπος έχει λάβει ειδικό χάρισμα για τα λοιμώδη νοσήματα, όταν στην περιοχή της Θεσσαλίας συνέβαινε λοιμώδης επιδημία, έπαιρναν την Αγία του Κάρα και έκαναν δέηση και το κακό αμέσως σταματούσε. Η θεραπεία της λύσας. Μόλις ήρθα στη Θεσσαλονίκη, διηγείται μια κυρία από την Καστοριά, έτρεξα στο ναό του Σωτήρος μου Αγίου Χαραλάμπους να τον ευχαριστήσω που με έσωσε από την λύσα. Ήμουν μικρή, 10 ετών περίπου, και παραθέριζα σε ένα χωριό κοντά στην Καστοριά. Εκεί που έπαιζα σε μια κούνια, όρμησε ένα σκυλί και με δάγκωσε στο λαιμό και στο πόδι. Όλοι πάγωσαν. Γνώρισαν ότι ήταν λυσασμένο και το κυνηγούσαν σε όλη την περιοχή. Ήταν κατοχή. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου έκαναν αντιλυσικό ορό. Σε 40 ημέρες άρχισαν τα συμπτώματα της τρομερής αυτής αρρώστιας. Με έδεσαν με αλυσίδες και όλοι απομακρύνθηκαν από κοντά μου, εκτός από τη μητέρα μου. Ξυπνητή ή σε όνειρο, δεν ξέρω, η μητέρα μου είδε έναν ιερέα πολύ ηλικιωμένο να της λέει: «Είμαι ο Άγιος Χαράλαμπος. Ήρθα να ιατρέψω την κόρη σου. Μη φοβάσαι». Η μητέρα μου έκανε μορφασμό της πιστείας και είπε με απελπισία: «Τώρα και από αυτή την αρρώστια αδύνατο. Είναι πολύ αργά». Τότε ο Άγιος της είπε: «Να το πει σε όλους, να αναγγείλει σε όλα τα σπίτια ότι εγώ ο Άγιος Χαράλαμπος γνωρίζω και μπορώ να θεραπεύω όλες τις αρρώστιες». Εκείνη τη στιγμή ηρέμησα τελείως και θεραπεύθηκα. Ο Άγιος Χαράλαμπος με γλίτωσε από τον οδυνηρό και φοβερό θάνατο της λύσας. Η τιμωρία του βλασφήμου. Μια χρονιά συνέπεσε η γιορτή του Αγίου Χαραλάμπους με τις εορτές των Απόκρεο και όπως είναι γνωστό, οι κοσμικοί συνηθίζουν κακό στις ημέρες αυτές να ντύνονται καρναβάλια. Ένα ζεύγος στη Θεσσαλονίκη περνούσε από την Εγνατία Οδό. Η σύζυγος είπε: «Πάμε να προσκυνήσουμε τον Άγιο Χαράλαμπο». Ο ασεβής όμως βλασφήμισε το όνομα του Αγίου και είπε ότι προτιμά να πάνε στα καρναβάλια. Αμέσως όμως τον τιμώρησε παιδαγωγικός ο Άγιος και έμεινε άλαλος. Τον πήγαν στον άγο να τιστώ και μετανιωμένο. Ένα χρόνο ολόκληρο δεν μπορούσε να μιλήσει. Τον επόμενο, την ίδια ημέρα, στην εορτή του Αγίου Χαραλάμπους, 10 Φεβρουαρίου, ο Άγιος του έλυσε την τιμωρία και του έδωσε πάλι την μιλιά. Το θαύμα με την παράλυτη. Η Αριστεία Μίτσιου Εκβόλου είχε καταστεί τελείως παράλυτη και νοσηλευόταν στον Ερυθρό Σταυρό, στο νευρολογικό τμήμα. Υπέφερε 15 ολόκληρα χρόνια από φρικτούς πόνους και το σώμα της από την κατάκληση ήταν όλο μια πληγή. Δεν ανεχόταν να ακουμπήσει τίποτα επάνω της. Οι καλύτεροι ιατροί, Έλληνες και ξένοι που την εξήτασαν, είπαν ότι η ασθένειά της είναι ανίατη και δεν υπήρχε καμία ελπίδα να θεραπευθεί. Θα ήταν ως το θάνατό της μια ζωντανή νεκρή, κατάκητη και ακίνητη. Ένα πρωί στις 10, χωρίς κανένα φάρμακο, ούτε από την επίδραση καμιάς δυνατής συγκινήσεως ή συγκλονιστικού γεγονότος, διηγείται μια αυτόπτης μάρτυρας του θαύματος, κοινωνική λειτουργός και φίλη της, την είδαμε ξαφνικά να σηκώνεται από το κρεβάτι. Είδε τον Άγιο Χαράλαμπο και της έλεγε: «Σήκω, παιδί μου, εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού». Η παράλυτη Αριστεία φώναξε δειλά: «Δεν μπορώ, Άγιε, θα πέσω. Φοβάμαι. Πονώ. 15 ολόκληρα χρόνια είμαι ακίνητη». Ξαφνικά την είδαμε να περπατά μπρος στα κατάπληκτα μάτια της προϊσταμένης, των ιατρών και όλου του προσωπικού. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά Θεό. Υπεράσπιση μοναχής. Μία ευσεβής νέα, ποθούσα των βίων της ασκήσεως,
προσήλθε το 1964 στο μοναστήρι του Αγίου Στεφάνου και Χαραλάμπους για να γίνει μοναχή. Οι γονείς της, όταν πληροφορήθηκαν το γεγονός, αντέδρεσαν, όπως συνήθως συμβαίνει, αντί να θεωρήσουν ιδιαίτερη τιμή τους το ότι ένα παιδί τους αξιώθηκε να γίνει νύμφη του Χριστού. Μια μάλιστα αδελφή της νέας μοναχής έσπευσε στο μοναστήρι και προσπαθούσε όλο το απόγευμα με παρακάλια, θρήνους και απειλές να την πείσει να επιστρέψει στο σπίτι της. Το βράδυ παρέμεινε στο μοναστήρι, προσμένοντας μήπως την άλλη μέρα πετύχει το ποθούμενο. Τη νύχτα, εκεί που κοιμόταν, παρουσιάστηκε μπρος της ο Άγιος Χαράλαμπος σαν σεβάσμιος ιερεύς και θέλοντας να υπερασπίσει τη δούλη του Θεού και να δείξει στην αδελφή της ότι μαχόταν με τους Αγίους, της έδωσε ένα τόσο δυνατό ράπισμα που για μια ολόκληρη εβδομάδα αισθανόταν ακόμη τον πόνο στο πρόσωπό της. Μετανοημένη τότε για την ασεβή συμπεριφορά της, ζήτησε συγχώρεση και επέστρεψε στο σπίτι της ήσυχη και αναπαυμένη. Μένοντας για λίγο στοχαστικά εμπρός στο θαυμαστό μαρτύριο και τα λίγα αυτά από τα πολλά εμάρτυρα και διαμφιλονίκητα θαύματα του Αγίου που αναφέραμε, αναλογίζεται κανείς ότι οι Άγιοι είναι οι σταθεροί και αιώνιοι ευεργέτες της ανθρωπότητας. Οι εκλεκτοί αυτοί φίλοι του Θεού είναι για τους πιστούς οι ιατροίς στις ασθένειες, η παραμυθία στις θλίψεις, το οχύρωμα στους πολέμους. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ εστί σωτηρία, βοά προς όλους ο ψαλμωδός. Πεποίθατε επί των Θεών και επί τους Αγίους αυτού. Και επειδή ουκ έχομεν όδε μένους σαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν, οι Άγιοι σαν πρόκριτοι πολίτες της Άνω Πόλεως πρεσβεύουν ακατάπαυστα για τη σωτηρία της ψυχής μας και την πολιτογράφησή μας στην Άνω Ιερουσαλήμ. Δεν υπάρχει υψηλότερο ιδανικό και ευγενέστερο πρότυπο για μίμηση από τους Αγίους. Ένας ήρωας σώζει την πατρίδα του σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένας Άγιος την φρουρεί παντοτινά. Γι' αυτό είναι μοναδική, ασύγκριτα πολύτιμη κοινωνική προσφορά η ανάδειξη Αγίων, που θα πρεσβεύουν για όλους τους πιστούς στο υπερουράνιο θυσιαστήριο και θα σκεπάζουν με τις πτέρυγες της αγάπης τους όλες τις ταπεινές ψυχές που τους επικαλούν με πίστη.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Το Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμους». Θεοτέκνης μοναχής. Διάβασε η Ασπασία Αθανασοπούλου.
1: Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό «Μοναδική Πολιτεία» στους 96 μεγακύκλους των FM.

Έχουμε ανάγκη των πλησίων μας. Φωτισμένη και γεμάτη σοφία Θεού είναι η απάντηση που ακολουθεί από τον Αβά Δωρόθεο. Φροντίστε όσο μπορεί ο καθένας να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο ενώνεται και με τον Θεό. Και για να καταλάβετε τη σημασία αυτού του λόγου, θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες. Φανταστείτε έναν κύκλο πάνω στη γη, σαν ένα σχήμα στρογγυλό που χάραξε κάποιος με διαβήτη από ένα κέντρο. Κέντρο λέγεται το μέσο του κύκλου. Προσέξτε τώρα. Υποθέστε ότι ο κύκλος αυτός είναι ο κόσμος και ότι το κέντρο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι ακτίνες του κύκλου από την περιφέρεια προς το κέντρο είναι οι δρόμοι για το Θεό, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων.

Προχωρούν λοιπόν οι Άγιοι προς το εσωτερικό του κύκλου επιθυμώντας να πλησιάσουν τον Θεό. Και όσο προχωρούν προς το κέντρο, τόσο πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Το ίδιο σκεφτείτε και για το χωρισμό. Γιατί όταν μακραίνουν από το Θεό και στρέφονται προς τα έξω, είναι φανερό πως όσο βγαίνουν και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και από τους άλλους. Και αντίστοιχα, όσο απομακρύνονται από τους άλλους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Να λοιπόν, ποια είναι η φύση της αγάπης. Όταν είμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τότε είμαστε και απομακρυσμένοι ο καθένας από τον πλησίον. Αν όμως αγαπήσουμε τον Θεό, τότε όσο πλησιάζουμε τον Θεό με την αγάπη για εκείνον, τόσο ενωνόμαστε με την αγάπη για τον πλησίον, και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε και με τον Θεό.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου κι αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλίκαρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευσης να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα. Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείρακτη από τον ώμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. Δέχεται 10 θημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.

από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος που σύεται από τις παρακτικές φωνές είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάχυτος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας.

Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου. Γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συνέστηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.

Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει.

γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία Ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμία του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.

Ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης. Τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το ποίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσελητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την οαιρά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών», και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα, και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε και έπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχυρούδες μια τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτό στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ' τα όλα, να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου, η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες? Τι
μου τα κουβάλισες εδώ. Για να σου πω το αφερίμ, μπράβο. Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω. Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστειλνε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν από την πολύ του αγάπη. Κανόνα στους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παρακινούσε. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν η αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα το

Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Σινασό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ, μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σε αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και εμάς οι θείοι καρποί του πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος: «Θεέ μου», έλεγαν: «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του». Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθαινε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό
το θαυματουργό του ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Ποιος είναι άραγε ο δρόμος της αληθινής ευτυχίας? Την απάντηση μας τη δίνει ο Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεος, ο Θαυματουργός. Τίποτα δεν είναι μεγαλύτερο από την καθαρή καρδιά. Γιατί μια τέτοια καρδιά γίνεται θρόνος του Θεού. Και τι είναι ενδοξότερο από το θρόνο του Θεού? Ασφαλώς τίποτα. Λέγει ο Θεός για αυτούς που έχουν καθαρή καρδιά. Θα κατοικήσω ανάμεσά τους και θα πορεύομαι μαζί τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου. Ποιοι λοιπόν είναι ευτυχέστεροι από όλους τους ανθρώπους και από ποιο αγαθό μπορεί να μείνουν στερημένοι? Δεν βρίσκονται όλα τα αγαθά και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στις μακάριες ψυχές τους? Τι περισσότερο χρειάζονται? Τίποτα στην αλήθεια, τίποτα. Γιατί έχουν στην καρδιά τους το μεγαλύτερο αγαθό, τον ίδιο το Θεό. Πόσο πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά από τον εαυτό τους, στις ξένες χώρες και στα ταξίδια, στον πλούτο και στη δόξα, στις μεγάλες περιουσίες και στις απολαύσεις, στις ειδονές και σε όλες τις χλιδές και ματαιότητες που κατάληξή τους έχουν την πίκρα. Η ανέγερση του πύργου της ευτυχίας έξω από την καρδιά μας μοιάζει με οικοδόμηση κτηρίου σε έδαφος που σαλεύεται από συνεχείς σεισμούς. Σύντομα ένα τέτοιο οικοδόμημα θα σοριαστεί στη γη. Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Και μακάριος είναι ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σας και δείτε την πνευματική σας κατάσταση. Μήπως έχασε την παρησία της προς το Θεό? Μήπως η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών Του? Μήπως σας κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα, για παραμέληση των καθηκόντων προς το Θεό και των πλησίων? Ερευνήστε. Μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας? Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και δύσβατους? Δυστυχώς εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του στερήθηκε όλα τα αγαθά και έπεσε σε πλήθος κακών. Έδιωξε τη χαρά και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια. Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που δέχτηκε με το βάφτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες εκείνες που κάμουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο. Ο Πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτήν και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό ίδρυσε την Αγία Του Εκκλησία, για να μας καθαρίζει αυτή από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει μαζί Του, να μας χαρίζει τις ευλογίες του ουρανού. Η Εκκλησία έχει ανοιχτεί την αγκαλιά της για να μας υποδεχθεί. Ας τρέξουμε γρήγορα όσοι έχουμε βαριά τη συνείδηση. Ας τρέξουμε και η Εκκλησία είναι έτοιμη να σηκώσει το βαρύ φορτίο μας και να μας χαρίσει την παρησία προς το Θεό. Να γεμίσει την καρδιά μας με ευτυχία και μακαριότητα.

0: Μοναδική πολιτεία.
1: Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.

από το βιβλίο του αγιορείτου μοναχού Σίμωνος, πατήρ Ευμένιος, ο ποιμήνο καλός και θαυματουργός. Θαύματα εν ζωή. Μέρος πρώτο.

Το θαύμα για τον πατέρα Ευμένιο ήταν κάτι το φυσικό. Πήγαινε κάποιος και τον σταύρωνε και ο άνθρωπος γινόταν καλά ή, αν είχε κάποιο πρόβλημα οικογενειακό ή τις εργασίες του, του διάβαζε μια ευχή και αυτό ελύνετο. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πολύ μεγάλο και θαυμαστό γεγονός που έζησα μαζί του στο Μαραθώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η χώρα μας εμαστίζεται από ανοβρία. Οι αρχές ανησυχούσαν για μεγάλη λειψιδρία, τα δε μέσα ενημερώσεως είχαν προσθέσει στα δελτία των ειδήσεων και δελτίο νερού. Κάθε μέρα μας έλεγαν ότι η λίμνη του Μαραθώνος είχε τόσα κυβικά μέτρα νερού, το οποίο περκούσε για τόσες ημέρες. Μας συνιστούσαν δε να μην σπαταλούμε άσκοπα το νερό και να λάβουμε διάφορα μέτρα ώστε να περιορίσουμε την κατανάλωσή του. Ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν την εποχή εκείνη στον Ευαγγελισμό επί τρεις μήνες περίπου, βαριά άρρωστος και με προοπτική να του κόψουν οι γιατροί το πόδι. Ανήμερα του Μεγάλου Σαββάτου, το πρωί, μου είπε να τον πάρω και να πάμε στη Μητρόπολη να εκκλησιαστούμε, αφού προηγουμένως είχαμε πάρει άδεια εξόδου από το νοσοκομείο. Στην συνέχεια, πήγαμε και προσκυνήσαμε στην Ιερά Μονή Πεντέλης και στον Άγιο Παντελεήμονα στη Νέα Πεντέλη. Επιστρέφοντας, με ρώτησε αν η λίμνη του Μαραθώνος είναι κοντά. Αφού του απήντησα καταφατικά, μου λέει: «Μπορούμε να πάμε εκεί?» Όταν φτάσαμε, ο παππούλης περπατούσε πάνω στο φράγμα και σταύρωνε τη λίμνη και έλεγε ευχές πολλές και διάφορες. Εγώ προσπαθούσα να βρίσκομαι όσο το δυνατόν πιο κοντά του, γιατί φοβόμουν μήπως πέσει, μια και το πόδι του ήταν πολύ βεβαρημένο. Όταν όμως τον πλησίαζα πολύ, σταματούσε τις ευχές και μου έλεγε: «Ξέρεις, όταν η λίμνη γεμίσει με νερά, με πολλά νερά, θα αρχίσουν να χύνονται από τα πλάγια, από αυτά που λέγονται υπερχυλιστήρες». Και εγώ του έλεγα: «Καλά, παππούλη», και τον άφηνα. Και απομακρυνόταν λίγο και εκείνος συνέχιζε να σταυρώνει την λίμνη και να λέει πολλές ευχές. Μετά επιστρέψαμε στο νοσοκομείο. Ύστερα από 2-3 ημέρες επισκέφθηκαν τον πατέρα Ευμένιο κάποιες φοιτήτριες για να πάρουν την ευχή του. Καθώς μας διηγήθηκαν μετά, όση ώρα αυτές ήταν εκεί, ο παππούλης κοίταζε από το παράθυρο προς τα έξω, κουνούσε τα χέρια του και έλεγε συνέχεια: «Τι ωραία βροχή! Τι ωραία βροχή! Πόπο βροχή! Πολύ βροχή! Πολύ βροχή!» Και εκείνες έλεγαν με τον λογισμό τους ότι ο παππούλης μάλλον είχε πειραχθεί από την αρρώστια του, γιατί δεν υπήρχε στον ουρανό ούτε ένα συννεφάκι. Σε λίγες ημέρες άρχισε να βρέχει καταρακτοδός, μέρα νύχτα, και τότε καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Ο παππούλης μας με τις ευχές του άνοιξε τους ουρανούς και σταμάτησε την ανοβρία. Ήταν άνοιξη του 1993 και είχε να βρέξει κανονικά περίπου 3 χρόνια, ώστε οι αρχές προσανατολίζοντο να φέρουν ακόμα και με υδροφόρες νερό για την υδροδότηση των Αθηνών.

μεταφορά στην Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. Εκεί οι αδελφές τον παρακάλεσαν να τους πει κάτι από τη ζωή του και ο παππούλης το έκανε ευχαρίστως. Από την μαγνητοφώνηση που έκαναν οι αδελφές παραθέτουμε το παρακάτω θαύμα όπως το διηγήθηκε ο ίδιος ο παππούλης. Ήταν ένας τηλεφωνητής στο νοσοκομείο Λιμωδών. Αυτόν τον λέγανε Μιχάλη Δούκα και ήταν από την Μύκονο. Τότε δεν υπήρχαν πολλά τηλέφωνα όπως τώρα που έχει ο καθένας το δικό του. Τότε έπαιρνε κάποιος το κεντρικό τηλέφωνο του νοσοκομείου και ειδοποιούσε όποιον ήθελε. Αυτός ήταν τηλεφωνητής και ειδοποιούσε όλους τους δικούς μας. Ερχόταν και στην εκκλησία. Μια μέρα εγώ ήμουν στο τέμπλο έξω από το ιερό και ακούω τρία χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Λέω, τι είναι αυτό, εγώ δεν βλέπω τίποτε. Και ακούω πάλι χτυπήματα. Τακ, τακ, τακ. Μετά λειτουργήσα εγώ και μετά ήρθε ένας άλλος. Δημήτρη τον έλεγαν και μου λέει, τα έμαθες. Και του λέω, τι. Ο Μιχάλης αυτοκτόνησε. Έκοψε με ένα μαχαίρι τις φλέβες του και ήπιε δύο μπουκάλια δηλητήριο. Τον πήγανε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πειραιός, αλλά το δηλητήριο που είχε πιει είχε κάνει μεγάλη ζημιά και σε 2-3 μέρες πέθανε. Τον θάψανε στη Νεάπολη. Όταν γυρίσαμε από το νεκροταφείο, μπαίνει κάποιος άλλος, ένας εδώ από την Αθήνα, ένας καλός άνθρωπος, και μου ζήτησε να πάμε σπίτι του να του κάνω ένα ευχέλαιο. Νύχτα τώρα. Πήγαμε. Έκανα το ευχέλαιο και γύρισα 10 η ώρα. Μόλις μπαίνω μέσα στο ναό, βλέπω τον Μιχάλη και κάνει ένα σάλτο και ανεβαίνει στον τρούλο της εκκλησίας και όταν κατέβαινε έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και έδινε πάλι σάλτο και ανέβαινε στην κορυφή και μετά έκανε τούμπες, τούμπες, τούμπες και κατέβαινε κάτω. Αυτό συνεχίστηκε 40 μέρες και είχα αρχίσει να φοβάμαι. Λέω, τι να κάνω, ξέρεις τι θα κάνω, θα κάνω προσευχή, να παρακαλέσω τον Χριστό να τον πάει στον παράδεισο για να μην τον βλέπω. Παρακάλεσα λοιπόν και εγώ τον Χριστό να τον πας, του λέω, υποχρεωτικά στον παράδεισο. Δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Φοβόμουν να βλέπω έναν άνθρωπο να πηδάει πάνω στον τρούλο και μετά να κατεβαίνει κάνοντας τούμπες. Και αυτό συνέβαινε όταν ήμουν μόνος μου, όχι όταν ήταν άλλοι μπροστά. Και έλαβε ο παππούλης από τον Κύριο την απάντηση ότι το αίτημά του έγινε δεκτό.

Είχε πάει ένα ζευγάρι κάποια ημέρα να επισκεφθεί τον πατέρα Ευμένιο. Εκεί που συζητούσαν, άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η κυρία σηκώθηκε, λέγοντας τον παππούλι να σηκωθεί και αυτός να τον βάλουν στο κελί του, για να μην βραχεί. Εκείνος άπλωσε τότε τα χέρια του και χάραξε ένα νοητό κύκλο γύρω τους, λέγοντας: «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Οι άνθρωποι τα έχασαν με αυτό που έβλεπαν. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Μια οικογένεια είχε δύο παιδιά. Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος τους είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Η μητέρα του πήγε τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζε και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινε εκείνος της έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα τη φώναξε αμέσως με το όνομά της και της είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί εκείνη του είπε για το ατύχημα του γιού της και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το καντιλάκι της Αγίας Τραπέζης και της είπε να το ανάψει και να προσθέσει λάδι. Ο παππούλης συνήθιζε να το κάνει αυτό, δηλαδή να λέει στους ανθρώπους να ανάβουν μόνοι τους τα καντήλια όταν υπήρχε μεγάλη ανάγκη ή σοβαρό πρόβλημα. Μετά εκείνος βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού και της είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

κάποιο πνευματικό παιδί του παππούλη, νομικός, μας διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό από τα φοιτητικά του χρόνια. Έδωσα μια φορά αστικό δίκαιο, κόπηκα. Δεύτερη φορά, ξανακόπηκα. Με έπιασε μια απελπισία, μια λιποψυχία. Λέω, αν δώσω κι άλλη φορά, θα κοπώ. Έκανα επαναλήψεις. Την παραμονή των εξετάσεων, λέω, δεν πας κάτω στο γέροντα να ψάλεις, να ξεκουραστεί ο νου σου. Όταν με είδε ο γέροντας, λέει, έλα, έλα να βοηθήσεις να ρίξουμε και αυτό το τσιμέντο στο πεζούλι. Θα περάσεις και το μάθημα αύριο. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν. Έλα τώρα, μη σκέπτεσαι έτσι. Εγώ σκεπτόμουν, αντί να διαβάζω τώρα, κάθομαι και φτιάχνω πεζούλια στους Αγίους Αναργύρους. Και το μάθημα θα περάσεις και όλα θα περάσουν. Οι Άγιοι Ανάργυροι θα βοηθήσουν, έλεγε ο πατήρ Ευμένιος. Μου το έλεγε συνεχώς αυτό. Ήταν πολύ χαρούμενος. Α, μου έλεγε, ευλογία θα πάρεις από αυτό που έκανες για τους Αγίους Αναργύρους. Μετά διαβάσαμε τις ακολουθίες. Είχαμε και το κέρασμα. Πήγα στην εστία κατά τα μεσάνυχτα. Πράγματι, την άλλη μέρα πήγα στη σχολή και είμαστε 5 μέσα στην αίθουσα. Σε μένα έβαζαν ό,τι πιο απλοϊκό υπήρχε. Ήταν σαν να σε ρωτάνε πόσο κάνουν ένα και ένα. Απορούσα εγώ γιατί μου βάζουν τόσο εύκολα. Οπότε, στο τέλος, όταν σηκώθηκα, βλέπω πάνω από τους καθηγητάς μια εικόνα που δεν την είχα δει. Ήταν των Αγίων Αναργύρων. Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Λέει ο καθηγητής, «Παιδιά, περάσατε όλοι». Είχα περάσει ένα μάθημα για το οποίο είχα κάνει αγώνα δρόμου.

Κάποια φορά ήλθε ένας άνθρωπος να πάρει την ευχή του παππούλη. Αφού προσκύνησε και πήρε την ευχή του, του λέει: «Αχ, πάτερ, πολύ θα ήθελα να σας πάρω μια φωτογραφία, αλλά μου τελείωσε το φιλμ». Του λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Δεν πειράζει, τράβα φωτογραφίες». Ο άλλος επέμενε ότι δεν έχει φιλμ και ο παππούλης του έλεγε: «Δεν πειράζει, τράβα, τράβα». Τράβηξε αρκετές φωτογραφίες και βγήκαν όλες. Όταν μετά από χρόνια είδε αυτός ο άνθρωπος τον πατέρα Ευμένιο στην Κρήτη, του είπε: «Είμαι αυτός που σου τράβηξα φωτογραφίες χωρίς φιλμ και βγήκανε». Και ο παππούλης του είπε: «Καλά, καλά».

Μια άλλη φορά ένας νεαρός πέρασε από τον Παππούλη να πάρει την ευχή του. Είχε μαζί του και ένα συμφοιτητή και φίλο του, ο οποίος ήταν νιώπανδρος και αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα με τη σύζυγό του. Μας διηγείται λοιπόν. Μόλις μας είδε ο γεροευμένιος, σαν να μας περίμενε, καθόταν στο τραπεζάκι και είχε και το εξόρασο, ίσως από κάπου μόλις είχε έρθει. «Α, ήρθατε», λέει. «Ποιος είναι αυτός?» «Α, ο Χρήστος. Πολύ καλός ο Χρήστος. Γεια σου Χρήστο όμορφε. Πολύ καλός ο Χρήστος. Πάρτε πορτοκαλάδες». Και δώσ' του πορτοκαλάδες και παξιμάδια από το ερμάρι. Το παξιμάδι το θεωρούσε το πιο επίσημο κέρασμα και πολλές φορές το έκοβε στη μέση, το βούταγε στο τσάι ή την πορτοκαλάδα και μας το έβαζε ο ίδιος στο στόμα. Είχε τον λόγο του. Όταν φεύγαμε, μας ευλογούσε συνεχώς. «Ο Χρήστος», μου λέει, «αυτός είναι τρελοκομείο σκέτο. Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα», του λέω. Όταν πήγε στο σπίτι και την επομένη όλα πήγαιναν ρολόι, άλλαξε άρδιν μέσα του. Με βρίσκει την μεθεπομένη στη σχολή και μου λέει: «Να με ξαναπάς αυτόν τον γέροντα. Δεν συγκράτησα που ακριβώς τρίβουμε. Είναι μεγάλος Άγιος».

Ένα πνευματικό παιδί που πήγαινε συχνά στον πατέρα Ευμένιο και βοηθούσε σε διάφορες εργασίες, έλεγε πως πάντα στενόταν δροσιά στην ψυχή του, παρηγοριά και μία μεγάλη χαρά. Ένα βράδυ, πριν φύγει, όταν έπαιρνε την ευχή του παππούλη, είδε στα μάτια του ένα γαλάζιο, υπερκόσμιο φως που άστραψε. Μας έλεγε, στα μάτια του είδα αυτό το φως, σαν το Άγιο φως την ώρα που βγαίνει και είναι γαλάζιο. Και κάποια κυρία είχε δει κάποια ημέρα τον γέροντα, την ώρα που λειτουργούσε και ήταν στο ιερό, να έχει λάμψει δυνατή από φως τα πόδια του.

Κάποιο Σάββατο που ο πατήρ Ευμένιος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, λειτουργούσε στο ναό των Αγίων Αναργύρων, στο λεπροκομείο, ο πατήρ Στέφανος, γιατί οι γιατροί δεν επέτρεψαν στον παππούλι να βγει έξω. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας άκουσαν οι ψάλτες και τον πατέρα Ευμένιο να ψάλει. Κοίταξαν γύρω, πουθενά ο παππούλης. Κοιτάχθηκαν και μεταξύ τους και θαύμασαν για το γεγονός. Τον είχαν και οι δύο ακούσει να ψάλει.

Ένας ιερεύς έφερε κάποια κρύα ημέρα του Δεκεμβρίου Άγια Λείψανα στον πατέρα Ευμένιο για να τα προσκυνήσει. Και την ώρα που εκείνος προσκυνούσε, άρχισαν τα Άγια Λείψανα να ευωδιάζουν και να είναι ζεστά. Κάποιοι παρευρισκόμενοι που το αισθάνθηκαν αυτό, είπαν στον ιερέα που τα έφερε: «Τα Άγια Λείψανα είναι ζεστά και ευωδιάζουν». Και εκείνος είπε: «Προσκύνησε ο πατήρ Ευμένιος, χάρηκαν οι Άγιοι και ευωδιάζουν».

ένας νέος 17 ετών μας είπε ότι όταν είχε πάρει μηχανάκι, τοποθέτησε κάτω από το κάθισμα μια φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Άρχισε να εργάζεται σε ένα ψητοπολείο και να πηγαίνει παραγγελίες στα σπίτια. Ένα βράδυ που πήγαινε μια παραγγελία σε ένα σκοτεινό δρόμο, αισθάνθηκε το μηχανάκι να γλιστράει και να πέφτει. «Χριστέ μου, παππούλη, βοηθήστε με», είπε τρομαγμένος, και αμέσως αισθάνθηκε το μηχανάκι να σηκώνεται και κάποιο χέρι να τραβάει το σώμα του όρθιο. Κατέβηκε λίγο πιο πέρα και γύρισε να δει για ποιον λόγο γλίστρησε. Ο δρόμος ήταν γεμάτος λάδια. Από τότε δεν αποχωρίστηκε τη φωτογραφία του πατρός Ευμενίου.

Ακούτε. Τον ραδιοφωνικό σταθμό Μοναδική Πολιτεία. Στους 96 μεγακύκλους των FM.

Άραγε, τι είναι εκείνο που διατηρεί την αγάπη αιώνια? Τους ανθρώπους αληθινά ενωμένους μεταξύ τους, μονιασμένους και ειρηνικούς? Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Την απάντηση ήδη μας την έχει δώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια πριν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μακάρι να γίνει πόθος και επίμονος στόχος της καρδιάς όλων μας. Ας τον ακούσουμε.

ανθρώπους που τους χωρίζουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικές συνήθειες. Με την ενότητα του πνεύματος, ο γέρος και ο νέος, ο φτωχός και ο πλούσιος, το παιδί και ο έφηβος, η γυναίκα και ο άντρας και κάθε άνθρωπος γίνονται ένα, σαν να είχαν το ίδιο σώμα. Η σχέση των ψυχών, βλέπετε, είναι πολύ πιο σημαντική και πιο στενή από τη σχέση των μελών του σώματος. Πιο στενή γιατί είναι απόλυτη και μοναδική. Και πώς την προστατεύουμε αυτή τη σχέση? Με την ειρήνη που μας συνδέει μεταξύ μας. Τέτοια σχέση δεν υπάρχει μέσα στην έχθρα και τη διχόνοια. Είναι ωραία αυτή η σχέση. Αυτή ας μας ενώσει μεταξύ μας και με το Θεό. Έτσι, ο δυνατός, όταν συνδεθεί με τον αδύναμο, τον στηρίζει και δεν τον αφήνει να καταστραφεί. Κι αν συνδεθεί με τον αδρανή, τον δραστηριοποιεί. Ο αδελφός, όταν βοηθιέται από τον αδελφό, γίνεται πόλη ισχυρή και οχυρή, λέει η Αγία Γραφή. Αυτή την αλυσίδα δεν μπορεί να τη σπάσει ούτε η απόσταση, ούτε ο ουρανός, ούτε η γη, ούτε ο θάνατος, ούτε τίποτα άλλο, και είναι από όλα ανώτερη και ισχυρότερη.

Μοναδική πολιτεία. Τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός φίλων του μοναχισμού Ναυπάκτου στους 96 μεγακύκλους των FM.